0: Η σάρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού προβλέπεται να ολοκληρωθεί σταδιακά εντός 30 ημερών. Δείπνος το Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε απόψε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας στο Παλάτι των Βερσαλιών μετά τη σύνοδο της G7 στο Εβιάν. «Οι Βερσαλίες είναι ένα διπλωματικό εργαλείο ισχύος», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας έναντι της αμερικανικής πλευράς. Νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας. Ως ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πάνω από 8.700 προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ περιλαμβάνει η νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Αναμέτρηση ντέρμπι χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στην Κύπρο, τονίζοντας ότι δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα αν δεν έχεις πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις. «Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον 24. «Είναι μια θετική πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της», τόνισε. «Η Ελλάδα έχει ανάγκη τη φρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την ορμή σας», επεσήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας σε αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε, έχει αποκλειστεί η περιοχή, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για να ελέγξουν τη φωτιά. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για θύματα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη έμει προβλέπει αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερος στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Και ξεκινήσαμε με Γρηγόρη Πυθικότση τη δεύτερη ώρα. Πάλι να αφιερώσουμε στα παιδιά που μας ακούν στην Καλαμαριά το επόμενο, ότι είναι Μιτσάρας.

Και φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα λέει: καλημέρα αρχοντά μου, ξεκινάμε από τα Ψαχνά, κατεβαίνουμε για εργασία στο Βοτανικό, αφιέρωση το επόμενο τραγούδι στους ακροατές και σε όλη τη βάρδιά μου. Να σε καλά φίλε μου, καλή εργασία. Εγώ το πλουσιόπεδο που ζούσα σε σαλόνια.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Ο Χρήστος αφιέρωσε, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Κυρία και την Τάλη, το Αντριλίκι.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τους Στρόμπονες που μας ακούει, αφιερώνει σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Καλημέρα στο φίλο μας που μας ακούει στο Πήλιο, τον Όντα. Καλημέρα στον Καπιτάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, μας ακούει και αυτός. Εμείς όμως κάτι έχουμε να πάμε μέχρι το Σταυρούλι, αλλά Παναγιώτη. Earth News Radio.

φροντίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνες.

έξι το πρωί βλέπω στα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Κώστας ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Σταυρουλιάς είναι στα πλήκτρα μαζί μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το επόμενο στάδιο εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, καθώς οι δύο πλευρές περνούν από τη φάση της διαπραγμάτευσης στη φάση της υλοποίησης των δεσμεύσεων που προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε απόψε στους δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από το Παλάτι των Βερσαλιών ότι υπέγραψε τη συμφωνία με την Τεχεράνη. «Υπογράφηκε. Το υπέγραψα στις Βερσαλίες, μόλις το υπέγραψα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Και το πρακτορείο Ιρνά δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο. Μετά από αυτή την εξέλιξη, πιθανόν να μην πραγματοποιηθεί τελικά η επίσημη τελετή επικύρωσης που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν επιμένει ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί. Είχε προηγηθεί, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η ψηφιακή υπογραφή του κειμένου την Κυριακή από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, παρουσία και με την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, ανακοίνωσε ότι από σήμερα αρχίζει η μεταβατική περίοδος των 60 ημερών που προβλέπει συμφωνία. Όπως είπε, ξεκινούν άμεσα οι διαβουλεύσεις για το μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας των όρων, ενώ προειδοποίησε ότι η ενδεχόμενη συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Νωρίτερα η αμερικανική πλευρά έδωσε στη δημοσιότητα τους βασικούς άξονες του μνημονίου των 14 σημείων. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η άμεση πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και η δημιουργία επενδυτικού και αναπτυξιακού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την οικονομική ανασυγκρότηση του Ιράν. Παράλληλα, η πλήρη άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών. Δείπνος τον Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε απόψε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας στο Παλάτι των Βερσαλιών μετά τη σύνοδο της G7 στο Εβιάν. «Οι Βερσαλίες είναι ένα διπλωματικό εργαλείο ισχύος», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας έναντι της αμερικανικής πλευράς. Νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας. Ως ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πάνω από 8.700 προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ περιλαμβάνει η νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Αναμέτρηση ντέρμπι χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στην Κύπρο, τονίζοντας ότι δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα αν δεν έχεις πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις. «Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον 24. «Είναι μια θετική πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της», τόνισε. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση απόψε στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για πιθανές ζημιές ή θύματα. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, προβλέπονται για την Αττική. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήχτρα. Ξεκινήσαμε με την τρίτη ώρα με Ρίτα. Να ακούσουμε και μια γλυκερία. Με παράσυρε το ρέμα. Και καλημέρα επίσης στην Πελαγία, η οποία μας ακούει, στο που είναι στην Ανατολική Αττική, στο Σταύρο, στην Τίνα και σε όλη την παρέα. Λοιπόν, πάμε με γλυκερία, με παράσυρε το ρέμα, μάνα μου δεν είναι ψέμα.

0: Λοιπόν, να πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι έχουμε. Έλα Παναγιώτη, τι έχεις για μας. Πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Earth News Radio.

Ισιονοστολισμένες. Όταν ο Παπαργυρόπουλος έβαζε τον Τερζέ στο στούντιο, αετόπουλα της Ρούμελης. Και να ήταν το 21 και μα εγώ είμαι Έλληνας, ήλιος Θεός. Και θα κλείσουμε την ώρα με Γλυκερία και Πασχάλη, το χαθήκαμε. Δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίων στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήχτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα. Πάμε, Παναγιώτη.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το επόμενο στάδιο εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, καθώς οι δύο πλευρές περνούν από τη φάση της διαπραγμάτευσης στη φάση της υλοποίησης των δεσμεύσεων που προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε τη συμφωνία με την Τεχεράνη. Υπογράφηκε, το υπέγραψα στις Βερσαλίες, μόλις το υπέγραψα ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Και το πρακτορείο Ιρνά δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο. Αυτή η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του κάτω από βίντεο με τον Τραμπ να υπογράφει τη συμφωνία. Μετά από αυτή την εξέλιξη, πιθανόν να μην πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή επικύρωσης την Παρασκευή στην Ελβετία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν επιμένει ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί. Είχε προηγηθεί, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η ψηφιακή υπογραφή του κειμένου την Κυριακή από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, παρουσία και με την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ ανακοίνωσε ότι από σήμερα αρχίζει η μεταβατική περίοδος των 60 ημερών που προβλέπει η συμφωνία. Όπως είπε, ξεκινούν άμεσα οι διαβουλεύσεις για το μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας των όρων, ενώ προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Νωρίτερα η αμερικανική πλευρά έδωσε στη δημοσιότητα τους βασικούς άξονες του μνημονίου των 14 σημείων. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και η δημιουργία επενδυτικού και αναπτυξιακού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την οικονομική ανασυγκρότηση του Ιράν. Παράλληλα, η πλήρη σάρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών. Δείπνος τον Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε απόψε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας στο παλάτι των Βερσαλιών μετά τη σύνοδο της G7 στο Εβιάν. Οι Βερσαλίες είναι ένα διπλωματικό εργαλείο ισχύος, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας έναντι της αμερικανικής πλευράς. Νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας. Ως ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πάνω από 8.700 προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ περιλαμβάνει η νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Αναμέτρηση ντέρμπι χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στην Κύπρο, τονίζοντας ότι δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα αν δεν έχεις πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον 24. Είναι μια θετική πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της, τόνισε. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση απόψε στο Κίεβο, εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για πιθανές ζημιές ή θύματα. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη, όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 5. Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Η φύση αλλά και η ζωή στέλνουν μηνύματα. Μπορεί να έχουμε φτάσει στα μέσα Ιουνίου χωρίς πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είναι η αλήθεια. Ειδικά η βραδινή δροσούλα είναι μάλλον μια ανάσα για εμάς που βρισκόμαστε εδώ στα αστικά κέντρα. Ωστόσο, ο χρόνος προετοιμασίας για τις πυρκαγιές τελειώνει και αυτό ήταν το συμπέρασμα μιας μεγάλης σύσκεψης στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες δεν θα αργήσουν και σε συνάρτηση με τις πολλές βροχές και την πολύ καύσιμη ύλη που έχει δημιουργηθεί, μάλλον έχουμε κατά τα πόδια μας μια ορολογιακή βόμβα, όπως τονίζουν οι αρμόδιοι. Και βέβαια, το Σαββατοκύριακο έρχονται τα πρώτα μελτέμια. Από τα στοιχεία τώρα της τρέχουσας αντιπυρικής περίοδου, από την 1η Μαΐου δηλαδή, έχουν καταγραφεί 803 πυρκαγιές όλη τη χώρα. Είναι ένας αριθμός μειωμένος κατά 14% σε σχέση με το μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας, αλλά παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Και το καταλαβαίνουν όλοι αυτό, καθώς σήμερα έχουμε πολύ περισσότερους τρόπους να εντοπίσουμε στην έναρξη τις πυρκαγιές, όπως είναι το διαδίκτυο, όπως είναι τα drone. Και αν προσθέσουμε λοιπόν σε αυτό τον παράγοντα των πολλών πυρκαγιών που εκδηλώνονται καθημερινά και την πολυδιάσπαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, έχουμε ξεκάθαρα την εικόνα που θα αντιμετωπίσουμε τις επόμενες δύσκολες 90 ημέρες. Λοιπόν, μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι ο Γιάννης Αργυρός με την πολύτιμη βοήθεια του Παναγιώτη Σταυρούλια στην κονσόλα του ήχου και τη σειρά Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, σε αυτή τη σύσκεψη με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας όλων των Δήμων της Αττικής, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, είχε ως αντικείμενο αυτή η σύσκεψη το συντονισμό των δράσεων καθαρισμού των οικοπαιδικών χώρων, τη διενέργεια ελέγχων, συμμόρφωση και την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου επιβολής κυρώσεων εν ώψη της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η χώρα εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο. Οι επιστημονικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία τους επόμενους μήνες, ενώ η έντονη βλάστηση που αναπτύχθηκε μετά τις φετινές βροχοπτώσεις έχει αυξήσει σημαντικά την ποσότητα της διαθέσιμης καύσιμης ύλης. Είναι δύσκολη η αντιπυρική περίοδος, είναι πραγματικά δύσκολη, καθώς ο συνδυασμός ξηρασίας, υψηλών θερμοκρασιών, ανέμων και αυξημένης καύσιμης ύλης ευνοεί τόσο την έναρξη όσο και την ταχύ εξάπλωση των πυρκαγιών. Ο κ. Τουρνάς λοιπόν επανέλαβε ότι οι δύο βασικοί στόχοι του φετινού σχεδιασμού είναι η μείωση του αριθμού των πυρκαγιών και η μείωση της καύσιμης ύλης, επισημαίνοντας ότι σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι: η πολιτεία, οι δήμοι, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι πολίτες. Όπως σας είπα, έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα 803 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Ένας αριθμός αρκετά μεγάλος, παρότι ο καιρός δεν βοήθησε τόσο τις τελευταίες ημέρες. Δεν έχουμε τους καύσανες που είχαμε την αντίστοιχη περίοδο τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι όταν εκδηλώνονται πολλές πυρκαγιές την ίδια ημέρα, προκαλείται σοβαρή διάσπαση των δυνάμεων τόσο στα εναέρια όσο και στα επίγεια μέσα. Γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη περιορισμού των ενάρξεων. Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των εμπρησμών από αμέλεια ή πρόθεση, σημειώνοντας ότι κυνηγάμε τον εμπριστή με ενισχυμένη πλέον τη διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού και με 37 τοπικά κλιμάκια αντιμετώπισης.

τους εγκλημάτων εμπρισμού σε όλη την επικράτεια. Μέχρι τώρα έχουν επιβληθεί 435 διηγητικά πρόστιμα για παραβάσεις πυροσβεστικής νομοθεσίας και έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα ύψους 443.000 ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί 95 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Δηλαδή περίπου, εάν βάλετε φωτιά, σας έρχεται ένα χιλιάρικο η παράβαση, όπως τουλάχιστον λένε τα στοιχεία. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βλέως έχουν την εμπειρία πλέον και τα μέσα να εντοπίζουν τα αίτια και τους υπαίτιους των πυρκαγιών, αξιοποιώντας το δίκτυο των 108 ντρόουν σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 33 επιχειρούν στην Αττική. Όμως η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καθαρισμού και τις δήλωσεις επισύρει σημαντικές κυρώσεις. Είναι το πρόστιμο 500 ευρώ σε όσους δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Επιπλέον πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όσους έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό αλλά δεν υποβάλλουν τη σχετική δήλωση. Ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωση τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών. Όπως καταλαβαίνετε, σας συμφέρει να μην καθαρίσετε το οικόπεδο και να μην το δηλώσετε. Είναι 500 ευρώ το πρόστιμο από το να μην το καθαρίσετε και να κάνετε ψευδή δήλωση ότι το έχετε καθαρίσει. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση του καθαρισμού και τη συντήρηση του οικοπέδου, ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο 1 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Όλα αυτά τα λέμε τώρα γιατί η παράταση που έχει δοθεί είναι μέχρι τις 23 του μήνα. Άρα λοιπόν ότι 22 είναι και η τελευταία μέρα που μπορείτε να κάνετε τις δηλώσεις ώστε να αποφύγετε τα πρόστιμα και την εμπλοκή είτε με το Δήμο είτε με την πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί ξεκαθάρισε ο Υπουργός ότι και το πυροσβεστικό σώμα θα συνδράμει ενεργά στους Δήμους, στους ελέγχους κατά τόπους τώρα με τις δημοτικές αρχές για την καταγραφή των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Και βέβαια το πρόβλημα θα ξεκινήσει πολύ νωρίς φέτος από αυτό το Σαββατοκύριακο που θα έχουμε μελτέμια. Πάντως για σήμερα Πέμπτη η αστάθεια θα διατηρηθεί με τις μπόρες να συγκεντρώνονται στα νότια της χώρας. Η ζέστη θα είναι ήπια και κοντά στα κανονικά για την εποχή. Θα δροσίσει ωστόσο τις επόμενες ημέρες. Το πρωί προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις μόνο στην κεντρική Εύβοια που πιθανόν να βρέξει τοπικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν βροχές. Στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες αλλά και στην Πελοπόννησο θα είναι γενικευμένα άστατος ο καιρός τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα φτάσει το μεσημέρι τους 32 με 33 βαθμούς στα ηπειρωτικά και 30 με 32 βαθμούς στα νησιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο με ισχυρές εντάσεις μέχρι 6 και στις Κυκλάδες 7 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και μέχρι το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς με βοριάδες 5 έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές. Προς το παρόν στην πόλη οι νεφώσεις πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό 5η 18 Ιουνίου, γιορτάζει ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους. Ίσως αυτό θα έπρεπε να το συζητήσουμε, θα έπρεπε να το έχουμε στο υπόψη μας, καθώς η ρητορική του μίσους εμφανίζεται όλο και περισσότερο και στην ελληνική κοινωνία, όπως ένα τέτοιο κύμα έχει σαρώσει την Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια. Είναι επίσης η μέρα της βιώσιμης γαστρονομίας. Σαν σήμερα, το 1815, είχαμε τη μάχη του Βατερλό. Οι ενωμένες δυνάμεις των Βρετανών και των Πρόσων, υπό τους στρατηγούς Ουέλιγκτον και Μπλίχερ, αντίστοιχα συνέτριψαν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγούνταν ο αυτοκράτορας Ναπολέον Βοναπάρτης. Το 1904, ο Υπουργός Παιδείας Σπυρίδων Στάης σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Ο Χατζιπέτρος είχε εξυβρίσει το Στάη επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη και ο Υπουργός κατά ιωθώτα της εποχής εκείνης ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροθύσα τιμή του, την οποία απεδέχθη ο Χατζιπέτρος. 1932, ιδρύεται στη Γενέβη FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ, μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα, που εκπροσωπείται από τον Σημειών Μαυροσκούφη και τον Γεώργιο Αμπατζίογλου. 1953, το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος της Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά το υψώματος Χάρη. Είναι στον πόλεμο της Κορέας αρκετά χρόνια, το 1953 ήταν αυτό. Το 1976, ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ εναντί 4 εκατομμύριων δραχμών, παράλληλα με τις εισπράξεις 6 φιλικών αγώνων.
ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα. Και τέτοια μέρα, το 1992, έχουμε ένα σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Στρατιωτικό αεροσκάφος Μοιράζ συντρίβεται ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά κοντά στον Άι Στράτη. Σκοτώνει το χειριστή του πρώτου αεροσκάφους, Νίκος Σιαλμάς. Και το 2015, η παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρώ ζητούν οι πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media για συγκέντρωση πλατείας Συντάγματος, κρατώντας στα χέρια τους ελληνικές σημαίες αλλά και σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη». Οι διαδηλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους. Το 1929 γεννιέται ο Γιούργεν Χάμπερμας, ο Γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος της παράδοσης και της κριτικής θεωρίας και του πραγματισμού. Το έργο του ασχολείται με την επικοινωνιακή λογική και τη δημόσια σφαίρα. Το 1934 ο Δημήτρης Μηταράς, ο διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος και σκηνογράφος, από τους σημαντικότερους της γενιάς του 60, και το 1942 ο Πολ Μακάρνεϊ, ο Άγγλος τραγουδοποιός, ένας από τους ηγέτες των Beatles και των Wings. Και το 741 φεύγει από τη ζωή ο Λέων III ο Ίσαυρος, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1974 ο Γιώργη Ζούκοφ, ο Ρώσος στρατάρχης που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το 2010 ο Ζωζέ Σαραμάγκο, ο Πορτογάλος συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1998.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη που όπως μου γράφουν ετοιμάζονται για την πρώτη ολιγοήμερη απόδραση για το φετινό καλοκαίρι. Λοιπόν, στα αθλητικά είχαμε χθες ένα καταπληκτικό μάτς Αγγλία-Κροατία 4-2. Πριν από τη σέντρα του παγκοσμίου κυπέλου, οι συνήθως θορυβώδεις Άγγλοι φίλαθλοι δεν είχαν να βρω το φωνάξι με συνέπεια το περίφημο πλέον It's coming home. Μετά από όσα είδαν, ωστόσο από την ομάδα του στην πρεμιέρα, ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσουν. Η Αγγλία έπαιξε τρομερό ποδόσφαιρο αναδιαστήματα απέναντι στην κοινική Κροατία, η οποία κατάφερε να μείνει όρθια στο μεγαλύτερο διάστημα του μάτς, στο μάτς λόγω του εξαιρετικού Λιβάκοβιτς. Ο goalkeeper της Φενέρ δεν κατάφερε να σώσει μόνος του το κάστρο από τους βομβαρδισμούς, με τα τρία λιοντάρια να κερδίζουμε το χορταστικό 4-2 σε μια πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα. Γέλα για την Πορτογαλία, ήρθε 1-1 με το Κονγκό στην πρεμιέρα. Εκεί υπάρχουν κίνδυνοι σε κάθε πρεμιέρα, όπως καταλαβαίνετε. Δεν τα κατάφεραν οι Ήβυρες, που είχαν στο μυαλό τους να τροφοδοτήσουν τον μεγάλο του στάρ, τον Ρονάλντο. Δεν τα κατάφεραν, έμειναν στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που επέστρεψε στο Μουντιάλ μετά από 52 χρόνια με μια μεγάλη επιτυχία. Οι παλιότεροι θα σημούνται βεβαίως το παίκτη που σημάδεψε τα προηγούμενα Μουντιάλ, το Ροζέ Μιλά. Λοιπόν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πάντως γιόρτασε τη συμμετοχή του σε έκτο Μουντιάλ, αν και δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του να κερδίσει τη νίκη. Είναι ο δεύτερος παίκτης μετά τον Μέση, ο οποίος συμμετέχει σε έκτο Μουντιάλ. Και στον άλλο αγώνα, Γκάνα Παναμάς 1-0 με νίκη στο 90-5 με χρυσό σκόρε το Γιρέγκι. Οι Αφρικανοί λήγησαν τον Παναμά στις καθυστερήσεις και ξεκίνησαν έτσι με τρίποντο τις υποχρεώσεις τους στο Μουντιάλ. Τώρα χθες είχαμε και την κλήρωση για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με τη Δυναμό Κιέβου ή την Κλουζ. Παρότι δεν περιμένει να μάθει ακόμα τον νέο του προπονητή, προέκυψε λοιπόν η κλήρωση με τον νικητή του ζευγαριού αυτού. Το πρώτο μάτς θα γίνει στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και το δεύτερο στις 30 του ίδιου μήνα στην Τούμπα. Λοιπόν, στο Κόφερες Λίγκ ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο γύρο θα αγωνιστεί με την Ουγγρική Πάξη. Είναι η τελευταία χρονικά κλήρωση και το μάτς του Παναθηναϊκού θα γίνει και αυτό στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και το δεύτερο στις 30 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Αυτά με τα αθλητικά. Βεβαίως όσο πάει το Μουντιάλ αρχίζει να αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τώρα βεβαίως που θα αρχίσει να υπάρχει και η σκοπιμότητα, ποιες ομάδες θα περάσουν, ποιες κινδυνεύουν να μείνουν εκτός, νομίζω ότι θα δούμε και καλύτερους αγώνες. Φάνηκε ήδη χθες αυτό, αν και ήταν η πρεμιέρα, οι Άγγλοι έπαιξαν σπουδαίο ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα στην άλλη μεγάλη είδηση παγκόσμια. Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει τη συμφωνία ειρήνης τις προηγούμενες ημέρες, επέμενε παρά τις διαψεύσεις που ερχόντουσαν τις τελευταίες στιγμές. Χθες, παρότι λέγαμε για την Παρασκευή ότι θα υπογραφεί αυτή η συμφωνία, την υπέγραψε εκεί στο G7 στις Βερσαλίες. Ο πρόεδρος Donald Trump λοιπόν υπέγραψε το αντίγραφο της συμφωνίας, της συμφωνίας μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, κατά τη διάρκεια του δείπνου στο Παλάτι των Βερσαλιών, όπως επιβεβαίωσαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Αργότερα και η Ιρανική διπλωματία επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει υπογραφεί, επιβεβαιώνοντας τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Τις προηγούμενες ημέρες φαίνεται, παρότι υπήρχαν πληροφορίες ότι το είχε υπογράψει ηλεκτρονικά, φαίνεται ότι το είχε κάνει μόνο ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance. Τώρα λοιπόν οι αξιωματούχοι Αμερικανοί απέστειλαν και φωτογραφία του υπογεγραμμένου εγγράφου στους Ιρανούς. Και μάλιστα αποχωρώντας από το παλάτι των Βερσαλιών, ο Τραμπ, ο οποίος έμεινε έκθαμβος από την πολυτέλεια στο παλάτι, επιβεβαίωσε προσωπικά την υπογραφή στους δημοσιογράφους. Υπογράφηκε, δήλωσε, το υπέγραψε στις Βερσαλίες, μόλις το υπέγραψα. Λοιπόν, τώρα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν τελικά θα υπάρξει κάποια έτσι τελετή για τις κάμερες την Παρασκευή, όπως είχε αναγγελθεί στην Ελβετία, αν θα το κάνει αυτό ο κύριος Τραμπ ή ο κύριος Βάνς. Θα το μάθουμε αυτό. Πάντως αναμένεται ακόμη, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, να πάει ο κύριος J.D. Vance στην επίσημη τελετή στην Ελβετία.
Πάντως και οι Ιρανοί δήλωσαν στο κρατικό δίκτυο ότι το μνημόνιο έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά και δεν πρόκειται βεβαίως, σύμφωνα με τους Ιρανούς, να πραγματοποιηθεί τελετή υπογραφής στην Ελβετία. Τελείως διαφορετικά. Τώρα, τι προβλέπει η συμφωνία? Η συμφωνία προβλέπει ένα μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων. Ανάμεσα σε αυτά είναι ότι το Ιράν δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεσμεύονται αμοιβαία οι δύο χώρες για την κυριαρχία και την εδαφική αιγερότητα της άλλης πλευράς, να μην παρεμβαίνουν σε εσωτερικές υποθέσεις. Η τελική συμφωνία θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 60 ημερών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα τη σταδιακή άρση του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μέσα σε 30 ημέρες. Δεσμεύονται να απομακρύνουν σταδιακά και τις δυνάμεις τους μετά την επίτευξη της τελικής συμφωνίας. Το Ιράν θα διασφαλίσει για 60 μέρες την ασφαλή και χωρίς χρέωση διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ και θα συνεργαστεί με το Ομάν και τα παράκτια κράτη για το μελλοντικό καθεστώς διαχείρισης της θαλάσσιας οδού. Εδώ είναι και ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, ίσως και μεγαλύτερο από το πυρηνικό πρόγραμμα, καθώς καταλαβαίνετε ότι καμία από τις χώρες που έχουν πλοία δεν θα δεχθεί ευχάριστα να πληρώνουν διόδια για τη διέλευση ή θα ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση. Αν κάθε χώρα θα μπορεί να επιβάλλει διόδια σε μια τέτοια, αν έχει δηλαδή μια τέτοια δυνατότητα για κάποια θαλάσσια οδό, για κάποιο στενό ή για κάποια άλλη μεταφορά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι περιφερειακοί εταίροι τους θα εκπονήσουν σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του Ιράν ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει να προχωρήσει σταδική άρση όλων των κυρώσεων κατά του Ιράν. Το Ιράν επιβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα και οι δύο χώρες θα συμφωνήσουν σε μηχανισμό διαχείρισης και εξουδετερώσεις των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου υπό την υποπτία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εδώ είναι ένα δεύτερο αγκάθι, είναι μια συνηθισμένη πρακτική των Ιρανών να υπόσχονται, να τρώνε χρόνο, να πηγαίνει παρακάτω η όλη ιστορία και να επανέρχονται όταν πια έχουν να αντιμετωπίσουν την προσπάθεια των υπολείπων να τηρήσουν τα όσα έχουν συμφωνηθεί. Τώρα, το Ιράν θα διατηρήσει, όπως σας είπα, μετάβλητο πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις ούτε θα ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί μέσω δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Λοιπόν, φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή, αλλά όχι πολύ μακριά. Πηγαίνουμε στην Τουρκία, η οποία χθες δέχτηκε μια έκθεση ράπισμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημοκρατία και την γαλάζια πατρίδα, τα 12 μίλια, το κάζους Μπέλι. Ωστόσο, απάντησε η Τουρκία με μια σκληρή ανακοίνωση, η οποία είναι γεμάτη αβάσιμους χαρακτηρισμούς, για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάνοντας λόγο για ιδεολογικά κλισέ ευρωβουλευτών, αλλά και για παροχή εδάφους σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Η αντίδραση λοιπόν της Άγκυρας, όπως φαίνεται, ήρθε λίγες ώρες μετά την υπερψήφιση της έκθεσης που ασκεί δρυμία κριτική στην κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τόσο για τα ζητήματα του κράτους δικαίου, των πολιτικών ελευθεριών, όσο και για τη στάση της απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Στην ανακοίνωσή του, το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επιχειρεί να παρουσιάσει την έκθεση ως πολιτικά μεροληπτική, κατηγορώντας μέρος των ευρωβουλευτών ότι επαναλαμβάνουν ιδεολογικά κλισέ και αγνοούν τις θέσεις της τουρκικής πλευράς. Ιδιαίτερα αιχμήρη είναι η αναφορά περί εδάφους σε τρομοκρατικές οργανώσεις, με την οποία η τουρκική πλευρά επιχειρεί να συνδέσει την ευρωπαϊκή κριτική με ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας και τρομοκρατίας. Είναι η γνωστή γνώριμη ρητορική της τουρκικής διπλωματίας, η οποία συχνά αποδίδει τις ευρωπαϊκές επικρίσεις για δικαιώματα, ελευθερίες και τη μονομερή εχθρική ανάγνωση των εξελίξεων στο εσωτερικό της χώρας. Πάντως, η έκθεση υπερψηφίστηκε με 381 ψήφους, με ευρεία πλειοψηφία, καταγράφηκαν 107 αρνητικές ψήφοι και 171 αποχές. Στην έκθεση εκφράζεται ανησυχία για την διατήρηση του κάζου Μπέλι κατά της Ελλάδας, ασκείται κριτική για τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Το κείμενο εκπονήθηκε από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών Νάτσο Σάντσες Αμόρ και υπενθυμίζει ότι οι ενταξιακές συνομιλίες της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν παγωμένες από το 2018 εξαιτίας της έλλειψης πρόοδου και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στην Τουρκία.
Επικρίνει ακόμα την πρόθεση της Τουρκίας του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, εκφράζει τη βαθιά ανησυχία και τη διατήρηση του Κάζου Μπέλη κατά της Ελλάδας, χαρακτηρίζει ασύμβατο αυτή την κατάσταση, ασύμβατη μεταξύ συμμάχων και καλών γειτόνων και κατακρίνει τη συνεχιζόμενη παραβίαση κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα ράπισμα για την Τουρκία. Βέβαια θα μου πείτε τώρα, ιδρώνει το αυτή της Τουρκίας? Όχι, παρότι υπάρχουν συστάσεις επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για τον ενιορθόδοξο πληθυσμό της Σύμβρου και της Τενέδου, το σεβασμό προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την αναγνώριση της νομικής του προσωπικότητας, την έλλειψη προστασίας και την ανησυχία που εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς όπως η Αγία Σοφιά, η Μονή της Παναγίας Σουμελά, καθώς και τις πράξεις βανδαλισμού εναντίον μειονοτικών χώρων λατρείας, ζητώντας την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων της UNESCO, και βέβαια και για το Κυπριακό και για τόσα άλλα. Να δούμε αν όλα αυτά μπορούν να κλονίσουν κάπως τους Τούρκους να σταματήσουν αυτή την επίθεση γενικότερα, όχι μόνο κατά των Ελλήνων και των χώρων λατρείας των μειονοτικών, αλλά συνολικά κατά των γειτόνων τους και των υπόλοιπων λαών. Χθες βέβαια στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα κυριάρχησε η παρουσίαση της νέας πλατφόρμας, το πόσο κάνει, ένα όπλο κατά της ακρίβειας για real-time σύγκριση τιμών με το εσωτερικό και το εξωτερικό. Βεβαίως μπορείτε να δείτε από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ πόσο έχει ένα συγκεκριμένο προϊόν και πόσο το πληρώνουν αυτό οι Ευρωπαίοι. Είναι μια πλατφόρμα, ένα εργαλείο για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την παροχή περισσότερων δυνατοτήτων στους πολίτες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας τη νέα ψηφιακή εφαρμογή. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αυτή την πλατφόρμα ένα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστου ζωής, υπογραμμίζοντας ότι οι καταναλωτές αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνουν άμεσα τις τιμές των προϊόντων. Τώρα, η πρόσβαση σε συγκρίσιμα στοιχεία τιμών ενισχύει τον ανταγωνισμό και καθιστά πιο δύσκολη τη διατήρηση αδικαιολόγητων διαφορών σε βάρος των Ελλήνων καταναλωτών. Οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανοιχτές. Βέβαια, εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα, ότι για παράδειγμα αν κάποιος μπει στην πλατφόρμα και συνειδητοποιήσει ότι στο ένα σούπερ μάρκετ είναι τα γαλακτοκομικά σε καλύτερη τιμή και στο άλλο είναι κάποια άλλα είδη, προφανώς και δεν μπορεί να τρέχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, αλλά θα πρέπει να αποφασίσει ποια είναι τα προϊόντα που θα μπορεί να πάρει σε καλύτερη τιμή. Είναι όμως πάντως ένα εργαλείο πολύ σημαντικό που βοηθά να μάθουμε τις τιμές. Αν δεν μάθουμε τις τιμές, όπως λένε αυτοί οι ειδικοί που αφορούν τις αγορές, δεν πρόκειται ποτέ να περιοριστεί η ακρίβεια. Αν δηλαδή μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και χωρίς να κοιτάμε τις τιμές ψωνίζουμε, δεν θα αλλάξει ποτέ κάτι από τις μεγάλες αλυσίδες. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η αντιμετώπιση ακρίβειας παραμένει κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, επισημένοντας ότι η μάχη θα κερδιθεί με πραγματικές λύσεις, με τρίσιμα αποτελέσματα και όχι με εύκολες υποσχέσεις, συνεχίζοντας αυτή την κόντρα που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Θυμίζω ότι στην προχθεσινή του ομιλία στη Βούλα μίλησε για τζάμπα 1, τζάμπα 2, τζάμπα 3 και τζάμπα 4 που έρχεται. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση άκουσα χθες τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκάλα, να λέει ότι αρκετές τιμολειψίες που είναι μέσα στην πλατφόρμα έχουν γίνει πολύ παλιότερα, σχεδόν 2 μήνες νωρίτερα, άρα κατά συνέπεια δεν είναι αξιόπιστα όλα τα στοιχεία. Τώρα ίσως είναι αυτό για την πρώτη μέρα, ίσως είναι θα χρειαστεί ένα καιρό, ένα διάστημα, χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να έρθουν όλες οι τιμολειψίες να είναι πολύ πρόσφατες, ώστε να έχουν και αξιοπιστία. Από την άλλη πλευρά, λένε από την αντιπολίτευση, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι η προηγούμενη πλατφόρμα είχε 18 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αυτή τώρα η πλατφόρμα έχει 10 αλυσίδες. Κυβερνητικές πηγές απαντούσαν ότι η προηγούμενη πλατφόρμα είχε 1.800 προϊόντα, τώρα υπάρχουν 10.000 προϊόντα, αλλά κάποιος μπορεί να συγκρίνει
και να γνωρίζει τις τιμές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κάτι που δεν έκανε η προηγούμενη πλατφόρμα. Εντυπωσίασε χθες με μηνύματα με αποδέκτηση για τη νέα γενιά αλλά και σαφείς πολιτικές και κοινωνικές αναφορές η ομιλία του Πρωθυπουργού, του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Κώστα Καραμαλή, στην τελετή αποφύτηση του Αριστοτελείου Κολεγίου Θεσσαλονίκης. Απευθυνόμενος στους αποφύτους, ο κ. Καραμαλής επέλεξε να αφήσει στην άκρη τους τυπικούς πανηγυρικούς τόνους, μίλησε για αξίες και στάσεις ζωής και ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και τη χώρα και τους κάλεσε να διατηρήσουν την αυθεντικότητά τους σε μια εποχή που, όπως σημείωσε, συχνά επιβραβεύεται το αντίθετο. Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της ομιλίας του, συμβούλευσε τους νέους να αγαπήσουν τη ζωή, τη φύση, τους ανθρώπους, στέλνοντας ένα μήνυμα με ευρύτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση, τις θάλασσες, τα ζώα, προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως στους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας όσους έχουν υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και την εξουσία. Στάθηκε επίσης στην αξία της ιστορικής μνήμης και της εθνικής συνείδησης, κάλλοντας τους νέους να μην αισθάνονται άβολα για τα συναισθήματα που γεννάει η επαφή με την ιστορία και την παράδοση. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του στην ανάγκη συμμετοχή των νέων στα κοινά σε μια περίοδο που, όπως παρατήρησε, δεν χαρακτηρίζεται από μεγάλες συλλογικές αφηγήσεις ή ηρωικές εποχές. Το πιο απρόσμενο βεβαίως στη μειότητα της ομιλίας ήρθε προς το τέλος όταν ο κ. Καραμαλής επέλεξε να επιστρατεύσει στίχους από το γνωστό τραγούδι του Λουκιανού και Λαϊδόνη, ο ύμνος των Μαύρων Σκυλιών. Και είπε ότι του έρχεται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανού και Αϊδόνη πριν αρχίσει να απαγγέλει.

0: τσιγάρα λέμε.
1: Αυτά λοιπόν χθες με τον πρώην Πρωθυπουργό και, τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. 44 λεπτά μετά τις 5 πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Καθυστερήσεις ρεκόρ για μεταβιβάσεις ακινήτων απαιτούνται 7,5 μήνες στην Ελλάδα. Κριτική από παντού στον Τραμπ για τη συμφωνία, το μυστήριο με το ταμείο των 300 δις δολαρίων. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προσφυγή με φόρο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και νέα στοιχεία για το γυμνάσιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου με φωτογραφία, κεντρική φωτογραφία από την ανασκαφή. Γιατί μένουν από νερό τα νησιά, ανοβρία, υπερτουρισμός και κατεστραμμένα δίκτυα. Περνάμε στα νέα. Απίστευτο και όμως αληθινό, η ΕΕΠ κάνει μουσείο. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 2027 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες, τι θα εκτίθεται στους χώρους του και σε ποιο ιστορικό βάθος. Πόσο κάνει, μεγάλες διαφορές στα ράφια. Εντοπίσαμε και σας παρουσιάζουμε τις αποκλήσεις ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση τη νέα πλατφόρμα. Λοιπόν, καλά στα νέα, να βρούμε ισορροπία με την Τουρκία. Η ΥΠΑ, εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα εξωτερική πολιτική, μιλά στη Μαρία Βασιλείου. Συμφωνία ΥΠΑ-Ιράν στα 14 σημεία, οι δεσμεύσει και οι απειλέ και το πιθανότερο σενάριο τη επαναλειτουργία τη σχολή τη Χάλκη και μια έκθεση καταπέλυση του Ευρωκοινοβουλίου για την αυταρχική Τουρκία. Περνάμε στην απογευματινή. Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα. Πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά τη ακρίβεια. Αυξήσει 300 ευρώ σε περισσότερου από 10.000 δημοσίου υπαλλήλου. Και ανοίγουν τα στενά, αέρονται οι κυρώσεις, συμφωνία ΥΠΑ-Ιράν, Ευρωκοινοβούλιο, ράπισμα στην Τουρκία για γαλάζια πατρίδα. Πειρατική τηλεόραση με 86.000 συνδρομητές, πώς δρούσε το κύκλωμα. Μουντιάλ 2026, τα 6 ασύλληπτα ρεκόρ του 39 Μέση. Ο Μέση, ο οποίος έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον, όπως θα δούμε, και σε ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική, που είναι κυρίως άνθρωποι της πολιτικής. Γενικότερα παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον 39χρονο Μέση, που είναι ένα έτσι, σημείο καμπής για το Μουντιάλ, αυτό το Μουντιάλ. Ελεύθερος τύπος, σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ, πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, crash test για τα ίδια αγαθά σε όλες τις αλυσίδες πώλησης, δημιουργία καλαθιού αγορών με όσα προϊόντα επιθυμεί ο χρήστης. Μικρή πτώση της βάσης των ΑΕΗ, οι πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα, οι εκτιμήσεις των αναλυτών. Ευρωπαϊκό χαστούκι στην Τουρκία για παραβιάσεις κατά Ελλάδας-Κύπρου. Λιονέλ Μέση, ο βασιλιάς στο Μουντιάλ, πέτυχε χατρίκ και έσπασε 7 ρεκόρ. Συνταγματική αναθεώρηση, πρόταση Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 16 και η ιδεοληψία του Πασόκ. Άγρια κόντρα Δούκα Διαμαντοπούλου για τις συνεργασίες, εμφύλιο στο Πασόκ, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Περνάμε στην εστία. Το νου σας όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία, είναι από την ομιλία του Κώστα Καραμαλή που σας είπα προηγουμένως. Μάθημα πατριδογνωσίας από τον πρώην Πρωθυπουργό σε τελετή αποφοιτήσεως. Μερίδα των συνταχτών, ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία, συνταγματική αναθεώρηση, η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16 θέλει να επιφέρει τη συνταγματική κατοχήρωση σε αναβάθμιση των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη σε ΑΕΗ. Κάθετη αντίθετα, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ θέλει την ιδιωτικοποίηση, αρκεί να μην είναι κερδοσκοπική. Ελλάς, συστημένο γράμμα σε Μητσοτάκη, θα είναι ντέρμπι και όχι περίβατος, το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα από την Κύπρο στον Πρωθυπουργό. Παυλόπουλος και Βενιζέλπουλος βλέπουν τυρανικές εξουσίες στο σήμερα. Δημοκρατία, τουρκική εισβολή σε Ρο και Στρογγύλη, υβριδικός πόλεμος στα απόνερα των ήρεμων νερών. Ο Ερντογάν έστειλε αλλιευτικά εντός των χωρικών μας υδάτων στη στρατηγική σημασία νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίσης με στόχο να δημιουργήσει τελεσμένα εις βάρος εθνικής μας κυριαρχίας. Ρίζοσπάστης, να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του ορμού, τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση. Κόντρα, πανικό στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση, τρέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν τις εκλογές νέα πορίσματα για σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η προσφυγή της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Άριο Πάγο. Ψήφισμα κόλαφος για την Τουρκία από το Ευρωκοινοβούλιο καταδικάζει τη γαλάζια πατρίδα, δικαίωμα της Ελλάδας, η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Και κλείνουμε με το ποντίκι. Παίρνει ανάσα με τη συμφωνία, ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών. Ο Πρωθυπουργός ξορκίζει τις πολύ πρόωρες εκλογές, κάνοντας προεκλογική εκστρατεία. Λοιπόν, και μια και μιλάγαμε προηγουμένως για το Lionel Messi, ο Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, στην προβληματική εκκίνηση στο Σαλεσάο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δήλωσε ότι θα προσλάμβανε το Λάιονελ Μέση για να ενισχύσει την ομάδα. Ξεκίνησε με το 1-1 η Βραζιλία, δεν άρεσε αυτό, είχε και μέτρια εικόνα, δεν άρεσε σε πολλούς και έτσι ήρθε αυτή η δήλωση του κυρίου Λούλα, του Βραζιλιάνου Πρόεδρου, ο οποίος είπε ότι το αποτέλεσμα της πρεμιέρας δεν ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό, χαρακτηρίζοντας το Μαρόκο την πιο δυνατή ομάδα του ομίλου της Ελεσάο. Η Βραζιλία, πεντάκης παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα αντιμετωπίσει την ΑΕΤ στη δεύτερη αγωνιστική, πριν ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων απέναντι στη Σκωτία. Ο Λούλα υπενθύμησε ότι η Βραζιλία στο παρελθόν έχει κατακτήσει το Μουντιάλ όταν δεν θεωρούταν φαβορή, όπως το 1994 και το 2002. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις. Οι Ταλιμπάν απαγορεύουν τα smartphone στους δημόσιους υπαλλήλους του Αφγανιστάν. Ένα μέτρο που απαγορεύει λοιπόν τη χρήση έξυπνων τηλεφώνων στο Αφγανιστάν άρχισε να εφαρμόζεται από σήμερα, έπειτα από πρωτοβουλία της κυβέρνησης των Ταλιμπάν. Είναι ένα προφορικό διάταγμα του Ισλαμικού Εμμυράτου που αναγνώστηκε και κινητοποιήθηκε σε όλους τους επικεφαλής των τμήματων, και από σήμερα κανένας υπάλληλος σε αυτές τις υπηρεσίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί smartphone. Υπήρχε μια αγκύκλωση από την προηγούμενη εβδομάδα που αποδόθηκε στο ανώτατο δικαστήριο και βεβαίως φαίνεται ότι το μέτρο, δεν έχουν εξηγηθεί οι λόγοι για αυτό το μέτρο, δεν έχει δημοσιευτεί επισήμως και οι Αφγανοί κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν έχουν απαντήσει στα αιτήματα των διεθνών μέσων ενημέρωσης να το σχολιάσουν. Πάντως η χρήση των έξυπνων τηλεφώνων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις αφγανικές πόλεις και στο δημόσιο τομέα. Τώρα λοιπόν, αν κάποιος δημόσιος υπάλληλος χρησιμοποιήσει το smartphone, το έξυπνο smartphone, θα πρέπει να τιμωρηθεί με απόλυση και ποινικές διώξεις. Η ποινή που προβλέπεται είναι 6 μήνες φυλάκισης, σύμφωνα με αξιωματούχο από την επαρχία Μπαταχσάν. Θυμίζω ότι οι Ταλιμπάν έχουν αναλάβει την εξουσία από τον Αύγουστο του 2021.
0: Earth News Radio 105,8.

53 λεπτά μετά τις 5. Όλα τα είχε το Πασόκ το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είχε τα θέματα με τις δημοσκοπήσεις. Τώρα έχει ένα νέο γύρο εσωστρέφειας που με πολλή προσπάθεια τότε στο συνέδριο είχε καταφέρει να σταματήσει. Είχαμε λοιπόν χτες μια δημόσια αντιπαράθεση που πήρε διαστάσεις μεταξύ της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα σχετικά με τις συνεργασίες. Λοιπόν, υπήρξε χθες αργά το βράδυ μια διαρροή από στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που έλεγε ότι αντί να αναλώνουν τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεκκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει να επικοινωνούν τις προτάσεις του Πασόκ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη. Τώρα, τα στελέχη αυτά του Πασόκ δεν έκρυβαν τη διαφωνία τους και την ενόχλησή τους, δυσφορία τους σε κάποιες περιπτώσεις για την τοποθέτηση της Άννας Διαμαντοπούλου, όσο και την απάντηση που ακολούθησε από τον Δήμαρχο, τον κύριο Δούκα. Ως προς την κυρία Διαμαντοπούλου, σημείωναν ότι δεν έπρεπε να χαρακτηρίσει γελία την προσέγγιση του κυρίου Δούκα, γνωρίζοντας ότι θα προκαλέσει την αντίδρασή του, ενώ προβληματική ήταν και η τοποθέτηση ότι δεν θα μείνει η χώρα ακυβέρνητη. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν όταν η κυρία Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε μύδρους κατά του κυρίου Δούκα με φόντους συνεργασίες για να τις απαντήσει στο ίδιο μήκος κύματος ο Δήμαρχος Αθηναίων. Η κυρία Διαμαντοπούλου λοιπόν δήλωσε ότι η συζήτηση προσπάθησε να ανοίξει ο Δήμαρχος Αθηναίων για τη συνεργασία πριν από τις εκλογές με το κόμμα Τσίπρα είναι συνταγή για να ανοίξουν οι πόρτες και τα παράθυρα και να φύγουν οι ψηφοφόροι. Αυτό το θέμα που συζητούμε από τώρα είναι αυτή η συνταγή και ένα κόμμα να χάνει ψηφοφόρους. Είναι δηλαδή η πιο γελία προσέγγιση, δεν μπορώ να φανταστώ, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Διαμαντοπούλου. Είπε ότι το Πασόκ δεν θέλει να χαρίσει στη Νέα Δημοκρατία του κεντρώου ψηφοφόρους και ξεκαθάρισε ότι το θέμα των συνεργασιών για τη διακυβέρνηση θα εξαρτηθεί από την εντολή που θα δώσουν οι ψηφοφόροι στην κάλπη. Αυτό βεβαίως ήταν που τάραξε τα νερά. Ακολούθησε απάντηση από τον Χάρη Δούκα. Η θέση που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και στην εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον χώρο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση να βρίσκει γελίες τις θέσεις για το διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Και το πράγμα δεν έμεινε εκεί, καθώς στο χώρο της αντιπαράθεσης μπήκε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Με ανακοίνωσή του κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και τον εκπρόσωπο του κόμματος, τον Κώστα Τζουκαλά, να πάρουν θέση για όσα είπε η κυρία Διαμαντοπούλου για ομαλή πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας και καλή αποδοχή της χώρας στο εξωτερικό. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τις εκλογές έχουμε να ακούσουμε και να δούμε πολλά. Την ώρα βεβαίως όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε αυτή τη διαμάχη, την ώρα που υπάρχει διαμάχη στο εσωτερικό του. Χθες είχαμε την εμφάνιση του κυρίου Φάμελου, ο κύριος Φάμελος, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί, δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές. Διευκρίνησε ότι αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή ότι είναι μια θετική πρωτοβουλία το νέο κόμμα, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της και δεν τη βλέπουμε αντιπαραθετικά. Με την τεκτονική αλλαγή που φέρει η Ελλάς, εμείς δουλεύουμε για να υπάρξει μια ευρεία σύγκληση στον προοδευτικό χώρο και να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα, δεν απάντησε επί της ουσίας στα όσα βάζει ο κ. Παπάς, ο κ. Πολάκης και η κυρία Δούρου, δηλαδή τι θα γίνει με την περιουσία και την επιχορήγηση του κόμματος. Είπε ότι δεν θέλω να συζητήσω κάτι τέτοιο. Οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση είναι λανθασμένη, οι πολίτες αγωνιούν πως θα βγάλουν το μήνα. Η σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα είναι πολιτικά και προσωπικά καλή ως άριστη για τον κύριο Φάμελο, όμως δεν φάνηκε, δεν ήθελε να ανοίξει τα χαρτιά του εάν έχει γίνει συζήτηση, αν έχει γίνει κάποια συμφωνία και το τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή εάν το κόμμα θα συνεχίσει τη λειτουργία του. Και όλα αυτά βεβαίως ο κύριος Παπάς τα είχε πει και σε συνεντεύξεις του όλη την ημέρα και η κυρία Δούρου χτες εμφανίστηκε και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος βάζει θέματα, ουσιαστικά θέλει να πιέσει να συνεδριάσουν τα όργανα ξανά του ΣΥΡΙΖΑ. Πλησιάζουμε στις 6, πρέπει να σας πω ότι χθες είχαμε και μια συνέντευξη της κυρίας Γρατσία από το κόμμα Καριστιανού. Είπε πολλά και διάφορα για το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο θα είναι έτοιμο μέχρι τη ΔΕΘ. Είπε όμως ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν ξέρω, ίσως δεν τους ενημερώνουν για τις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως η ελπίδα, πάντοτε ένα πολιτικό κόμμα έχει την ελπίδα ότι μέχρι την τελευταία στιγμή όλα μπορούν να αλλάξουν, αλλά όταν γίνονται δημοσκοπήσεις σχεδόν καθημερινά,
θα πρέπει να τις λαμβάνουν και λίγο υπόψη. Αλλιώς δείχνουν έτσι μια άλλη άποψη όσον αφορά τους πολίτες. Λοιπόν, φεύγουμε γρήγορα γρήγορα η πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάς και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Σε μια ευνηδιαστική πολιτική κίνηση υψηλού συμβολισμού στο Παλάτι των Βερσαλιών, παρουσία του Προεδρικού Ζεύγους της Γαλλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε απόψε τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. «Υπογράφηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες», ανέφερε σε ανάρτησή του, την οποία συνόδευσε με το βίντεο από τη διαδικασία της υπογραφής. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία έχει εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε δημόσια τοποθέτησή του χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Απαντώντας νωρίτερα σε κριτικές για το επίσημο δείπνο από το Προεδρικό Ζεύγος της Γαλλίας, τον Ντόναλντ Τραμπ, στο Παλάτι των Βερσαλιών μετά τη σύνοδο της G7 στο Εβιάν, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι Βερσαλίες είναι ένα διπλωματικό εργαλείο ισχύος, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας έναντι της αμερικανικής πλευράς. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη τελετή επικύρωσης στην Ελβετία την Παρασκευή, παρά τις διαβεβαιώσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού του Πακιστάν ότι η διαδικασία θα προχωρήσει κανονικά. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Από την Τεχεράνη ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για το μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τη ΣΥΠΑ προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει μετά τη συμφωνία, είπα και Ιράν, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αρακτσί. Τόνισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάνω από 8.700 προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ περιλαμβάνει η νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Αναμέτρηση ντέρμπι χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στην Κύπρο, τονίζοντας ότι δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα αν δεν έχεις πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις. «Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον 24. «Είναι μια θετική πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της», τόνισε. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση απόψε στο Κίεβο, εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Air Fryer. Καλοκαιρινές συνταγές για τη φριτέζα αέρος. 35 προτάσεις για γρήγορα, ελαφριά, νόστιμα πιάτα. Με ζεδάκια, ζουμερά κρεατικά, ψαρικά και θαλασσινά. Γλυκές απολαύσεις. Μαζί η μάχη της Κόνιτσας. Η πρώτη νίκη του Εθνικού Στρατού στον Εμφύλιο. Ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Τσαούς Αντών. Ο Παύλος Μελάς της κατοχής. Και Eco Rally Ακρόπολης. Το επίσημο πρόγραμμα. Ο απόλυτος οδηγός για τους θεατές. Η υπερηδική και η ειδική. Τα ωράρια και η πρόσβαση, οι ομάδες και τα φαβορί. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιδαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Στο Ethnic Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Κατερίνα Σαρέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Από τις Βερσαλίες.
0: Ο Νίκος Ψωμιάδης. Ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη. Τι χαρά.
2: Τι χαρά
0: είναι αυτή. Λοιπόν, εδώ είστε. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News κενό Radio. Δύο λέξεις. Λατινικοί χαρακτήρες. Μας βρίσκεται, στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος είναι μέσω Messenger. Να τα πούμε αυτά νωρίς πρωί-πρωί, να ξεμπερδεύουμε.
1: Ναι.
0: Πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger μόνο και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τι άλλο θέλετε.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό.
1: Παιδιά, επιτέλους.
0: Τι.
1: Επιτέλους λέω.
0: Πέμπτη σήμερα.
1: Πλησιάζουμε προς το τέλος της εβδομάδας. Έχει μια ωραία δροσούλα έξω. Τη φυσάει.
0: Την έχει.
1: Φυσάει.
0: Την έχει, ναι.
1: Έχει μια δροσούλα. Και ήθελε η Βερσαλίες για να υπογράψει.
0: Τι να σου πω.
1: Πες μου, αν ήθελε. Τι σημασία έχει, παιδιά. Εντάξει. Υπέγραψε τη συμφωνία.
0: Σημασία έχει η Βερσαλίες ή σημασία έχει αυτό που λένε. Λέει σχεδόν σύμπας ο Αμερικανικός τύπος ότι ο άνθρωπος έδωσε 80 δισεκατομμύρια για να καταστρέψει το Ιράν και δίνει 300 εκατομμύρια από τα λεφτά των φορολογουμένων, έτσι. 300 εκατομμύρια για την, έτσι, για την αποκατάστασή του, ας πούμε. Του Ιράν, όχι του ιδίου. Του ιδίου έχει ενδεχομένως και περισσότερα.
1: Έχει αποκατάσταση.
0: Ναι. Τι να, όχι 80 για την καταστροφή, 300 για την, αποκατάσταση. Αλλά.
1: Περίμενε. Αλλά. 80 δισεκατομμύρια.
0: Έτσι λένε.
1: Και τώρα δίνει 300 δισεκατομμύρια.
0: Ξέρω, εγώ νομίζω. Ή 300 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω. Άμα δίνει 300 εκατομμύρια, κόψω
0: χρόνια. Άμα είναι 300 εκατομμύρια, δεν είναι τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τίποτα. Να τα λέμε αυτά. Ο ίδιος λέει, εμείς δεν θα βάλουμε τίποτα βέβαια, θα τα βάλουν οι υπόλοιποι. Τώρα που λέω για εκατομμύρια.
1: Οι υπόλοιποι.
0: Οι υπόλοιποι που θα συμμετάσχουν, οι όμορες χώρες. Θέλω να πω το εξής. Θυμάσαι εκείνη εκεί το Συμβούλιο για την Ειρήνη που είχε φτιάξει ο Τραμπ.
1: Ναι, τι κάνει.
0: Που διάφοροι θα δίναν από 1 εκατομμύριο για να μπουν σε αυτό το Συμβούλιο που θα ήταν ο νέος ΟΗΕ κτλ. Το έχεις δει εσύ αυτό?
1: Καλά που δεν πήγαμε.
0: Όχι, έχεις εσύ.
1: Καλά που δεν δώσαμε τα λεφτά.
0: Κανείς δεν έχει δώσει.
1: Όχι,
0: κανείς.
1: Ναι.
0: Μόνο μία χώρα έχει δώσει 1 εκατομμύριο. Δηλαδή, δεν θυμάμαι, νομίζω μία αραβική. Αλλά αυτό, κανένας άλλος.
1: Ναι.
0: Ενώ διάφοροι δήλωναν ότι ναι, βεβαίως θα μπούμε και θα κάνουμε το νέο ΟΗΕ και ναι, τι είναι 1 εκατομμύριο που ζητάει το νέο ΟΗΕ. Τίποτα.
1: Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι ο Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν στις Βερσαλίες. Τον κοίταζε καλά-καλά η Μπριζίτ Μακρόν δίπλα του που καθόταν δεξιά του. Και σου λέει, κάτσε να τον δω, να βεβαιωθώ ότι βάζει αυτή τη ρημάδα την υπογραφή.
0: Εν τω μεταξύ, υπογράφουν με μαρκαδόρο.
1: Δεν είναι μαρκαδόρο.
0: Τι είναι?
1: Πένα είναι.
0: Δεν είναι πένα, παιδί. Μαρκαδόρο είναι.
1: Καραπένα είναι.
0: Καραμαρκαδόρο.
1: Πού τον είδε το μαρκαδόρο?
0: Έτσι που φαίνεται εμένα.
1: Όχι.
0: Εν τω μεταξύ,
1: ο Ρούμπιο περίμενε να το πάρει το χαρτί από τα χέρια να τελειώνει. Και εκείνος το έδειχνε, το κούναγε.
0: Θυμάστε που σας λέγαμε ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, αλλά για 60 μέρες, γιατί μετά οι Ιρανοί λένε ότι εμείς με το Ομάν θα κανονίσουμε τι θα γίνεται και πώς θα περνάνε.
1: Ναι.
0: Αυτό περιλαμβάνει η συμφωνία.
1: Ναι,
0: όχι αυτό που έλεγε ο Τραμπ, που την υπέγραψε κιόλας, που την ήξερε, την είχε δει σε ηλεκτρονική μορφή, την είχε υπογράψει πριν από 3 μέρες. Ότι όλα μια χαρά, όλα με λιγάλα.
1: Την υπέγραψε, λέει, και ψηφιακά ο J.D. Vance.
0: Και ο Τραμπ. Και ο Γκαλιμπάφ.
1: Ψηφιακά, μέσω Gov.
0: Μέσω Gov.
1: Ναι.
0: Θα έχουν και αυτοί κάποια ζητήματα, δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Την είχαν υπογράψει ηλεκτρονικά, τώρα την υπογράψαν ψηφιακά, τώρα την υπογράψαν και.
1: Εντάξει.
0: Χειρονακτικά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Χαμπέ μου σε ειρήνη.
1: Ωραία. Άντε, πάμε παρακάτω. Ρωσία-Ουκρανία συνεχίζεται.
0: Ρωσία-Ουκρανία.
1: Έρχονται πόλεμοι, τελειώνουν πόλεμοι, έρχονται.
0: Βομβαρδίζει το Κίεβο απόψε,
1: ναι,
0: πάλι.
1: Ναι, ναι,
0: Η Ουκρανία βομβαρδίζει Σιλίβδη, έτσι, όπου ό,τι ναι, βρει δεν έχει τώρα ναι, αυτό. Οι Ουκρανοί ναι, έχουν ναι, ένα στόχο.
1: Ναι.
0: Έχουν αποκόψει την Κρυμαία. Ναι. Βομβαρδίσαν πάλι σήμερα το βράδυ οι Ουκρανοί με drones γέφυρα στην Κρυμαία και μία οδό, μία κεντρική αρτηρία, εν πάση περιπτώσει, για να αποκόψουν την Κρυμαία σχεδόν τελείως. Ξέρεις τι γίνεται στην Κρυμαία? Απίστευτες ουρές για να βρουν βενζίνη.

0: και δεν βάζουν. Τα βενζινάδικα είναι όλα κλειστά, δεν έχουν βενζίνη πλέον. Γιατί δεν μπορεί να μεταφερθεί. Τέλος πάντων.
1: Τα στέρεψε το σύμπαν.
0: Αυτά με τα μέτωπα. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Αρχικά έθριο καιρό θα προβλέπει σήμερα η Έμι.
1: Μπράβο.
0: Σε όλη τη χώρα. Θα έχει όμως λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις πρωινές ώρες στην Εύβοια. Εκεί θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Στην Εύβοια. Ωραία η Εύβοια. Τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Προσέξτε. Στα υπηρετικά. Αλλά στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, θα έχει και τοπικές βροχές ή όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί, με ό,τι εννοεί ο καθένας, βελτίωση.
1: Ντάξει.
0: Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία, πρόκειται να δεις τώρα, 29 και τοπικά στα νοτιοανατολικά της 30. Χθες είχαμε 32, προχθές είχαμε 34. Είχαμε τέτοιε θερμοκρασίε.
1: Δεν έχουμε καταλάβει.
0: Αλλά εδώ πέρα λέει θα σημειώσει μικρή άνοδο.
1: Για
0: θα φτάσει 32 στα νησιά του Ιουνίου.
1: Έχουμε περάσει και πιο ζεστούς Ιούνιους.
0: Ναι.
1: Τώρα να τα λέμε τώρα αυτά.
0: Τώρα που λες ότι έχουμε περάσει πιο ζεστούς Ιούνιους, έχουμε. Δεν ξέρω πότε άκουγα κάτι με τους λόγους να λένε ότι έχει αρχίσει μια μορφή, όχι ακριβώς τα μελτέμια, αλλά μια μορφή μελτεμιών. Θυμάσαι πριν από 2-3 χρόνια που βγήκανε τα. Πήγε κόσμος διακοπές Ιούλιο. Γιατί λέει τον Αύγουστο θα έχει μελτέμια. Και τους έπιασαν τον Ιούλιο κάτι μελτέμια, κάτι ιστορίες κτλ.
1: Εγώ ξέρω.
0: Δεν μπορείς να ποντάρεις.
1: Εντάξει τώρα, ναι, μελτέμια τώρα και τέτοια. Εντάξει τώρα, το μελτέμι είναι τον Αύγουστο. Τελεία.
0: Θεωρητικά.
1: Ναι.
0: Έχει αλλάξει.
1: Εντάξει. Επειδή φυσάει τώρα το βαφτίσαμε μελτέμι.
0: Αυτό τα λέμε όλα μελτέμια.
1: Εντάξει,
0: εμείς.
1: Θα τα πούμε όλα μελτέμι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Χρόνια πολλά στο Θεόδουλο και τη Θεοδούλη.
1: Δεν είδες, επειδή λέγαμε τον καιρό.
0: Ναι.
1: Πνίγηκαν οι άνθρωποι στην Ιγρήτα.
0: Ναι.
1: Νερό τώρα, όχι αστεία.
0: Ναι.
1: Πλημμύρισαν οι δρόμοι και όλα αυτά τα πράγματα. Και έριξε πολύ χαλάζι.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένα μπουρίνι στην Καλαμάτα χτες. Και εδώ συνέφιαζε, έλεγε «Α, τώρα θα ρίξει», ξέρω εγώ.
0: Πού συνέφιαζε, παιδί μου, έβγαινε το μετεό και έλεγε ότι στις 6 στο Μαρούσι, ας πούμε, θα έχει καταιγίδα.
1: Ναι. Και τρέχανε.
0: Δεν υπήρχε, ούτε συνεφάκι δεν υπήρχε. Ούτε συνεφάκι.
1: Πρόσεξε τώρα. Μία γνωστή μας,
0: ναι,
1: που έχει μηχανή.
0: Ναι.
1: Μοτοσυκλέτα.
0: Μοτοσυκλέτα.
1: Ναι.
0: Λέει «Θα βάλω τα διάβροχο».
1: Καταρχήν.
0: Ναι.
1: Και κάλυπτε μια τεράστια απόσταση από τα Σπάτα στην Ηλιούπολη.
0: Ναι.
1: Και ήταν στην Αττική Οδό, για να μπει στην Αττική Οδό, γιατί ήθελε να φτάσει πιο γρήγορα.
0: Να γλιτώσει από την καταιγίδα.
1: Σε ανοιχτό δρόμο, για να μην την πιάσει βροχή στον δρόμο. Και όπως ήταν στα διόδια, πήγε ένας κύριος με ένα αυτοκίνητο και περιμένα, γιατί είχε κόσμο, είχε ουρά και περίμενε να πληρώσει. Υπάρχει ένας κύριος από πίσω, τάκ! Τσούλαγε το αυτοκίνητό του, πέφτει πάνω της, τη σπάει.
0: Τι σχέση έχει με τη βροχή.
1: Άκου, με τη βροχή, γιατί φοβόταν να πάει γρήγορα. Γι' αυτό μου το θυμήθηκα που μου το έλεγε χτες. Τη σπάει την πινακίδα. Και λίγο τον προφυλακτήρα. Του λέει, κύριε, τι κάνετε. Λέει, εγώ. Εγώ σε χτύπησα. Όχι, το γιες από πριν. Τι κάνει, έτσι και φεύγει.
0: Μάλιστα.
1: Πώς φαίνεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Θεόδουλο, τη Θεοδούλη, το Λεόντιο, τη Λεοντία, τον Ιπάτιο και την Ιπατία.
1: Ναι. Χρόνια
0: πολλά. Πολύ γιορτάζουν σήμερα.
1: Να ζήσουν. Που είναι σήμερα Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους.
0: Και τη βιώσιμη γαστρονομία.
1: Έχουμε ρητορική μίσο.
0: Και τη βιώσιμη γαστρονομία.
1: Γιορτάζει και η Γέλη Σάββα.
0: Τι σημαίνει βιώσιμη γαστρονομία.
1: Δεν ξέρω σήμερα.
0: Α, λες. Ναι, σήμερα. Όχι, ούτε εγώ ξέρω.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει βιώσιμη γαστρονομία. Η γαστρονομία την τρώσες, δεν υπάρχει πια.
1: Όχι, προφανώς. Εννοεί,
0: ναι,
1: ότι. Αυτό είναι το ΟΗΕ, είναι.
0: Ναι.
1: Αυτά. Είναι η φόρος ανάπτυξη, η
0: αναγκαστική
1: παραγωγή,
0: πάει,
1: ασφάλεια των τροφίμων, υγιεινή διατροφή.
0: Α, υγιεινή διατροφή.
1: Διατήρηση της βιοποικιλότητας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Μείωση της φτώχειας.
0: Ναι, ωραία. Αυτά τι σχέση έχουν με τη διατροφή.
1: Ωραία φαγητά είναι αυτά. Όλα έχουν σχέση με τη διατροφή. Εδώ πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα.
0: Μα, υπό αυτή την έννοια.
1: Ναι.
0: Να το καταλάβω. Γιορτάζει και ο Άγιος Φορτουνάτος.
1: Αχ.
0: Μ' άρεσε.
1: Τυχερός.
0: Μ' άρεσε. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτό το όνομα.
1: Τι τύχη είναι αυτή.
0: Φορτουνάτος.
1: Τέτοια μέρα. Ωραίο. Που έχουμε υπογράψει και συμφωνία.
0: Υπάρχει σε κάποιο έργο, ο Φορτουνάτος ως όνομα. Δεν θυμάμαι αν ήταν του Σέξπιρ ή κάποιο άλλο. Αλλά
1: εν
0: πάση περιπτώσει υπάρχει, ναι. Λοιπόν,
1: 1815.
0: Τι έγινε.
1: Η μάχη του Βατερλό. Άκου τώρα, κοίτα να δεις τώρα τι συμπτώσεις. Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Ουέλινγκτον και Μπλίχερ συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις, των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορ Ναπολέον Βοναπάρτης.
0: Γι' αυτό ο Ουέλινγκτον έγινε πλατεία. Κάπου έχει γίνει πλατεία στο Λονδίνο.
1: Και το Βατερλό με ρίση που.
0: Ναι, ναι, ναι. Το Βατερλό του Τάδε, το Βατερλό του Δίνα κτλ. Ναι, ναι. 1904, σαν σήμερα, ο Υπουργός Παιδείας Σπυρίδων Στάης σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο.
1: Συγνώμη.
0: Το Κόκο ήταν
1: συγνώμη,
0: το μικρό του.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη. Το, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Κόκο.
1: Αυτό. Αλλά, ναι. Αλλά με τέτοιο όνομα πού πας.
0: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει πρέπει να το σκοτώσει ο άλλο σε μονομαχία.
1: Προφανώς αποδέχθηκε.
0: Προφανώς η μονομαχία δεν έγινε για το όνομά του.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Επειδή τον έλεγαν Κόκο.
1: Γιατί,
0: είχε εξυβρίσει ο Χατζιπέτρος, ο Κόκος,
1: ναι,
0: τον Στάη. Επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη. Και ο υπουργός κατά τα ιωθώτα της εποχής ζήτησε μονομαχία για να, να αποκαταστήσει την τροθίσα τιμή του. Την οποία απεδέχθη ο Χατζιπέτρος.
1: Πήγε ο Κόκος, λοιπόν.
0: Να ζητήσει
1: ο
0: ρουσφέτη.
1: Βουλευτή στον υπουργό και του ζήτησε ρουσφέτη.
0: Δεν του
1: και,
0: το έκανε άλλος.
1: Ναι, και του ζήτησε μονομαχία.
0: Ναι.
1: Τα ακούτε.
0: Μην βάζει ιδέες.
1: Όχι, όχι, τα ακούτε.
0: Μην βάζει ιδέες.
1: Όχι, δηλαδή, γιατί ανακαλύψαμε και τα ρουσφέτια τώρα. Όχι, τώρα γίνονται.
0: Φαντάζομαι ότι θα γινόταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το 1932, σαν σήμερα, ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα. Εκπροσωπείται από τους Σιμεών Μαυροσκούφη και Γεώργιο Αμπατζίογλου.
1: Το 1953, το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας,
0: ναι,
1: αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά του υψώματος Χάρι.
0: Ήταν το περίφημο ύψωμα 440.
1: Ναι.
0: Περίφημο. Το 1976, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Το 1976, ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών. Παράλληλα με τις εισπράξεις 6 φιλικών αγώνων.
1: Πολλά λεφτά.
0: Ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα.
1: Και εμβληματικός παίκτης, εντάξει.
0: Και μπράβο του. Ναι, βέβαια. Το... σημαία. Ναι, για βέβαια. Την ΑΕΚ, σημαία.
1: Γενικότερα.
0: Γενικότερα, ναι.
1: Το 1992, σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Ένα μοιράζ συντρίβεται ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά με την ανατολικά του Αϊστράτη. Σκοτώνεται ο χειριστής του πρώτου αεροσκάφους, Νίκος Χιαλμάς.
0: Και το 2015, σαν σήμερα, την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ευρώ ζητούν πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, κρατώντας στα χέρια τους ελληνικές σημαίες αλλά και σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη», οι διαδηλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους.
1: Δαχτυλοδεικτούμενοι ήταν
0: το 2015.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Μεγάλος διχασμός και πάλι.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1929 ο Γιούργεν Χάμπερμανς, Γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος.
0: Πριν από λίγους μήνες έφυγε από τη ζωή.
1: Ναι, ναι, το Μάρτιο. Το 1934 γεννιέται ο Δημήτρης Μηταράς, σπουδαίος Έλληνας ζωγράφος. Και το 1942 ο Πόλο Μακάρτνι.
0: Ο Πόλο Μακάρτνι, ο Σερ. Σερ Πόλ.
1: Είναι
0: σερ. Ο σερ ο Πόλος, ο Μακάρτνι. Το 741 πέθαινε ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1974 ο Γιώργη Ζούκοφ, Ρώσος στρατάρχης, έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το 2010 ο Ζωσέ Σαραμάγκου, Πορτογάλος συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1998. Τώρα που λέμε για Πορτογαλία.
1: Τι θυμήθηκε.
0: Για τον Σαραμάγκου, θυμήθηκα το χθεσινό μάτς. Ένα-ένα, πάλι κλάμα η... ο Ρονάλντο.
1: Εντάξει.
0: Πάλι στεναχώρια.
1: Έλα, μορτώ.
0: Ενώ η ομάδα μου.
1: Ναι.
0: 4-2.
1: Λαχτάρισε λίγο.
0: 4-2.
1: Ναι.
0: Δύο φορές προηγήθηκε, δύο φορές σοφαρίστηκε, αλλά μετά.
1: Η Κροατία είναι σπουδαία ομάδα.
0: Είναι.
1: Πολύ καλή
0: είναι
1: ομάδα.
0: Καλή ομάδα, αλλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι σαν τα τρία λιοντάρια. Μ' αρέσουν αυτά, τρελαίνομαι. Έμαθα τα τρία λιοντάρια ξαφνικά.
1: Τώρα,
0: ναι, ναι, ναι. Bring it home και τέτοια πράγματα. Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Εγώ μόνο από αυτήν εδώ την εκπομπή θα ακούσετε. Γιατί υπεγράφει χθες η συμφωνία.
0: Για πες.
1: Ε?
0: Για πες.
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Πού ήταν ο Τραμπ αυτές τις μέρες?
0: Στο Εβιάν.
1: Πού είναι το Εβιάν?
0: Στη Γαλλία.
1: Σύνορα Γαλλίας-Ελβετίας.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, τελειώνουν από το Εβιάν.
0: Ναι.
1: Χτες. Παίρνει το Μαρινουάν.
0: Τι, πάει στο ποιο?
1: Το Μαρινουάν, το ελικόπτερο.
0: Ναι.
1: Πάει στο Ορλί.
0: Ναι.
1: Παίρνει το Air Force One. Μάλλον όχι. Παίρνει το Marine One, πάει εκεί που ήταν το Air Force One, παίρνει το Air Force One, πάει στο Ορλί. Για να φύγει από εκεί να πάει στις Βερσαλίες.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε την Παρασκευή να ξανατρέχει στην Ελβετία. Αν πήγαινε.
0: Ναι.
1: Για τις υπογραφές. Ναι. Και σου λέει, έχω κανονίσει το Μάρα Λάγκο το Σαββατοκύριακο διάφορα.
0: Γκολφ. Ναι, ναι. Αγώνα γκολφ.
1: Ναι. Θα πηγαίνω, έρχομαι στις Γενέβες και στις Ελβετίες και, στα... και από εδώ και από εκεί, ας πούμε, για τις συμφωνίες. Πού είμαστε, στις Βερσαλίες. Κοίτα τι ωραία που είναι. Εντυπωσιάστηκε, φάνηκε. Από τις αντιδράσεις, τα μάτια της φωτογραφίας που τον ξεναγούσε ο Μακρόν. Είπε, θα γκρεμίσει σίγουρα 5-6 πτέρυγες του Λευκού Οίκου στάνταρ για να τις κάνει το ίδιο.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει πάρει τέτοια.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, υπέγραψε χθες συμφωνία για να μην πηγαίνω έρχεται.
1: Ναι, ρε, Διονύση, ξεκάθαρα. Γιατί σου κάνει εντύπωση?
0: Όχι, τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση πλέον. Αλλά.
1: Ειδικά ναι. Για το συγκεκριμένο.
0: Και αυτό είναι αποκλειστική.
1: Αποκλειστικό.
0: Δικό τη εκπομπή.
1: Αποκλειστικό.
0: Δικό σου, δηλαδή.
1: Αποκλειστικό.
0: Ναι. Αποκλειστικό.
1: Λοιπόν, μία είδηση το ημίωρο θα σα λέμε τέτοια. Αποκλειστική. Έχω και άλλα, έχουμε και άλλα αποκλειστικά να πω.
0: Καλημέρα στην Κυριακή, στη φίλη μα στην Καλαμάτα.
1: Ευχαριστώ, στο Διονύση.
0: 22 βαθμού. Δεν είδα, σε τράβλησα.
1: Ναι.
0: Στην Καλαμάτα, παιδιά, έριξε τέτοιο νερό και χαλάζει χθες το απόγευμα που οι δρόμοι πλημμύρισαν για λίγο. Έμπαινε το νερό μέσα στα μαγαζιά. Όλο αυτό έγινε σε 20 λεπτά.
1: Ναι, ναι, μπορεί.
0: Μας λέει 20 λεπτά. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 18 βαθμούς. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, 20 βαθμούς τα Βαλσαμάτα. Καλημέρα στον κύριο Γερόνιμο από τον Κάμπο των Σερών με 14 βαθμούς και ομίχλη. Στέλνει καλημέρα στον Φούρναρη στην Άνω Καμήλια σε Ροχουσόστομο και σε όλους τους αρτοπίους. Καλημέρα και στη Φωτεινή που στην Ξάνθη έχει 16 βαθμούς, να ξέρεις. Αυτή την ώρα.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα να έχουμε όλοι.
1: Θέλεις να πάμε μουσικά στους τίτλους?
0: Όχι, θα πω και για τον Παναγιώτη καλημέρα από τη Νέα Πολυλακωνίας με 22 βαθμούς και μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία. Είναι από την Ελαφώνησο αυτή η φωτογραφία. Όμορφο, όμορφο. Love had me blinded to see the context.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν τη συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υπογράφηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε αναρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μασούντ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε δημόσια τοποθέτησή του χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Στα Γιάννενα.
0: Ναι.
1: Έχει ομίχλη και 14 βαθμούς, μας λέει ο Αντώνης.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Αλέξανδρο από την Καβάλα, που μας ακούει πηγαίνοντας κάθε μέρα στον δρόμο για τη δουλειά. Με 17 βαθμούς έχει,
0: ναι,
1: εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στην Ιωάννα, που πηγαίνει εν πλώ για Αγιοστράτη για τις εκδηλώσεις μνήμης για το Σαλμά. Που αναφέραμε πριν, που έπεσε,
0: ναι,
1: με,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: Μοιράζ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στον κύριο Σπύρο, που λέει 4 εκατομμύρια στήχηση η πλατφόρμα για τις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, που αντικατέστησε μια πλατφόρμα που είχε κοστίσει κάπου τα ίδια χωρίς τη διαφήμιση που πληρώθηκε. Δεν υπάρχει πάντως το βαρέλι. Πολύ ωραία. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. Χαιρόμαστε πολύ, Φωτεινή, για την εξέλιξη, για την έκβαση. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τις Σέρρες. 12 βαθμοί. Ομιχλώδη σήμερα ο καιρός στον δρόμο για Θεσσαλονίκη. Βέβαια έχει λαμπερό ήλιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γενικώς ομιχλώδης, αλλά ειδικά στη διαδρομή για Θεσσαλονίκη έχει λαμπερό ήλιο. Κατάλαβες.
0: Πολύ ωραία.
1: Να δεις που ο Τραμπ θα ζητήσει πάλι Νόμπελ Ειρήνης. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Τώρα δεν θα το ζητήσει.
1: Δεν το ζητήσει τώρα.
0: Εδώ ξεκίνησε ένα πόλεμο και τον τέλειωσε για να το πάρει.
1: Ναι, και ξεκίνησε ένα πόλεμο, τελείωσε ένα πόλεμο και πανηγυρίζει που ήρθε η κατάσταση στην κατάσταση που ήταν πριν τον πόλεμο. Δηλαδή,
0: ναι,
1: στα πυρηνικά στα ίδια,
0: ναι,
1: στο Ορμούζ στα ίδια, το καθεστώς παραμένει στα ίδια. Και μη σου πω ότι είναι πιο ενισχυμένες οι σκληρές πτέρυγες, ας πούμε, αυτού του καθεστώτος του θεοκρατικού και τρομοκρατικού στην...
0: Οι Ιρανοί που τον περιμένουν να τους απελευθερώσει ακόμα, τι θα τους πει?
1: Ναι, η βοήθεια έρχεται, έλεγε.
0: Ναι, είναι στον, ναι, δρόμο.
1: Στη συμφωνία οι Ιρανοί λένε ότι δεν θα προτρέπει, θα απόσχει πλέον ο Τραμπ από εμπριστικές δηλώσεις όσον αφορά τα εσωτερικά της χώρας.
0: Καλά.
1: Και τις διαδηλώσεις και τα λοιπά.
0: Καλά,
1: δεν θα στηρίζει τους διαδηλωτές δηλαδή.
0: Ναι, ναι, γιατί θα του κάνουνε. Άμα...
1: Έτσι,
0: και που του στηρίζει, τι έγινε?
1: Ξέρω.
0: Αισθάνονται ασφαλείς, τοποθεσία Τεχεράνη.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία, στον Άγιο Νικόλαο. Κουραζερόπουλιο βλέπω απέναντι. Ωραία, μεγάλο. Κόσμος ήρθα στο νησί, κόσμος.
0: Ναι,
1: πολύ ωραία,
0: ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 24 λοιπόν, βαθμούς έχει ο Άγιος Νικόλαος.
0: Ναι.
1: Τι άλλη αποκλειστική είδηση θα πεις αυτό το μισά ώρα?
0: Θα σου
1: ναι,
0: πω, πάμε στα πολιτικά λίγο.
1: Ναι, θέλω, πάμε.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτι συγκλονιστικό,
1: ναι,
0: δεν είχαμε χτες.
1: Μόνο στο Πασόκ.
0: Στο Πασόκ μόνο,
1: που είχαμε ένα
0: μπιφ. Δούκα Διαμαντοπούλου.
1: Ναι, γιατί βγήκε η κυρία Διαμαντοπούλου σε μια συνέντευξη και είπε ότι η στάση ότι να κάνουμε τώρα συνεργασία
0: είναι
1: με άλλο
0: γελίο
1: κόμμα είναι γελία.
0: Ναι.
1: Αυτό είπε.
0: Ναι.
1: Ότι είναι αστεία ή γελία.
0: Είναι γελίο να λες,
1: ναι,
0: πριν τις εκλογές,
1: ναι,
0: ότι πρέπει να συνεργαστεί με άλλο κόμμα.
1: Και απάντησε μέσω social media ο κύριος Δούκας, ο οποίος είπε έχει συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, πρόσεξε τώρα, είπε η Διαμαντοπούλου είναι γελίο να έχει συνεργαστεί, προσέξτε. Είπε Δούκας, είπε Χαρίς.
1: Όχι. Αυτό την κόμισε όμως την πρόταση. Αυτό την είπε από μια συνέντευξη που μετά έλεγε παιδιά άλλο εννοούσα, δεν το είπα ακριβώς έτσι.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Μα το ίδιο. Και όταν πήγε να διορθώσει την δήλωση που είχε κάνει, τα ίδια είπε. Δηλαδή είναι υπέρ της συνεργασίας με τον Τσίπρα, απλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Τι να συζητάμε. Αφού είμαστε αυτό που θα πούμε αυτό,
0: ναι,
1: δεν μπορούμε να μην πούμε την είδηση της κυρίας Κατσέλη. Και η κυρία Κατσέλη είπε,
0: ναι,
1: να συμπράξουν προεκλογικά η Ελλάς με το Πασόκ,
0: ναι,
1: και άμα θέλετε θα είμαι εγώ διαμεσολαβητής.
0: Τι είναι η κυρία Κατσέλη?
1: Τίποτα.
0: Α.
1: Τίποτα.
0: Α,
1: απλά επειδή είχε παρόμοια πρόταση με τον κύριο Δούκα.
0: Ναι.
1: Το αναφέρω επειδή είναι η συζήτηση χθες στο πολιτικό πεδίο, εν πάση περιπτώσει, περιστρέφονταν κυρίως όσον αφορά το Πασόκ. Δεν είχε κάποια άλλη φοβερή είδηση από τους άλλους. Είχε?
0: Όχι.
1: Τι άλλο?
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Εσύ γιατί λες ότι θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία?
0: Ποιο?
1: Ανάμεσα στην κυρία Διαμαντοπούλου και στον κύριο.
0: Βέβαια,
1: θα συνεχιστεί. Εμένα μου άρεσε η αντίδραση του Πασόκ. Συνολικά του κόμματος ως κόμμα.
0: Ο Πασόκ πειλάει από
1: δηλαδή,
0: Πιλάτος,
1: πρέπει οπότε ο Πιλάτος δηλαδή, πρέπει να τρίζουν τα κόκαλά του. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Γιατί βγαίνει και λέει ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει. Αυτό δεν είναι κόμμα. Άμα ο καθένας είναι υπεύθυνος για ό,τι λέει.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο πράγμα αυτό. Ναι.
0: Μέχρι πριν που είναι αυτό,
1: ναι,
0: λέγανε έχουμε συνέδριο που αποφάσισε.
1: Ναι. Η οποία απόφαση που πάρθηκε με πρωτοβουλία του κυρίου Δούκα, στην οποία όμως και άλλοι, η οποία άραγε δεν είδαν τον εαυτό τους στην δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου. Ερώτημα είναι αυτό. Το παρακβλέπω, το παρακάμπτω.
0: Δεν είναι σε πά.
1: Θα μας απαντήσει η Μαριτίνα. Λοιπόν,
0: ναι,
1: πάμε παρακάτω. Το Πασόκ, τώρα, είναι αυτό απάντηση? Ότι ο καθένας είναι. Αυτό δεν είναι, παιδιά. Ή υπάρχει μία γραμμή, την οποία τηρούν όλοι, δεν υπάρχει μία γραμμή. Αυτά γίνονταν αλλού και υπήρξαν οι 7 διασπάσεις και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Όπου ο καθένας τραβούσε το.
0: Ακόμα.
1: Τη γραμμή του, ας πούμε.
0: Ακόμα γίνονται.
1: Και τι θες. Ακόμα γίνεται διάσπαση.
0: Πάνε διάφορα τώρα.
1: Ναι. Όχι, τι διάσπαση έχει.
0: Τώρα. Όχι, γίνονται διάφορα.
1: Ναι.
0: Κάτω, στα κάτω.
1: Στα από τα κάτω.
0: Στα από τα κάτω.
1: Γίνονται μετακινήσεις.
0: Ναι.
1: Ας γίνουν.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει. Καλό είναι να πηγαίνει και να έρχεται ο κόσμος.
0: Ναι. Αποκλειστικά
1: ναι.
0: Έχω απάντηση. Μίλησε πάλι κάπου. Δεν ξέρω τι βιβλίο, τι ήταν αυτό που μίλησε ο κ. Καραμαλής. Κάπου μίλησε.
1: Ποιος κύριος Καραμαλής?
0: Ο Κώστας.
1: Να διευκρινίζεις.
0: Ναι. Ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Α, ναι, γιατί είναι και ο άλλος, ο πρώην υπουργός μεταφορών.
0: Γιατί ναι. Πότε έχω ασχοληθεί εγώ με τον άλλον.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Ασχολούμαι
1: δεν
0: με τον άλλον.
1: Αυτό. Δεν το ξέρω.
0: Δεν μιλάει, δεν κάνει ομιλίες από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, όχι.
0: Ένας κάνει ομιλίες.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Μεταξύ άλλων που είπε, είπε και ο Λουκιανό και Λαϊδόνη.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, λέμε στους άσχετους, όχι στους Κυριλέ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Δεν ξέρω που πήγαινε αυτό.
1: Αυτό ήταν πολιτικό μήνυμα, ήταν
0: ναι, έτσι
1: κάτι,
0: λένε,
1: ήταν,
0: ναι, ότι ναι. Ήταν μπηχτή, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν, ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Και έχω την απάντηση.
1: Από ποιον?
0: Από την άλλη πλευρά.
1: Ποια άλλη πλευρά?
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ναι, ναι, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε.
0: Το μπαρμπουνάκι θέλει μπίριτσα. Αποκλειστικά.
1: Το μπαρμπουνάκι θέλει την μπίριτσα.
0: Και το κορίτσι θάλασσα, στα μπαρμπουνάκια και στα κορίτσια, εγώ χατήρι δεν τους χάλασα.
1: Μάλιστα.
0: Άμα θέλετε να το πάμε έτσι. Άμα θέλετε να το πάμε έτσι, πού να σφίξουν και οι ζέστες, έτσι.
1: Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία, πάρα
0: ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά περί πολιτικής επικαιρότητας.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Γιατί είπε, είπε κάποια στιγμή ότι να αγαπήσεις, απευθυνόταν σε νέους ανθρώπους που είχε εκεί, ότι να αγαπήσουν τους ντόμπρους ανθρώπους, ειλικρίνεις, τους δοτικούς.
1: Ναι.
0: Και να προσέχουν αυτούς που είναι πολύ ερωτευμένοι με τον εαυτό τους.
1: Ναι.
0: Ψωνάρε, ναι, ναι.
1: Τι λες.
0: Ναι, το χρήμα και την εξουσία.
1: Ω, το χόντρινε.
0: Είπε.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε με, θέλω να με ακούσω όπως έχει. Αν αισθανθείτε ένα σκύρτημα στην ψυχή σας,
1: ναι.
0: Ένα σιωπηλό δάκρυ να κυλάει ακούγοντας το, ακούγοντας το σε γνωρίζω από την κόψη, μην τραπείτε. Μην αισθανθείτε ντεμοντέ ξεπερασμένοι. Είναι τιμή σας και καμάρι σας. Είστε πιο είναι από τον καθένα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και.
0: Αυτά.
1: Εντάξει.
0: Μετά πήγαν για φαγητό, φαντάζομαι.
1: Εντάξει. Καλημέρα, κυρία Μαρία. Τελειώσαμε και. Αυτά με την πολιτική επικαιρότητα.
0: Πολύ πολιτική επικαιρότητα.
1: Πολύ πολιτική επικαιρότητα.
0: Βγήκε ο Σοκράτης ο Φάμελος.
1: Αυτό μου αρέσει. Τι βγήκε?
0: Σε μια τηλεοπτική εκπομπή.
1: Ναι, ναι, έκανε, ναι. Είχε συνέντευξη.
0: Ναι, και τι είπε.
1: Α, δεν ξέρω. Α, δεν ξέρω. Τι να. Από αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν μπορούμε να είμαστε. Αντιθετική απέναντι στους συνδυασμούς του κύριου Τσίπρα. Ο άνθρωπος λέει, κοντολογήσου, δεν κατέβει το κόμμα στις εκλογές. Αυτό λέει, με κάθε τρόπο και με κάθε. Αλλά το λέει απ' έξω, απ' έξω.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Δεν
1: όταν...
0: θέλει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
1: Αυτό, όταν δεν θα έχουμε αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο προς την Ελλάδα, τι θα έχουμε?
0: Παραθετικό.
1: Ναι, άρα δεν θα έχουμε. Ή δεν θα έχουμε, ή θα έχουμε ενταχθεί εκεί μέσα όποιους μας πάρουν, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα με το πόσο θα αντέξουμε, εν πάση περιπτώσει, πιο αυτό. Καταλαβαίνεις, δεν θα έχει κόμμα. Διαφωνεί ο κύριος Πολάκης. Εντάξει, ο κύριος Πολάκης λέει θα κρατήσω εγώ το κόμμα.
0: Και
1: να το κρατήσουν. Ναι, να το κρατήσουν και αυτοί.
0: Ναι.
1: Διότι συν της άλλης υπάρχει και το εξής. Προς το παρόν η Ελλάς δεν έχει λαμβάνει από το δημόσιο. Προς το παρόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει λαμβάνει 16 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια αυτή η επιχορήγηση της χρονιάς, 7 της επόμενης χρονιάς και 2 η έκτακτη για τις εκλογές. Δηλαδή 16 εκατομμυριάκια θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τα λεφτά είναι το θέμα.
1: Όχι, είναι ένα θέμα.
0: Α.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Α. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτά και από την πολιτική επικαιρότητα. Είπαμε και για τον.
0: Ναι.
1: Α, και τι άλλο. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Ναι, Τσίπρα.
1: Κάποιο άλλο κόμμα.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Οι εκλογές θα είναι ντέρμπι.
1: Καλά. Εντάξει. Αφού τις κέρδισε κιόλας. Αφού είναι τώρα ήδη αξιωματική αντιπολίτευση και δεν τις κέρδισε.
0: Έχει δημιουργηθεί ένα momentum, σου λέει.
1: Ναι, αλλά αφού είπε, σε ένα 24ωρο ήμασταν αξιωματική αντιπολίτευση. Και όσο προχωράμε, θα κερδίζουμε.
0: Είπε. Κερδάμε. Οι εκλογές θα είναι ντέρμπι,
1: ναι.
0: Δεν θα κάνει περίπατο Μητσοτάκης.
1: Α.
0: Άρα θα κερδίσει το τέλος.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι θέλει να πει. Δεν μπορώ να πω στο μυαλό του. Ειδικά ορισμένων, δηλαδή δεν μπορώ και δεν θέλω κιόλας να πω στο μυαλό του και δεν το πολυσαλίζω κιόλας. Ωραία. Τώρα έτσι θα το πηγαίνουμε μέχρι όταν είναι να γίνουν εκλογές.
0: Άστα και ένα κόμμα Ιούνιος, ρε Σιδιονύση. Έχουμε σχεδόν ένα χρόνο.
1: Σχεδόν ένα χρόνο, ένα χρόνο τώρα αυτά. Ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Τι άλλα γίνονται? Σε άλλα κόμματα υπάρχει κάποια άλλη δραστηριότητα άλλων κομμάτων? Δεν υπάρχει κάποια άλλη δραστηριότητα
0: κομμάτων. Εντάξει, Χριστός.
1: Έχουμε και τον κύριο Καρανίκα που σας έχουμε πει, ο οποίος πλαγιοκοπεί την... εγώ μπαίνω από διαστροφή για να δω και τι σχολιάζουν από κάτω οι διάφοροι νίνοι, πρώην σύντροφοι ή οτιδήποτε τέτοια πράγματα, πας περιπτώσει, όπου στα σχόλια γίνεται σφαγή. Γιατί αυτός βγαίνει και λέει ότι το κόμμα η Ελλάς είναι ένα γιοταχή κόμμα με 2, 3, 4, 5 σπόσορ, ολιγάρχες, σπόνσορες.
0: Ποιος τα λέει αυτά?
1: Ο κύριος Καρανίκας. Μπαίνουν από κάτω και του λένε μαζέψου, έχεις ξεφύγει και διάφορα τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτός απαντάει στο κάθε μήνυμα. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γιατί αναφέρεσαι, μπορεί κάποιος να σκεφτεί, γιατί αναφέρεσαι τον κύριο Καρανίκα? Γιατί ο κύριος Καρανίκας ένα διάστημα ήταν.
0: Όχι, μεγάλο.
1: Μεγάλο διάστημα ήταν μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και ήταν στη λήψη των αποφάσεων. Ήταν σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Δεν ήταν κάποιος έτσι, εν πάση περιπτώσει. Ήταν πρωθυπουργικό σύμβουλος. Αυτό. Γι' αυτό ασχολούμαστε με αυτά που λέει και γράφει, εάν και εφόσον έχουν ένα ενδιαφέρον.
0: Ωραία.
1: Τα πάμε και αυτά.
0: Τα πάμε.
1: Ναι,
0: πολύ
1: πάμε,
0: ωραία.
1: Πάμε να δούμε το
0: πόσο. Έπαιξες με το πόσο κάνει.
1: Όχι, δεν μπήκα μέσα. Δεν είχα χρόνο, παιδιά.
0: Μπήκα εγώ και κοίταξα τους καφέδες που παίρνουμε εμείς,
1: ναι,
0: και πίνουμε.
1: Ναι.
0: Βρήκα σε ένα σούπερ μάρκετ,
1: ναι,
0: που είχε τη μισή τιμή.
1: Ο καφές ο ίδιος?
0: Ναι.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Αλλά είχε κλείσει πια εκείνη την ώρα και δεν μπορούσαμε να μάθουμε.
1: Μπήκε αργά.
0: Ναι, μπήκα το βράδυ.
1: Αργά.
0: Ναι.
2: Πήκε.
1: Εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον, ναι, αυτό το πράγμα, για να βλέπεις, μπορείς να διαμορφώσεις, λέει, και ένα
0: καλάθι.
1: Ένα καλάθι, ναι. 7-8 διαφορετικά προϊόντα, ας πούμε, και να κάνεις μια σύγκριση και να μπεις. Αυτό το καλάθι, εντάξει, κάποιο είδος θα είναι λίγο πιο ακριβό, κάποιο θα είναι λίγο πιο φτηνό. Πάντως, αν είναι κάτι χαρακτηριστικό, γιατί λένε πολλοί είναι ανώφελο και αυτό που καταλαβαίνουμε ότι είναι ακριβές οι τιμές και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή, ότι είναι μια αποκάλυψη της ακρίβειας που ισχύει. Μπορεί κάποιος να κάνει και κάποιες συγκρίσεις και να δει τι τον συμφέρει ή δεν τον συμφέρει. Και σίγουρα κάποιος μπορεί να δει και τι γίνεται με τα ομοειδή προϊόντα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί ακούγονται τέρατα, ας πούμε. Γιατί εγώ κάποια μέρα ρώτησα μια θεία που είναι στην Αυστρία και τη ρώτησα, για πες μου, λέει, παιδί μου, αυτό ο καφές εκεί πέρα πόσο κάνει?
0: Ναι.
1: Και μου είπε τόσο. Μα εγώ εδώ διαβάζουμε ότι ο καφές εκεί κάνει το 1/3 της τιμής. Μούφα, μου λέει. Καταλαβες. Τώρα μπορείς να κάνεις μόνος σου τις συγκρίσεις, να βγάζεις όποια συμπεράσματα θες εσύ. Εγώ δεν σας λέω ποια συμπεράσματα θα βγάλετε, αλλά μόνο ποιος είμαι.
0: Μπορεί, παιδιά, κάπου να είναι φθηνότερα.
1: Αλλά κάποιοι. Ναι, γιατί διάβασα, ας πούμε, άμα θα δω το πιο φθηνό τον καφέ, ας πούμε, στο Βέλγιο, θα πάω στο Βέλγιο να τον πάρω. Δεν είναι αυτή η δουλειά του εργαλείου.
0: Όχι, το θέμα είναι ότι θα βρούμε.
1: Το εργαλείο να βλέπεις καταρχήν να καταλαβαίνεις αν αυτά που σου λένε είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια. Ένα απλό πράγμα. Έτσι, άρα γίνεσαι πιο υπεύθυνος καταναλωτής. Δεύτερον, μπαίνεις στη βάσανο του να ψάξεις λίγο. Να μην πας, αυτό είναι δίπλα μου, θα μπω σε αυτό και ό,τι πάρω. Δεν είναι έτσι. Ναι. Μπορεί να εξοικονομήσετε κάτι. Δεν είπαμε εμείς ότι θα θησαυρίσετε κανένα. Φαντάζομαι ότι δεν το λένε ούτε αυτοί που το δημιούργησαν. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι τώρα με αυτό θα πλουτίσουμε.
0: Όχι, καλέ.
1: Ναι. Δεν μπαίνουν επιπλέον λεφτά στην τσέπη. Μπορεί όμως να βγουν λίγα λιγότερα από την τσέπη. Μπορεί και όχι. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Έχει μια χρησιμότητα με αυτήν την έννοια. Δεν λύθηκε το πρόβλημα της ακρίβειας.
0: Αλήθεια.
1: Με αυτό το θέμα.
0: Αλήθεια.
1: Όποιος λέει ότι λύθηκε το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι απλά ένα επιπλέον εργαλείο που μπορείς να κάνεις συγκρίσεις,
0: ναι,
1: και ίσως να κάνεις κάποια εξοικονόμηση.
0: Θα το δείτε στην πράξη, ρε παιδιά. Ναι. Δεν θα σας πούμε εμείς, γιατί εμείς δεν το έχουμε συμβήσει πολύ. Εγώ χτες λίγο κοίταζα, ας πούμε.
1: Ναι. Εγώ δεν το κοίταξα καν.
0: Πώς το λένε?
1: Ως ιδέα το.
0: Μπορεί σε κάποιον, ρε παιδί μου, να φανεί χαοτικό. Μπορεί σε κάποιον να φανεί πάρα πολύ χρήσιμο. Με αυτό το μαθαίνεις την πορεία. Και αν μαθαίνεις, το χρησιμοποιείς. Αν δεν θες, δεν το χρησιμοποιείς.
1: Ναι,
0: αν έχεις ανάγκη να το χρησιμοποιείς, το χρησιμοποιείς. Αν δεν έχεις ανάγκη.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα ποια είναι η διαφορά με το προηγούμενο που υπήρχε. Γιατί υπήρχε το ή καταναλωτές, δεν υπήρχε το ένα επίσης μια πλατφόρμα. Εκεί η διαφορά ποια είναι? Γιατί
0: είναι πιο εξελιγμένο, ρε παιδί μου, αυτό
1: ανάγκη,
0: προφανώς. Είναι προφανώς πιο εξελιγμένο, είναι πιο εξελιγμένη μορφή. Γιατί χρησιμοποιεί τεχνολογία τελευταία, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να στείλουμε την αγάπη μας ως εκπομπή στη Βούλα Πατουλίδου, τουλάχιστον εγώ τη στέλνω, νομίζω και εσύ την... εντάξει, Βούλα Πατουλίδου.
1: Γιατί είναι στήριγμα. Σε όλους τους ανθρώπους δεν εννοώ, Γάμπη, αλλά γιατί.
0: Έκανε μία ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάει συχνά η Βούλα Πατουλίδου.
1: Ναι.
0: Όμως όταν υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα, εγώ την, την παρακολουθώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μίλησε με αφορμή την τελευταία γυναικοκτονία στη Δράμα.
1: Ναι.
0: Και όλο αυτό που έγινε. Έκανε μία ανάρτηση η γυναίκα, ό,τι αισθανόταν, βγήκε και το είπε.
1: Ωραία.
0: Και επειδή είναι ένα δημόσιο πρόσωπο και ένα πρόσωπο το οποίο επηρεάζει με τις θέσεις του, όπως και να το κάνεις, υπήρξε πρότυπο αθλήτριας στη χώρα
1: σωστά.
0: μας. Και είναι και γυναίκα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή έχουν ακουστεί, ακούγονται πάρα πολλά για αυτό το θέμα και τα λοιπά, βγήκε και έκανε μία ανάρτηση και με πολύ απλά λόγια περιγράφει την πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Και απευθύνεται και στους άνδρες και στις γυναίκες και στα νέα παιδιά και στα νέα αγόρια και στα νέα κορίτσια και εξηγεί, βγαίνει μέσα από τα προσωπικά της βιώματα, γιατί λέει ότι εγώ πριν από ένα χρόνο έχασα έναν άνδρα ο οποίος με τιμούσε, με αγαπούσε, μου συμπεριφερόταν με σεβασμό όπως και το συμπεριφερόμουν και εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτό, ότι αυτό είναι το πρότυπο των σχέσεων και όχι αυτό το οποίο βλέπουμε να γίνεται. Και είπε, χρησιμοποίησε τη φράση που, τη λέξη που
1: για την οποία είχε πει,
0: ναι, ναι. που είχε πει όταν είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο,
1: ναι.
0: και αναρωτήθηκε τι γιους μεγαλώνουμε.
1: Ναι, εντάξει, σωστό, άρα μαζί της.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, μαζί της, μαζί της.
1: Ναι, τι γιους μεγαλώνουμε.
0: Εγώ σπάνια αναφέρομαι σε
1: μεγάλη κουβέντα, αυτό έχει γίνει και μέχρι και ρητό σε πολλές ομιλίες που έχω ακούσει με αφορμή γυναικοκτονίες,
0: ναι.
1: ότι το θέμα δεν είναι τι κόρες, εν πάση περιπτώσει, κυκλοφορούν, το θέμα είναι τι γιους μεγαλώνουμε.
0: Ναι.
1: Αυτή η φράση είναι μία που επαναλαμβάνεται συχνά πυκνά. Προς το παρόν δεν βλέπω να έχει πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, αν βλέπουμε εκ των πραγμάτων. Βέβαια, οι γη αυτοί έχουν μεγαλώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ενδεχομένως με άλλες αρχές και με άλλες αξίες. Ενδεχομένως, αν θεωρούνται αξίες, γιατί κατά τη γνώμη μου δεν θεωρούνται αξίες αυτές. Αλλά.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό ελπίζουμε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή, όσο υπάρχουν και τέτοιες φωνές από τέτοιους ανθρώπους. Το λέγαμε πριν από μόλις δύο μέρες στην εκπομπή, όποιος μας ακούει συχνά το ξέρει, ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Είναι οι νόμοι, είναι η αγωγή από το σπίτι, είναι από το σχολείο, είναι η διαμόρφωση, εν πάση περιπτώσει, χαρακτήρα. Πώς διαμορφώνονται οι άνθρωποι.
0: Κυρίως αυτό.
1: Οι οποίοι πλέον έχουν τεράστια γκάμα για να πάρουν πληροφόρηση και να μάθουν πράγματα.
0: Ναι, αλλά είναι θέμα νοοτροπίας.
1: Είναι αυτό το
0: πράγμα. Είναι αυτό το πράγμα ότι θεωρεί ο άλλος, το αγόρι έτσι όπως το μεγαλώνουν στο σπίτι του, στα σπίτια τους, όπως τα μεγαλώνουν, θεωρούν ότι η γυναίκα είναι πρώτον κατώτερη, ότι μπορεί να του ανήκει, δεν δέχεται το όχι. Δεν δέχεται το όχι και είναι αρρωστημένη η ανάγκη που έχει για έλεγχο. Είναι απλά τα πράγματα, είναι ξεκάθαρα. Αυτό δεν είναι debatable που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν είναι διαπραγματεύσιμο αυτό το πράγμα. Γιατί ό,τι νόμος και να υπάρχει, ας πούμε στην περίπτωση της Δράμας, τη σκότωσε και αυτοκτόνησε.
1: Ναι.
0: Ποιος νόμος.
1: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σταύρο που λέει: εγώ από το λίγο που έψαξα σε αυτό το εργαλείο για κάποια προϊόντα κατέληξα σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Άρα, μήπως αυτό οδηγήσει τον κόσμο να αγοράζουν από συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Έτσι λειτουργεί ο ανταγωνισμός, κύριε Σταύρο.
2: Α, για το πόσο κάνει, λέτε.
0: Ναι,
1: λέγαμε τώρα γιατί.
0: Αλλά ακούμε λίγο τους εαυτούς μας.
1: Λέει ένας φίλος ακροατής ότι εγώ μπήκα, είδα τις τιμές και κατέληξα ότι σε ένα σούπερ μάρκετ μπορώ να βρω μικρότερες τιμές. Μήπως αυτό όμως με οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, λέει.
2: Το πιο φτηνό, γιατί
1: έτσι λειτουργεί ο ανταγωνισμός.
0: Αν δεν διορθωθεί αυτό, επειδή ακούγεται στο ραδιόφωνο.
1: Στο ραδιόφωνο ακούγεται με έκο.
0: Ακούγεται στους ακροατές, δεν μπορούμε να.
1: Κάτι, ένα κουμπάκι, κάτι πρέπει να πατηθεί κάπου.
0: Ναι, κάτι.
1: Για πείτε.
0: Τώρα
1: μας ακούμε μια χαρά.
0: Ναι, όχι.
1: Κάτι, ναι.
0: Για πες, θα μιλάμε εν αλλάξει. Γιατί το νομίζω ότι όταν πατάμε ένας πάνω στον άλλον συμβαίνει αυτό. Για πείτε.
2: Εγώ το ίδιο έκανα που λέει και ο Διονύσης. Κατέληξα μετά από 30-40 προϊόντα, πόσο είχα βάλει, ποιο είναι συνολικά το πιο οικονομικό σούπερ μάρκετ. Αυτό που είναι το πιο οικονομικό απ' όλα δεν το έχω στην περιοχή μου. Οπότε είδα το δεύτερο οικονομικό τώρα που είναι κοντά μου.
0: Το ψέψες.
1: Αυτό που έχει σημασία και λέμε και να επαναλαμβάνουμε είναι ότι δεν καταπολεμά την ακρίβεια το συγκεκριμένο εργαλείο. Είναι απλά ένα εργαλείο για να δεις τις τιμές. Έτσι, δεν είπε κανείς ότι θα μειωθούν ή μειώθηκαν οι τιμές. Απλά με αυτό το εργαλείο σου δίνει την ευκαιρία να έχεις και μια διαφορετική καταναλωτική, ας πούμε, συνείδηση και συμπεριφορά που ίσως οδηγήσει στον ανταγωνισμό και στη μείωση των τιμών.
0: Ίσως. Οδηγεί στον ανταγωνισμό. Ίσως. Λογικά.
1: Αυτό
0: λογικά
1: λέω.
0: Θα οδηγήσει.
1: Ακριβώς το ίδιο λέμε.
3: Παιδιά, συγγνώμη, επειδή κάποια πράγματα εδώ πέρα βλέπω ότι το κορεδεύουμε, το γελάμε. Έλα, μωρέ, τι να κάνει. Καταρχάς, φαντάζομαι κανείς δεν είπε, α, ήρθε το πόσο κάνει. Τελείωσε η ακρίβεια, παιδιά.
1: Αυτό λέμε.
3: Σκοτώσαμε, δεν υπάρχει ακρίβεια. Ούτε καν τη μειώσαμε. Θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Αλλά ένα πράγμα που λειτουργεί στο εξωτερικό, όχι σε όλες τις χώρες, αλλά σε πολλές χώρες, προηγμένες όπως στην Αγγλία, μεταξύ Waitrose, Sainsbury's, Tesco, υπάρχει ανελαίτητο ανταγωνισμό στο σούπερ μάρκετ. Ποιος θα κάνει προσφορές και ποιος θα φέρει τον πελάτη και ποιος θα τον κερδίσει. Άρα παρακολουθεί και ο κόσμος τις προσφορές, την τιμολογική πολιτική κλπ. Στη Γερμανία, επίσης, Aldi, Lidl, αυτά σκοτώνονται στον ανταγωνισμό. Και ο άλλος πηγαίνει, παίρνει τα μισά προϊόντα από το Aldi, τα άλλα μισά από το Lidl, τα άλλα δεν ξέρω πώς θέλουν τα άλλα σούπερ μάρκετ εκεί. Υπάρχει και μια καταναλωτική συμπεριφορά διαφορετική. Αυτό το εργαλείο μπορεί να βοηθήσει να αναπτύξουμε τέτοια καταναλωτική συμπεριφορά. Δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα. Με τίποτα.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς το ίδιο λέμε. Αυτό.
3: Αυτό το λίγο να βοηθήσει, δεν κακό τέλος
2: πάντων. Φτιάχτηκε ο ήχος σας.
0: Αλλά αν δεν μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον, όλοι μεταξύ μας δεν ακούγεται με έκο.
1: Που το συνηθίζουμε.
0: Αλλά θα ήθελα εδώ, επειδή μιλάμε για πλατφόρμες, να μιλήσω για μια συνδρομητική πλατφόρμα η οποία δεν ανανέωσε για τρίτη σεζόν. Επιτέλους αυτή τη σειρά, αυτό το όνειδος.
2: Νομίζω. Όπι και αυτό το αριστούργημα.
3: Ναι. Κατάλαβες τώρα τι, αυτό ότι, συγγνώμη, επειδή έχουμε λίγα λεπτά, έχουμε δύο λεπτά στη διάθεσή μας και δεν μπορούμε να τα λέμε πολλά λόγια.
2: Μα και δεν μπορούν να μιλάνε, δεν βλέπεις νοήματα κάνουν.
3: Τι ξεφτύλα είναι αυτή για τη Μέγαν και το Χάρι. Αυτό το είπαμε απλά λόγια, για να γίνει κατανοητό. Λοιπόν, τους κόψαν τη σειρά από το Netflix.
0: Δηλαδή,
3: ελληνικές σειρές ανεβάζουν, ρε παιδί μου, που είναι στα ελεύθερα κανάλια και τις αγοράζουν και κόψανε τον. Πρίγκιπα.
2: Αφού ήταν χάλια.
3: Τι.
2: Αφού ήταν χάλια.
3: Ναι,
2: η αλήθεια είναι. Τώρα, γιατί να κάτσει να δει κάποιο και να πληρώνει για να δει τη Μέγκα να φτιάχνει μαρμελάδες και να βάζει κορδελάκια.
3: Να βάζει αλάτι στο μπάνιο.
1: Εδώ την Kendall Jenner, γιατί τη βλέπουν δηλαδή, να κόβει αγκουράκια, ας πούμε, που δεν ήξερα πώς κόβονται τα αγκουράκια, πώς ξεφλουδίζονται τα αγκουράκια. Αυτό γιατί κάθε και το βλέπει την Kardashian.
0: Συγγνώμη, αυτό έχει πουλήσει,
1: Διονύση.
0: Γιατί αυτό έχει πουλήσει, αυτό δεν πούλησε μία για να το κόβει.
1: Κακό.
0: Μόνο ο Παπακλημίτσος και εγώ το βλέπαμε και η Δούκα για να βρίζουμε.
3: Και τουλάχιστον η Καρντάσια είναι αυθεντική σε αυτό που κάνει. Η άλλη είναι μια γιαλατζή πριγκίπισσα.
1: Τι να κάνεις, σε παρακαλώ πολύ.
0: Μια θεατρίνα.
1: Διαφωνώ.
3: Θεατρίνα.
1: Πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
3: Τι, μας διώχνει η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας.
1: Όχι. Δες το ρολόι, ρε Σικώστα. Δες το ρολόι.
2: Ω, πάει και 59. Ωραία.
3: Λοιπόν.
2: Αύριο πάει. Ελπίζουμε με καλύτερο ήχο. Γεια σας, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Βγαίνουμε.
0: Πάμε κι εμείς, Διονύση.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως χθες τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή. Υπογράφτηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, την οποία συνόδευσε με το βίντεο από τη διαδικασία της υπογραφής. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Πρόεδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά, με το πρακτορείο Ιρνά να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον Πρόεδρο Μασούτ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία έχει εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σε δημόσια τοποθέτησή του, χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει η συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του. Τόνισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού. Σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι ηγέτες θα συζητήσουν το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο, το λεγόμενο Nego Box, που καταρτίστηκε από την Κυπριακή Προεδρία για πρώτη φορά με ενδεικτικά μεγέθη. Η θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημόσια ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από έναν αντίστοιχα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με drones. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστιου που στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα από το μεσημέρι, ωστόσο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: We'll be right back. ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105.

0: Λοιπόν, εμείς οι Κολομβιανοί κερδίσαμε 3-1 το Ουσμπεκιστάν και γι' αυτό βάλαμε τον Ντάι Ντάι τη Σακύρα. Ναι, για να τιμήσουμε αυτή τη νίκη της Κολομβίας μας. Έτσι.
1: Της Κολομβίας μας.
0: Εμείς, ναι. Αφού αγαπάμε τη Σακύρα, αγαπάμε τη Σοφία Βεργκάρα, μην το ξεχνάμε.
1: Δεν το ξεχνάμε καθόλου. Ξεχνιέται η Βεργκάρα. Όχι. Ναι. Λοιπόν.
0: Και πώς το λέγανε ρε ψωμιάδι αυτό το ποδοσφαιριστή της Κολομβίας με το φουσκωτό μαλλί, το ξανθοβαμένο που ήταν παλιά. Το... Κάποιος θα ακούει, θα θυμηθεί. Ναι, αυτό. Ναι.
1: Κάποιος από τους φίλους.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν, να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι, ο οποίος με τεχνητή νοημοσύνη έχει βγάλει μια φωτογραφία που, η οποία είναι στο Ράλι Ακρόπολης, κάπου στον Παρνασσό, λέει. Ωραία διαδρομή. Είναι πάνω στην Εύβοια. Εκεί, Ριτσόνα.
0: Αυτή είναι δύσκολη ανάβαση.
1: Πολύ δύσκολη. Από τις δυσκολότερες ειδικές διαδρομές του Ράλι Ακρόπολης.
0: Αφού πας σε ένα ταξίδι, ας πούμε, και πέφτεις σε κάνα δρόμο που έχει πολλές τροφές και λέει πως ανάβει κάτι Ριτσόνα.
1: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο που μας λέει ένα περιστατικό για το Εγάλεο που μια ομάδα από Ρωμά χτύπησε άνευ λόγου 19χρονο και τον έστειλε στο νοσοκομείο και ότι πυκνώνουν αυτά τα επεισόδια. Πάντως δεν είναι πάντα. Οι καταγγελίες που γίνονται και αναφέρονται δεν είναι πάντα και ακριβείς. Για παράδειγμα, μόλις προχθές είχε αναφερθεί ένα παρόμοιο περιστατικό και αναγκάστηκε να βγει ο δήμαρχος και να πει: παιδιά, είναι άσχετα τα πράγματα που συνδυάζεται μεταξύ τους, για ομάδες κοινωνικές, εν πάση περιπτώσει, κτλ. Για τις πράξεις κάποιων δεν ευθύνεται μια ολόκληρη κοινωνική ομάδα. Έτσι, να το πούμε αυτό. Φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό το είναι. Ο Βαλτεράμα, μας λέει ο κύριος
0: Βαλτεράμα,
1: Πάδρος.
0: Ναι, Βαλτεράμα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Βαλτεράμα.
1: Και ο Δημήτρης.
0: Ναι, ναι,
1: ο Βαλτεράμα.
0: Ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Είπαμε. Κάποιος θα το θυμηθεί από τους φίλους ακροατές. Να το. Αυτό.
0: Ρε, παιδί μου, εκείνες τις εποχές που βλέπαμε, ας πούμε. Χτες, ας πούμε, θυμήθηκα αυτό το φοβερό αγώνα της Βραζιλίας με την Ιταλία, που κέρδισε η Ιταλία το 82.
1: Ναι.
0: Που έβαλε 3 γκολ ο Ρώση.
1: Ναι.
0: Ο Παόλο Ρώση. Και που έπαιζε ο Σόκρατες τότε. Σόκρατες, ο Φαλκάο.
1: Ναι.
0: Σπουδαίοι παίκτες, ναι, ας πούμε, Βραζιλιάνοι. Και ο Σόκρατες το είχε πάρει πολύ βαριά τότε. Τον αποκλεισμό, ας πούμε, της Βραζιλίας από το Μουντιάλ, από την Ιταλία. Και είχε πει ότι εκείνη τη μέρα η Ιταλία σκότωσε το ποδόσφαιρο. Γιατί παίζανε πολύ τεχνικό, πολύ.
1: Ποιος έπαιζε πολύ τεχνικό?
0: Οι Ιταλοί.
1: Τότε οι Ιταλοί παίζαν κατενάτσιο.
0: Πάντα θα παίζουν κατενάτσιο.
1: Νομίζω το είχε καταλήψει τώρα τελευταία. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Είχαν κάνει σχολή τότε. Ναι,
1: ναι, αλλά ναι, το κατενάτσιο.
0: Σκότωσε το ποδόσφαιρο.
1: Πολλοί το λέγανε, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτό το σύστημα ήταν αντιποδόσφαιρο. Δεν ήταν ποδόσφαιρο. Το λέγανε πάρα πολύ.
0: Γι' αυτό
1: και κάποιοι δεν κουστάρουν καθόλου την. Πώς το λένε, σκουάντρα τζούρα.
0: Ναι, είχαν αποκλείσει οι Ιταλοί τότε την Αργεντινή και μετά απέκλεισαν για τη Βραζιλία.
1: Καλημέρα στον κύριο Μάρκο, ο οποίος μας λέει: μια αναζήτηση έκανα χθες για κατοτροφή στη νέα εφαρμογή. Ναι. Πήγα στο σούπερ μάρκετ γιατί φαινόταν ευκαιρία. Ναι. Το προϊόν δεν υπήρχε ούτε ως κενό ράφι. Πόσο αξιόπιστη είναι η εφαρμογή?
0: Εντάξει, παιδιά, δεν φταίει η εφαρμογή αν έχει τελειώσει το προϊόν. Μπορεί να το δάνε κι άλλοι και να πήγανε.
1: Δεν μπορούμε να πούμε για αυτό το πράγμα τώρα.
0: Δεν λέει και διαθεσιμότητα.
1: Ναι.
0: Τι μες λέει, ε?
1: Μάλιστα.
0: Σκέψου, για να γυρίσω το προηγούμενο, ότι ο Ρώση λέει, έλεγε, ότι όποτε πηγαίνει στη Βραζιλία,

0: Ένα μήνυμα, να είστε καλά. Άλλα θέματα.
1: Τι άλλα θέματα έχει?
0: Α, το... και ο φίλος μας ο κύριος Σωτήρης μας στέλνει φωτογραφία έξω από το Άμστερνταμ.
1: Έξω
0: από... με τα κανάλια, με τα αυτά, με τα λιβάδια, τα πράσινα. Εκεί δεν ξέρω αν είναι κάτι κουκίδες που φαίνονται στο... είναι αγελάδες που βόσκουν στα λιβάδια και τα λοιπά. Ωραία είναι το Άμστερνταμ.
1: Ναι, πολύ ωραίο το Άμστερνταμ. Πολύ ωραίο.
0: Καλημέρα κύριε Παύλο. Κάνετε λάθος. Το 82 η Ιταλία έπαιζε εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Είχε εκπληκτική ομάδα.
1: Δεν λέμε εμείς ότι δεν είχε εκπληκτική ομάδα.
0: Να διορθώσω. Εγώ λέω ότι λέγαν πολλοί και νομίζω ότι η φράση αυτή ακούστηκε ότι σκότωσαν το ποδόσφαιρο οι Ιταλοί, γιατί οι Ιταλοί παίζαν αυτό το κατενάτσιο το οποίο θεωρούνταν καταστροφικό παίξιμο. Τώρα αν ήταν το 82 ή ήταν άλλη χρονιά,
1: όχι.
0: Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Αλλά το κατενάτσιο, ναι. Την είπε ο Σόκρατες μετά στην αυτοβιογραφία του.
0: Μάλιστα.
1: Την έγραψε. Ότι εκείνη τη μέρα η Ιταλία σκότωσε το ποδόσφαιρο.
0: Πάντως το σύστημα κατενάτσιο δεν το λέω εγώ. Όλοι οι ποδοσφαιρικοί αναλυτές λένε ότι είναι αντιποδόσφαιρο, δεν είναι ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Αυτό.
1: Πέφτει το πετρέλαιο. 78 το Brent.
0: Ναι.
1: 75 το WTI.
0: Μπράβο. Να πάμε να ψωνίσουμε WTI. Ναι. Εγώ επειδή κάνω πάντα αυτό το πνεύμα αντιλογίας, ας πούμε, θα πω ότι ο κύριος Παπαγεωργίου μας είπε εδώ πέρα ότι να ξαναφτάσει στα προ-πολέμου, δηλαδή στα 50-55 βαρέλια, θα περάσει πάρα πολύ καιρός.
1: Εντάξει, δεν είπαμε να φτάσει σήμερα.
0: Η ευχή μας είναι να φτάσει στα 50, μην φτάσει και στα 40.
1: Να συνεχίσει να πέφτει.
0: Η ευχή μας. Ναι.
1: Να συνεχίσει να πέφτει. Αυτό ήταν.
0: Εντάξει, είναι πάντως δεδομένο ότι θα πέσει, γιατί προχθές που τα συζητούσαμε αυτά με τον κύριο Παπαγεωργίου, δεν είχαμε τα δεδομένα της απόφασης, της συμφωνίας που υπεγράφει. Η συμφωνία που υπεγράφει, για παράδειγμα, λέει ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια θα κυκλοφορεί ελεύθερο το ιρανικό πετρέλαιο, ας πούμε. Για παράδειγμα.
1: Γιατί αυτό... όλο αυτό το πράγμα. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιο.
0: Ο Τραμπ πρέπει να τα εξηγήσει αυτά και να τα απαντήσει. Δεν πρόκειται να τα απαντήσει ποτέ. Βγήκε χθες στις δηλώσεις που έκανε. Πάει και του λέει ένας δημοσιογράφος, κάποιος σοφός άνδρας είχε πει κάποιο διάστημα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να κερδίζουν πολεμικά, αλλά οι Ιρανοί κερδίζουν πάντα διπλωματικά, στις συμφωνίες δηλαδή και τις διαπραγματεύσεις που κάνουν.
1: Ναι, ναι.
0: Και τσαμπουκαλεμένος ο Τραμπ του λέει, ποιος το έχει πει αυτό? Εσείς, του λέει, πριν από χρόνια. Εσείς.
1: Ο οποίος Τραμπ,
0: δεν το θυμόταν, ο οποίος Τραμπ, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, ο καημός του είναι να πείσει, ανεπιτυχώς σε μεγάλο βαθμό, ότι η δική του συμφωνία είναι καλύτερη από τον Ομπάμα. Δηλαδή, ο καημός του μεγάλος δεν είναι, ρε παιδί μου, λύσαμε ένα πρόβλημα, κάναμε αυτό στο Ιράν ή δεν κάναμε εκείνο στο Ιράν, ενισχύσαμε το Ισραήλ ή δεν ενισχύσαμε το Ισραήλ ή το ένα ή το άλλο, τα όποια επιχειρήματα μπορεί να έχει, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι ότι ο Ομπάμα τους είχε δώσει λεφτά, εμείς τους δώσαμε βόμβες. Έκανε και τέτοια ανάρτηση στα social media, ας πούμε. Και εμείς είμαστε, η δική μου η προεδρία και η δική μου η συμφωνία είναι πολύ καλύτερη από του Ομπάμα. Το ότι δεν πείθει, το λέω με βάση την αρθρογραφία την Αμερικανική, η οποία Αμερικανική λέει ότι ούτε στο νιχάκι της συμφωνίας του Ομπάμα δεν είναι η συγκεκριμένη. Δεν ξέρω τέτοιες λεπτομέρειες για να μπορέσω να τις συγκρίνω, εν πάση περιπτώσει, τις δύο συμφωνίες, εγώ προσωπικά, γι' αυτό και σας μεταφέρω την αρθρογραφία την Αμερικανική.
1: Γέρασε ο Θαπατέρο,
0: Ο
1: Θαπατέρο.
0: Γέρασε.
1: Γέρασε, παιδί. Ναι. Εντάξει, έχει και βάσανα τώρα. Είναι στο δικαστήριο. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τι να κάνεις. Έχει καύσωνα στη Γαλλία.
0: Πόσο?
1: Έχει πολύ ζέστη.
0: Ναι.
1: Και θα υπάρξει και σε άλλες χώρες, λέει, θα υπάρξει άνοδος θερμοκρασίας. Ιταλία, ας πούμε. Ιταλία έχουν μέρες που έχουν 42-43.
0: Έφτασε 42.
1: Βέβαια.
0: Εδώ αυτοί λέγανε ότι είχαν καύσωνα με 34 και 36.
1: Ναι. Καλά, και στη Γερμανία 33 βαθμοί λένε έχουμε καύσωνα.
0: Ναι.
1: Λογικό δεν είναι?
0: Τώρα που λες για καύσωνα, μας στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Μιλιά Μετσόβου. Με βάση τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σήμερα στο χωριό μας έχουμε τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε όλη την Ελλάδα. Στη Μιλιά Μετσόβου.
1: Πόσο?
0: 6,8.
1: Ω, δροσό.
0: 6,8 είναι.
1: Καλή δροσιά είναι αυτή, παιδιά.
0: Εκεί έχουν ακόμα, χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης ή ξυλόσομπες ή οτιδήποτε άλλα θερματικά μέσα χρησιμοποιούν.
1: Ναι.
0: Με 6,8 το πρωί.
1: 6,8.
0: Γιατί έχει και υγρασία.
1: Το νεκρίο.
0: Ναι, όταν μας λένε και διάφοροι φίλοι ακροτές, ας πούμε, ότι στο Μέτσοβο, στα Γιάννενα, ας πούμε, έβρεχε και τα λοιπά. Άρα έχει και υγρασία. Δεν είναι και 6,8, έχει και υγρασία στην ευρύτερη περιοχή. Ούτως ή άλλως το Μέτσοβο έχει υγρασία λόγω γιατί έχει πολλά.

0: περάσει γύρω-γύρω. Άρα θέλει, εκτός από παπλωματίνη που λες εσύ,
1: θέλει και... δεν θέλει παπλωματίνη το 6,8.
0: Θέλει παπλωμα, κανονικό.
1: Κανονικό θέλει.
0: Και θέλει και θερματικά μέσα.
1: Ναι.
0: Ναι. Πάλι έξοδα. Τέσσερα.
1: Πράγματα, ρε παιδί μου. Φοβερά πράγματα.
0: Δεν γίνονται.
1: Λοιπόν, στο Αφγανιστάν καλά.
0: Ποιο Αφγανιστάν, πώς ήρθε τώρα.
1: Γιατί διαβάζω διάφορα κάθε μέρα.
0: Για το Αφγανιστάν.
1: Ναι, διαβάζω.
0: Τι διαβάζει για το Αφγανιστάν, παιδάκι μου.
1: Απαγόρευσαν τα smartphones στους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Γιατί?
1: Είναι ένα
0: εξυγχρονιστικό μέσο.
1: Κύμα δημοκρατίας και ελευθερίας.
0: Γιατί τα... Όχι, συγγνώμη. Αν οι δημόσιοι υπάλληλοι αντί να ασχολούνται με το δημοσιοπαλληλί και ασχολούνται με τα κινητά τους, ενδεχομένως καλά κάνουν και τους τα απαγορεύουν. Ενδεχομένως, δεν ξέρω. Όπως εδώ, ας πούμε, που είπαμε, τα απαγορεύσαν στους μαθητές. Ενδεχομένως να κάναν καλά, ενδεχομένως και όχι. Γιατί τους τα απαγορεύσαν όμως? Αυτό έχει σημασία. Το ότι τα απαγορεύσαν γενικώς δεν λέει κάτι.
1: Γιατί εξηγούν αυτά τα καθεστώτα γιατί απαγορεύουν.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Συγγνώμη τώρα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ότι ήταν ένα προφορικό διάταγμα το οποίο αναγνώστηκε, το διαβάσανε, το κοινοποίησαν σε όλους τους επικεφαλείς τμήματων ότι από χθες, κανένας υπάλληλος των υπηρεσιών των Ταλιμπάν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί smartphone.
0: Μάλιστα.
1: Και όποιος παραβεί την απαγόρευση. Τώρα θα έχουν αυτά, τα παλιά, τα ξέρεις, με τα κουμπάκια.
0: Τα παλιά, ναι, δεν είχαν συστήματα.
1: Αυτά τα λένε πακιστανικά όμως, πώς θα έχουν τα Αφγανιστάν.
0: Δεν τα λένε πακιστανικά αυτά, πακιστανικά λένε άλλα ρε παιδί μου.
1: Αυτά λένε που δεν είναι smart.
0: Λένε κυρίως τα...
1: Τα χρησιμοποιούν οι παράνομοι.
0: Τα burner, τα πώς τα λένε, κάπως τα λένε αυτά.
1: Ναι, αυτά.
0: Τέλος πάντων. Γιατί βγαίνουν πάρα πολλές ημιτασιών, εν πάση περιπτώσει, παιδί μου. Μαϊμούδες που λένε στην καθομιλουμένη. Αυτό. Συνήθως αυτά λένε.
1: Εντάξει, τι να κάνεις τώρα. Λοιπόν, πάμε. Επιστρέφουμε στα δικά μας.
0: Επιστρέφουμε.
1: Γιατί? Σας είχαμε ξαναμιλήσει από εδώ για το θέμα του, για τον,
0: τον ανελκυστήρες.
1: Ασανσέρ πήγαν να το πω, ασανσέρ τα λέμε.
0: Ανελκυστήρες τα λέμε.
1: Πάντων.
0: Ναι, ασανσέρ τα λέμε.
1: Ναι, λίγη λοιπόν η προθεσμία, τέλος του μήνα.
0: Θυμόμαστε, γιατί είχαμε ξαναμιλήσει με εκπρόσωπο της Πομιδά, ο οποίος μας είχε πει ότι το τότε ήταν που ζητούσαν την παράταση.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν προλαβαίνουν. Γιατί όλες οι εταιρείες που μπορούν να κάνουν πιστοποίηση είχαν κλεισμένα όλα τα ραντεβού για πάρα πολλές ημέρες. Δεν προλαβαίναν, εν πάση περιπτώσει, να ελέγξουν όλα τα σερ που
1: να
0: πρέπει.
1: Να γίνει η απογραφή να, που να έπρεπε ελεγχθούν. Να γίνει.
0: Ναι. Αυτός ο τρόπος. Το λέμε γιατί μετά την 30η του μηνός, το τέλος του μηνός, θα αρχίσουν να πέφτουν και πρόστιμα ενδεχομένως με αυτές τις ιστορίες, αν δεν έχουν ελεγχθεί. Και αυτό αφορά πολυκατοικίες, κατοίκους πολυκατοικών.
1: Στις
0: περισσότερες πόλεις πλέον έχουμε πολυκατοικίες. Κακώς, κατά τη γνώμη μου, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε πολυκατοικίες. Άρα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μάνο Κρανίδη, που είναι πολιτικός μηχανικός και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά, για να μας πει σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Καλημέρα, κύριε Κρανίδη.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, χαρά εσείς.
2: Καλά μου να μαζί σας.
1: Και εμείς.
2: Λοιπόν, ναι, είναι η διαδικασία που καλά πολύ ωραία τα είπατε. Τελειώνει η προθεσμία 30 Ιουνίου. Μιλάμε πάντα για την απογραφή τώρα, έτσι.
1: Ναι.
2: Η πιστοποίηση, αν και είναι αρκετή πιστοποιημένη. Εγώ χθες απέγραψα ενός πελάτη μου που δεν έχει καλή πρόσβαση στο διαδίκτυο, είναι μεγάλος άνθρωπος, στην πλατφόρμα και ήταν ήδη πιστοποιημένος. Σε παράδειγμα, αυτός δεν χρειάζεται να κάνει κάτι.
1: Ναι.
2: Να κάνει την απογραφή, δεν χρειάζεται να πιστοποιήσει, το είναι, έχει πιστοποιήσει τον ανελκυστήρα του. Απλά είναι η μειοψηφία έχει πιστοποίηση, να ξέρετε.
0: Η μειοψηφία ακόμα.
2: Πιστοποίηση.
0: Ναι.
2: Προσέξτε, όχι απογράψει.
1: Ναι.
2: Μην το μπερδέψουμε. Διότι τώρα τι γίνεται, τελειώνει η απογραφή και το επόμενο βήμα είναι πια νέες προθεσμίες που θα δοθούν για την πιστοποίηση. Για να πω εντάχει να καταλάβει και ο Ναρλεύη και οι ακράτες μας, αυτή ήταν η διαδικασία που είχε ξεκινήσει από το. Ξέρω, πάρα πολύ παλιά, από το 7-8, πολλά χρόνια. Και ήταν πεθαμένη, ήταν νεκρή, δεν είχε γίνει τίποτα. Εμείς λοιπόν τότε πρωτοστατήσαμε να γίνει αυτή η πλατφόρμα του Gov. Δεν είναι εποχή του Gov, δεν είμαστε.
1: Ναι.
2: Η οποία είναι μια πολύ απλή πλατφόρμα. Δηλαδή, ένας που έχει μια απλή, έχει τα στοιχεία και μπορεί να το κάνει, το κάνει σε 2-3 λεπτά. 4 λεπτά, 5 λεπτά. Έτσι. Είναι γρήγορη πλατφόρμα. Δεν έχει να ανεβάσει στοιχεία, δεν έχει κόστος, δεν έχει παράβολα, δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο στόχος ποιος είναι? Να απογράψει τους ανελκυστήρες, γιατί το Υπουργείο δεν ξέρει πώς είναι.
1: Ναι.
2: Άρα το πρώτο είναι να βρούμε πώς είναι οι ανελκυστήρες. Έτσι. Μιλάμε για όλους τους ανελκυστήρες, όπως το είπατε και εσείς, είτε μιλάμε σε επαγγελματικά κτίρια, σε
0: γραφεία, σε σπίτια,
2: και αυτοτελή. Προσέξτε το αυτό, γιατί είδα πολλοί και μέλη μας δεν το είχαν καταλάβει. Και εγώ είμαι μέσα σε αυτό. Εγώ έχω μια μονοκατοικία με ένα ασανσέρ.
1: Ναι.
2: Και εγώ πρέπει να απογραφώ.
1: Και Όποιο έχει ασανσέρ, τέλος πάντων.
2: Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι μόνος μου, εντάξει, δεν θα με ελέγξω τόσο πολύ. Απλά θα χρειαστώ μια πιστοποίηση για την ασφαλειά μου, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Άρα, και το πιο σημαντικό, τα ξέρετε καλά, και το δημόσιο. Α, ναι. Δεν ξέρουμε, το δημόσιο έχει πάει. Κανείς δεν ξέρει.
1: Σωστό, έχετε δίκιο.
0: Μιλάμε τώρα, μιλάμε για κτίρια, για εφορίες, νοσοκομεία, μιλάμε όλα τα κτίρια, ναι, αποθήκες κτλ.
2: Το μεγάλο ερώτημα το είναι, έχει πάει καταρχήν το δημόσιο που λέει ότι πρέπει να πάνε όλοι οι άλλοι.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα, ναι. Θα το θέσουμε κάποια φορά, ναι.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στους 300.000, έτσι φαίνεται, τις πληροφορίες που έχουμε. Θα βγει για το Υπουργείο, φαντάζομαι, γιατί κάθε μέρα μπαίνουν, γίνονται δηλώσεις. Το οποίο εκτιμάται περίπου, όλοι οι ενεργητές εκτιμώνται, έτσι, αυτό είναι μια εκτίμηση βάσει των οικοδομικών αδειών, βάση, ότι είναι περίπου 500 με 600.000. Τώρα εδώ πάντα βάζω το ερώτημα αν έχει πάει το δημόσιο. Το δημόσιο από μόνο του μπορεί να είναι 100.000, μόνο το δημόσιο. Άρα, υπάρχει μια πολύ καλή κινητικότητα. Από το 0 στο 300.000 είναι ένα νούμερο, σοβαρό αυτό, δεν είναι λίγο. Και όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά στην αρχή, είναι πολύ ενεργητές, δεν προλαβαίνουν οι συντηρητές, είναι διάφορα προβλήματα. Δεν συνεννοούνται πολλές φορές και στην ιδιοκτησία, ξέρετε, είναι πολλοί ιδιοκτήτες, αρχίζουν και μπλέκουν και γύρω
1: στο αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Στις πολυκατοικίες αυτό είναι μείζον πρόβλημα.
2: Είναι μείζον πρόβλημα, το ξέρετε. Εμείς λοιπόν τώρα θα έχουμε και μια συνάντηση στο Υπουργείο για αυτό το θέμα. Υποδομητικές συναντήσεις είναι αυτές, έτσι. Υπάρχει καλή συνεργασία και υπάρχουν ανοιχτά αυτιά και οφείλω να το πω. Και εμείς έχουμε πει ότι επειδή πάει πολύ καλά αυτή η διαδικασία, δηλαδή υπάρχει κινητικότητα, θα μπορούσε να δοθεί ένα διάστημα, γιατί είναι και το καλοκαίρι, πάντα είναι δύσκολο. 36 Ιούλη, έχει 100 πράγματα. Μια ακόμα μικρή παράταση, γιατί μετά η διαδικασία, άμα δεν δοθεί παράταση, πώς θα είναι, θα πρέπει να ανοίξουν νέες προθεσμίες για την πιστοποίηση πλέον. Εκεί θα έχουμε προβλήματα, ειδικά με τους παλιούς ανελκυστήρες, οι οποίοι είναι στα παλιά κτίρια, και υπάρχει και το μεγάλο πρόβλημα των εισοδημάτων, γιατί εκεί μπορεί να χρειαστούν παρεμβάσεις, να έχει κόστος δηλαδή αυτή η
1: πιστοποίηση. Σωστό.
2: Και νομίζουμε ότι το να δώσει μια τέτοια παράταση δεν έχει κάποιο κόστος, γιατί χάσαμε τόσα χρόνια το να χάσει.
0: Αν παρέλθει, δεν δοθεί παράταση, και αν παρέλθει 30 Ιουνίου, ποιες είναι οι συνέπειες?
2: Αν παρέλθει, όποιος δεν έχει απογράψει, ναι, όταν πάει για οποιοδήποτε λόγο θα χρειαστεί αύριο να κάνει οτιδήποτε στον ανελκυστήρα του, να πάει να το συντηρήσει, οτιδήποτε από όλα αυτά που κάνει, θα πρέπει να τον απογράψει για πλήρως ένα πρόστιμο.
1: Α, μάλιστα.
2: Είναι εύκολο να απογράψεις. Εμείς, εγώ είμαι μηχανικός, έχω απογράψει σε διάφορους πελάτες μου. Οι συντηρητές απογράφουν επίσης οι ίδιοι. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Κάποιος δεν μπορεί να χειριστεί τον Gov. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί οι υποσυμπολίτες μας, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας. Μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος για αυτούς.
1: Σωστό.
2: Δεν είναι τόσο δύσκολο το φαντάζεται ο κόσμο. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έχουμε και 100 δουλειές. Είναι όπως λέω και εγώ τώρα, τα ξέρετε, έχουμε πάει στην εποχή του Gov, στην ψηφιακή γραφή, και όλο δηλώνουμε δηλώσεις για οικόπεδα, ανελκυστήρες, ό,τι φανταζείτε, δηλώνουμε σε ένα Gov, ας πούμε.
1: Από το να τρέχεις όμως.
2: Ναι, μαζί σας. Εγώ καταλαβαίνω κάποιους έχουν και τα θέματα τους, προφανώς. Αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο. Ο κόσμος ούτε έχει κάποιες κυρώσεις, ούτε σημαίνει κάτι. Δηλαδή, ότι απογράφω δεν σημαίνει ότι μετά μου βάζει ένα πιστόλι και μου λέει αύριο πρέπει να πιστοποιήσει. Θα δούμε μεγάλες προθεσμίες για τις πιστοποιήσεις. Δεν είναι έτσι για ένας μήνας. Δηλαδή, θα πάμε μετά, θα πάει, φαντάζομαι, και θα πει το Υπουργείο, σας δίνω ένα χρόνο να κάνετε όσοι είστε πριν το 1990. Δηλαδή, δεν είναι έτσι απλά να γίνει μια πιστοποίηση.
0: Πείτε μας λίγο, επειδή κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι όλα αυτά είναι ένας τρόπος μόνο και μόνο για να μαζευτούν πρόστιμα, χρήματα ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Ποια είναι η σκοπιμότητα, γιατί η αναγκαιότητα αυτού του μέτρου να πιστοποιηθούν?
2: Καταρχήν, ασφαλείας.
0: Θα είμαι ασφαλή.
2: Βασικό, έτσι.
1: Εμείς δεν ξέρουμε πόσα είναι.
2: Όχι, να πιστοποιήσουμε ότι γιατί ο ελεγχιστής είναι ένα φορολογικό μέσο. Ναι. Δηλαδή, οι ίδιοι πρέπει να θέλουμε να πιστοποιηθεί που μένουμε μέσα. Όχι εγώ και εσείς.
1: Ναι,
2: δεν είναι μια πολυκατοικία. Πρέπει να ξέρεις αν είναι ασφαλές στο μέσο. Βεβαίως συντηρούνται όλα. Κανένα μήνα όλοι οι ανελκυστές συντηρούνται υποχρεωτικά εδώ και χρόνια. Άλλο η συντήρηση, άλλο η πιστοποίηση. Η πιστοποίηση σου λέει ότι ο τρόπος λειτουργίας, η συντήρηση του όλα αυτά, δίνει με πιστοποίηση ότι αυτό είναι ασφαλές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πέρα ότι και όπως λέω και εγώ, δίνει και αξία στο ίδιο αυτοκίνητο. Μα είσαι πιστοποίηση αύριο, άλλη τιμή ζητά μέσα. Γιατί δεν έχω πιστοποίηση. Εμπιστοποιημένο ότι είναι ασφαλές, δεν το λέω μόνο με το κεφάλι μου.
1: Ξέρετε, ναι, αν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να το κάνουν γιατί δεν έχουν καλή σχέση με την τεχνολογία και όλα αυτά, αν μπορούν να πάνε σε ΚΕΠ, για παράδειγμα, να το κάνουν?
2: Όχι, θα πάνε στο συντηρητή τους.
1: Στο συντηρητή.
2: Ναι. Κατευθείαν, άμεσα, οι περισσότεροι έτσι το κάνουν.
1: Α, μάλιστα.
2: Αλλιώς θα μπορούν να πάνε στο μηχανικό τους. Να σας λέω κάποιες επιλογές μπορούν να κάνουν. Να πάνε στο παιδί τους, μπορεί να έχει να μπει με τους κωδικούς τάξης του δικούς τους. Το έχω κάνει, το έχω δει να γίνεται γι' αυτό.
1: Αυτό θα μας δώσει και εικόνα πόσα από τα εκτός από τα πόσα είναι. Πόσα είναι καινούργια τεχνολογία.
2: Βέβαια, είναι ακριβώς. Γιατί μέσα λέει πότε είναι η κατασκευή του, πόσες στάσεις είναι, ποια έχουν πιστοποιηθεί. Θα αποκτήσει μια εικόνα πια για να μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα το κράτος. Ενώ ήταν στο απόλυτο μηδέν, είχε τυφλό τελείως. Γιατί η παλιά διαδικασία, να καταλάβετε, ήταν φυσική μέσα από τους δήμους. Αφήστε το τώρα, μια γραφειοκρατία τελείωτη. Και δεν γινόταν ποτέ.
1: Πάντως αυτό που πάτε για το δημόσιο είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό το κρατάμε.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Γιατί είναι. Θα απαντήσει ο ίδιος ο υπουργός πρώτα.
1: Είναι μέσα τα οποία τα χρησιμοποιούν χιλιάδες άνθρωποι και σε καθημερινή βάση.
2: Ναι, και να σας πω και κάτι. Εδώ θα ήταν ένας τρόπος να πιέσει. Εγώ το αρνάστο να μείνω σε αυτή τη θέση. Το πρώτο που θα έκανα να έχω απογράψει όλα τα δημόσια και να πάω να πω στους πολίτες. Α, παιδιά, εγώ πήγα, έβαλα τα 50.000 στα δικά μου. Πήγαινε κι εσείς. Τώρα, άμα έρθει κάποιος και σου πει, εσύ τα έχεις βάλει. Όχι, γιατί το ξέχασα κι εγώ, γιατί τα γνωστά του δημοσίου. Είναι ένα φάουλ αυτό από μόνο του. Mm. Αυτό είναι από μόνο του αιτιολογία να δώσει παράταση. Μόνο αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα, κρατάμε αυτό.
2: Κάποια στιγμή να δίνει το πράγμα το δημόσιο, πρώτο.
0: Κρατάμε αυτό και κρατάμε επίσης ότι ζητάτε παράταση.
2: Όταν τελειώσουμε, ρωτήστε την ΕΠ, έχεις απογράψει τον αναλυστήρα.
1: Ναι.
2: Εκεί σαν λύσεις μπαίνετε εσείς μέσα.
1: Ναι.
2: Είναι ερώτημα.
0: Είναι ένα ερώτημα, θα το θέσουμε.
2: Ναι, πρακτικά το λέω. Δεν το λέω.
1: Ναι, καλά κάνετε.
0: Καλά κάνετε και το.
2: Αλλά νομίζω ότι όταν κάνεις κάτι πρέπει να ξεκινάς τον εαυτό σου.
0: Να δίνεις το παράδειγμα. Αυτό. Μάλιστα. Κύριε Γρανίτη, σας
1: ευχαριστούμε
0: πολύ.
2: Νομίζω μια μικρή παράταση μπορεί να δώσει μια λύση, ειδικά μέσα στα καλοκαίρια. Εγώ πάντα ξέρετε και επειδή ασχολούμαι με πολλές προθεσμίες. Δεν είναι ωραίες προθεσμίες τα καλοκαίρια. Κάτι προθεσμίες βάζουν τέλος Αυγούστου, τέλος Ιουλίου, τέλος Ιουνίου. Καλό είναι οι προθεσμίες να τελειώνουν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο.
0: Ναι. Λογικό ακούγεται.
1: Γιατί έχουμε άλλο το μυαλό.
0: Λογικό ακούγεται γιατί
2: είναι.
1: Ναι, ναι, το έχουμε άλλο το μυαλό.
0: Κύριε Κρανίδη, ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, για την προθεσμία που λήγει για την απογραφή των ανελκυστήρων.
1: Ανελκυστήρων, γιατί με έχει τόσε δουλειέ, α πούμε. Λε, έχω να απογράψω το σανσέρ, να περάσω χθέο, να βγάλω κάρτα καυσαερίων. Να πληρώσω τον έμφυα.
0: Να πάω για σέρβις.
1: Ναι, ναι.
0: Να πάω για σέρβις.
1: Αυτό άστο. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξ αποστάσεως υπέγραψαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το υπέγραψαν μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε αναρτήση του Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιβεβαιώνει ότι η συμφωνία περνά σε φάση εφαρμογής. Προηγήθηκε ψηφιακή υπογραφή από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων προβλέπει κατάπαυση του πυρός, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν και πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, άμυνα και ασφάλεια στην ατζέντα των Ευρωπαίων ηγετών. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Φεστιβάλ στη σκιά των βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνης Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ο Χάριο Μπελαφόντες.
1: Ήταν αυτός.
0: Ναι, ναι, ο Χάρη Μπελαφόντε.
1: Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη από τις Σέρες.
0: Καλημέρα.
1: Που μας λέει ότι στην Νιγρήτα,
0: ναι,
1: που χθες είχε πλημμύρες.
0: Πλημμύρισαν οι άνθρωποι.
1: Κάτι που έγινε για πρώτη φορά, λέει, στην Νιγρήτα Σερών. Δεν έχει ξαναγίνει πλημμύρα. Έτσι μας λέει ο κύριος Βαγγέλης. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη Σταγιάννενα. Μας έρνει ένα συνεφιασμένο βαρύ ουρανό. Καλημέρα και στην κυρία Σπυριδούλα. Λέει, αν παρατηρήσει κανείς, σε κάποια προϊόντα υπάρχουν προσφορές κάθε εβδομάδα σε διαφορετικό σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι με βάση την τιμολογική, πώς το λέμε, πολιτική της κάθε εταιρείας. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι μπορείς από αυτό το μπλιμπλίκι, το εργαλείο, το καινούριο, να δεις που αυτή την εβδομάδα έχει πιο προϊόν προσφορά, ας πούμε, ενδεχομένως να σε εξυπηρετήσει. Ενδεχομένως και όχι.
0: Δεν είναι μόνο προσφορές.
1: Ενδεχομένως.
0: Είναι τι τιμή πουλάει το κάθε σούπερ μάρκετ συγκεκριμένα προϊόντα επίσης. Δηλαδή, αυτό που σου λέγαμε το καφέ που πίνουμε εμείς,
1: ναι,
0: δεν ήταν σε προσφορά.
1: Ναι, εντάξει, κοίτα να δεις. Λίγο πολύ.
0: Αλλά δεν ήταν διπλάσια τιμή, σου λέει.
1: Λίγο πολύ. Η αγορά είναι, ας το πούμε, ελεγχόμενη. Με ποια έννοια το λέω? Με το γεγονός ότι, ξέρω εγώ, μια μεγάλη εταιρεία που έχει πολλά διαφορετικά, ναι, προϊόντα, ας πούμε, κατέχει το 1/3 της αγοράς. Με απορρυπαντικά, με μαντιλάκια, με τρόφιμα, με καφέδες. Είναι επί της ουσίας μια εταιρεία, έτσι, που έχει πολλά διαφορετικά προϊόντα. Αυτή η εταιρεία την μία εβδομάδα θέλει να κάνει αυτή την πολιτική με το, ή έχει κάνει αυτή τη
0: συμβουλή. Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω, και η εταιρεία κάνει παιχνίδια και τα σούπερ μάρκετ κάνουν παιχνίδια. Και δεν έχουν όλα τα σούπερ μάρκετ το ίδιο κόστος, τους ίδιους υπαλλήλους, τα ίδια ενίκια ή τα ίδια, ξέρω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, η τιμή διαμορφώνεται στο κάθε ένα διαφορετικά.
0: Καταρχήν, πρέπει να βάλουμε ως αφετηρία μας ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Κέρδος θέλουν να βγάλουν.
1: Αυτό δεν το συζητάει κανένας.
0: Όποιος
1: μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι είναι φιλανθρωπικά και το κάνουν για την ψυχή κάποιου, δεν το κάνουν, ναι, για την ψυχή κάποιου.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι το α.
0: Λοιπόν, πρώτο να ξεκινάμε με αυτό.
1: Και όχι, υπάρχει, ας πούμε,
0: ναι,
1: υπάρχει σε κάποια σούπερ μάρκετ, κάνουν μια προωθητική πολιτική και σου λέει ένα πράγμα μπορεί να το πουλήσουμε και κάτω από το κόστος ενδεχομένως. Έτσι. Γιατί θα έρθεις, θα πάρεις και άλλα προϊόντα από τα οποία βγάζουμε.
0: Καλά,
1: πολύ περισσότερο.
0: Αυτά
1: είναι στους κανόνες του παιχνιδιού, εν πάση περιπτώσει, το κάθε ένα. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Και αφού υπάρχουν διαφοροποιήσεις, καλό είναι να τις μαθαίνεις. Πώς θα τις μαθαίνεις? Παλιά τις μάθαινες από διαφημιστικά φυλάδια που σου λέγανε κάτω την πόρτα ή από διαφημίσεις στην τηλεόραση. Τώρα τις έχεις και στο κινητό σου επάνω.
0: Επίσης υπάρχουν, ρε παιδί μου, οι μεγάλες αλυσίδες, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, υπάρχουν και μεγάλες αλυσίδες που σου λέει ότι εγώ δεν. Ένα κονδύλι που είχα, θα έπρεπε να το πληρώσω στη διαφήμιση,
1: ναι,
0: δεν το πληρώνω,
1: ναι,
0: και ρίχνω τις τιμές μου.
1: Α, μπράβο, και αυτό.
0: Κατάλαβες.
1: Μακάρι.
0: Υπάρχει,
1: να το κάνει.
0: Υπάρχει τέτοια λυσίδα.
1: Βέβαια.
0: Πάει χρόνια.
1: Προφανώς. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, θα φανεί. Θα δείξει.
1: Ναι.
0: Θα δείξει πόσο θα το χρησιμοποιήσουμε, αν θα είναι άλλο ένα εργαλείο το οποίο ήρθε και παρήλθε. Έτσι, γιατί δεν είναι το πρώτο.
1: Ναι. Ή κάποιος θα τους εξυπηρετήσει.
0: Αν θα προκαλέσει και ανταγωνισμό, ναι, ανάμεσα στις αλυσίδες.
1: Μακάρι.
0: Αν θα το πυροδοτήσει αυτό.
1: Μακάρι να δημιουργήσει, γιατί είναι ένας από τους κύριους τρόπους αυτούς και η κατανάλωση. Αυτοί οι δύο,
0: ναι,
1: τρόποι είναι,
0: ναι,
1: αυτοί που συν τις άλλες μπορούν να ρίξουν τις τιμές. Μπορούν να ρίξουν. Υπάρχουν και άλλα μέτρα. Φορολογικά, αυτό, εκείνο, κόστος παραγωγής, κόστος μεταφοράς. Όλα αυτά είναι στο παιχνίδι. Είναι, το κάθε μία είναι ξεχωριστή παράμετρος στην ίδια εξίσωση.
0: Ναι,
1: πολυπαραγωγική,
0: ναι,
1: όπως λένε έτσι και τους αρέσει να λένε, πολυπαραγωγική εξίσωση.
0: Ωραία είναι που τα λες αυτά έτσι.
1: Τα λέω, ναι, ωραία.
0: Ναι, τα λες, λέω, ωραία, ο άτιμος, ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, κρατιόμαστε γιατί σε λίγο θα. Για να μην πούμε άλλα αθλητικά. Γιατί βλέπαμε τα γκολ της Αγγλίας, μίξου, καταλάβατε. Και πώς το λένε, για να τα συζητήσουμε σε λίγο.
1: Υπάρχει,
0: με τον Τάσο.
1: Αυτό ήθελα να πω μόνο. Ναι. Υπάρχει πάρα πολύ κουβέντα για μία φάση με τον Μέση. Τον Μέση τον αποθεώνουν όλοι. Έτσι, αυτό το έχετε προφανώς καταλάβει. Ο Μέση προχθές έκανε hat-trick με την Αργεντινή που έπαιζε με μια ομάδα, δεν θυμάμαι ποια ομάδα έπαιζε. Θεωρείται, εν πάση περιπτώσει, βγήκε χθες ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο, όχι ο Πορτογάλος, ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο. Ο κανονικός Ρονάλντο, δηλαδή. Και είπε ότι επιτέλους ήρθε η ώρα να παραδεχτεί όλος ο πλανήτης ότι το ταλέντο σαν του Μέση δεν υπάρχει. Είναι αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος παίκτης που υπάρχει στον κόσμο. Ο Μέση, έτσι. Υπάρχει μια φάση αμφισβητούμενη όπου πολλοί γράψανε στα social media, έριξε έναν, είχε ένα τζατζάρισμα με έναν παίκτη και τον έριξε κάτω.
0: Ο Ρονάλντο.
1: Όχι, ο Μέση. Ο Μέση.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Και λένε ότι αυτό αν το έκανε οποιοδήποτε άλλο παίκτη θα έτρωγε κόκκινη κάρτα.
0: Βέβαια,
1: ενώ ότι για τον Μέση δεν πείραξε κανένα.
0: Ισχύει.
1: Εγώ δεν ξέρω αν ισχύει. Ισχύει. Εγώ διάβασα την ανάλυση του Αμπράμοβιτς. Έτσι. Σπουδαίος παίκτης. Ιμπραήμοβιτς, όχι Αμπράμοβιτς, συγγνώμη. Αμπράμοβιτς είναι επί Γερμανίας.
0: Προσπαθούσα να καταλάβω για ποιο παίκτη.
1: Το Ιμπραήμοβιτς, ρε παιδί μου, εντάξει. Το Ιμπραήμοβιτς, λοιπόν.
0: Ομάδα είχε ο Αμπράμοβιτς.
1: Ναι, μπράβο. Το Ιμπραήμοβιτς, γι' αυτό τον μπερδεύω. Αθλητικός παράγων ήταν και αυτός υπό μία έννοια. Λοιπόν, ο οποίος είπε ότι όχι, αυτή η φάση δεν ήταν ούτε καν για κίτρινη, όχι για κόκκινη.
0: Εντάξει, δεν είναι ο ιδανικός Διονύσιμο Ιμπραήμοβιτς. Δεν είναι ο ιδανικός.
1: Μισό.
0: Άμα δεις το χαρακτήρα του Ιμπραήμοβιτς.
1: Επειδή εγώ δεν ξέρω τόσο καλά τους κανόνες, ναι, και πότε, ναι, βγαίνει η κόκκινη και πότε δεν βγαίνει η κόκκινη, ναι, εγώ διαβάζω απόψεις. Διαβάζω και μεταδίδω. Να ολοκληρώσω μόνο. Ναι. Μεταδίδω και μεταφέρω αυτό, ναι, που γράφτηκε ότι αν ήταν άλλος θα είχε πάρει κόκκινη. Mm. Μεταφέρω και τον αντίλογο από έναν συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος έχει επίσης αφήσει υδρότα στα γήπεδα. Τελεία. Αυτό είπα.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό. Σημασία έχει και ποιο το λέει όμως. Δεν είναι μόνο ότι επειδή ήταν παίκτη καλό και ο Ιμπραήμοβιτς και άφησε τη σφραγίδα του, γιατί την άφησε τη σφραγίδα του, ότι είναι και αυτό που λέει.
1: Εγώ δεν είπα ότι είναι θέσφατο, γιατί... εγώ είπα και τις δύο απόψεις.
0: Μισό λεπτό.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι το απόλυτο.
0: Όχι. Μισό λεπτό. Η αφετηρία είναι, ναι, και πώς ήταν και ο Ιμπραήμοβιτς στο γήπεδο.
1: Πώς
0: και
1: ήταν.
0: Τι ποδόσφαιρο έπαιζε.
1: Τι ποδόσφαιρο.
0: Και αν ήταν καθαρός παίκτης.
1: Μια χαρά. Ποδόσφαιρο έπαιζε.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα.
1: Τόσο...
0: Αλλά όντως υπάρχει, πολλές φορές αντιμετωπίζουν διαφορετικά τις φίρμες. Τους μεγάλους παίκτες τους αντιμετωπίζουν διαφορετικά οι διαιτητές σχέση με τους υπόλοιπους. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που είδαμε σε αυτό που λες.
1: Διάβασα
0: εσύ
1: και ως άποψη στα social media ότι δεν έχει γεννηθεί ακόμα ο διαιτητής που θα δώσει κόκκινη κάρτα στο Μέση.
0: Ναι, δεν έχει γεννηθεί.
1: Ναι. Δεν το ξέρω
0: δεν
1: αυτό,
0: έχει,
1: ρε παιδί μου.
0: Και ο Μέση έχει παίξει πολλές φορές βρώμικα.
1: Επειδή δεν τα ξέρω, γι' αυτό τα μεταφέρω όλα. Αυτό. Και τη μία άποψη και την άλλη άποψη. Αυτό.
0: Και εγώ στα λέω.
1: Πολύ
0: ωραία. Γιατί ένας λόγος που δεν. Εγώ τον θεωρώ τεράστιο παίκτη. Πραγματικά. Πραγματικά. Δηλαδή τον βάζω στο πάνθεον. Από την τεχνική του και από τον τρόπο με τον, και τα γκολ που μας έχει χαρίσει και όλα αυτά που έχουμε δει. Αλλά δεν είναι το καλύτερο παιδί.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε στο.
0: Α, ο Καϊμάς.
1: Πάμε στον Δημήτρη, ναι, τον Καϊμά τώρα. Σε περίμενε. Λίγο. Τώρα, σε λίγο. Περίμενε. Είπα σε λίγο. Πρόλαβα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το τρέιλερ μας που όλοι το ακούτε. Θα καταλαβαίνετε ότι πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάλα.
0: Ναι, βέβαια. Να θα ρωτήσουμε τον Καϊμά.
1: Πάμε στον Καϊμά.
0: Που ξέρει.
1: Τι, ότι.
0: Ναι, που ξέρει. Αυτό και αυτό το debate που γίνεται με το Μέση.
1: Αν ήταν. Αν έπρεπε να φάει κόκκινη ο Μέση ή δεν έπρεπε να φάει.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα.
2: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα, καλημέρα. Όταν πάμε δικαστήριο. Όταν πάμε δικαστήριο. Εγώ είμαι ένας ταπεινός δημοσιογραφάκος. Και ο άλλος είναι υπερεκδότης.
1: Ναι.
2: Δεν θα κερδίσει μάλλον. Για το ίδιο γεγονός.
1: Δεν είναι στην ίδια. Δεν μπαίνουν στην ίδια κλίμακα ο δημοσιογράφος με τον εκδότη. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα.
2: Ωραία.
1: Ένας στάρ της τηλεόρασης, ρε παιδί μου, ναι, αυτό.
2: Ναι, με έναν απλό ανθρωπάκο.
1: Ένα
2: του μεροκάματο. Ένα παιδί που μας φέρνει κάθε δες στο γραφείο.
1: Ναι.
2: Είναι πιθανότερο να φάει ποινή το παιδί που φέρει καφέδες, ενώ ο άλλος να σφυρίζει αδιάφορα.
1: Αυτά είναι οι κοινωνικές ανισότητες.
0: Ναι,
1: και αυτά. Μακάρι να ήταν μόνο αυτά.
0: Μα μου φέρει ως παράδειγμα που λέει ότι δεν ήταν αυτό το πράγμα για κόκκινη τον Ιμπραήμοβιτς. Ο Διονύσης.
2: Να σας πω, και τώρα και η διαιτησία τι γίνεται. Όπως εδώ έχουμε ομάδες, όπως το Κουρασάο.
0: Ναι.
2: Έτσι και στους διαιτητές δεν είναι οι the best, οι καλύτεροι διαιτητές του πλανήτη. Είναι οι καλύτεροι Ευρωπαίοι, ο καλύτερος Αφρικανός, ο καλύτερος Ασιάτης και ο καλύτερος Νεοζηλανδός. Δηλαδή και εκεί θα δούμε οι διαιτητές που στην Ελλάδα θα μπορεί να είναι Super League 2.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχουμε και αυτά. Ότι εντάξει, δεν είναι και τετατοκλασάτη, αλλά δεν είναι εξίσου καλή με τις κορυφές.
1: Να σου πω όμως, να σου πω, ρε Δημήτρη, έτσι πως έχει γίνει τώρα που σχεδόν όλα περνάνε από VAR και τα ξαναβλέπουν.
2: Έχεις δίκιο.
1: Αυτό θέλω να σου πω, ότι δεν πλέον. Εγώ είδα, ας πούμε, να ακυρώνεται γκολ, γιατί ένας ήταν offside, ας πούμε, το οποίο το αντιλήφθηκαν λίγα δευτερόλεπτα μετά, ας πούμε.
2: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ούτε ζητάμε. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Με τη βοήθεια της τεχνολογίας τώρα αυτά λίγο πολύ έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό εξομαλυνθεί. Όχι σε απόλυτο. Προφανώς όχι σε απόλυτο, γιατί υπησέρχεται ο παράγοντας άνθρωπος, αλλά παρόλα αυτά είναι και η τεχνολογία στη μέση που τα μαρτυράει αυτά.
0: Ο άνθρωπος.
2: Εντάξει, είπαμε. Το καλό μας το παιδί, το αγαπημένο μας, τα συγχώρουμε πιο εύκολα.
1: Μάλιστα. Ναι, ωραία.
2: Όταν κάνει αταξίες και θα φάει λίγο κάτι παραπάνω που δεν πρέπει να φάει.
1: Ωραία. Πάμε τώρα στα ματσάκια που είχαμε. Είχαμε καταρχήν την Πορτογαλία, πάλι σκόνταψε. 1-1.
0: Πάλι,
1: ισοπαλία.
2: Τώρα έκλαιγε πριν από 30 χρόνια το παιδί τώρα.
0: Τι να κάνεις.
2: Ούτε ήταν παιδάκι τότε.
0: Ποιος τον έκανε πρώτος να κλάψει, πες μου.
1: Δεν έχει σημασία, παιδιά, τα εκατομμύρια που έχει, ας πούμε, θα μου πεις έτσι μετριέται τη αξία ενός ανθρώπου.
2: Που και πάλι, να σου πω κάτι. Η πρώτη αγωνιστική, είτε για την Αγγλία που ήταν σούπερ, είτε για την Πορτογαλία που ήταν χαλιά, δεν σημαίνει ότι η Αγγλία θα πάει τρένο και θα πάει τελικό. Η Πορτογαλία σε 10 μέρες θα επιστρέψει σπίτι.
0: Σωστό.
2: Δεν σημαίνει κάτι.
1: Αλίμονο, δεν είναι ένας αγώνας.
2: Πρεμιέρες να είναι για ομάδες που έχουν κατακτήσει το κύπελο, όχι καλές. Είτε να έχουν ιτηθεί, είτε να έχουν φέρει σοπαλία με αντίστοιχες ομάδες όπως το ηρωικό Κονγκό. Έχουμε δει και στο παρελθόν. Και μάλιστα, παιδιά, υπάρχει μία μορφή στο Κονγκό οπαδός που δίνεται σαν το Λουμπούμπα. Για όσους γνωρίζουν, παλιός, στο τράκτορ.
1: Ο ηγέτης, ναι.
2: Ναι, είναι στο Κονγκό. Πώς εμφανίζεται στο γήπεδο, κουστούμαρισμένος, όχι όμως με κλασικά χρώματα κουστούμιών, μπορεί να φοράει.
1: Φούξια και γκρενά.
2: Κάτι τέτοιο. Είναι πάνω σε ένα μικρό έδρανο, όρθιος, όλη την ώρα του αγώνα.
1: 90 λεπτά. Εκεί, ακίνητος, όρθιος, άγαλμα, ναι. Άγαλμα, είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα.
0: Τι ωραία είναι αυτά που ζούμε, ρε παιδιά. Ναι.
2: Είτε το παρατσούκι είναι άγαλμα. Δηλαδή, αν χτες ήταν στο γήπεδο, θα τον έχει δείξει κάμερα τον Ρονάλντο 10, αυτόν 4 φορές.
0: Γι' αυτόν έγραψε ο αείμνηστος Μίμης Πλέσσας το άγαλμα.
2: Μετά όμως από τον Ρονάλντο, ήταν μια ματσάρα. Δηλαδή αυτό που λες ότι ό,τι ώρα και να το έδειχνε να σηκωθούμε να το δούμε, ενώ το
1: Αγγλία-Κροατία,
2: Αγγλία-Κροατία 4-2, με φοβερή διακύμανση στο σκορ, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 και από εκεί πέρα οι Άγγλοι είπαν σταματήστε, υπάρχουμε μόνο εμείς. Που και εκεί οι Κροάτες είχαν κάποιες ευκαιρίες, γενικότερα ήταν ωραίο παιχνίδι και αυτό που λέμε ότι γι' αυτό υπάρχει το Μουντιάλ, για να βλέπουμε αυτούς τους αγώνες. Με τον Χάρι Κέιν, μας πάρετε δύο φορές.
1: Η μία με πέναλτι.
2: Ο Χάρι Κέιν είναι φέτος, έχει όπως το μόνο, έχει 88 γκολ φέτος. Θα δει σκοράρει κατά λοιπά συνέχεια. Ναι, πάντως, όποιος είναι απέναντί του, δεν τον νοιάζει σκοράρει. Οπότε ήταν, νομίζω, με διαφορά το καλύτερο παιχνίδι.
1: Μέχρι τώρα, ναι.
2: Ως τώρα, με διαφορά από το δεύτερο. Και τώρα στα υπόλοιπα είχαμε αυτά ξημερώματα για πολύ δύσκολους. Ήταν πριν από λίγες ώρες το Ουσμπεκιστάν
0: Κολομβία. Την Κολομβία,
2: εντάξει, ήταν αυτοί έπρεπε να κερδίσουν. Και νομίζω από εδώ και πέρα αρχίσουν τα δύσκολα.
0: Οπα.
2: Καθώς πάμε σε δεύτερη, σε δύσκολα, πάμε πλέον σε δεύτερη αγωνιστική.
0: Ναι.
2: Που εδώ τα περιθώρια για λάθη δεν συγχωρούνται. Ας πούμε, στις 7 η ώρα είναι Τσεχία Νότια Αφρική. Η Τσεχία στήθηκε πρώτη αγωνιστική από τους Κορεάτες. Και δεν τους παίρνει να χάσουν. Αν χάσουν, μένουν απ' έξω. Η Τσεχία δεν υποτίθεται να πάρει το Μουντιάλ, αλλά σίγουρα ήρθε για να πάει σε μία ακόμη φάση.
0: Είναι σαν νοκάουτ κάποιοι αγώνες, δηλαδή.
2: Όχι.
0: Μεταφορικά το λέω. Μεταφορικά.
2: Ναι, γιατί θα έχουν ήδη 3 βαθμούς από 3 το Μεξικό και η Κορέα.
0: Ναι.
2: Και ένα βαθμό να πάρουν πάνε 4, μάνι 3 η Νότια Αφρική. Εσείς σχεδόν είσαι απ' έξω μετά στην επόμενη αγωνιστική. Οπότε γι' αυτό λέω πολλές φορές και από δεύτερη αγωνιστική σίγουρα παίρνεις πρόκριση. Δηλαδή τώρα στον αγώνα αυτό που είπαμε Μεξικό, Νότια Κορέα, όποιος κερδίσει προκρίνεται. Είτε πρώτος είτε δεύτερος έχει πάρει την
1: πρόκληση. Το εισιτήριο,
2: οπότε,
1: βέβαια.
2: Ναι, ναι, ναι, οπότε είναι ήσυχος. Οπότε ξεκινάμε για σήμερα στις 7 η ώρα Τσεχία Νότια Αφρική, στις 10 η ώρα ευρωπαϊκό παιχνίδι, γι' αυτό είναι έτσι και καλή ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ελβετία-Μποσνία. Καλό παιχνίδι είναι αυτό.
0: Ωραίο.
2: Δεν είναι ομαδάρες, αλλά είναι καλές ομάδες που στις καλές τους μπορεί να δώσουν και ωραίο θέαμα. Τα ξημερώματα 1 Καναδάς Τατάρ και 4 η ώρα Μεξικό Νότια Κορέα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι
0: πολύ
2: τα σημερινά παιχνίδια.
1: Πολύ ωραία.
0: Τέλεια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλά.
2: Συνέχεια.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Δεν έχετε παράπονο. Δεν πρέπει να
1: τελειώσει η αθλητική ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Όπως πρέπει.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ξεκίνημα της ημέρας και πρέπει να ξέρετε, γιατί είναι και πολλά μάτς που γίνονται το βράδυ.
0: Και να ξέρετε
1: τι γίνεται.
0: Σας,
1: και
0: ναι.
1: Να ξέρετε και το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Να κάνετε τα κουμάντα σας.
0: Ναι.
1: Πώς λέγεται. Ξαναχτυπάει ο Γιώργος.
0: Όπα, Γιώργο, εσένα. Μίλα Γιώργο.
1: Πώς λέγεται ο ηλεκτρολόγος που δεν είναι σίγουρος. Ρε, λες. Μάλιστα.
0: Αυτό δεν το ακούσει.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει.
1: Η κυρία Ρούλα
0: ναι,
1: μας
0: ναι.
1: ρωτάει το εξής. Έχω μια πορεία. Σε αυτό το νέο site θα υπάρχουν όλα τα προϊόντα σούπερ μάρκετ ή κάποια ενδεικτικά? Θα υπάρχει η συντριπτική πλειοψηφία. Από ό,τι είπαν χθες στις δηλώσεις τους.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα υπάρχει συντριπτική πλειοψηφία. Με δύο τρόπους θα γίνονται οι διασταυρώσεις. Είτε από επιτόπιους ελέγχους, είτε από, από τις εταιρείες που από μόνες τους είναι υποχρεωμένες να, από τα παραστατικά τους να ανακοινώσουν τι έχουν μεταφέρει στην εταιρεία.
0: Ακούστε.
1: Γιατί λέει, μπήκα χθες και είδα ένα προϊόν, δεν μου το έβγαζε.
0: Ακούστε,
1: μπορεί
0: ναι.
1: τώρα ένα προϊόν να
0: για
1: είναι
0: για,
1: περίπτωση.
0: Επειδή δεν τα ξέρουμε με λεπτομέρειες, έχουν βγει όμως 22 ερωτήσεις και απαντήσεις. Θα τις βρείτε και στο Earth News, άμα μπείτε, στο earthnews.gr. Μπείτε και διαβάστε, έχει 22 ερωτήσεις και απαντήσεις που μπορεί να σας λύσουν κάποιες απορίες για τον τρόπο που λειτουργεί. Αλλά αν δεν το παίξεις εκείνη την ώρα να μπεις μέσα, να χαζέψεις,
1: ναι,
0: να το.
1: Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Γιώργος από την Εγνατία, επειδή σε βλέπω να ετοιμάζεις να πεις για κίνηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στην Εγνατία, άκου να δεις τι γίνεται με την κίνηση. Πάει από Ξάνθη προς Καβάλα όπως κάθε μέρα. Ο δρόμος είναι λίγο βρεγμένος από τη χθεσινή βροχή.
0: Oh.
1: Έχει 21 βαθμούς, ήλιο και μέτρια κίνηση. Και στέλνει, by the way, φιλιά στη μαμά του, τον αδελφό του και την πατρίδα του, την Πτολεμαΐδα.
0: Αχ, την αγάπη.
1: Εντάξει.
0: Μας.
1: Να.
0: Ναι.
1: Καλό δρόμο.
0: Μας.
1: Πες τώρα για την κίνηση εδώ.
0: Είναι πολύ δύσκολα σήμερα.
1: Άντε, να αρχίσουμε.
0: Πάρα πολύ δύσκολα. Ειδικά στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού, είναι από την αρχή. Από πριν τη μεταμόρφωση, μετά φτάνεις στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, σκεφτείτε το, που έχει γίνει ένα ατύχημα στο ρεύμα καθόδου. Λίγο πιο πάνω, στο ρεύμα ανόδου, έχει γίνει άλλο ένα ατύχημα, γιατί και εκεί έχει πρόβλημα. Και το μποτιλιάρισμα φτάνει στο ρεύμα καθόδου μέχρι... μέχρι την Πέτρου Ράλη σχεδόν, και ξεκινάει από το ύψος της Λένορμαν στο ρεύμα ανόδου. Αυτός είναι ο Κηφισός σήμερα. Δεν ξέρω τι έχετε πάθει αυτές τις μέρες και έχει τόση κίνηση. Πού πάτε όλοι εσείς? Όχι, τις άλλες μέρες γιατί δεν ήτανε? Γιατί δεν καθόσατε στα σπίτια σας να δείτε μπάλα, ας πούμε. Λοιπόν, αυξημένη είναι η κίνηση και στην Κηφισία.
1: Τέλειωσε αγώνας και τώρα που τέλειωσε αγώνας.
0: Βγήκανε.
1: Ουσμπεκιστάν. Ξαμολυθήκανε στους
0: δρόμους.
1: Για να γιορτάσουν το Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν,
1: όλοι σακυρικοί είναι στους δρόμους ή βεργαρικοί?
0: Στην Κηφισίας έχει κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα κίνηση, δεν είναι δηλαδή ένα μασίβ πράγμα. Στην Μεσογείον είναι από το ύψος του, από το Χαλάνδρη, σκεφτείτε, στο ρεύμα καθόδου, και φτάνει και περνάει και το Πεντάγωνο. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Κατεχάκη. Η Συγκρού ακόμα είναι καλή, λίγο πιο πάνω αρχίζει και πει, δηλαδή μέχρι και το Νέο Κόσμο είναι εντάξει, από το Φίξ, ας πούμε, και πάνω είναι δύσκολα. Η Αρδιτού βλέπω είναι πολύ φορτωμένη και θα πάω και στη Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Να πας και στη Θεσσαλονίκη. Μα, γιατί να μην πας?
0: Να μην πάω στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Θεσσαλονίκη. Έχουμε. Η περιφερειακή, εντάξει, δεν είναι τόσο χάλια όσο άλλες μέρες. Ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης. Ο περιφερειακός μου έχετε πει να το λέω. Όχι η περιφερειακή. Δεν ξέρω γιατί. Η Τσιμισκή έχει κατά τόπους προβλήματα. Η Όλγας.
1: Ωραία η Όλγα.
0: Όχι, όλοι. Η Βασιλείος Γεωργίου. Αχ, ξέρετε, το έχεις... Λοιπόν, η Βασιλείος Γεωργίου έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αφού ανάμεσα στα τα κομμάτια που είναι πριν και μετά την 3η Σεπτεμβρίου. Πώς με βρίσκεις?
1: Τρελαίνομαι.
0: Η Εγνατία έχει πολύ μεγάλα ζητήματα, βλέπω. Η Τσιμισκή κατά τόπους. Και η Λαγκαδά σήμερα είναι. Εντάξει, καλή είναι. Δεν τη λες κακή, δεν είναι όπως άλλες φορές. Εντάξει, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, με αυτά και με αυτά, σιγά σιγά εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Έχουμε υπογράψει την ειρήνη μας, έχουμε, πώς θα λένε, τη συμφωνία μας, πέφτει το πετρέλαιο. Θα ακούσετε και αναλύσει τη συνέχεια, βεβαίως, το πρόγραμμα του Earth News Radio 105.
1: Για να κάνετε, πώς το λένε, καταγραφή του ασανσέρ σας, δεν χρειάζεται πάνω από 3-4 λεπτά διαδικτυακά, χωρίς αν χρειάζεται να πληρώσετε τίποτα. Κάντε το μέχρι τις 30 του μηνός.
0: Εντάξει, παιδιά, κάντε
1: να βγαίνουμε από αυτή την.
0: Δούητο, ναι. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο.
1: Ναι, μπράβο.
0: Οπότε εμείς.
1: Αγώνες ωραίους έχουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Α, λέει ο Χρήστος, ο φίλος μας.
1: Τι λέει? Ο δικός μας φίλος. Ναι, ναι. Ο άνθρωπος.
0: Λέει
1: μας,
0: ότι
1: ναι,
0: αυτή η εφαρμογή, ναι, κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνουν οι περίφημες καταναλωτικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Οι διάφοροι τηλεοπτικοί κήρυκες που καταγγέλνουν την ακρίβεια, αλλά δεν έχουν ιδέα για την οικονομική πραγματικότητα. Εγώ δεν συμφωνίζω με τον Χρήστο. Δεν υπάρχουν καταναλωτικές οργανώσεις, ούτε υπάρχει και καταναλωτική συνείδηση. Μακάρι να την αποκτήσουμε κάποια στιγμή.
1: Όχι, και σύν τη άλλη, ακούς διάφορα παραμύθια που τώρα θα τα έχεις στα πλήκτρα, στα ακροδάχτυλά σου.
0: Ναι.
1: Και θα βλέπεις, ισχύει ή δεν ισχύει. Και θα κάνεις και τη συγκρίση σου και τα λοιπά. Πάμε παρακάτω, λοιπόν, γιατί θα έχει και ένα ιστορικό υπόβαθρο. Έτσι, για τη διακύμανση των τιμών από εβδομάδα σε εβδομάδα.
0: Λοιπόν,
1: το οποίο και αυτό έχει τη σημασία.
0: Μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλημέρα, θα τα πούμε αύριο.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εξ αποστάσεως υπέγραψαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υπογράφτηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε ανάρτησή του Αμερικανός πρόεδρος, την οποία συνόδευσε με το βίντεο από τη διαδικασία της υπογραφής. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμετ Μπαγιέρ Γκαλιμπάφ σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μασούντ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία είχε εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε δημόσια τοποθέτησή του χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει η συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του. Τόνισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2024-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι ηγέτες θα συζητήσουν το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο, το λεγόμενο Nego Box, που καταρτίστηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία για πρώτη φορά με ενδεικτικά μεγέθη. Η θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημόσια ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από έναν αντίστοιχα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστιου που στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας, όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 39 86. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα. Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου. Η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί σας έως τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Αθανασιάδη, στη ρύθμιση του ήχου η Κλάνθη Βασίλας, στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμά, στο μοντάζ ο Κώστας Τσακυρίδης και ο Βασίλης Τινέλης, ενώ έχουμε και τους ανταποκριτές μας από τη Σάμο, το Χάρη Ζαβουδάκη, από τη Χίο, το Θοδωρή Πιλιώτη και από την Ικαρία, το Γιώργο Βιτσαρά. Στην επιμέλεια της μουσικής έχουμε την Παυλίνα Κοσμά και πάμε να δούμε τον καιρό, καθώς σήμερα λοιπόν η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα είναι με αραιή συννεφιά, κατά τόπους συννεφιά, αλλά κυρίως θα είναι έθριος ο καιρός. Αύριο η μέγιστη θα είναι 30 βαθμούς Κελσίου, όπως βλέπω εδώ, και θα είναι καθαρός ο καιρός. Και το Σάββατο, που μας ενδιαφέρει και περισσότερο το Σαββατοκύριακο, γιατί πηγαίνουμε για μπάνια, ξεσκάμε λίγο. Το Σάββατο λοιπόν 31 βαθμούς Κελσίου, καθαρότατος ο καιρός. Και την Κυριακή 33 βαθμοί Κελσίου, καθαρότατος και πάλι ο καιρός. Το τηλέφωνο μας για τυχόν παρεμβάσεις ή έστω για μία καλημέρα είναι το 2251-0-23-250. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα θα έχει διακοπή υδροδότησης, είναι ήδη σε εξέλιξη βασικά από τις 7, λόγω εργασιών επισκευής στο δίκτυο του συνδέσμου από τη ΔΕΙΑΛ. Και συγκεκριμένα θα έχει διακοπή στον Αφάλωνα, στα Πάμφυλα, στην Παναγιούδα, στη Θερμή, στους πύργους Θερμής, στα Μυστεγνά, στη Σκάλα Μυστεγνών, στις Νέες Κηδονίες και στη Σκάλα Νέων Κηδονιών. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑΛ, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, θα αποκαταστήσουν την βλάβη και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν μικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της βλάβης. Χθες η Διεύθυνση Κτηνιατρικής επίσης ανακοίνωσε τα κρούσματα αφθόδους για την ημέρα. Είχαμε 27 αρνητικές εκτροφές και μία θετική στον μεσότοπο. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε την πρώτη μουσική καλημέρα της Πέμπτης και επανερχόμαστε. Θα έχουμε μαζί μας τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων, τον κύριο Τόμη Χατζικυριαζή, για να μιλήσουμε για τα όρια ταχύτητας στο δρόμο Λάρσου Καλονής και στο δρόμο του Ιππίου που άλλαξαν πρόσφατα.

0: Όπως σας είπα και πριν το μουσικό διάλειμμα, έχουμε μαζί μας τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων, τον κύριο Τόμη Χατζηκυριαζή, για να μιλήσουμε για τα όρια ταχύτητας που έχουν μειωθεί και στο δρόμο Λάρσου Καλονής, αλλά και στην ευθεία του Ιππίου. Κύριε Χατζηκυριαζή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Για πείτε μας για τα όρια ταχύτητας, τα οποία δεν σας κρύβω ότι έχουν αναστατώσει πολύ κόσμο, θα το ξέρετε και εσείς βέβαια.
1: Να ξεκινήσουμε, Δέσποινα, λίγο να δούμε το ιστορικό στο κομμάτι του επαρχιακού δικτύου, που φαίνεται ότι έχουν αλλαχτεί κάποια όρια ταχύτητας. Mm-hmm. Παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 2,5 χρόνια στο επαρχιακό μας δίκτυο είχαν να γίνουν πάνω από 20 χρόνια. Έχουμε ξεκινήσει και συντηρούμε καθημερινά τους δρόμους και το επαρχιακό μας δίκτυο. Ξεκινήσαμε από την Αρίσβη που είχε τεράστια προβλήματα, προχωρήσαμε στο κομμάτι προς τη Λάρσο και από τη Λάρσο προς Μυτιλίνη. Με στιθέα ασφαλείας, με σημάνσεις, με διαγραμμίσεις και φτάσαμε για να κοιτάξουμε, να βάλουμε τους πυλώνες φωτισμού. Ένα πολύ, πολύ σημαντικό έργο, το οποίο το έχουν καταφέρει οι 8 από τις 13 περιφέρειες, γιατί τα χρονοδιαγράμματα ήταν πάρα πολύ μικρά, και να καταφέρουμε μαζί με το ΤΕΕ να φωτίσουμε το επαρχιακό μας δίκτυο, για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί σώζουμε ζωές. Mm-hmm. Είχαμε τεράστια προβλήματα και σε κόμβους και σε δρόμους που έχουν πάρα πολύ κίνηση, και καταφέραμε με αυτούς τους πυλώνες φωτισμού, ειδικά τις νυχτερινές ώρες που ο δρόμος ο συγκεκριμένος έχει πάρα πολύ κίνηση, όχι μόνο κεντρικός από Καλονή, Αρίσβη, Αγία Παρασκευή προς Μυτιλίνη, Λάρσο, αλλά και ο δρόμος από Λάρσο προς Γέρα, Αγιάσο. Πάμε τώρα στα όρια ταχύτητας. Καταρχήν, πολύ είναι, μάλλον δεν ακούγεται ωραία, να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις και να πετάμε κορώνες κατά των ορίων ταχύτητας. Στα σημεία που χαμηλώσαν τα όρια ταχύτητας ήταν τα σημεία που τοποθετήσαμε τους πυλώνες φωτισμού. Πριν τους πυλώνες, τα συγκεκριμένα σημεία ήταν 60, το όριο ταχύτητας ήταν 60. Πήγε 50. Επίσης, σε κάποια κομμάτια προς το Ήπιος ήταν 80. Λοιπόν, τα όρια αυτά θα επανέλθουν, γιατί αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τη μελέτη, η οποία θα μπουν στη θέα ασφαλείας πριν τους πυλώνες. Όταν τοποθετήσουμε τα στη θέα ασφαλείας, θα επανέλθουν τα όρια ταχύτητας στις σημάνσεις που ήταν και πριν. Δηλαδή, αυτά που ήταν 60 τα όρια ταχύτητας στα συγκεκριμένα κομμάτια και αυτά που ήταν 70-80 θα γίνουν πάλι το ίδιο. Mm-hmm. Βεβαίως, ο ΚΟΚ έχει

0: αλλάξει, έχουν αυστηροποιηθεί πάρα πολύ. Τα όρια ταχύτητας σε όλη την Ευρώπη έχουν κατέβει. Και οι 8 περιφέρειες που καταφέραμε και μπήκαμε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για να τοποθετήσουμε τους φυλώνες ποτισμού και οι υπόλοιπες 8 περιφέρειες κατεβάσαν τα όρια ταχύτητας. Θα μου πείτε τώρα για ποιο λόγο το κάνατε πριν μπουν τα στιθέα ασφαλείας. Γιατί το χρονοδιάγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν πολύ μικρό και έπρεπε πρώτα να τοποθετήσουμε τους φυλώνες φωτισμού και στη συνέχεια να κοιτάξουμε να βάλουμε τα στιθέα ασφαλείας ώστε να ανεβάσουμε πάλι το όριο στην αρχική του κατάσταση. Το τονίζω και πάλι ότι οι διαφορές είναι μικρές.
1: Πότε, κύριε Χατζηκυριαζή, πότε θα έχει ολοκληρωθεί το έργο? Δηλαδή, σε πόσο καιρό από τώρα πιστεύετε ότι θα έχουν τοποθετηθεί τα στιθέα?
0: Ο φωτισμός, οι πυλώνες φωτισμού συνεχίζουν και μπαίνουν σε σημεία του επαρχιακού δικτύου, τα οποία κρίναμε εμείς ότι έπρεπε να τοποθετηθούν γιατί η κίνηση είναι μεγάλη. Ήδη τρέχει η μελέτη για τα στιθέα ασφαλείας, τα οποία έχουμε ζητήσει να μπουν στα σημεία που μπήκαν οι πυλώνες φωτισμού. Νομίζω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει βγει ανάδοχος για τα στιθέα ασφαλείας και σιγά σιγά θα πιάνουμε να τα τοποθετούμε ώστε να μπορέσουμε να ανεβάσουμε πάλι το όριο στο σημείο που ήταν.
1: Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνετε τις αντιδράσεις του κόσμου, σωστά? Γίνονται και πολύ επικίνδυνες προσπεράσεις τώρα σε αυτούς τους δρόμους λόγω της μειωμένης του χαμηλού ορίου ταχύτητας.
0: Η σήμανση στο επαρχιακό κομμάτι από Αρίσβη, Καλονιά, Αγία Παρασκευή προς Μυτιλίνη μπήκε από το 2015, γίνει μελέτη από τη μελέτη της Εγνατίας. Πήγαμε πάνω σε αυτή τη μελέτη και καταφέραμε και την ολοκληρώσαμε το Ταμείο Ανάκαμψης με τις παρεμβάσεις που κάναμε πριν 2-3 μήνες. Το έργο ακόμα δεν έχει κλείσει. Λίγο κατανόηση των οδηγών. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει αναστάτωση γιατί υπάρχουν πάνω στο δίκτυο πινακίδες παλές που είχαν μπει πριν 30-40 χρόνια, οι οποίες έχουν μείνει μαζί με τις τοποθετήσεις των καινούριων σημείων, το οποίο και αυτό έχει προκληθεί μια αναστάτωση. Ζητάμε λίγο την κατανόησή τους. Η οδική ασφάλεια για μας δεν είναι πεδίο το οποίο υπάρχει περιθώριο για αντιπολίτευση και κριτική. Πιστεύω ότι η τεχνική υπηρεσία, η μηχανική της και εγώ προσωπικά ασχολούμαστε καθημερινά με τις παρεμβάσεις αυτές και νομίζω ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα επανέλθουν λογικά οι ταχύτητες, οι σημάνσεις οι οποίες ήταν και πριν, για να μην υπάρχει αυτή η αναστάτωση στους συμπολίτες μου που και όχι μόνο τους Μυτιλινιούς, γιατί τώρα έχουμε πολλούς επισκέπτες, υπάρχουν το εξωτερικό, από την Τουρκία υπάρχουν. Αυτοί οι άνθρωποι τηρούν τον κώδικα, όχι θέλω να μειώσω τους συμπολίτες μου, γιατί και εγώ μερικές φορές, να μην κρυβόμαστε όλοι, δεν μπορούμε να πάμε οι περισσότεροι με τα 50 ή τα 60 στον δρόμο αυτών, όλοι πάμε λίγο παραπάνω, οπότε λίγο την κατανόησή τους, πιστεύω ότι θα λυθεί το θέμα και δεν θα έχουμε πρόβλημα κανένα.
1: Αυτό βέβαια που σας μεταφέρω τώρα και αυτά που μας λένε οι ακροατές είναι ότι και τα πρόστιμα και οι έλεγχοι έχουν γίνει πιο εντατικοί με αποτέλεσμα να δίνονται συνεχώς πρόστιμα στους οδηγούς λόγω, για παράδειγμα αν δεν πάνε με 50 και πάνε με 55-56 χιλιόμετρα. Καθώς και αυτό που... Ενώ και η παράταξη Νέα Δυναμική σας άσκησε κριτική μέσω παρέμβασης του κυρίου Βαλσαμίδη, του επικεφαλής της παράταξης, και τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς μπορεί να προκληθούν και ατυχήματα. Εσείς τι απαντάτε?
0: Θα ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενος από την παράταξη του κυρίου Βαλσαμίδη να γίνεται συζήτηση, κριτική, να γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι στα έργα τα οποία εξελίσσονται καθημερινά στον τόπο μας και τα οποία λιμνάζανε πάνω από 20 χρόνια, τα οποία προχωράνε όλα, παρά να γίνεται σημείο αντιπολίτευσης τα όρια ταχύτητας. Νομίζω ότι σας απάντησα. Θεωρώ ότι το έργο που γίνεται με τους πυλώνες φωτισμού είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Με την τοποθέτηση των στιθέων θα επανέλθουν στα προηγούμενα όρια και ξαναλέω, εκεί που ήταν 50 ήταν 60. Και νομίζω ότι αυτή η αναστάτωση σιγά σιγά θα κοπάσει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηκυριαζή. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Yes.

0: Λοιπόν, και μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον ανταποκριτή μας από την Ικαρία, τον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Με τελείως διαφορετικές καιρικές συνθήκες σήμερα, ναι, και που οι βοριάδες έχουν δυναμώσει. Νομίζω όμως τα δρομολόγια θα γίνουν κανονικά, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Όσοι είναι να ταξιδέψουν ή αναμένουν κόσμο, ρωτήσαν και τα τοπικά πρακτορία αλλά και στο αεροδρόμιο για τις πτήσεις.
0: Άρα θα έχετε και δροσιά, Γιώργο.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι, έχει κατέβει η θερμοκρασία πάρα πολύ.
0: Τυχεροί είστε.
1: Βεβαίως. Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, από να ξεκινήσουμε καταρχήν ότι συνεχίζεται το πρόγραμμα της δακοκτονίας στην Ικαρία. Σήμερα Πέμπτη τα συνεργεία βρίσκονται στην περιοχή του Ευδήλου και θα πάνε στις περιοχές της Αρέτσος και του Καραποστάμου, και την Παρασκευή θα βρίσκονται στην περιοχή του Περδικίου και στο Χρυσόστομο, και το Σάββατο 20 του μηνός στην περιοχή του Αγίου Κυρίου. Υπενθυμίζω για άλλη μια φορά ότι οι ελαιοπαραγωγές θα πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση των συνεργείων στα κτήματά τους, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους βιοκαλλιεργητές και τους μελισσοκόμους για την έγκαιρη σήμανση των εκτάσεων και των μελισσοκομείων τους. Να πούμε τώρα ότι έχουμε και ένα κάλεσμα και δράσεις του παραρτήματος ΕΣΥΝ, να πούμε τη φετινή Παγκόσμια ημέρα του ΕΣΥΝ Ικαρίας, συγγνώμη να ολοκληρώσω αυτό, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, και συμπίπτει χρονικά, όπως τονίζει το κείμενό τους, με τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες διαμορφώνουν αυτό το υπόστρωμα που ευνοεί την αύξηση της χρήσης, της εμπορίας και της διάδοσης των εξαρτησιογόνων ουσιών. Να πούμε ότι οι εκδηλώσεις αυτές στο Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών καλεί λοιπόν την νεολαία και όλο το λαό μέσα από τους οργανωμένους φορείς του κινήματος σε μια κοινή συμπόρευση δράσης ενάντια σε όλες τις αιτίες που ευνοούν τη χρήση και την διάδοση των ναρκωτικών, και στα πλαίσια αυτά διοργανώνει μια σειρά από εκδηλώσεις και δράσεις ολόκληρο το νησί. Στις 20 του μηνός έχουμε το τουρνουά ποδοσφαίρου μικρών ηλικιών στο γήπεδο Βασίλης Λαρδάς στον Άγιο Κήρυκο. 21 του μηνός θα γίνει μια ποδηλατάδα και στις 25 του μηνός θα υπάρχει μια ομιλία με θέμα το πολυπαραγωγικό ζήτημα της εξάρτησης και οι σύγχρονες μορφές του. Να πούμε επίσης, να θυμίσουμε ότι έχουμε και ακόμα την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον Δήμο Ικαρίας προς τους επιχειρηματίες, ξενοδόχους και ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων καταλυμάτων, για να καταθέσουν τις προσφορές τους για την φιλοξενία των σκακιστών που θα συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση του Διεθνής Τουρνά που θα γίνει στην Ικαρία από τις 9 στις 19 του Ιούλη. Η ημερομηνία αδέσπι να τελειώνει αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Να σας πω ότι το Διεθνές Σκακιστικό Τουρνά, το γνωρίζουν βεβαίως οι ακροατές μας, κάθε χρόνο μιλάμε για αυτό και με συνεντεύξεις και με παρουσιάσεις, είναι ένας από τους σημαντικότερους αθλητικούς θεσμούς του νησιού μας, και όχι μόνο, αλλά και για την Ελλάδα, και κυρίως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αφού υπάρχουν και πάρα πολλοί σκακιστές οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Αν τυχόν υπάρχει κάτι έκτακτο, θα το πούμε στην συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, και τώρα θα περάσουμε σε διαφημίσεις, να πάρουμε και μία μουσική ανάσα αμέσως μετά, και επιστρέφουμε με τον πρόεδρο, με τον εκπρόσωπο των κοινοτήτων του Δήμου Μυτιλίνης, τον κύριο Βασίλη Μαμόλη, να μας πει πώς πήγε χθες η διαβούλευση για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που συμμετείχαν στη Βουλή.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8,
6: Σάββατο πρωί, 9:30 με 1:30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
8: ΕΡΑ ΑΓΕΟΥ, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Λοιπόν, η φωνή των κοινοτήτων της Λέσβου εισακούστη χθες στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν ξέρω, γι' αυτό βάζω ερωτηματικό. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μαμόλη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του δικτύου κοινοτήτων για το Δήμο Μυτιλίνης, να μας πει περισσότερα. Κύριε Μαμόλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
0: Για πείτε μας για χθες. Συμμετείχατε στη συζήτηση, έστω και μέσω τηλεδιάσκεψης.
1: Ναι, συμμετείχαμε στη συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης. Δυστυχώς, άλλα περιμέναμε εμείς από το νομοσχέδιο αυτό και τα περιμέναμε γιατί μας είχαν δώσει υποσχέσεις. Mm-hmm. Όταν επισκεφτήκαμε τον κύριο Λιβάνιο πριν από 8 μήνες περίπου στο Υπουργείο Εσωτερικών μαζί με τους δύο δημάρχους του νησιού μας και τον βουλευτή τον κύριο Αθανασίου, εκτός από τον εκλογικό νόμο που δεν δέχτηκε ούτε καν να το ανοίξουμε σαν θέμα, τα υπόλοιπα θέματα που του θέσαμε για τα προβλήματα που υπάρχουν στις κοινότητες και πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε ήταν θετικός, λέει, έχετε δίκιο, τα γνωρίζω, θα τα βελτιώσουμε και θα τα συμπεριλάβουμε μέσα στο νομοσχέδιο τις αλλαγές αυτές, ώστε να μπορείτε να λειτουργήσετε πιο εύκολα και προς όφελος των δημοτών σας. Mm-hmm. Δυστυχώς, τίποτα. Τίποτα απολύτως. Απέναντίας είδαμε ότι υποβαθμίζεται σε μεγάλο βαθμό και ειδικά οι μικρές κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων, ο οποίος ο πρόεδρος πλέον θα λέγεται εκπρόσωπος. Και προσέξτε τώρα εδώ να δείτε το τέχνασμα το οποίο έκαναν και το μεθόδευσαν από τις προηγούμενες εκλογές. Mm-hmm. Μείωσαν τα μέλη των τοπικών συμβουλίων, δηλαδή τα 9 μελές 7 μελές, τα 7 μελές 5 μελές και τα 5 μελές 3 μελές και στις κοινότητες κάτω από 300 κατοίκους θα είναι μονάχα ο πρόεδρος. Ήταν στις εκλογές. Και είναι ακόμα, αυτό ισχύει. Τώρα λοιπόν αυτόν τον πρόεδρο των μικρών κοινοτήτων κάτω από 300 κατοίκους θα τον ονομάζουν εκπρόσωπο. Μα τι θα πει εκπρόσωπος εφόσον ψηφίζεται και εκλέγεται. Απλώς το μεθοδεύουν έτσι σιγά σιγά να τελειώσουν με το θέμα των κοινοτήτων. Και αυτό γιατί? Γιατί να μην υπάρχουν αντιδράσεις, να μην υπάρχουν αντιδράσεις για τοπικά προβλήματα. Γιατί όπως είπαμε και χθες, οι πρόεδροι είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν πάντα μπροστά σε ό,τι συμβεί σε ένα χωριό. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι ακριβώς τα είπαμε χθες στην τηλεδιάσκεψη που κάναμε. Δεν έχετε πάρει κανένα μέτρο για αναβάθμιση των κοινοτήτων, κανένα μέτρο για την αναβάθμιση της Υπαίθρου, κανένα μέτρο να μην ερημώνουν και αυτό τα χωριά μας. Διότι τα χωριά ερημώνουν. Πάρτε τελευταία απογραφή να δείτε και θα δείτε ακόμα χειρότερη το 30 που θα γίνει η απογραφή η επόμενη το τι κατάντια θα υπάρχει στα χωριά. Ναι. Έτσι, αυτό φυσικά είναι μια, αν θέλετε, ένα αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής η οποία δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Διότι τι θα καθίσει να κάνει ο άλλος στο χωριό όταν κλείνουν υπηρεσίες οι οποίες έχουν να κάνουν άμεσα με τη ζωή του. Έκλεισαν ταχυδρομεία. Έκλεισαν τράπεζες, κλείνουν νηπιαγωγεία, σχολεία, αγροτικά ιατρία. Δεν λειτουργούν τα αστυνομικά τμήματα. Παραβατικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο. Λοιπόν, ο άλλος τι θα καθίσει να κάνει σε ένα χωριό. Αυτά δυστυχώς, το λέω με μεγάλη λύπη, δεν απασχολούν το Υπουργείο Εσωτερικών. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν όλα αναφέραμε χθες και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία και ας πούμε για την πάγια προκαταβολή. Η πάγια προκαταβολή πάγεται σε ένα νόμο το οποίο ήταν το 60, δεκαετία του 60. Μα είναι δυνατόν να έχεις ένα νόμο από το 60 με βασιλικό διάταγμα και να προσπαθούμε να λύσουμε θέματα της πάγιας προκαταβολής αναμεταξύ τους υπηρεσίες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Καμία μα καμία καλυτέρευση όσον αφορά την κατάσταση στα χωριά μας. Από όμως κάτι εδώ ότι εμείς παρευρεθήκαμε χθες στην συζήτηση αυτή, παρενέβησαν στη συζήτηση αυτή μετά από πρόσκληση που μας έκανε ο κύριος Δοδονής, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο θέλουμε να ευχαριστήσουμε. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν μπορέσαμε να πάμε στη Βουλή.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα, ότι δεν μπορέσατε να πάτε εκεί.
1: Γιατί δεν μπορέσαμε να πάμε, προσέξτε να δείτε, γιατί δυστυχώς εμάς τους προέδρους δεν μας δικαιολογούν έξοδα κίνησης. Έπρεπε να πληρώσουμε από την τσέπη μας. Τα εισιτήρια πήγαινε, έλα και ό,τι άλλο χρειαστεί. Πέστε μου τώρα, αν δεν δικαιολογείς για τέτοια σοβαρά θέματα τη μετακίνηση αιρετών, είναι δημοκρατία αυτό? Εμείς το βλέπουμε ότι προσπαθούν να φημώσουν τη φωνή των κοινοτήτων, να φημώσουν τη φωνή των δημοτών μας, αλλά δεν θα το καταφέρουν.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό να είναι σίγουροι, δεν θα το καταφέρουν. Φυσικά, κουβέντα για τον εκλογικό νόμο, έτσι. Εμάς η θέση μας είναι σταθερή, είμαστε υπέρ των ανεξάρτητων ψηφοδελτίων. Η μία η πρόταση είναι αυτή και εναλλακτική πρόταση έχουμε να είμαστε κάτω από όλα μα όλα τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών. Δηλαδή ό,τι τοπικό συνδυασμός γίνει σε κάθε χωριό να είναι κάτω από τα κεντρικά ψηφοδέλτια όλων των κεντρικών συνδυασμών. Να μπορεί να κάνει επιλογή, ο Δημότης ποιον κρίνει καταλληλότερο για δήμαρχο και ποιον κρίνει καταλληλότερο τοπικό συμβούλιο και πρόεδρο για το χωριό του.
0: Και μάλιστα χθες επιμείνατε από ό,τι άκουσα σε αυτό το αίτημα για ξεχωριστή κάλπη.
1: Δυστυχώς, εκεί μας θέλουν να κουβαλάμε ψήφους. Έχει συμβάλει και η περίφημη ΚΕΔΕ, η οποία δεν μου δόχτηκε χρόνο, δεν είχα χρόνο για να πω και δύο κουβέντες για την περίφημη ΚΕΔΕ, η οποία λέγεται, δεν λέγεται ΚΕΔΕ κανονικά, λέγεται Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά οι μεγάλοι δήμαρχοι με τα ωραία γραφεία και με τις αναπαυτικές καρέγκλες, οι οποίοι έχουν άγνοια το τι γίνεται στην Ήπετρο, μιλάω για τους δημάρχους των μεγάλων πόλεων, έτσι. Λοιπόν, κατάφεραν να μας πετάξουν ακόμα και από το όνομα απ' έξω. Με τις ευλογίες της κυβέρνησης όμως γίνονται όλα αυτά, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Άρα κύριε Μαμόλη, δεν είστε αισιόδοξος ότι οι κοινότητες θα αποκτήσουν ουσιαστικότερο ρόλο? Φοβάστε?
1: Όχι, με αυτή την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών δεν είμαστε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είμαστε. Και με αυτή την κυβέρνηση, αν θέλετε να το πούμε ακόμα πιο καθαρά, για να μην κρυβόμαστε. Όχι. Όχι, εμείς είχαμε καταφέρει το 19 επί ΣΥΡΙΖΑ, έτσι είχαμε προτείνει και εφαρμόστηκε ένας εκλογικός νόμος δίκαιος, σωστός και δημοκρατικός, με τις ανεξάρτητες κάλπες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να εκφράζεται ελεύθερο ο Δημότης, είχε σαν αποτέλεσμα να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τα κοινά.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς, yeah. Αυτό το άλλαξαν. Διότι μας θέλουν να κουβαλάνε ψήφους στους κεντρικούς συνδυασμούς. Αυτός είναι ο στόχος τους. Και πάλι σας λέω ότι μιλάω για τους μεγάλους δημάρχους με τα ωραία γραφεία και τις αναπαυτικές καρέγκλες, οι οποίοι έχουν άγνοια το τι συμβαίνει στην Ήπεθρο. Mm. Δεν μιλάω για να μην παρεξηγηθούμε, δεν μιλάω για τους μικρούς δήμους, δεν μιλάω για τους δήμους τους δικούς μας. Οι δήμαρχοι και οι δύο και η περιφέρεια είναι στο πλευρό μας. Τους επισκεφτήκαμε, τους δώσαμε το υπόμνημα, είναι κοντά μας, δίκαια τα αιτήματά μας και αυτοί θέλουν να λειτουργήσουμε πιο εύκολα. Είμαστε ένα πολύτιμο εργαλείο, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, στα χέρια τους.
0: Ναι.
1: Τους προσφέρουμε μεγάλη βοήθεια και το αναγνώρισαν μπροστά στον Υπουργό Εσωτερικών. Και οι δύο δήμαρχοι του νησιού μας και τους ευχαριστούμε. Καθώς και τον κύριο Περιφερειάρχη, τον οποίο επισκεφθήκαμε. Επίσης το υπόμνημά μας το στείλαμε σε όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων του νησιού μας, είναι ενήμεροι και εκείνοι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαμόλη.
1: Να είστε καλά. Καλή σας
0: μέρα. Καλημέρα σας.

0: Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου, τον κύριο Παναγιώτη Προβέτζα. Πρόσφατα είχαν εκλογές για την διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου και ο κύριος Προβέτζας επικράτησε για ακόμα μια χρονιά σε ψήφους. Κύριε Προβέτζα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας, ποια χρονιά είναι που βγαίνετε πρώτος σε ψήφους κατά σειρά?
1: Αν θυμάμαι καλά, τώρα η πέμπτη ή η έκτη είναι φορά.
0: Mm-hmm. Και φαίνεται δηλαδή ότι οι συνάδελφοί σας εμπιστεύονται και σας υποστηρίζουν, κύριε Προβέτζα.
1: Τουλάχιστον... τα γεγονότα, το να είμαστε η παράταξη η οποία εδώ και 15 χρόνια έχει αναλάβει τις τύχες της υγείας των συμπολιτών μας. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος παρεμβαίνει και σε αυτά τα θέματα. Και προωθώντας τα αιτήματα και τις δίκες των γιατρών μας, του χώρου εδώ στο νησί που εργάζονται, είναι κάτι πολύ σημαντικό και αποδεικνύει ότι πράγματι μας έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη.
0: Έχετε κάνει και τη συνέλευση για το νέο Δέλτα Σίγμα, γνωρίζουμε...
1: Όχι, ακόμη, τώρα περιμένουμε, αυτά πρέπει να επικυρωθούν από την αποκεντρωμένη διοίκηση τα αποτελέσματα και αμέσως μετά την επικύρωση θα έχουμε το χρόνο, ξεκινάει η διαδικασία των τοποθέτησης θέσεων, τέλος πάντων, να το πω έτσι, τη συγκρότηση του Δέλτα Σίγμα.
0: Εσείς, υποθέτω, θα διεκδικήσετε την Προεδρία.
1: Ναι, και βέβαια.
0: Και ποιες θα είναι οι βασικές προτεραιότητες σας για αυτή την
1: έθνη? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς θα μου επιτρέψετε μέσα από... Τώρα, μια και βρισκόμαστε σε απευθείας μετάδοση, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω, να μου δώσετε αυτόν τον χρόνο.
0: Εννοείται.
1: Ναι, να ευχαριστήσω όλους τους γιατρούς που συμμετείχαν καταρχάς στην εκλογική διαδικασία. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους γιατρούς και συναδέλφισες οι οποίοι βρεθήκαν στο ψηφοδέλτιο και μαζί κάναμε τον αγώνα προκειμένου να πάμε ένα βήμα τον Ιατρικό Σύλλογο μπροστά. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αυτή η φορά που μας ξαναεμπιστεύτηκαν οι συνάδελφοι είναι και παραπάνω ευθύνες. Είναι και μια δέσμευση εκ μέρους μας ότι θα προσπαθήσουμε μακριά από τοξικότητες, μακριά με όποια προβλήματα, να προωθήσουμε τα θέματα των γιατρών, του ιατρικού κλάδου και των συμπολιτών μας, όπως είπα και προηγουμένως. Γι' αυτό για μας είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη, θα προσπαθήσουμε να είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύω ότι θα υπάρχει μια ευρεία συνεργασία, γιατί τα προβλήματα των γιατρών αλλά και των νησιωτών είναι πάρα πολλά και για να μπορέσουμε να τα προχωρήσουμε μπροστά. Τώρα ποιες είναι οι προτάσεις που μου είπατε?
0: Ναι.
1: Οι προτάσεις, οι προτεραιότητες. Πού θα δούμε... υπάρχουν και στον ιδιωτικό τομέα, μιλάω και για τους ιδιώτες συναδέλφους, αλλά και στο δημόσιο τομέα υπάρχουν τα προβλήματα, είναι πολλά. Καταρχάς ένα θέμα που θέλουμε να προωθήσουμε, ότι πρέπει ο ΕΟΠΗ να ανοίξει μπρος όλους τους γιατρούς. Να μην υπάρχουν και να προχωρήσουμε σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ακόμη με μια ανακοστολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων. Να καταργηθεί το clawback επιτέλους. Είναι πάνω από τότε που είχα αναλάβει, λίγο μετά εφαρμόστηκε το clawback. Έχει φτάσει αυτή τη στιγμή πολλές φορές να είναι και στο 50% και ακόμη ενώ λένε θα κατηργηθεί, ενώ λένε θα μειωθεί, ενώ τελικά φτάσαμε να είναι και στο 50%. Mm-hmm. Θα διεκδικήσουμε αύξηση του προϋπολογισμού με τις μικρές δυνάμεις ή σε συνεργασία με άλλους ιατρικούς συλλόγους, γιατί όπως είπα και σε μια προηγούμενη μου συνέντευξη κάπου αλλού, εμείς προσπαθούμε σαν ιατρικοί σύλλογοι των ακριτικών νησιών να κάνουμε και κοινά διοικητικά συμβούλια ή κοινές συνευρέσεις προκειμένου να θέσουμε τα θέματα που απασχολούν τα ακριτικά νησιά μας. Ξέρετε ότι η νησιωτικότητα, η υγεία στα νησιά μας δεν είναι το ίδιο με την υγεία, με τα θέματα που αντιμετωπίζουν, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στην υπηρετική Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ακόμη ένα άλλο θέμα είναι που θα την απλοποίηση του συστήματος, παραδείγματος χάρη, της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Επίλυση νομικών θεμάτων που δημιουργούνται από τη συνεργασία ιδιωτών γιατρών με τα δημόσια νοσοκομεία. Μετά, προγράμματα πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των συμπολιτών μας. Αν μπορέσουμε και όπου υπάρχουν, βλέπετε ότι το έχουμε κάνει σε σεμινάρια, σε ημερίδες, σε διμερίδες, έχουν έρθει διάφορες, έχει γίνει εκστρατεία και η επίσκεψη κινητών μονάδων εκεί που δεν μπορεί να φτάσει, που είναι μακριά τέλος πάντων από την πόλη, προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ακόμη όσον αφορά τα θέματα του δημόσιου τομέα, θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε, όχι μόνο εμείς ξαναλέω, γιατί η δικιά μας φωνή είναι μικρή, αλλά ενώνοντας τη φωνή μας και με άλλους, και με άλλους ιατρικούς συλλόγους και με άλλους συναδέλφους, μπορούμε κάτι να πετύχουμε. Είναι η δημιουργία ενός νέου υγειονομικού χάρτη. Θα διεκδικήσουμε την επαρκή χρηματοδότηση του συστήματος υγείας. Σήμερα, όπως είπα, δαπανώνται 19 δις. Εμείς θα κοιτάξουμε να αυξηθεί. Θα διεκδικήσουμε την αύξηση των μισθών του μισθού των γιατρών, να επανέλθει στο πρώτο 2012 επίπεδα. Μην ξεχνάτε ότι ένας μεγάλος αριθμός γιατρών αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο εξωτερικό. Δεν πρέπει αυτό να γίνεται, πρέπει να ανακοπεί. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας γυράσκε, γιατί δεν υπάρχουν και νέοι γιατροί οι οποίοι θα διαδεχτούν τους γυραιότερους ή αυτούς οι οποίοι βγαίνουν στη σύνταξη.
0: Κύριε Πλευέτζα,
1: ένα κύριο που πρέπει να το... εμείς είναι ότι θα διεκδικήσουμε την στελέχωση όλων των υγειονομικών δομών του συστήματος υγείας, όπως ήταν νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, με γρήγορες και αξιοκρατικές διαδικασίες για πολλές ειδικότητες και ιδιαίτερα για αυτές οι οποίες μας λείπουν αυτή τη στιγμή. Έχουμε στο νοσοκομείο, ας πούμε, με ένα συνάδελφο σε διάφορες κλινικές ή δύο, να είναι παραπάνω να μπορέσουν να προσφέρουν έργο. Θα διεκδικήσουμε για τους νέους, την υπερεργασία. Θα διεκδικήσουμε, γιατί δεν θέλουμε οι νέοι μας να σηκώνονται, να τελειώνουν το πανεπιστήμιο και να σηκώνουν να φεύγουν στο εξωτερικό.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Να ρωτήσω, επειδή έρχεστε πολύ συχνά σε επαφή με τους πολίτες, με τους ασθενείς σας κτλ., ποιο είναι το μεγαλύτερο παράπονο που σας κάνουν όσον αφορά την υγεία στη Λέσβο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το συνήθως είναι ότι τα προβλήματά τους, οι αναμονές πολλές φορές, ότι πολλές φορές δεν μπορούν να βρουν γιατρό, δεν είναι έτσι όμως, γιατί οι γιατροί υπάρχουν. Τώρα το σύστημα έχει γίνει ο αριθμός των ηλεκτρονικών, το σύστημα ηλεκτρονικών εγγραφών, μπορούν όλοι να εξυπηρετηθούν. Τα έκτακτα περιστατικά προωθούνται πολύ γρηγορότερα από όλα τα άλλα. Αλλά τα προβλήματα υπάρχουν, εξυπηρετείται, ότι εξυπηρετείται, ο κόσμος εξυπηρετείται, αλλά μην ξεχνάτε ότι και οι ελλείψεις των γιατρών και οι ελλείψεις του προσωπικού πολλές φορές μπορεί να φέρουν και κάποιες καθυστερήσεις. Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό και λέω ότι πάντοτε θα κοιτάξουμε να είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, να βοηθήσουμε να επιληθούν τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πλευέτζα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευή, 19 Ιουνίου. Από όλους εμάς εδώ, από την Κλεάνθη Βασίλεια που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Παυλίνα Κοσμά που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής, τον Βασίλη Τινέλη και τον Κώστα Τσακυρίδη που ήταν στο μοντάζ και εμένα, τη Δέσποινα Θανασιάδη που ήμουν στο μικρόφωνο, να έχετε όλοι μία όμορφη μέρα και να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Ραντεβού αύριο.

παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε νόμιζα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 2099. Μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή, αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Υπέγραψαν εξ αποστάσεως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν διμερή συμφωνία με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ενώ η Τεχεράνη δεσμεύεται να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από την Ουάσιγκτον. Μόλις το υπέγραψα, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξερχόμενος από παλάτι στις Βερσαλίες, όπου του παρατέθηκε επίσημο δείπνο στο περιθώριο της Συνόδου της Ομάδας των 7. Ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε το γεγονός μέσω X βίντεο. Πτώση στα 78,66 δολάρια το βαρέλι καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση λήξης του πολέμου. Η εξέλιξη ενίσχυσε τις προσδοκίες για μια πιο σταθερή ειρηνευτική προοπτική ανάμεσα στις δύο χώρες έπειτα από περισσότερους από τρεις μήνες συγκρούσεων που προκάλεσαν αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και συνέβαλαν στην αναζωπήρωση των πληθωριστικών πιέσεων. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης κατάφερε η ελληνική αστυνομία, η οποία προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν κυρίως στην Κρήτη, έχοντας ωστόσο αναπτύξει δίκτυο σε ολόκληρη τη χώρα με 86.000 χρήστες των παράνομων υπηρεσιών. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Εργασίες τοποθέτησης τυφαίων ασφαλείας και καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφύη βλάστηση θα γίνουν σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Ξεκίνησαν στις 8.30 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τη δύση του ηλίου. Σήμερα κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Η γέφυρα παραμένει κλειστή από χθες το μεσημέρι. Δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη, τον οποίο ο ΔΔΕ αρχικά κατηγόρησε για ρευματοκλοπή στο σπίτι του, εκ των υστέρων όμως ακύρωσε τις απαιτήσεις σε βάρος του, αποζημιώθηκε για ηθική βλάβη λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης. Νέες εικόνες από τη δράση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να βρίσκεται πίσω από σειρά ληστείων και διαρρήξεων σε Χαλκιδική, Πέλα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα έρχονται στο φως με βίντεο από την ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στη Νέα Φώκια Χαλκιδικής. Το οπτικό υλικό καταγράφει στιγμές από την εισβολή των δραστών στο κατάστημα και συγκαταλέγεται στις δύο ένοπλες επιθέσεις που αποδίδονται στην ομάδα μαζί με αντίστοιχο περιστατικό σε πρακτορείο στην περιοχή Αρσένη Πέλας. Δύο Ισλαμικά τεμένοι στη Δυτική Όχθη έγιναν στόχος εμπριστικών επιθέσεων από ομάδες Ισραηλινών επίκων, σύμφωνα με Παλαιστίνιους τοπικούς αξιωματούχους, σε ένα ακόμη περιστατικό που εντείνει την ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας στην κατεχόμενη Παλαιστινιακή περιοχή. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, υπογραμμίζοντας πως καταδικάζει κατηγορηματικά τέτοιου είδους ενέργειες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν κατάσχει δεκάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν κάποια από τα drones έφεραν παρεμβολής, εκρηκτικά ή άλλο επικίνδυνο εξοπλισμό. Μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες Κολομβιανούς φιλάθλους, στο Μεξικό οι καφετέρωσε έκαναν εκκίνηση με νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελο 2026, με το Λουίς Δίας να έχει γκολ και ασίστ στο 3-1 επί του Ουσμπεκιστάν, που έκανε μεγάλη προσπάθεια στο πρώτο του ιστορικά παιχνίδι σε Μουντιάλ. Στον καιρό, ο καιρός σε αυτή την ώρα σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία είναι γενικά αίθριος, προβλέπονται όμως λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 με 4 μποφόρ και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βορείων διευθύνσεων 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας, όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Το Earth News. Όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο ΜΕΝ
8: και η ΔΕ.
7: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
8: και η ΔΕ Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
7: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 9 και 9 λεπτά. Η μέρα είναι 5η, 18 Ιουνίου, μία και σήμερα, για να φύγουμε Σαββατοκύριακο.
1: Ήταν Παρασκευή.
0: Όχι, όχι, αλλά φτάνει, φτάνει. Έρχεται, έρχεται. Έρχεται μία και σήμερα για Παρασκευή. Οπότε θα μετράμε αντίστροφα για ένα ωραιότατο Σαββατοκύριακο.
1: Τώρα που είπες το έρχεται, ξέρεις τι. Έχω μια επιθυμία.
0: Ναι, για πες.
1: Να έρθουμε μια μέρα το πρωί, εδώ, να εργαστούμε στο μετερίζει της ενημέρωσης και να ανεβούμε πάνω όλοι μαζί και να πούμε ο λαός απαιτεί να μας πάτε εκδρομή.
0: Α, είχαμε και άλλα τέτοια στο σχολείο. Ιράκ, Ιράν, Περσία, Αφγανιστάν, τι λέγαμε, αν δεν μας πάτε εκδρομή θα γίνει Βιετνάμ, τα θυμάσαι αυτά?
1: Όχι.
0: Ήταν πιο απειλητικά. Αυτά ήταν στα γυμνάσια και τα λύκια της Τούμπας. Εσύ είσαι ναι, στα δυτικά, στους απελόκηπους δεν ξέρω τι άλλο λέγατε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς τα πετούσαμε πιο διεκδικητικά έτσι τις εκδρομές μας. Και τις καταφέρναμε στις περισσότερες των περιπτώσεων.
1: Αν χρειαστεί, να το εφαρμόσουμε και εδώ. Ακούει ο πανόροφος.
0: Εντάξει, εντάξει. Θα ανέβω εγώ. Μην ανησυχείς, θα το κανονίσουμε. Τελείωσε που λες και εσύ. Λοιπόν, να πούμε για τους οδηγούς ότι αυτό που δεν. Που τελείωσε μάλλον χθες ήταν η υπομονή τους, γιατί είδες τι έγινε με τη γέφυρα. Μην με κοιτάς έτσι. Δεν θα το λέγαμε ότι υπήρχε πρόβλημα.
1: Έτυχε.
0: Με τη γέφυρα εκεί στα Μάλγαρα, με κλειδί, Μαθίας κτλ.
1: Ναι, αλλά επανέρχεται το Σάββατο το μετρό.
0: Α, ναι, αυτό είναι το καλό. Βέβαια, να πούμε για την γέφυρα ότι σήμερα θα πάει, όπως το γνωστοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Γιουτίκας χθες, σήμερα θα είναι κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας για να κάνει αυτοψία, να ελεγχθεί ουσιαστικά η στατικότητα της γέφυρας. Είχε συντηρηθεί, λέει, στο πρόσφατο παρελθόν και είναι σε εξέλιξη όλες οι διαδικασίες για την συντήρησή της για άλλη μια φορά. Αλλά εντάξει, δεν την απέφυγαν την ταλαιπωρία οι οδηγοί χθες. Ουρές χιλιόμετρων παρατηρήθηκαν εκεί στο σημείο. Τώρα βλέπουμε εδώ στην πόλη ότι είναι αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή οδό και στις δύο κατευθύνσεις στο ύψος της Τούμπας. Από τα δυτικά προς τα ανατολικά τα προβλήματα ξεκινούν από τον κόμβο της Νεάπολης και φτάνουν μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Για λίγο διάστημα πάνε καλά από ροή τα αυτοκίνητα και μετά και πάλι, όπως αναφέραμε και νωρίτερα στην Τούμπα, θα συναντήσουν καθυστερήσεις οι οδηγοί. Κωνσταντίνου Καραμαλή, αυξημένη κίνηση στην αρχή της, πριν το νοσοκομείο δηλαδή το Ιπποκράτιο. Κατσιμίδη και στις δύο κατευθύνσεις, αλλά από το Παπάφιο και κάτω είναι αυξημένη κίνηση. Βασιλίσσης Όλγας επίσης βλέπουμε αυξημένη ροή αυτοκινήτων. Τσιμισκή, Εγνατία. Είναι όμως αυτό που είπες, δηλαδή θα ξεκινήσει το μετρό από το Σάββατο και ελπίζουμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα.
1: Μα θα πάνε καλύτερα τα πράγματα.
0: Ναι,
1: γιατί ελπίζουμε. Θα πάνε καλύτερα τα πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι κλείσαν και τα σχολεία.
1: Ημέρες,
0: δεν πιστεύω να ξύπνησε το παιδί να πάει σχολείο, να του το κρατάς καψόνι επειδή δεν είχε πάει τη Δευτέρα.
1: Όχι, έχουν διακοπές τώρα. Ναι,
0: ναι, ναι, όχι. Εσύ έχω ικανόνα. Ξύπνα, θα πας σχολείο. Μα δεν έχουμε σχολείο. Εσύ
1: άνετα.
0: Θα πας γιατί δεν πήγες τη Δευτέρα.
1: Άνετα.
0: Σε έχω ικανό.
1: Από την άλλη πλευρά, οι μέρες αυτές που πέρασαν απέδειξαν, επιβεβαίωσαν την αναγκαιότητα του μετρό Θεσσαλονίκης.
0: Όντως, όντως.
1: Πόσο χρήσιμο είναι, πόσο λειτουργικό είναι και πόσο συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της πόλης.
0: Εγώ πάντως το κατάλαβα, το νιώσα στο πετσί μου χθες, γιατί πραγματικά περίμενα και πολλή ώρα στη στάση του λεωφορείου και πολύ κόσμο είχε μέσα.

0: Οι άλλοι ήρθαν πιο κοντά χθες, είδες ποιοι ήρθαν πιο κοντά.
1: Επειδή είδα ποιοι ήρθαν πιο κοντά, έχω μία απορία. Ένα στυλό της προκοπής δεν έχει αυτός ο άνθρωπος και πρέπει να παίρνει το μαρκαδωράκι πάντοτε.
0: Το ότι, συγγνώμη, η τρίπλα, ότι ήθελε και καλά να το κάνει έκπληξη, surprise, άλλη Αμερικανιά. Δηλαδή λέγαμε ότι θα γίνει αυτό Παρασκευή, εξ αποστάσεως υπέγραψαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Αμερικής και του Ιράν, υπέγραψαν τη συμφωνία, έτσι, για τον τερματισμό του πολέμου και το είπε έτσι με μια χαρά στην ανάρτησή του, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, έκανε την τρίπλα, ήθελε αυτός να το ανακοινώσει πρώτος, δηλαδή σε όλα να είναι μπροστά.
1: Ναι. Το ζητούμενο όμως είναι τι ξημερώνει από εδώ και πέρα. Πρώτον, αν η συμφωνία είναι εφαρμόσιμη. Δεύτερον, τι κερδίζει, τι χάνει κάθε πλευρά. Και τρίτον, και πιο σημαντικό απ' όλα, τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς. Θα πέσει η τιμή του πετρελαίου, θα μειωθεί η τιμή της βενζίνης. Και πότε θα έρθουν όλα αυτά στην Αγγλία. Πότε θα τα δούμε.
0: Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά, θα τα συζητήσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, έτσι λίγο μετά τις 9.30 θα έχουμε καλεσμένον ειδικό. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Πάντως, προβλέπεται επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Θα δούμε τώρα πώς και με ποιες συνθήκες και με ποιους όρους θα γίνει αυτή.
1: Τι απομένει τώρα. Να δούμε αν ο Εμμανουέλ Μακρόν θα καταφέρει να φέρει τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Πούτιν και τον Ζελένσκι πιο κοντά στο να τελειώνουμε και το επόμενο ανοιχτό πολεμικό μέτωπο. Αναφέρομαι σε αυτό της Ουκρανίας. Το Ρωσο-Ουκρανικό.
0: Και όλα αυτά βεβαίως απασχολούν τους Ευρωπαίους ηγέτες. Έχουμε στις Βρυξέλλες στη Σύνοδο Κορυφής, όπου συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο είναι το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι σε αυτά μέσα θα συζητήσουν Ουκρανία, Μέση Ανατολή, άμυνα και ασφάλεια. Γιατί τώρα, εντάξει, το τελευταίο διάστημα καταλάβαμε ότι δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Έτσι. Δηλαδή, τη μια έχεις ειρήνη σε μια περιοχή του κόσμου, την άλλη δεν την έχεις την ειρήνη. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και όπως αντιληφθήκαμε με το πώς κινούνται οι ηγέτες χωρών που παίρνουν αποφάσεις για το μέλλον όχι της χώρας τους αλλά του πλανήτη, πολλές φορές δεν πηγαίνουν και σύμφωνα με τους κανόνες διεθνούς δικαίου. Έτσι. Το είδαμε αυτό και στη Μέση Ανατολή. Τώρα με την Ουκρανία δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα προκύψει. Το θέμα είναι ότι είχαμε μια πυραυλική επίθεση στο Κίεβο καινούρια και υπάρχει ένας νεκρός, υπάρχουν δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με drones. Εκεί δηλαδή δεν φαίνεται να χαλαρώνουν τα πράγματα. Αλλά και μιλώντας για εκεχηρία, να πούμε ότι είχαμε και μια ένοπλη συμπλοκή στο Λίβανο. Σήμερα, έτσι, που υπάρχει και ένας τραυματίας. Είναι νεκρός, νομίζω ότι θα το εξακριβώσω σε πολύ λίγο.
1: Είναι αυτή η γενικευμένη αβεβαιότητα που καταλαμβάνει τον πλανήτη σε ό,τι έχει να κάνει με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι στον επόμενο τόνο δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Και είναι μια πραγματικότητα αυτή. Δηλαδή, λες, τώρα έχω μια συμφωνία ειρήνης. Σε ένα λεπτό θα την έχω. Ή θα προκληθεί κάποιο γεγονός το οποίο θα ανατρέψει τα πάντα.
0: Εγώ ξέρω πάντως τι έχουμε στον επόμενο τόνο. Τραγουδάκι.

0: Μα τι είδες τώρα αυτή την είδηση με τη συνάδελφο, την Μίνα την Καραμίτρου από το Όπεν. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, λέει, μετά από έκρηξη σε κλιματιστικό μέσα στο κανάλι, στο σταθμό έγινε αυτό. Τώρα πως έγινε έκρηξη στο κλιματιστικό δεν το γνωρίζω. Μάλλον ήταν σε εξωτερική μονάδα, γιατί η ίδια βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του καναλιού, λίγο μετά το τέλος της εκπομπής της με τον Νίκο Στραβελάκη. Έγινε λοιπόν αυτή η έκρηξη και μάλιστα έπιασε και φωτιά ο μηχανισμός. Η Μίνα Καραμίτρου, λέει, καθόταν λίγα μέτρα μακριά, παρασύρθηκε από το οστικό κύμα της έκρηξης, δέχτηκε θράψματα μετάλλων που την τραυμάτισαν. Τέλος πάντων, ο Νίκος Στραβελάκης, λέει, δεν εμφανίστηκε και σήμερα στη ραδιοφωνική του εκπομπή στο Real FM. Η ίδια η Μίνα Καραμίτρου παρέμεινε νοσηλευόμενη μέχρι και αργά χθες το βράδυ. Το θέμα είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν κινδυνεύει η ζωή της, αλλά θες την μπορεί να συμβεί στα καλά καθούμενα.
1: Εγώ να σε πάω, Ωραιόκαστρο.
0: Να πάμε και Ωραιόκαστρο, βέβαια.
1: Στη σύλληψη δύο νεαρών αδελφών 20 και 16 ετών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε μια καλωστημένη υπόθεση ληστείας και εκβίασης σε βάρος ενός 25χρονου. Έχει ταυτοποιηθεί επίσης η συμμετοχή ακόμα τριών νεαρών, δύο 16χρονων και ενός 18χρονου, οι οποίοι αναζητούνται. Έχει συμβεί στο Ωραιόκαστρο το περιστατικό. Μιλούμε για την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δράστες επιβίβασαν έναν 25χρονο σε αυτοκίνητο, τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία, τον ακινητοποίησαν, τον απείλησαν με ένα πιστόλι και ανακοπτικό εργαλείο και του πήραν μέσω του e-banking του προφανώς 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν.
0: Συγγνώμη, μπορείς να κάνεις μεταφορά τέτοιου μεγάλου ποσού με τη μία, εκτός και αν είναι στην ίδια τράπεζα.
1: Εκτός αν είναι στην ίδια τράπεζα ή άλλαξε τις ρυθμίσεις. Και μάλιστα μετέφεραν το θύμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων, απαιτώντας να κάνει ανάληψη μετρητών από το ATM.
0: Πάλι δεν μπορείς να κάνεις
1: τέτοιο ποσό ανάληψη. Ναι. Και τον άφησαν έξω από το σπίτι του.
0: Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Τέλος πάντων. Και μάλιστα προφανώς ήταν και οικείο πρόσωπο κάποιος από τους δράστες για να τον προσεγγίσουν έτσι. Και να το...
1: Κατά πάσα πιθανότητα έγιναν έρευνες στα σπίτια τους. Βρήκαν ένα πιστόλι, αεροβόλο, τέσσερα τυφέκια και τέσσερα μαχαίρια.
0: Τώρα θα πω το γνωστό το μαμαδίστιχο. Πρόσεχε παιδί μου με ποιους κάνεις παρέα. Πρόσεχε παιδί μου, δεν συζητάμε, δεν λέμε μυστικά, δεν λέμε τι έχουμε στους λογαριασμούς μας, δεν τα συζητάμε. Όπως όλη η κοινωνία, δεν φλεξάρουμε τι υπάρχει μέσα στον λογαριασμό μας, στον τραπεζικό. Το φλεξάρω, αυτό το επιδεικνύω δηλαδή στα ελληνικά.
1: Μου θύμισες Κώστα Καραμαλή.
0: Αυτό για να καταλαβαίνει η νεολαία τι λέμε, τι συζητάμε.
1: Που χρησιμοποίησε στίχους.
0: Τραγούδησε,
1: του... Όχι, χρησιμοποίησε στίχους του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και έλεγε να είμαστε in, trendy και άλλα τέτοια. Εσύ είναι
0: το in και, συγγνώμη, αυτό το in και το trendy, άμα το ακούσει η νεολαία τώρα θα σου πει cringe. Δεν τα χρησιμοποιούν το in και το trendy. Αυτά τα χρησιμοποιούσαμε εμείς όταν ήμασταν πιτσιρίκια.
1: Cringe.
0: Ναι, περνάει ο καιρός, Χρήστο. Ένα πράγμα μένει έτσι σταθερό στη Θεσσαλονίκη. Το στριμωξίδι στα λεωφορεία. Έτσι. Το λέγαμε και νωρίτερα.
1: Υπομονή, από αύριο λειτουργεί το μετρό.
0: Όχι από αύριο, από το Σάββατο.
1: Από το Σάββατο. Ναι. Και όλα καλά, μωρέ. Τώρα μια μέρα πάνω, μια μέρα κάτω.
0: Μια μισή μέρα ταλαιπωρίας ακόμη. Σοφία Πακαλίδου μαζί μας. Καλημέρα,
1: μισή μέρα,
0: Σοφία.
1: Πιο κοντά στην επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, θα πω εγώ.
0: Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Πώς το βλέπει κάποιος.
1: Τα πάντα στη ζωή.
2: Έτσι ακριβώς. Το βλέπεις μισογεμάτο, μισοάδιο. Και φιλοσοφείς αναλόγως.
0: Πάντως τα λεωφορεία ήταν τελείως γεμάτα χθες. Δεν υπήρχε πιο γεμάτα, δηλαδή έπρεπε να βγάλουμε τα κεφάλια από τα παράθυρα για να πάρουμε ανάσεις.
2: Το θέμα είναι σε κάθε περίπτωση. Όσοι μιλούν για την κυκλοφορία και για πώς λειτουργούν τα λεωφορεία, να τα χρησιμοποιούν και να έχουν ιδία άποψη. Γιατί η χρήση τους, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, ανατρέπει μια εικόνα την οποία ενδεχομένως έχει κάποιος σχετικά με το πώς λειτουργούν. Στη συχνότητα των λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες και εφόσον δεν υπάρχει σε λειτουργία το μετρό και πριν το μετρό, ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, είναι μια δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνουν οι πολίτες. Εγώ θέλω να πω ότι αυτή η κατάσταση παραμένει δύσκολη για όλους όσοι κινούνται δυτικά και που δεν εξυπηρετεί η γραμμή του μετρό. Και πραγματικά ένα ρεπορτάζ, τίποτα άλλο, δυτικά. Στις στάσεις εκείνες οι οποίες παίρνουν τα λεωφορεία. Η στάση η οποία είναι στην πλατεία Δημοκρατίας, ενδεικτικά. που φεύγουν όλα τα λεωφορεία προς τα δυτικά, προς Σταυρούπολη, προς Εύωσμο, προς Αμπελόκηπους. Ένα ρεπορτάζ το μεσημέρι θα λύσει κάθε απορία για το τι υπάρχει σχετικά με τα λεωφορεία και πώς μετακινείται ο κόσμος δυτικά προς Νεάπολη, προς Ασβεστοχώρη. Είναι καθημερινότητα. Λοιπόν, οι άνθρωποι που τα σχεδιάζουν αυτά θα πρέπει να παίρνουν μια βόλτα από εκεί που δεν εξυπηρετούνται οι γραμμές για να δουν τις μεσημεριανές ώρες και γενικότερα τις ώρες αιχμής πώς εξυπηρετούνται οι πολίτες. Πάμε όμως στο μετρό, του οποίου τη διαφορά την είδαμε για την πόλη. Στη διακοπή αυτή που είχαμε για 3 εβδομάδες, το Σάββατο λοιπόν το πρωί ανοίγει ξανά η βασική γραμμή. Είχε κλείσει, να θυμίσουμε, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές για τη σύνδεση και τον συγχρονισμό των συστημάτων και τις πιστοποίησης σχετικά με τη γραμμή επέκτασης στην Καλαμαριά. Σύμφωνα τώρα με τους ανθρώπους τους οποίους ασχολούνται με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα, ένας εξ αυτών βεβαίως είναι ο κύριος Νίκος Δένης από τη διοίκηση του Μετρό, οι δοκιμές ολοκληρώθηκαν με βάση τα προκαθαρισμένα χρονοδιαγράμματα. Τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, γεγονός που δεν θα σηματοδοτήσει κάποια επέκταση της μη λειτουργίας του Μετρό στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, σε ό,τι φορά στο Μετρό, έγιναν αυτοί οι έλεγχοι που έπρεπε να γίνουν και το πώς θα λειτουργεί το σύστημα. Υπενθυμίζουμε ότι τα λεωφορεία, τα βαγόνια του μετρό είναι πλήρως αυτοματοποιημένα, δεν έχουν οδηγό, θα πρέπει να γίνει ένας συγχρονισμός και φυσικά με τα νέα δεδομένα τα οποία τα είχαμε πει και προηγούμενα, όταν λειτουργήσει δηλαδή το μετρό στην Καλαμαριά, θα είναι πια η βασική γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης, η γραμμή προς Καλαμαριά, με συχνότητα 2 σειρμοί προς Καλαμαριά και 1/3 προς τη Νέα Ελβετία. Να πούμε ότι, όπως είπες και εσύ Μαρία και Χρήστο, όπως είπατε, φάνηκε ότι υπήρξε μεγάλη διαφορά στην κίνηση της πόλης και έχουμε και κάποια στοιχεία σχετικά με αυτό. Να θυμίσουμε πάντως ότι σε ό,τι αφορά στην Ελβετία, γιατί πολλοίς κόσμος ρώτησε για την συγκεκριμένη γραμμή, μέχρι την 25 Μαρτίου μπορεί να κατεβεί παίρνοντας τη γραμμή προς Καλαμαριά. Αν θέλει να μετακινηθεί από την 25 Μαρτίου και μετά, θα πρέπει να περιμένει να περάσει η γραμμή της Νέας Ελβετίας. Η συχνότητα θα είναι 3 με 4 λεπτά, οπότε αν το χάσει, φανταζόμαστε, θα περιμένει 6 με 7 λεπτά για να περάσει η Νέα Ελβετία και να μην κάνει μετεπιβίβαση. Αλλιώς παίρνεις την Καλαμαριά, κατεβαίνεις 25 Μαρτίου και περιμένεις εκεί να περάσει μετά ο σειρμός προς Νέα Ελβετία. Θα τα ξαναπούμε αυτά αρκετές φορές όταν είναι να λειτουργήσει η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Να πούμε τώρα ότι εφόσον θα επαναλειτουργήσει το μετρό, πάβει και η λειτουργία της λεωφοριακής γραμμής Μ1 του ΟΑΣΤ, η οποία εξυπηρετούσε το επιβατικό κοινό από την γραμμή που οδηγούσε και στην Ελβετία. Επανέρχονται στα κανονικά τους δρομολόγια οι γραμμές 3 IKEA νέο σιδηροδρομικό σταθμό, 31 Βουλγαρία Κτέλ Μακεδονία και 39 Κηφισιά Δικαστήρια. Αυτά οι γραμμές είχαν συχνότερα δρομολόγια λόγω της διακοπής του μετρό. Θα ξαναμπούν πάλι στη σειρά τους. Τώρα, να πούμε ότι σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του Ινστιτούτου Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ και του Ζωντανού Εργαστηρίου Έξυπνης Κινητικότητας Θεσσαλονίκης, ήταν αναμενόμενο να καταγραφεί κυκλοφορική επιβάρυνση στο κύριο οδικό δίκτυο της πόλης. Οι μετρήσεις βασίστηκαν σε δεδομένα χρόνου μετακίνησης 10 ημερών πριν και μετά τη διακοπή της λειτουργίας στο μετρό και έδειξαν τα εξής. Η Εγνατία Οδός προς τα ανατολικά, η αύξηση άφησε το 3,9%, ενώ στην περιφερειακή ήταν περίπου στο 3,8%. Αντίθετα, στον άξονα Βασιλής Όλγας Τσιμίσκη καταγράφηκε σχεδόν σταθερή εικόνα. Αυτό το στοιχείο εγώ το κρατάω για να πω το εξής. Δείχνει πόσο θα βοηθήσει πάρα πολύ το μετρό της, η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά.
0: Και βεβαίως να τονίσουμε ότι σε αυτές τις μετρήσεις με την κίνηση, το 3,9 και το 3,8 που ανέφερε, το ποσοστό αφορά τα οχήματα. Δηλαδή, ο κόσμος που συνοστιζόταν μέσα στα λεωφορεία.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν φαίνεται.
2: Ακριβώς. Ξαναλέω όμως τώρα, το στοιχείο που αφορά στην κίνηση τη Βασιλής Όλγας δεν μεταβλήθηκε. Είτε ήταν ανοιχτό, είτε ήταν κλειστό το μετρό. Τι σημαίνει? ότι αυτές οι γραμμές, οι οποίες εξυπηρετούν και διέρχονται κυρίως από την Βασιλής Σόλγας, αυτές σίγουρα θα δούμε διαφορά και στα οχήματα και στα λεωφορεία όταν λειτουργήσει το μετρό. Και πραγματικά περιμένουμε την πρώτη έρευνα προς την Καλαμαριά, έτσι όταν λειτουργήσει η επέκταση. Περιμένουμε την πρώτη έρευνα η οποία θα βγει πάνω σε αυτό το θέμα. Η μεγαλύτερη τώρα επιβάρηση σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό και στις δύο κατευθύνσεις, κυρίως κατά το μεσημέρι προς το απόγευμα. Την Παρασκευή 29 Μαΐου ήταν η πρώτη μέρα αναστολής λειτουργίας του μετρό. Ήταν η μέρα με τον υψηλότερη κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά όλα αυτά έχουν συμβάλει στο να αυξηθούν και χρόνοι μετακίνησης με οποιοδήποτε τρόπο στην πόλη Θεσσαλονίκης Μαρία και Χρήστο.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού και επιστρέφουμε με τις διεθνείς εξελίξεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπεγράφει συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν για τερματισμό του πολέμου. Ανοίγουν τα στενά του Ορμούς. Σε επίπεδα προπολέμου επιστρέφουν οι τιμές του πετρελαίου χαμηλότερα μήνου για την τιμή του Brent που έπεσε στα 78 δολάρια το βαρέλι. Συμπαρασύρουν προς τα κάτω και τις τιμές λιανικής στα ελληνικά πρατήρια. Στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη συνοδοκορυφή σήμερα ο Πρωθυπουργός για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Ξέπλαιναν εκατομμύρια σε κρυπτονομίσματα και ακίνητα μέσα από το κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης. Το πολυτελές κρουαζιέρα αεροπλοίο Celebrity Infinity έφτασε νωρίτερα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ποράδων. Συνεχίζονται οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Το Σάββατο θα επαναλειτουργήσει η βασική γραμμή. Στη Θεσσαλονίκη, ο καταναλωτής κέρδισε αποζημίωση από τον ΔΔΕ για ηθική βλάβη. Σύλληψη δύο ατόμων για περίπτωση ληστείας και εκβίασης στη Θεσσαλονίκη σε βάρος 25χρονου μεταξύ των εμπλεκόμενων και τρεις ανήλικοι. Πτώση 19χρονου από τα ενετικά τείχη στην Κρήτη νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με σοβαρά τραύματα. Απόψε το 5ο φεστιβάλ Μπλεκ Καβουριού, νόστιμες λιχουδιές δωρεάν, 7 με 11 το βράδυ στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Και όπως σας είχαμε υποσχεθεί, θα ασχοληθούμε τώρα με αυτή την είδηση που είχαμε. Είχαμε λοιπόν την υπογραφή για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και είναι ευχάριστο το γεγονός ότι με τον κύριο Παπαφλωράτο που είναι μαζί μας, τον καθηγητή Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός, διεθνολόγος, διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής στρατιωτικών σχολών, επιτέλους θα μιλήσουμε και για κάτι ευχάριστο. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαφλωράτο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Ναι, για εμάς τους Ευρωπαίους είναι μια καλή μέρα.
0: Για ποιους δεν είναι καλή μέρα?
2: Δεν είναι καλή μέρα σίγουρα για τους Ισραηλινούς. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλή μέρα για την ευρύτερη σταθερότητα στην περιοχή. Γιατί είναι μια πρόδειλα ετεροβαρής συμφωνία. Και ξέρετε, όταν μια συμφωνία δεν είναι ισορροπημένη, τότε δημιουργεί προβλήματα στο μέλλον. Δίνει το έναυσμα για νέες κρίσεις. Αυτό μας έχει διδάξει η ιστορία.
0: Γιατί το λέτε αυτό ότι είναι πρόδειλα ετεροβαρής? Δηλαδή... Ποια σημεία είναι αυτά που φαίνονται?
2: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί αυτό που παίρνουν είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Που λέει η συμφωνία, καταρχήν δεν είναι συμφωνία, είναι μνημόνιο κατανόησης. Να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ένα μνημόνιο κατανόησης το οποίο είναι αρκετά γενικό και αποτελεί το προστάδιο για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις προς επίτευξη συμφωνίας. Έτσι, για να ξεκαθαρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει. Αν λοιπόν μέναμε εδώ, δηλαδή στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, που λέει το έγγραφο ότι θα επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα μέσα στον επόμενο μήνα, τότε θα ήταν μια καλή συμφωνία. Όμως, το άρθρο 10 προβλέπει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την υπογραφή αυτού του εγγράφου θα εκδώσουν απαλλαγές για τις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου, πετροχημικών προϊόντων, παραγόντων και λοιπόν προϊόντων. Αυτό είναι μια μεγάλη παραχώρηση από αμερικανικής πλευράς, διότι επιστρέφει το Ιράν στο καθεστώς που απελάμβανε την εποχή Ομπάμα, με απεριόριστες πωλήσεις πετρελαίου και πετροχημικών σε τιμές αγοράς, δηλαδή με το καλημέρα 60-70 δις δολάρια ετησίως. Απλώς και μόνο για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, που θα θυμίσω στους ακροατές σας, ήταν ανοιχτά πριν την 28 Φεβρουαρίου. Άλλο άρθρο, το 11. Το άρθρο 11, το οποίο πραγματικά είναι ένα άρθρο βαβέλ, προσπαθεί κανείς να καταλάβει πίσω τις λέξεις, λέει ότι οι Αμερικανοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποδεσμεύσουν τα κεφάλαια και τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν σταδιακά, όμως σε κάθε περίπτωση αυτό το διάστημα που στο οποίο θα γίνει είναι πρόδειλο ότι μπορεί να αυξηθεί. Και σίγουρα έως τότε το Ιράν, χωρίς να έχει αναλάβει ακόμα καμία δέδοση πλην του ανοίγματος των στενών του Ορμούς, τι κάνει, θα βλέπει τα κεφάλαιά τους σταδιακά να ξεμπλοκάρονται. Μετά υπάρχει το άρθρο 8 για τα πυρηνικά όπλα. Μας λέει το Ιράν για πολλωστή φορά ότι δεν θέλει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Ναι, το ίδιο ακριβώς έλεγε και στην προηγούμενη συμφωνία επί Προέδρου Ομπάμα, το ίδιο έχει πει και άπειρες φορές στο παρελθόν. Η ζωή όμως έδειξε ότι αυτό δεν ισχύει. Έτσι, είναι πολύ ξεκάθαρο. Και το κερασάκι στην τούρτα είναι το άρθρο 9, που μιλάει για ένα ταμείο ανασυγκρότησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όταν όλοι οι ανεξάρτητοι παρατηρητές υπολογίζουν τη ζημιά που είχε υποστεί το Ιράν στα 215 δισεκατομμύρια, άρα μιλάμε για 85 δις επιπλέον, το οποίο θα συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με περιφερειακούς εταίρους για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι. Και μόνο αν είμαι σε αυτά, θα μπορούσαμε να πάμε και στο άρθρο 7 για τις κυρώσεις και ούτω καθεξής. Δείχνουν ότι είναι μια συμφωνία ετεροβαρής. Ο κύριος Τραμπ ήθελε να υπογράψει το ταχύτερο δυνατόν και το έπραξε. Το πόσο θα διαρκέσει, αν διαβάσετε από το πρωί αυτό, εγώ κάνω μελέτες και αναλύσεις, θα δείτε ότι οι 9 στις 10 λένε ότι αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να διαρκέσει.
1: Και αυτό είναι το χειρότερο, κύριε Ακριβώς. Διότι στην ουσία μιλούμε σήμερα για μια μεταβατική ημέρα. Για την επόμενη περίοδο που θα ξημερώσει. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με μια συμφωνία ειρήνης στην ουσία, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα μνημόνιο κατανόησης. Είναι άλλο το ένα, νομίζω, άλλο το άλλο.
2: Ναι, αυτό. Όπως σας έλεγα στην αρχή.
1: Ακριβώς.
2: Να μην συζητήσουμε ότι δεν γίνεται καμία ανοίξη για βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, καμία ανοίξη για αλλαγή καθεστώτος. Και επιπλέον, για πρώτη φορά οι Αμερικανοί αναγνωρίζουν στο Ιράν το ρόλο του, να το πω απλά, του πατερούλη των μουσουλμάνων στην περιοχή. Διότι βάζουν μέσα στο κάδρο και το Λίβανο. Αυτό είναι επιτυχία του Ιράν. Ουδέποτε ως τώρα οι Δυτικοί είχαν δεχτεί να δώσουν προβάδισμα σε κάποια μουσουλμανική χώρα αντί κάποια άλλη στην περιοχή. Εξού και κρατούσαν ίσες αποστάσεις απέναντι στην Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Ιράν. Οι τρεις πρώτες είναι οι Σουνιτικές, η τέταρτη χώρα, το Ιράν, είναι Σιητική χώρα.
0: Πάντως καταλαβαίνουμε από αυτά που μας περιγράφετε τώρα τα δεδομένα, ότι υπάρχει ξεκάθαρος νικητής και ξεκάθαρος ιτημένος. Δηλαδή το Ιράν έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει και το Ισραήλ είναι ο ξεκάθαρος ο ιτημένος αυτή την περίπτωση.
2: Ναι, έτσι. Γιατί το Ισραήλ αγνοήθηκε πλήρως, έμεινε απ' έξω. Λένε ότι θα σταματήσουν οι επιχειρήσεις στο έδαφος του Λιβάνου. Αυτό είναι πολύ θολό το σημείο, γιατί ξέρετε, αν συνεχίσει η Χεσμπάλα, που αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε σε ποιον λογοδοτεί. Λογοδοτεί στον κύριο Καλιμπάφ και τον κύριο Αρακτσή, λογοδοτεί στον Ιό Χαμενεή, στον Μοντζάμπα Χαμενεή, λογοδοτεί στους φρούς της Επανάστασης. Δεν το ξέρουμε. Αλλά αν συνεχίσει τα πλήγματα η Χεσμπάλα, θα προκαλέσει η Ισραηλινή αντίδραση, η οποία θα επιφέρει την οργή του κύριου Τραμπ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σίγουρα οι Ισραηλοί δεν είναι ευχαριστημένοι. Αυτό φαίνεται σε όλους τους τόνους από χτες το βράδυ. Και σίγουρα δεν προϊονίζει μία σταθερότητα για το μακροπρόθεσμο διάστημα αυτό το μνημόνιο κατανόησης.
0: Από τη μια δεν προϊονίζεται αυτή η σταθερότητα που λέτε, κύριε Παπαφλωράτο. Απ' την άλλη καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο πόλεμος τον οποίο τον ξεκίνησε ο Νετανιάχου, κακά τα ψέματα το συζητούσαμε και στις αρχές, δηλαδή από τον Φεβρουάριο και Μάρτιο, ότι ουσιαστικά έσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτή την κατάσταση, είναι εδώ που λέμε την πάτησε. Έτσι κοινώς και πολύ απλά και λέγα.
2: Δεν θα έλεγα ακριβώς την πάτσε. Ακούστε, σε κάθε πόλεμο υπάρχουν κάποιοι αντικειμενικοί σκοποί, όπως λέμε σε ενεργές δυνάμεις, ο ΑΝΣΚ. Αν οι αντικειμενικοί σκοποί ήταν αυτοί οι οποίοι διακηρύχθηκαν εξ αρχής, τότε προφανώς δεν έχουν επιτευχθεί. Δεν ξέρουμε όμως υπήρχαν και άλλοι. Αυτό το γνωρίζουμε, γιατί έχει δεχτεί πολλά πλήγματα και όντως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν φαίνεται ότι έχει πάει πίσω. Δεν έχει εξαλειφθεί όμως. Και δεν ξέρουμε το επόμενο διάστημα που θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Παρένθεση. Κράτησαν 2 μήνες οι διαπραγματεύσεις για ένα χαρτί, που είναι μνημόνιο κατανόησης. Η προηγούμενη συμφωνία με την Προεδρία Ομπάμα κράτησε 2 χρόνια. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια κατάσταση η οποία θα διαρκέσει όλο αυτό το διάστημα. Κανείς δεν μπορεί να μας βεβαιώσει, διότι δεν υπάρχουν πλέον ελεγκτές στο Ιράν, ότι το Ιράν θα σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου. Και δεν θα ανακοινώσει ένα ωραίο πρωί ότι ξέρετε, ναι, σταματώσει η διαπραγματεύση ότι πλέον έχω αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
0: Τώρα ερώτηση.
2: Άρα είναι μια συμφωνία, ναι. ένα μνημόνιο κατανόησης. Mm-hmm. Ένα πρώτο στάδιο που εμάς τους Ευρωπαίους, επειδή ανοίγουν τα στενά του Ορμούς και κυρίως στην Ελλάδα, επειδή έχει ισχυρό εμπορικό στόλο, έχει πολλές εταιρείες οι οποίες μεταφέρουν πετρέλαιο. Είναι θετική. Όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι ευχαριστημένη. Όμως δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον και μπορεί να είναι στο εγγύς μέλλον. Και ξαναλέω ότι υπάρχουν αρκετοί σε πολλές πλευρές που δεν θέλουν να εφαρμοστεί κάποια τέτοια συμφωνία. Και δεν είναι μόνο οι Ισραηλινοί, είναι οι φρούροι της Επανάστασης, οι οποίοι εκτιμούσαν ότι έχουν το πάνω χέρι ενάντια του κ. Τραμπ, που έβλεπαν ότι καίγεται για την υπογραφή κάποιου κειμένου οποιοδήποτε. Στην τελική αναλυσή φαίνεται ότι του είπε: υπογράψε οτιδήποτε μου φέρουν. Αυτό φαίνεται.
0: Να δείτε που θα πάρει και το Νόμπελ Ειρήνη στο τέλος ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Ναι, και θα μας πει και για το Νόμπελ Ειρήνη. Αυτή η μορφή συμφωνίες είναι πάντα επίφοβες και για το θέμα της Ουκρανίας που δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσει, αλλά και για εμάς που έχουμε έτσι μια προβληματική σχέση με την Άγκυρα. Δηλαδή, καλό είναι οι συμφωνίες να είναι πάντα ισορροπημένες. Να μην υπάρχει ξεκάθαρο νικητή και τιμή, να γκρινιάζουν όλοι.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γαλλικά. Έχουμε αυτή τη στιγμή μία ρήξη ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Νετανιάχου. Και το λέω αυτό διότι φαντάζομαι και ότι ο τελευταίος δεν θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος, δεδομένου ότι δεν έχουμε ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος.
2: Δεν έχουμε ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος. Δεν έχουμε εξάλληψη του βαλιστικού προγράμματος και δεν έχουμε εξάλληψη του πυρηνικού προγράμματος.
1: Άρα γιατί
2: δεν είναι ευχαριστημένος ο κ. Νετανιάχου. Προφανώς δεν είναι ευχαριστημένος. Κανείς Ισραηλινός αυτή τη στιγμή δεν είναι ευχαριστημένος. Κανείς. Τώρα, αν φτάνουμε να μιλήσουμε για ρήξη, νομίζω ότι είναι μια λέξη βαριά. Ένας κλονισμός σίγουρα υπάρχει. Δεν το συζητάμε.
0: Δηλαδή τώρα το Ισραήλ θα συνεχίσει να έχει τις πλάτες της Αμερικής σε αυτό που συντελείται στη Γάζα.
2: Ακούστε τώρα, το Ισραήλ έχει εκλογές.
0: Στη γενοκτονία. Ναι.
2: Λοιπόν, έχει εκλογές μπροστά. Το πώς θα αντιδράσει ο κύριος Νετανιάου, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα. Γιατί? Διότι είναι δέσμιος της ακροδεξίας πτέρυγας κυβέρνησης, η οποία είναι και ολικά στα κάγκελα. Πρέπει να επιδείξει μια νίκη ο κ. Νετανιάχου στο εσωτερικό. Ο κ. Λαπίτ σήμερα βγήκε ο ηγέτης αντιπολίτευσης έξαλλος εναντίον του. και είπε ότι αντί για νίκη μας οδήγησε μια ήττα. Και μάλιστα καθίσαμε, λέει, στη γωνία σαν μαλωμένο παιδί. Άρα ο κ. Νετανιάου πρέπει να επιδείξει κάποια επιτυχία. Ιδάλλως αν πάει υπό αυτές τις συνθήκες στις εκλογές, είναι μαθηματικός βέβαιο ότι θα χάσει και τότε ελοχεύει γι' αυτόν ο κίνδυνος της φυλακής.
0: Και η επιτυχία ποια θα είναι, για παράδειγμα, να κάνει την Αμερικανική και την Ισραηλινή Ριβιέρα στη Γάζα, τι λογίζεται ως επιτυχία σε αυτή την περίπτωση?
2: Γι' αυτόν ιδανικά θα ήταν να τελειώνει με το Ιράν. Αυτό δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα. Φεύγει από το τραπέζι. Δεύτερη επιτυχία θα ήταν να μπορούσε να εξαλείψει πλήρως τη Χεζμπάλα. Ούτε αυτό φαίνεται ότι υπάρχει στο τραπέζι. Αυτή ως δυνατότητα. Ναι, θα κρατήσουν τις θέσεις τους οι Ισραηλοί μέσα στο Λίβανο, αλλά ο στρατός του Λιβάνου είναι πάρα πολύ αδύναμος για να μπορέσει να εξοντώσει την Χεζμπάλα. Άρα θα πρέπει πάλι οι Ισραηλοί να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Και το τρίτο βεβαίως θα είναι να εξαλείψει πλήρως τη Χαμάς, η οποία φαίνεται ότι σιγά σιγά αθόρυβα αναδιοργανώνεται. Αυτός είναι και αν θέλει το μεγαλύτερο κίνδυνος, διότι ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει στη λόγια της Γάζας και θα δούμε πλέον μια νέα φάση αυτού που βλέπαμε μέχρι πρότινος. Αλλά ο κύριος Νετανιάου χρειάζεται αυτή τη στιγμή κάποια επιτυχία. Ενδεχομένως, εάν κάνουν το λάθος οι σιίτες της Χεζμπάλα να συνεχίσουν επιθέσεις, να την προσφέρουν, διότι θα του δώσουν το επιχείρημα ότι πρέπει να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις προς βορρά. Ενδεχομένως, κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Προβλέψεις πάντα είναι επισφαλής στο διεθνές περιβάλλον, πολύ περισσότερο στη Μέση Ανατολή. Πάντως, αυτή τη στιγμή, όταν δεν έχουμε μια ισορροπημένη συμφωνία, δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Είμαστε ευχαριστημένοι, διότι επιτέλους ανοίξαν τα στενά του Μουρς, που ήταν, επαναλαμβάνω, ανοιχτά πριν την 28η Φεβρουαρίου. Ήταν ανοιχτά. Επιτέλους θα επέλθει κάποια ομαλοποίηση στην παγκόσμια οικονομία, όχι άμεσα, με ορίζοντα 4 μηνών κατ' ελάχιστον. Αλλά αυτό είναι ένα σίγουρα καλό νέο. Όμως τι θα γίνει στο μέλλον και τι θα γίνει μέσα στο αυτό το διάστημα της διαπραγμάτευσης? Μπορεί να χτίσει τον αέρα η διαπραγμάτευση. Και αν ήδη έχει αρχίσει να λαμβάνει μέτρα για να επισκευάσει τις ζημίες που έχει υποστεί, εξοπλίζεται και πάλι από τα κράτη τα οποία όλοι γνωρίζουμε. Άρα μπορεί κάποια στιγμή να νιώσει τόσο ισχυρό που να οδηγήσει στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα σε ναυάγιο.
0: Κύριε καθηγητά,
2: άλλωστε έχει πει ότι δεν δέχεται.
0: Έχουμε και τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Ένα από τα ζητήματα είναι και με το ουκρανικό. Εκεί τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
2: Ούτε αυτό μπορεί να επιβεβαιώσει. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι θα ασχοληθεί και πάλι με την Ουκρανία.
1: Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό.
2: Δεν ξέρω αν είναι καλό γενικώς. Είπε για πρώτη φορά ότι οι Ρώσοι υφίστανται μεγαλύτερες απώλειες γιατί είναι οι επιτιθέμενοι. Αναγνώρισε τη Ρωσία ως επιτιθέμενη. Αυτό δεν το είχε κάνει έως τώρα. Από εκεί και πέρα, εάν θα μπορέσει να φέρει ένα βιώσιμο πρόγραμμα, πλάνο στο τραπέζι για να τερματιστεί αυτή η κρίση, νομίζω ότι όλοι θα το ήθελαν. Το θέμα είναι, μπορεί να φέρει ένα βιώσιμο πρόγραμμα? Πολύ αμφιβάλλουν, διότι και χθες ακόμα ευχαρίστησα τον κύριο Πούτιν και τον κύριο Σι, διότι ήταν ουδέτεροι, λέει, στην κρίση του Ιράν. Ουδέτεροι δεν ήταν. Μην κοροϊδευόμαστε. Και το ξέρουν καλύτερα από όλους αυτό οι Αμερικανοί. Οπότε όταν είδαν αυτή τη δήλωση, πολλοί αναλυτές το είδαμε ξεκάθαρα να λένε ότι και το καινούργιο πρόταση, σχέδιο που θα φέρει ο κύριος Τραμπ, θα είναι πάλι ετεροβαρές. Άρα δεν θα έχουμε ειρήνη. Ας περιμένουμε όμως, να μην κάνουμε προβλέψεις. Είναι δεδομένο ότι ο κύριος Τραμπ θα ασχοληθεί και με το ουκρανικό. Το ερώτημα είναι αυτό αν περνάει στην κοινή γνώμη στην Αμερική. Διότι έχει πέσει ήδη πολύ η δημοφιλία του. Και ξέρετε, τον κατηγορούν και οι Ρεπουμπλικανοί ότι ασχολείται μονίμως με τα διεθνή θέματα και όχι με την κατάσταση στο εσωτερικό.
0: Ναι, και αυτό δεν είναι καλό να ασχολείται με το εσωτερικό πάντως.
2: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να έχουν πολλές πιθανότητες.
0: Έχει απελάσει το μισό πληθυσμό στη Λατινική Αμερική, κύριε Παπαδόπουλο. Άμα αρχίσει να ασχολείται πάλι με το εσωτερικό, και εκεί θα έχει πάρει πρόβλημα.
2: Δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό, είναι θέμα της, καταρχήν, η οικονομία.
1: Όλα ξεκινούν
2: από εμπόριο. Είναι η θέση εργασίας που έχει υποσχεθεί.
0: Και η οικονομία πώς θα στηριχτεί όταν διώχνεις νεανικό, τέλος πάντων, πληθυσμό που είναι εργατικά χέρια κτλ. Εν πάση περιπτώσει, είναι ζητήματα που θα απασχολούν τους Αμερικανούς από εδώ και στο εξής. Τι γίνεται στη γειτονιά μας?
2: Οι προεκτάσεις των κινήσεων του κ. Τραμπ. Δεν είμαστε Αμερικανοί, το λέω πάντα. Μην κάνουμε το λάθος να βλέπουμε τις άλλες χώρες ως πολίτες των χωρών αυτών. Ούτε Αμερικανοί είμαστε, ούτε Ούγγροι στην Ουγγαρία, ούτε Ρώσοι στη Ρωσία,
0: ούτε
2: Γάλλοι στη Γαλλία. Εμείς είμαστε Έλληνες και μας ενδιαφέρουν οι επιπτώσεις που υπάρχουν στο παγκόσμιο περιβάλλον και που έχουν αντανάκλαση στη χώρα μας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Να το βλέπουμε έτσι.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παπαφλωράτου. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός, διεθνολόγος, διδάκτορος του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητής στρατιωτικών σχολών.

0: Λοιπόν, είναι Πέμπτη σήμερα, θα δούμε τα κινηματογραφικά νέα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Αλέξης Μετσόγλου. Αλλά καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα, Αλέξη.
0: Να ξεκινήσουμε καλημέρα με αυτό το ωραίο που γίνεται απόψε στο Θερινό Απόλλων. Έχουν πάρει μια εξαιρετική πρωτοβουλία, έτσι, που θυμίζει πως η τέχνη είναι μέλος κομμάτι της κοινωνίας ο κινηματογράφος. Μιλάμε για μια κίνηση αλληλεγγύης. Υπάρχει μια προβολή για να τα έσοδα θα διατεθούν.
2: Είναι πολύ κοντά οι χώροι. Mm-hmm. Ευζώνων είναι κοντά με τη Σαρανταπόρου. Και η προβολή βέβαια είναι η περίφημη ταινία της Μαζέλ Σαρακτήπη που πέθανε πριν από λίγες μέρες, μαραζωμένη από το θάνατο του σύζυγου της Περσίδας και ο θέτης η Περσέπολης. Ασπρόμαυρο είναι εκπληκτικό το φιλμ και θα διατεθούν όχι μόνο οι πράξεις της ταινίας, θα διατεθούν και οι πράξεις του μπαρ. Επίσης αν κάποιος έχει δουλειά μπορεί να πάει να κόψει ένα εισιτήριο και να φύγει. Επίσης υπάρχει ένα κουτί το
0: να
2: οποίο
0: πούμε για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν, επειδή πριν από δύο μέρες πήρε φωτιά ένα συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή, στην Ευζώνων, όπως είπες και εσύ. Ο γειτονικός κινηματογράφος θα βοηθήσει τον γείτονα επιχειρηματία.
2: Το έχουμε δει, το έχουμε δει και από τηλεόραση. Εν πάση περιπτώσει είναι μια κίνηση αλληλεγγύης η οποία θα ακολουθηθεί και από άλλους. Βέβαια, γιατί τώρα το πολύ πολύ να μαζευτούν 1500 ευρώ. 1500 ευρώ. Ένα καμένο συνεργείο δεν κάνει τίποτα, αλλά είναι μια κίνηση για να δείξει αυτό που πάντα έλεγα, ότι το σινεμά είναι μια ανθρωπιστική τέχνη, έτσι, κοινωνιολογική ανθρωπιστική τέχνη, στέκεται και αγκαλιάζει στην κοινωνία και πέρα όλος ο κόσμος πρέπει να βρίσκεται το βράδυ εκεί πέρα. Εξάλλου η ταινία Πέπολης είναι πάρα πολύ δυνατό και μας θυμίζει το τι συμβαίνει στο Ιράν. Έτσι. Τώρα. Απάντησα για τις άλλες ταινίες και η ταινία που θα συζητηθεί πάρα πολύ είναι το Toy Story 5, το οποίο βέβαια έχουν αγαπηθεί όλα τα story, ιστορίες των γνηδιών, όπου οι πέντε φίλοι ξεκινάνε σε διάφορες περιπέτειες και να βγάζουν μια χαρά πέρα. Είναι η ταινία που αναμένεται, έτσι, να κάνετε πολλά εισιτήρια. Εγώ ούτε κρύο ούτε ζέστα, μπορώ ότι αρέσει τα Toy Story και είναι και καλοφτιαγμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει όσοι μας ακούν ξέρουν και θα δούνε και το καταλαβαίνουν. Το μεγάλο γεγονός είναι η επαναπροβολή σε κόπια 4K. 4K δηλαδή κόπια η οποία είναι ειδικά επεξεργασμένη διστόν ώστε βλέπεις τους πάντες και το ψυχό. Λοιπόν, μετά από 66 χρόνια από την πρώτη προβολή, η ταινία του Hitchcock με τον Άντονι Πέρκινς και την Τζάνετ Λι, η ιστορία του μοτέλ όπου υπάρχει ο Norman Bates, ο περίφημος Norman Bates, και όπου γίνονται αυτά τα παράξενα εγκλήματα, είναι ένα τεράστιο φιλμ, όχι μόνο λόγω του το έκανε ο Hitchcock, όχι μόνο τη μεγάλη επιτυχία, αλλά γιατί έχει μια έντονη αγωνία ακόμα και για την προσωπικότητα του ίδιου του ατόμου. Λέει ότι ζει με τη μητέρα του, αλλά η μητέρα του υπάρχει ή δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω, ψυχό, γνωστό.
1: Μια ταινία θρύλος.
2: Δεν ακούω.
1: Μια ταινία θρύλος.
2: Μια ταινία θρύλος και μια ταινία η οποία ξεφεύγει από τα δεδομένα της. Δείχνει και τη ζωή στις μικρές αμερικάνικες πόλεις στο αδιέξοδο. Μια κοπέλα που κλέβει λοιπόν λεφτά, ανέβοντη τότε Τζάρετ Λι, πηγαίνει να φιλοξενηθεί εκεί, εξιταρισμένη στην κυριολεξία. Άλλα περιμένει και άλλα θέλει να κάνει και τελικά υπάρχει η εκπληκτική σκηνή του πόνου στο μπάνιο, η οποία μείνει ιστορική στα ντους. Ιστορική. Και επαναλαμβάνω, είναι η πρώτη ταινία όπου ο Hitchcock κάνει και κοινωνιολογία. Κάνει και κοινωνιολογία στην ταινία του. Λοιπόν, από εκεί και μετά έχουμε ένα αυστραλιανό φιλμ το οποίο θα συζητηθεί πάρα πολύ, το Levitation λέγεται, το οποίο είναι ταινία που αφορά τους νέους. Γιατί έχουμε την ιστορία δύο γκέι νεαρών, οι οποίοι ζουν στην Αυστραλία, αυστραλιανή ταινία, οι οποίοι αγαπιούνται πάρα πολύ. Αλλά η κοινωνία δεν είναι ομοφοβική και κατά κάποιο τρόπο η κακία της κοινωνίας είναι και ταινία του φανταστικού, έτσι, μετατρέπεται σε ένα είδος κατάρας ούτως ώστε οι νέοι αρχίζουν και μισιούνται μεταξύ τους ενώ αγαπάει ένας τον άλλον και γίνεται χαμός. Είναι ταινία πάρα πολύ ειδική βέβαια, αφορά και τις queer κοινότητες, αφορά και τους τους νέους που θέλουν να δουν ταινία. Ναι, αλλά έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία, πάρα πολλές κριτικές. Εμένα αυτές τις ταινίες μου αφήνουν για την γνώμη μου αδιάφορο, αλλά βρήκα το θέμα ενδιαφέρον στο θέμα της ομοφοβίας της οποίας πλειοψηφίας της κοινωνίας. Υπάρχει επίσης μια ταινία η οποία δεν έχει ελληνικό τίτλο και λέγεται Obsession και η οποία έχει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και πολύ γνωστό. Ένας νέος λοιπόν εύχεται να αποκτήσει τα πάντα που θα ήθελε στη ζωή του. Έτσι και ξαφνικά γίνεται. Όπως καταλαβαίνεις, πλούτος, ιστορίες, γυναίκες. Όμως δεν θα πω το ενιγματικό τέλος. Η ιστορία αυτή του γυρίζει ανάποδα και τελικά αυτή η ευχή, η οποία του έφερε τα πάντα τα οποία ήθελε στη ζωή του, καταλαβαίνετε τελικά η ζωή είναι άλλο πράγμα, δεν είναι μόνο πλούτος, έχει κωμικά στοιχεία, είναι ευχάριστη, είναι ενδιαφέρουσα. Και να πω βέβαια, θα το θυμάστε και οι δυο σας, μετά από 25 χρόνια επαναλαμβάνεται μια ταινία που αγαπήθηκε πάρα πολύ από το κοινό και συζητήθηκε πάρα πολύ, είναι η Αφελής Γλυκιά και έχουν ανάγκη για πλειονία η Αμελή. Η πιο feel good ταινία, δεν περνάς καλά για να μην το γίνω να κάνω Αμερικανιές και εγώ, που έχει γίνει ποτέ, με την οντρέιτα του χαρακτηριστική, με τις παραξενιές της, με τις ανάγκες της, με τη μοναξιά της, με την ανάγκη της για επικοινωνία.
0: Και την υπέροχη μουσική, βέβαια. Είναι απόλαυση και η μουσική.
2: Για να κλείσω πρωτού πάμε και πως σας πω ότι τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην εκπομπή 8 με 9 στο 9-5 για το σινεμά με τον κύριο Γουγάδη. Άρα επιγραμματικά φαίνεται ότι αυτή η εβδομάδα είναι ψυχό και αμελή. Δύο ταινίες, η μία κωμικο-τραγική, η άλλη θρίλερ. Άρα λοιπόν κερδίζουν οι επαναλήψεις στις νέες ταινίες και να επαναλάβω ότι σήμερα είναι η προβολή η οποία πρέπει να τιμήσει κανένα στο βράδυ, στον Απόλλωνα, γιατί ο κινηματογράφος σημαίνει και αλληλεγγύη. Ας είστε καλά λοιπόν, καλημέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη. Καλημέρα. Θα περάσουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με την Ελένη Ατρού και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, υπέγραψαν εξ αποστάσεως διμερή συμφωνία με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ενώ η Τεχεράνη δεσμεύεται να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων που έχουν υποβληθεί από την Ουάσιγκτον. Μόλις το υπέγραψα, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξερχόμενος από το παλάτι στις Βερσαλίες, όπου του παρατέθηκε επίσημο δείπνο στο περιθώριο της Συνόδου της Ομάδας των 7. Ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε το γεγονός μέσω X βίντεο. Στα επίπεδα προπολέμου κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές χρηματιστηριακές συναλλαγές μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί σε χαμηλό τετραμήνου στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Για πρώτη φορά στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2028-2034 θα υπάρξει ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας με συνολικό προϋπολογισμό 420 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα αυτά δεν θα πάνε σε παραδοσιακές δράσεις που γνωρίζουμε από τη δεκαετία του 80, αλλά σε δράσεις που θα ανεβάσουν την ανταγωνιστικότητα μέσω συνεργασίας των επιχειρήσεων με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Με πληθυσμιακά και μόνο κριτήρια στην Ελλάδα θα μπορούσαν να αντιστοιχούν 8 έως 10 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το μισό ταμείο ανάκαμψης, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης κατάφερε η ελληνική αστυνομία, η οποία προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν κυρίως στην Κρήτη, έχοντας ωστόσο αναπτύξει δίκτυο σε ολόκληρη τη χώρα με 86.000 χρήστες των παράνομων υπηρεσιών. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. 9 ημέρες μετά τη δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγείο, ο βασικός κατηγορούμενος για το διπλό έγκλημα, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, ορίζει τεχνικό σύμβουλο για να ελέγξει εξετάσεις DNA. Ο 65χρονος Ιταλός εξακολουθεί να επιμένει στην αθωότητά του. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου νοσοκομείου της Κρήτης με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται 19χρονος που έπεσε από τα ενετικά τείχη χθες βράδυ. Το νεαρό αντιλήφθηκαν διερχόμενοι πολίτες, οι οποίοι έσπευσαν να καλέσουν άμεσα τις αρχές. Αστυνομικοί διερευνούν τα αίτια της πτώσης. Στη Θεσσαλονίκη, 45χρονος αλλοδαπός έπιασε τιμόνι μεθυσμένος και ενεπλάκησε τροχαίο με τραυματισμό του οδηγού του άλλου γιοταχή στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το 45χρονο συνέλαβαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης τροχαίας Θεσσαλονίκης. Εργασίες τοποθέτησης τυθέων ασφαλείας και καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφύη βλάστηση γίνονται σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέου Μουδανίων έως τη δύση του Ηλίου. Σήμερα κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Η γέφυρα παραμένει κλειστή από χθες το μεσημέρι. Μία 75χρονη αλλοδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή Νέας Καλλικράτειος του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Η 75χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Πέθανε η θρυλική βελανιδιά του Ρομπέν των Δασών, που είχε ηλικία 1.200 ετών. Συνδέθηκε με το μύθο του Ρομπέν των Δασών και προσέλκυε εκατομμύρια επισκέπτες στο δάσος του Σέργουντ. Δεν έβγαλε φύλλα για πρώτη φορά έπειτα από αιώνες ζωής αυτή την άνοιξη. Οι ειδικοί θεωρούν ότι το ιστορικό δέντρο έχει πλέον πεθάνει. Στην αθλητική επικαιρότητα και στα του Μουντιάλ, η Γκάνα κέρδισε τον Παναμά με σκορ 1-0. Η Αγγλία κέρδισε την Κροατία με 4-2. Ισόπαλο το παιχνίδι η Πορτογαλία-Κόγκο που έληξε με σκορ 1-1. Μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες Κολομβιανούς φιλάθλους, στο Μεξικό, οι καφετέρωσε έκαναν κίνηση με νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελο 2026, με του Λουίς Δίας να έχει γκολ και ασίστ στο 3-1 επί του Ουσμπεκιστάν, που έκανε μεγάλη προσπάθεια στο πρώτο του ιστορικά παιχνίδι σε Μουντιάλ. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, έθριος παραμένει ο καιρός, Μακεδονία, Θεσσαλία. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται το μεσημέρι. Το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Η άνεμη πνεομεταβλητή εντάσσεως έως 4 μποφόρ και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 693324-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο το Βόρειο Αιγαίο, όπου αλλού βρίσκεστε και μας ακούτε μέσω του διαδικτύου, μαζί σας με τα ραδιοκύματα σε Χίο, Ινούσας και Ψαρά, με ειδήσεις και ρεπορτάζ. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου η Κλεάνθη Βασίλια, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής Παυλίνα Κοσμά, στο μοντάζ η Κώστα Σακυρίδης και Βασίλης Τινέλης και στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Θοδωρής Πιλιώτης. Μαζί σας μέχρι τις 11 να δώσουμε και τα τηλέφωνά μας για να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας κάνετε τις παρατηρήσεις, σχόλια αλλά και προτάσεις για θέματα 22510, 23250 και 22510-47760 τα τηλέφωνα του σταθμού και το rtgeo.papaker.gr το email που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Να πούμε βέβαια ότι μας ακούτε μέσω του δικτύου των αναμεταδοτών στο Βόρειο Αιγαίο και στους 104,4 στα FM, όπως επίσης και στο διαδίκτυο, και να δούμε τα σημερινά θέματα που θα ταξιδέψουμε και σε Ινούσες και Ψαρά, στις Ινούσες που ετοιμάζονται για μια σειρά εκδηλώσεων στα πλαίσια της γιορτής του Αποστόλου Παύλου και το πέρασμα που είχαν κάνει οι Ινούσες ο Απόστολος Παύλος από το νησί. Ινούσες που συμμετέχουν και στο πανελλήνιο δίκτυο που υπάρχει. Θα μας πει, πιστεύουμε θα έχουμε στις 10.30 μαζί μας τον κύριο Δανιήλ, τον Δήμαρχο Ινούσων, να μας πει λεπτομέρειες γι' αυτό το θέμα. Αλλά θα πάμε πριν και μέχρι τα Ψαρά, όπου θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Βρατσάνο, αφού από χθες ξεκίνησαν μια σειρά εκδηλώσεων. Ελπίζουμε ο καιρός, ο αέρας που έχει ανέβει, η άνεμη που είναι λίγο πιο ισχυρή, να μην αλλάξει το πρόγραμμα. Είδαμε το πρωί ότι σε αυτή τη δράση, το τετραήμερο δράσεων που ετοιμάζουν, τους προβληματίζει λίγο ο καιρός. Και να αναφερθούμε επίσης στο θέμα της συνέντευξης τύπου που θα δοθεί αύριο στην Αθήνα, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Χίο, αφού οι δύο δικηγόροι του φερόμενου ως διακινητής στο ναυάγιο στο Μυρσενίδη που είχε γίνει τον περασμένο Φεβρουάριο θα δώσουν συνέντευξη τύπου στην Αθήνα, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου στις 2 μετά το μεσημέρι, η κύριοι Αλέξη Γεωργούλης από τη Χίο και Δημήτρης Χούλης από τη Σάμο, για να παρουσιάσουν μια σειρά στοιχείων σχετικά με το θέμα του ναυαγίου αυτού. Θα έχουμε περισσότερα σίγουρα στην εκπομπή της Δευτέρας για αυτό το ζήτημα. Θα μεταδοθεί και μέσω συχνότητας τηλεοπτικής η συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου και νομίζω από το The Press Project είναι που θα έχει τη σχετική επιμέλεια για την παρουσίαση, αλλά πρέπει να πούμε ότι το Σάββατο θα βρίσκεται στοιχείο ο κύριος Χούλης, αφού είναι σε ένα από τα τραπέζια συζητήσεων που διοργανώνει το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Χίου, που Παρασκευή και Σάββατο θα πραγματοποιηθεί εκεί στο χώρο της Φιλαρμονικής, όπως τον γνωρίζουμε τώρα, τον πρώην Διπεθέ, πίσω από τα ΚΤΕΛ, τα αστικά. Εκεί λοιπόν θα έχουμε αυτές τις εκδηλώσεις Παρασκευή και Σάββατο. Αναφερθούμε επίσης σε ό,τι αφορά τα θέματα της ημέρας, ότι δυστυχώς ήταν άγωνος ο πρώτος διαγωνισμός για τη δρομολόγηση του πλοίου στη γραμμή Λαύριο Μεστά. Δεν φαίνεται τόσο εύκολο ότι θα βρεθεί αυτή την περίοδο, θα υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον για τη δρομολόγηση πλοίου. Αναμένεται να δούμε η δεύτερη προκήρυξη, η δεύτερη διαδικασία του διαγωνισμού, το πώς θα προχωρήσει. Αντίθετα, στη Δημοτική Επιτροπή της Τρίτης φάνηκε ότι μπαίνουν έτσι οι αρχές, έτσι ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί το γεωπάρκο της UNESCO και στοιχείο, μετά από αυτό στη Λέσβο να υπάρχει και στοιχείο κάτι ανάλογο. Πάμε όμως στο πρώτο τραγούδι μας και σε λίγο μαζί μέχρι τα Ψαρά ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Βρατσάνο.

αυτό, τι είναι αυτό, γέλιο δάκρυλια κάδα βροχή, τη ζωή μας και τέλος και αρχή, ποτέ.

0: Λοιπόν, και θα πάμε μέχρι τα Ψαρά, αφού όπως είπαμε και νωρίτερα θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ηρωικής Νήσου Ψαρών, τον Κώστα τον Βρατσάνο, για να μας πει τα νέα από το νησί και για ένα πολύ όμορφο τετραήμερο που θα έχουμε, αφού για δεύτερη χρονιά διοργανώνεται το Ψαρά Sports Festival με ένα πλήθος εκδηλώσεων. Κύριε Βρατσάνο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Πηλιώτη, σε εσάς και τους ακροατές μας. Ναι, πραγματικά...
0: Εγώ δεν ακούω τον κύριο Βρατσάνο, όμως εφόσον είμαστε στον αέρα, θα θέλαμε να μας πείτε λοιπόν, να ξεκινήσετε να μας λέτε για αυτές τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται. Ξεκίνησαν από χθες, έγιναν κληρώσεις των ομάδων, έτσι να μας πείτε για το τι ακριβώς θα γίνει αυτό το τετραήμερο.
1: Ναι, πραγματικά νιώθω έτσι πολύ όμορφα, γιατί είναι ένα τετραήμερο εκδηλώσεων πολύ σημαντικών, που γίνεται σε συνέχεια της πρώτης δράσης που έγινε πέρυσι. Νομίζω ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ψυχή της όλης διοργάνωσης είναι ο αντιδήμαρχος αθλητισμού, ο κύριος Μανώλης Μαρίνος. Και φέτος έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Συμμετέχει το Μουσικό Σχολείο Χίου. Οι δράσεις περιλαμβάνουν πέρα από τις αθλητικές εκδηλώσεις, beach volley, ποδηλατοδρομία, περιλαμβάνουν πρώτα απ' όλα και την λαμπαδρομία στη μνήμη έτσι του 24 της καταστροφής του νησιού μας, που ξεκινάει από το μοναστήρι μέχρι το χωριό. Περιλαμβάνουν πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις και μουσικές εκδηλώσεις, προβολή ντοκιμαντέρ. Πραγματικά είναι μια γιορτή για το νησί μας και νιώθουμε έτσι πάρα πολύ όμορφα που σε αυτή τη γιορτή συμμετέχουν και πολλοί από εκτός Ψαρών. Είναι δηλαδή μια ευκαιρία και για τους αθλητές αλλά και γονείς των παιδιών να έρθουν να γνωρίσουν τον τόπο μας και να περάσουν έτσι ένα πολύ όμορφο τετραήμερο. Ο καιρός λίγο είναι, έχουμε κάποια αυξημένα ποθόρα, αλλά πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε και θα γίνει κανονικά όλο έτσι το τετραήμερο. Να πούμε ότι θέλουμε αυτό το φεστιβάλ να το καθιερώσουμε, να γίνει θεσμός για το νησί μας και κάθε χρόνο έτσι να κάνουμε όλο και περισσότερες δράσεις, να επεκτηνόμαστε, και θεωρώ ότι είναι κάτι που το έχει αγκαλιάσει και η τοπική κοινωνία. Να σας πω ότι η επιχειρήση συμμετέχει

0: έχουν και αυτές δίνοντας έτσι κάποιες προσφορές για τους συμμετέχοντες στις όλες αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Δεν σας ακούω πολύ καθαρά. Θα περιμένετε λίγο στη τηλεφωνική γραμμή για να το διορθώσουμε το πρόβλημα και να μπορέσω και εγώ να σας ακούω, δηλαδή να ακούσω αυτές τις πληροφορίες τις ωραίες που μας δίνετε.

0: Κύριε Πρατσάνο, τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε και να σας ακούω και εγώ καθαρά. Λέγαμε λοιπόν για αυτές τις εκδηλώσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρέπει να συγκεντρώνει και αρκετό αριθμό νέων παιδιών, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ακριβώς. Είναι μια γιορτή, έλεγα αγαπητέ Θοδωρή, έλεγα ότι είναι μια γιορτή για το νησί μας, το Ψαρά Sport Festival, και θέλουμε να το καθιερώσουμε σαν ένα θεσμό. Θέλουμε δηλαδή κάθε χρόνο περισσότεροι άνθρωποι να γνωρίζουν το νησί μας μέσα από τον αθλητισμό, να γνωρίζουν την ιστορία μας, αλλά και τις φυσικές ομορφιές των ψαρών. Νομίζω ότι είναι μια επένδυση που κάνουμε στο χώρο του αθλητισμού και του πολιτισμού και θεωρώ ότι θα έχει έτσι πολύ θετικό αποτύπωμα στον τόπο μας. Να πούμε ότι τώρα έχουμε επισκέπτες στο νησί, συμμετέχουν τα παιδιά και τα παιδιά τα δικά μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για τα δικά μας τα παιδιά να γνωρίζουν άλλα παιδιά, να συμμετέχουν σε αγωνίσματα, να συμμετέχουν, ας πούμε, η εμπειρία με το μουσικό σχολείο, το οποίο θα κάνει και μουσικές εκδηλώσεις. Ξέρετε, είναι ένα πολύ μεγάλο έτσι, μια
0: μεγάλη πρόκληση. Σήμερα το βράδυ η βραδιά με τους μαθητές του μουσικού σχολείου.
1: Ναι, βλέπεις Θοδωρή ότι το βλέμμα και το χαμόγελο και τη διάθεση των παιδιών μας που γνωρίζουν καινούριους ανθρώπους. Οπότε δηλαδή πέρα από την εξωστρέφεια έτσι είναι σημαντικό και τα δικά μας τα παιδιά. Χρέος μας είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για τα παιδιά μας, γιατί είναι ο φάρος του νησιού μας, έτσι ακριβώς ας πούμε το αποκαλώ. Οπότε είναι μια έτσι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις και θέλουμε κάθε χρόνο, πέρυσι ας πούμε έγινε το πρώτο βήμα, φέτος υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή και περισσότερα έτσι αντικείμενα και ευελπιστούμε ότι το χρόνο θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Θα το καθιερώσουμε, είπα προηγουμένως ότι συμμετέχουν και οι τοπικές επιχειρήσεις, το έχει αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία. Και στην πορεία αυτή βρίσκουμε και χορηγούς που στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Και ο Θανάσης Μαρτίνος που πάντα στέκεται δίπλα μας, αλλά και οι ΕΔΕΗ ανανεώσιμες, ουσιαστικά συμβάλλουν στο να δημιουργηθεί έτσι αυτός ο θεσμός.
0: Και μπορούν να καλύπτονται ειδικά έξοδα που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, οι μαθητές από το Μουσικό Σχολείο της Χίου για να έρθουν, θα είναι κάτι πολύ σημαντικό για τις επόμενες χρονιές. Να σας ρωτήσω αν έχουν τοποθετηθεί και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, έτσι όσοι θέλουν να κάνουν βόλτα και να γνωρίσουν τα ψαρά.
1: Βεβαίως. Είχαμε κάποια προβλήματα στην αρχή, γιατί βγάζουν κάποια προβλήματα γενικά με όλους και τους δήμους που μιλάω σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα. Αλλά πρόσφατα έτσι ήρθε συνεργείο, τα είδαμε, οπότε είναι διαθέσιμα για τους ανθρώπους που επισκέπτονται και θεωρούμε ότι θα είναι έτσι μια πολύ, τουλάχιστον τα πρώτα δείγματα αυτό δείχνουν, θα είναι έτσι μια πολύ καλή σεζόν και η φετινή για το νησί μας. Έχω πει πολλές φορές ότι δυστυχώς δεν καλύπτουμε τη ζήτηση και αυτό είναι ένα στοίχημα για μας, προκειμένου και για όλους, για όλη την τοπική κοινωνία, να δημιουργήσουμε περισσότερα δωμάτια, έτσι να μπορούν περισσότεροι άνθρωποι να έρχονται στο νησί μας και να ανακαλύπτουν το νησί μας και αυτή την full season. Θέλω να σας πω ότι σχετικά με το Ψαρά Sport Festival θέλουμε να σκεφτόμαστε, δηλαδή, να κάνουμε και εκδηλώσεις που είναι και εκτός σεζόν. Δηλαδή μπορεί και το Σεπτέμβρη, ήδη συζητάμε για να φιλοξενήσουμε εδώ τους Πανελλήνιους Καλλιτεχνικούς Αγώνες. Θέλουμε δηλαδή να δημιουργήσουμε έτσι ευκαιρίες πολιτισμού και εκδηλώσεων και εκτός σεζόν, γιατί όπως καταλαβαίνετε εντός σεζόν είναι και δύσκολο να βρούμε δωμάτια για να μπορέσουμε να τη φιλοξενήσουμε τέτοιες εκδηλώσεις.
0: Γιατί για πόσες κλίνες μιλάμε, Δήμαρχε, μιας και αναφερόμαστε σε αυτά?
1: Γύρω στις 250 κλίνες, 250-200, παρόλο που έχουν αυξηθεί τελευταία χρόνια, κύριε Πιλιώτη, οι κλίνες, η ζήτηση αυξάνεται με μεγαλύτερο ρυθμό. Οπότε δεν μπορούμε να το καλύψουμε, αλλά αυτό είναι ευχάριστο από τη μια πλευρά, για να ξέρουμε ότι τα ψαρά ακούγονται και έτσι που πάρα πολλοί να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον να έρθουν και να μας επισκεφθούν.
0: Ακούγονται, είναι και την επόμενη εβδομάδα βέβαια οι εκδηλώσεις που γίνονται για τα 202 χρόνια από το ολοκαύτωμα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε ένα τετραήμερο και εκεί εκδηλώσεων. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και εκεί. Εντάξει, αυτή είναι η μεγάλη γιορτή του νησιού μας. Είναι για να τιμήσουμε έτσι, τους προγόνους μας και την υπέρτατη θυσία που έκανε προκειμένου να συμβάλλουν στην ελευθερία της πατρίας μας. Νομίζω ότι αυτό είναι χρέος μας, το κάνουμε με μεγάλο σεβασμό και ευχαριστώ όλους και κάνω και ένα κάλεσμα μέσω της του ραδιοφώνου και της εκπομπής σας να έρθουν προς το δυνατόν περισσότερο και να ζήσουν έτσι από κοντά αυτές τις όμορφες εκδηλώσεις που διοργανώνουμε κάθε χρόνο για το ολοκαύτωμα.
0: Γιατί και αποτυχίο τώρα έχει δρομολογηθεί ήδη το πλοίο μέσω της Βολισσού που κάνει πιο γρήγορη και κοντινή τη διαδρομή Χίου Ψαρών. Δήμαρχε, δώσ' μας μια εικόνα και για το ιατρείο. Το περιμένουμε, έτσι είναι από τα έργα που θα αλλάξουν και την ψυχολογία και των κατοίκων εφόσον στελεχωθεί βέβαια ανάλογα, αλλά είναι ένα έργο που προχωρά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Είμαστε πια κοντά στο τέλος. Είναι θέμα ημερών, κύριε Πηλιώτη, να ολοκληρωθεί το νέο ιατρείο. Ήδη συζητάμε και εργαζόμαστε σε συνεργασία με τη δεύτερη ΔΥΠΕ και για τον εξοπλισμό, έτσι ώστε να υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του απαραίτητου εξοπλισμού. Βέβαια, αυτό θα είναι μια διαρκή διαδικασία για τον καλύτερο εξοπλισμό του ιατρείου. Είναι ένα έργο, κύριε Πηλιώτη, πραγματικά νιώθω πολύ ευτυχής που το ολοκληρώνουμε μετά από έτσι πολύ μεγάλο αγώνα. Νομίζω ότι αλλάζει το χάρτη παροχής υπηρεσιών υγείας στο νησί μας.
0: Και που έχουν προβλεφθεί, δεν ξέρω πόσες κλίνες θα υπάρχουν, αλλά έχει προβλεφθεί ότι και οι γιατροί που θα υπηρετούν εκεί θα μπορούν να έχουν κατοικία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, έχουμε 5 διαμερίσματα, πραγματικά είναι Μάλιστα. πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό, 5 διαμερίσματα που θα διατίθονται για τη φιλοξενία του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Πολύ μεγάλη υπόθεση, ειδικά την εποχή αυτή που έχουμε έντονα προβλήματα στη στέγαση των ιατρών και των δημοσίων υπαλλήλων. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι το ιατρείο αυτό, το οποίο είναι ένα υπέροχο κτίριο, συζητάμε ήδη και με τη ΔΥΠΕ και έχει υποσχεθεί και ο Υπουργός Υγείας ότι θα έρθει εδώ στα Εγγένεια. Δεν έχει καθοριστεί ακόμα η ημερομηνία να ολοκληρωθεί το έργο πρώτα ο Θεός σε λίγες μέρες και να μπει και κάποιος εξοπλισμός, έτσι ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να παραδώσουμε στην τοπική κοινωνία ένα πολύ σπουδαίο έργο που αφορά την υγεία, που είναι νομίζω το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε όλοι μας. Να πω κιόλας, αν θέλετε να συμπληρώσω, κύριε Πηλιώτη, να πω ότι στο θέμα της υγείας έχουν γίνει πολλά πράγματα το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή έχει έρθει το ασθενοφόρο, το κλωτό ασθενοφόρο, που χειρίζεται μέσω του λιμενικού σώματος, το χειρίζει δηλαδή το λιμενικό σώμα.
0: Το οποίο είναι αχρίαστο ή σας έχει χρειαστεί, δηλαδή?
1: Έχει ήδη βοηθήσει. Νομίζω ότι και μόνο το αίσθημα ασφάλειας που νιώθουμε όλοι μας, κύριε Πηλιώτη, ότι υπάρχει αυτό το σκάφος το οποίο θα μπορεί να μας μεταφέρει σε λιγότερα 40-45 λεπτά στη Βολισσό και να έχουμε πρόσβαση αμέσως στο νοσοκομείο ασθενής, και μόνο αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Να πούμε και ότι έχει προσληφθεί το τελευταίο διάστημα και επικουρικό προσωπικό και ευελπιστούμε, το σημαντικότερο είναι αυτό που λέτε, νομίζω ότι να ουσιαστικά να στελεχωθεί, αυτή τη στιγμή υπηρετούν 2 γιατροί και 1 νοσηλεύτρια, να έχουμε την όσο το δυνατόν καλύτερη στελέχωση. Θεωρώ ότι και το επίδομα που δίνεται μέσω του Ιδρύματος Χατζηγιωάννου, τα 1.500 ευρώ για τον γιατρό ο οποίος θα έρθει στα μικρά νησιά, τα 50 περίπου μικρά νησιά που έχει αφιερωθεί, νομίζω θα αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο για να αποκτήσουμε και έναν γιατρό που να είναι ειδικευμένος και θα αναβαθμίσει στο έπακρο την παροχή ιατρικής φροντίδας στο νησί μας.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βρετάνο. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις και τα ξαναλέμε. Και την επόμενη εβδομάδα σας πάνε σε ψαρά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Γεια σας.
0: Εμείς συνεχίζουμε με ένα τραγούδι και τις διαφημίσεις μας και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
5: Δεκά λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.

0: στοιχήματα λοιπόν, συνεχίζουμε. Μετά από τα ψαρά να πάμε μέχρι τις Ινούσες, θα μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Ινούσεων, τον Γιώργο τον Δανίλ, μιας και υπάρχουν και εκεί πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και μάλιστα ένα συμπόσιο που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω στην Κόρινθο, Δήμαρχε, και να σας καλημερίσουμε και εσάς.
1: Καλή σας μέρα. Κάνει... Εσάς και σε όλο το Αιγαίο, από τις Ινούσες, ευχαριστούμε για την σύνδεση. Είμαστε στην Κόρινθο.
0: Είμαστε στην παρουσία σας σε αυτό το θέμα που έχει να κάνει με το δίκτυο των πόλεων από που είχε περάσει ο Απόστολος Παύλος. Καλά τα λέω.
1: Ναι, ναι. Ήταν η ιδρυτική πράξη του δικτύου. 14 δήμοι από όλη τη χώρα. Από όλη τη χώρα ενώθηκαν σε ένα δίκτυο που θα έχει τη μορφή μη κερδοσκοπικής αστικής εταιρείας. Στην αρχή υπογράψαμε το σχέδιο του καταστατικού, θα το περάσουμε από τα δημοτικά μας συμβούλια. Ο σκοπός είναι να επεκτείνουμε και να ισχυροποιήσουμε τη συνεργασία μας και να αναδείξουμε αυτή τη διαδρομή του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις περιοχές που δίδαξε, που έμεινε αρκετό μεγάλο διάστημα, όπως ήταν η Κόρυθος, γι' αυτό και ξεκίνησαμε από εκεί. Και που έχει με την παρουσία του ευλογήσει τις περιοχές αυτές και σήμερα είναι ο λόγος για τον οποίο συνεργαζόμαστε και συστήνουμε αυτό το δίκτυο με προφανή σκοπό την εξωστρέφεια. Πρέπει να βρούμε και τις άλλες περιοχές στο μέλλον, να δούμε και τη Ρώμη, θα ξεκινήσουμε και εκεί η αλληλογραφία και θα γνωστοποιήσουμε το δίκτυό μας. Την Κύπρο και τις μικρασιατικές πόλεις από τις οποίες διήλθε, τη Συρία, έχουμε φιλοδοξία να κάνουμε αρκετά πράγματα. Προς το παρόν όμως θα οργανώσουμε το εσωτερικό δίκτυο.
0: Κύριε Δανίλη, τι υπάρχει σχετικά, ας πούμε, φαντάζομαι σε κείμενα που δείχνει για την πορεία του Αποστόλου Παύλου και το πέρασμά του από τις Ινούσες.
1: Κυρίως από τις πράξεις των Αποστόλων. Εκεί περιγράφονται οι αποστολικές περιοδίες. Στην τρίτη αποστολική περιοδία, μετά την Άσο και τη Μυτιλίνη, αναφέρεται ότι σταμάτησαν αντικρί Χίου. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε και η λατρεία και η αναφορά στον Απόστολο Παύλο. Έχουμε ξεκινήσει πολλά χρόνια. Πρώτος ο Φώτης Κόντογλου ιστόρισε την εικόνα αυτή όπου παρουσιάζει τον Παύλο και την σχετική περικοπή σε κάποιον δυτικό όρμο της Αντικρή Χίου. Και στη συνέχεια ο Δήμος μας μαζί με την Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Ινουσών και το Σύλλογο Φίλη Ινουσών πραγματοποιεί εορταστικές εκδηλώσεις. Αυτά θα πληθύνουν, θα έχουμε ανταλλαγές συνεργασιών μεταξύ των δήμων που είναι στο δίκτυο. Είναι μέσα η Σάμος, είναι η Μυτιλίνη, η Κος, η Ρόδος. Φυσικά ο Δήμος Καβάλας και ο Δήμος Αμφίπολης που είναι η πρώτη παρουσία του Παύλου στην Μακεδονία και στην Ευρώπη κατ' επέκταση. Η Βέρεια φυσικά, όπου τιμάται ο Παύλος, έμεινε εκεί, δίδαξε και τιμάται με μεγάλη λαμπρότητα. Περιμένουμε και το Δήμο Αθηναίων, η Θεσσαλονίκη συμμετέχει και φυσικά ο πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος Κορινθίων, ο κύριος Σταυρέλης, ο οποίος και ξεκίνησε πέρσι αυτό το εγχείρημα με τους συνεργάτες του, μας παρήχε αβραμιαία φιλοξενία. Φέτος ο Μητροπολίτης, ο νέος Μητροπολίτης κύριος Παύλος προσκάλεσε τους Μητροπολίτες των ανωτέρων δήμων αυτών που ανέφερα και προσήλθαν αρκετοί, ήρθε από τη Σάμο ο Μητροπολίτης Ευσέβιος, από την... από την Νικόπολη Πρέβεζα ο οικείος Μητροπολίτης, ήρθαν αρκετοί και αυτό δείχνει ότι και η Εκκλησία συμμετέχει και η Εκκλησία θέλει τη συνεργασία των Δήμων στο έργο και στην προσωπικότητα του Παύλου και φυσικά θα κοιτάξουμε και τον θρησκευτικό τουρισμό μέσα από αυτό και πολιτιστικές ανταλλαγές, να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες. Είναι μια προσωπικότητα, μια μορφή της ιστορίας, της παγκόσμιας ιστορίας αλλά και της θρησκείας μας, της χριστιανικής, η οποία δίδαξε τον χριστιανισμό και θεμελίωσε και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.
0: Να πούμε ότι επόμενη εβδομάδα είναι και η γιορτή βέβαια του Αποστόλου Παύλου και η μέρα που γίνονται και εκδηλώσεις στη Σύνωση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και φέτος θα κάνουμε τον Εσπερινό. Την ίδια ώρα ακριβώς τελείται και στους Δήμους που προανέφερα ο πανηγυρικός Εσπερινός, στην Πνίκα, στον Άριο Πάγο, στο βήμα του Αποστόλου Παύλου, και έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Κορίνθου, δίπλα εκεί που δικάστηκε από το Γαλλίωνα ο Παύλος και αθωώθηκε. Εκεί έγινε μια πολύ μια πανηγυρική εκδήλωση και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στη Βέρεια ομοίως, στην Καβάλα, στο θέατρο των Φιλίππων, εκεί που δίδαξε ο Παύλος, στο βαπτιστήριο της Αγίας Λιδίας, και στη Μυτιλίνη, όπως μου έχει αναφέρει ο Δήμαρχος, τελείται και εκεί πανηγυρικός Εσπερινός, στη Σάμο ομοίως, μέχρι κάτω τους καλούς λιμένες στο Δήμο Φεστού, οι καλοί λιμένες, και εκεί γιορτάζεται αυτή η ημέρα με λαμπρότητα και αυτή η ταυτότητα των εκκλησιών αλλά και των κοινωνιών πάνω στην μορφή και την προσωπικότητα και το έργο του Παύλου, δημιουργεί την αισιοδοξία ότι θα γίνει κάτι πολύ όμορφο.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Αυτό το δείξω και θα το παρακολουθούμε πώς προχωρά. Αν θα θέλατε λίγο να μας πείτε και για την τρέχουσα έτσι επικαιρότητα του νησιού, και είδαμε πριν από αρκετές μέρες την προκήρυξη για την ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων.
1: Ναι, η ανάπλαση προχωράει με γοργούς ρυθμούς. Ο Δήμος Χίου θα μας υποστηρίξει διαγωνιστικά σε αυτό το έργο. Είναι έτοιμη η προέγκριση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Είναι ένα μεγάλο έργο, 2,5 εκατομμύρια. Θα αναδείξει τον προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Θα αναπλαστούν 15.500 τετραγωνικά μέτρα μέσα στο εσωτερικό του οικισμού, όχι κάτω στις παραλίες. Ναι. Θα αναδείξουμε δηλαδή την μοναδικότητα του παραδοσιακού ναυτικού οικισμού των Ινουσών. Αυτό ήταν το σκεπτικό, και ευχαριστούμε πολύ τη Διαχειριστική Αρχή και την Περιφέρεια που το παρουσίασαν και το ανέδειξαν. Ο συνεργάτης μου, ο πολιτικός μηχανικός κύριος Πολίτης, έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση στην τελευταία συνεδρίαση που έγινε στη Χίο για την παρακολούθηση του ΕΣΠΑ 21-27. Εισπράξαμε συγχαρητήρια. Είναι από τα έργα τα οποία θα μείνουν στον τόπο και κυρίως θα προσελκύσουν και τους εγνουσιώτες να αποκαταστήσουν τα σπίτια τους, γιατί υπάρχουν μέσα στον οικισμό.
0: Ένα μεγάλο στοίχημα αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, μέσα στον οικισμό υπάρχουν σπίτια τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα αλλά εγκαταλελειμμένα. Να προσελκύσουμε επισκέπτες και επενδυτές, να μπορέσουν να φτιάξουμε ένα ωραίο τουριστικό προϊόν, αλλά και ένα αισθητικό προϊόν. Ξέρεις, δεν είναι ωραίο να ζεις μέσα στα ερείπια, δεν είναι όμορφο. Είναι διαφορετικό να αναπτύξουμε όλα αυτά, να έχει δηλαδή ο επισκέπτης εκτός από τις παραλίες να έχει κίνητρο να κυκλοφορήσει, να περιηγηθεί μέσα στα σπίτια, τα καπετανόσπιτα, μέσα στα σπίτια αυτά που όλες αυτές οι γενιές ανατράφηκαν, μεγάλωσαν, μεγαλούργησαν, θυσιάστηκαν για το ελληνική ναυτοσύνη, και γι' αυτό είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Προχωράμε επίσης και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Έχει αναρτηθεί η προκήρυξη. Ένα έργο να βάλουμε στο Δήμο μας διάφορες Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε.
2: Η Κυπριακή προσπαθεί και με όλους τους τρόπους να επισημαίνει ότι δεν πρέπει να ανάβουμε φωτιές αυτή την περίοδο, γιατί δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η εξέλιξή τους. Να σημειώσουμε ότι σήμερα το βράδυ έχουμε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Ομήριο. Ο Πανχιακός Όμιλος Μουσικής Παιδείας, η Αρμονία, μας προσκαλεί σε μια παράσταση μουσικοχορευτική αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο, που γίνεται στο Ομήριο με είσοδο, αλλά νομίζουμε ότι αξίζει τον κόπο. Συμμετέχουν παιδική και εφηβική χοροδία αρμονίας, τα χορευτικά της αρμονίας και τα χορευτικά του δεσμού του Φράγκο Μαχαλά. Έχουμε λοιπόν αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις, ενώ την Κυριακή, αν είστε στην Αττική, μην ξεχάσετε το απόγευμα της Κυριακής να επισκεφτείτε την πλατεία Δημαρχείου Χαϊδαρίου, που θα μυρίσει με μαστίχα και με το πυργί που διοργανώνουν εκεί τη γιορτή μαστίχας οι πυργούσοι της Αττικής. Ενώ μέχρι και αύριο

Παρασκευή το βράδυ έχουμε τις εκδηλώσεις που γίνονται στα πλαίσια του Άρωμα Χίου στο κεντρικό σταθμό του Συντάγματος στην Αθήνα. Με αυτά να σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχηθούμε βέβαια καλό τριήμερο σε ό,τι αφορά τα ραδιοκύματα, γιατί μαζί σας θα είμαστε πάλι τη Δευτέρα από Χίο, Ινούς και Ψαρά. Ακολουθεί η εκπομπή με την Παυλίνα Κοσμά, η μουσική της εκπομπή. Και θα ευχαριστήσουμε και την Κλεάνθη Βασίλα που σήμερα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και μας βοήθησε για να ακούσουμε όλα αυτά σωστά στον αέρα και στα ραδιοφωνά μας. Καλή συνέχεια.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναμένεται να αρχίσουν αύριο στο Μπούρκεστονγκ της Ελβετίας μετά την υπογραφή μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Όπως έχουν τα πράγματα, οι συμμετέχοντες θα είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει παύση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε σύντομο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη νέα εφαρμογή σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει. Επισημαίνει ότι πρόκειται για τη νέα ψηφιακή ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ακόμη ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι, το Πόσο Κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμη όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας, υπογράμμισε. Η εφαρμογή Πόσο Κάνει.gov.gr δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν καθημερινά τιμές βασικών προϊόντων και να διαμορφώνουν το δικό τους καλάθι αγορών, επιλέγοντας το σούπερ μάρκετ που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται από κατάστημα σε κατάστημα. Ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στόχος της εφαρμογής είναι να διευκολύνει τον καταναλωτή να εντοπίζει ποια βασικά προϊόντα είναι φθηνότερα σε κάθε αλυσίδα και με βάση αυτή την εικόνα να οργανώνει τις αγορές του σε ένα μόνο σούπερ μάρκετ. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη. Τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ. Δύο συλλήψεις, ενώ αναζητούνται τρεις συνεργοί. Σύλληψη 35χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαίνης. Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνους.
0: Καιρός.
1: Αρχικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Θερεία, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
5: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
7: Ανοίξτε πανιά με την

είμαστε και σήμερα φίλες και φίλοι εδώ, 5η σήμερα, 18 Ιουνίου, η ώρα τώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Ο Γιάννης Παλαμουτσής είναι από αυτή την ώρα στη ρύθμιση του ήχου, η Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, έως τη μία φυσικά. Με ένα μικρό διάλειμμα για ειδήσεις απαραίτητο στις 12 από το Earth News, ενώ σήμερα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ασχοληθούμε με έναν αξιόλογο τραγουδιστή και τραγουδοποιό, ο οποίος όμως στο καινούργιο του δίσκο μοιράζεται τις ερμηνείες κυρίως με τον Μιχάλη Τσομπάνογλου, με τον οποίο μάλιστα είχαν διακριθεί το 2025 στην πέμπτη ακρόαση της Μικρής Άρκτου. Όμως ο Νίκος Παπαντώνης έχει ένα παρελθόν στη μουσική. Αυτός είναι ο τέταρτος δίσκος, οι αποδράσεις, που κυκλοφόρησε και είναι η αφορμή για τη συνέντευξή μας. Θα ακούσουμε όμως και λίγα παλιότερα τραγούδια και θα μιλήσω μαζί του στα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής. Να θυμίσω ότι αύριο έχουμε τον Παναγιώτη Κάιτατζη στην εκπομπή, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και σας έχω ανακοινώσει και άλλες συνεντεύξεις που θα γίνουν, συγκεκριμένες ημερομηνίες ή θα γίνουν προσεχώς. Άλλη μία προστέθηκε στα προσεχώς, η Evie Friday. Μία πάρα πολύ καλή καλλιτέχνηδα η οποία κάνει πολύ ωραίες διασκευές με πολύ ταλέντο σε παραδοσιακά τραγούδια. Θα τη φιλοξενήσουμε λοιπόν προσεχώς, η οποία μάλιστα σήμερα, καθώς τελικά διαμένει στη Μυτιλήνη, δεν είναι από εδώ, αλλά διαμένει στη Μυτιλήνη, εργάζεται εδώ σαν εκπαιδευτικός και σήμερα έχει σε κάποιον γνωστό στέκι της Μυτιλήνης live. Αν το ήξερα νωρίτερα, θα έπαιρνα αυτή τη συνέντευξη νωρίτερα, αλλά δυστυχώς το έμαθα τελευταία στιγμή. Δεν πειράζει όμως. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα θα ακούσουμε ξένη μουσική στην πρώτη ώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα από τα hit της Lady Gaga. Θα πάμε λίγα χρόνια πριν για να ακούσουμε το Judas. Καλή ακρόαση!

Μια ξέχαστη επιτυχία από τη δεκαετία του 90, από τους Everything But The Girl, το Missing. Πάμε τώρα να θυμηθούμε τους Μόλοκο στο Fun For Me με την υπέροχη τραγουδίστριά τους και τύπισα Fun For Me.

0: Πάμε τώρα να θυμηθούμε τους Έλληνες Αγγλόφωνους Expert Medicine. Δυστυχώς αυτή η μπάντα δεν υπάρχει πια. Και το τραγούδι λέγεται που θα ακούσουμε Time Starts Now.
1: Time Starts.

ένα από τα πολύ αγαπημένα και γνωστά τραγούδια των Beastie Boys, αρκετά χρόνια βέβαια πριν, Sabotage. Και τώρα θα πάμε στις διαφημίσεις, Γιάννη, των 11.30.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Μην αργείς άλλο.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
3: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
2: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
3: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
4: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
2: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
6: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
7: Πάμε σε ένα πολύ παλιό τραγούδι κοινωνικοπολιτικό. Νομίζω ότι το είχε πει, το είχε γράψει ο Γκούντι Γκάθρι. Θα πρέπει να το ξαναψάξω, φίλες και φίλοι. Κάποιοι βέβαια μπορούν να γνωρίζετε την ιστορία. Θα το ακούσουμε σε διασκευή που έκανε το τραγούδι πάρα πολύ γνωστό πριν αρκετά χρόνια. Από την Natalie Merchant, Which Side Are You On?

τραγούδι αυτό είχε γραφτεί το 1931 από την ακτιβίστρια Florence Rees, η οποία ήταν σύζυγος του Sam Rees, ο οποίος ήταν ένας συνδικαλιστής, ένας οργανωτής ενός συνδικάτου για τα ενωμένα, για τους ενωμένους ανθρακορίχους στην πολιτεία του Χάρλεμ, στο Κεντάκι. Από εκεί και πέρα το τραγούδι αυτό το είπαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες.

Η Florence Reece είχε ισχυριστεί ότι είχε δανειστεί τη μελωδία από ένα παραδοσιακό τραγούδι βαπτιστών, το Lay the Lily Low. Αν και κάποια σημεία της μελωδίας αυτής μοιάζουν με την παραδοσιακή μπαλάντα Jack Monroe.

Το τραγούδι αυτό πιθανότατα να το είπε και ο Γκούντι Γκάθρι που τραγουδούσε αλλά και έγραφε γενικότερα πολιτικοποιημένα τραγούδια. Σας είπα όμως ότι το έχει γράψει Φλόρενς Ρις. Πάντως το έχει πει ο Άρλο Γκάθρι, Άρλο Ντέιβι Γκάθρι, ο οποίος τώρα είναι 78 χρόνων, γιος του Γκούντι Γκάθρι, ο οποίος μάλιστα είναι γενικότερα γιατί ζει λοιπόν, από μια καλλιτεχνική οικογένεια. Από την πλευρά της μητέρας του, η γιαγιά του ήταν η ποιήτρια Αλίζα Γκρίνμπλατ, η οποία ήταν γίντης. Η γίντης είναι μια εβραϊκή, είναι μια εβραϊκή γενιά, όχι γενιά, δεν μπορώ να το πω αυτό ακριβώς, δεν μου έρχεται η λέξη. Επίσης ήταν από την πλευρά της μαμάς του ο country και western τραγουδιστής Jack Guthrie, που πέθανε όμως όταν ο Άρλο ήταν πολύ μικρός, ήταν δηλαδή βρέφος ουσιαστικά. Πολλές πληροφορίες, μπερδεύτηκα κι εγώ. Πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι, ελπίζω εσάς να μην σας μπέρδεψα. Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που κάποτε έδινε μια διαφήμιση Jean. Είχε κάνει τεράστια αίσθηση και η διαφήμιση και το τραγούδι. Θα πάμε στη δεκαετία του 90 να συναντήσουμε τους Offspring στο Self-Esteem.

0: φυσικά και είναι το Staring at the Sun με τους U2. Πάμε τώρα να θυμηθούμε το Bitter End με τους Placebo.
1: I think you've all heard this one.

και σφραγίζουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με το Love You Lately και από τον Daniel Powter. Μετά ειδήσεις από το Earth News και Νίκος Παπαντώνης μέχρι το τέλος της εκπομπής με τραγούδια του καινούργια και παλιότερα και μία κουβέντα μαζί τους τα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση, μετά την υπογραφή από τους προέδρους των δύο χωρών της συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν αφορούν τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των προέδρων ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τόσοι καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της υπογραφής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 78 δολάρια, έχοντας πέσει 14% αυτή την εβδομάδα. Πτωτική πορεία στις τιμές λιανικής των καυσίμων στο 1,98 η μέση τιμή της αμόλυβδης. Τη μεγαλύτερη εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια επίθεση της με ντρόνς εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας. Πολλά βλήματα έπληξαν για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα δηληστήριο στη συνοικία Καπτόνια, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να χαρακτηρίζει την επίθεση ως μια εντελώς δικαιολογημένη απάντηση στις ρωσικές επιδρομές. Ουκρανικές επιθέσεις και στην περιφέρεια Ροστόφ, στη Νότια Ρωσία, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν, πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικούς χώρους και τρένο, υπέστη ζημιές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Μετά τις επιθέσεις αυτές, εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο, ενώ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από χτύπημα ντρόν στην ουκρανική πόλη Σούμι. Το νέο πολιτείες δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός θα είναι ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της νέας εφαρμογής «Πόσο κάνει» δίνει ο Πρωθυπουργός με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι το πιο φτηνό καλάθι σου, αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ επισημαίνει ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι, τονίζει, το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Η εφαρμογή «Πόσο κάνει.gov.gr» δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν καθημερινά τιμές βασικών προϊόντων και να διαμορφώνουν το δικό τους καλάθι αγορών, επιλέγοντας το σούπερ μάρκετ που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται από κατάστημα σε κατάστημα, ανέφερε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το εργαλείο αυτό μπορεί να επηρεάσει και τη λειτουργία της αγοράς, καθώς μεγάλες αποκλήσεις τιμών γίνονται άμεσα ορατές, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των αλυσίδων. Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για διεκδικήσεις, τονίζει στο νέο του βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου, που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση, όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως σαν δικαιολόγια γινόταν μέχρι τώρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης επικρίνει τα μπρος πίσω της κυβέρνησης και τις δεύτερες σκέψεις, όπως αναφέρει ότι αποτυπώνονται στις δημόσιες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της δικαστικής απόφασης και ζητά την πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές, εξάρθρωση ελληνική αστυνομία κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο, συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζει σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παραγωγών εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη. Τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ. Δύο συλλήψεις αναζητούνται, τρεις συνεργοί. Σύλληψη 35χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαίνης. Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα σε Στερεά, Εύβοια Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 21-32 βαθμούς, από 18-31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: Era Αιγαίου.

Να είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι. Πού αλλού θα μπορούσαμε να είμαστε? Πέμπτη σήμερα, 18 λοιπόν Ιουνίου. Αυτή τη στιγμή η ώρα είναι 12 και 7 πρώτα λεπτά. Ο Γιάννης Παλαμουτσής παραμένει στη ρύθμιση του ήχου. Η Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Και το τιμόμενο πρόσωπο σήμερα είναι ο Νίκος Παπαντώνης. Ένας συνθέτης που έχει κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής 4 δίσκους. Η αφορμή για αυτή την κουβέντα είναι η 4η του δισκογραφική δουλειά από Δράσεις, η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον. Πάμε να ξεκινήσουμε το τραγούδι που ανοίγει το καινούργιο το άλμπουμ από Δράσεις και λέγεται Μεσόγειος. Καλή ακρόαση, έως και τη μία.

Στίχη και μουσική του Νίκου Παπαντώνη, όπως και στο επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, που ερμηνεύει μόνος του ο Μιχάλης Τσομπάνογλου, και είναι τα κυτρινισμένα μας χαρτιά.

πάνω τώρα να πάρουμε μια γεύση από ένα τραγούδι σε στίχους του ποιητή, αυτή τη φορά Νίκου Αλέξη Ασλάνογλου. Η μουσική βέβαια είναι του Νίκου Παπαντώνη, ο οποίος μάλιστα το ερμηνεύει μόνος του το κομμάτι εδώ, χωρίς τον Μιχάλη Τσομπάνογλου. «Μονάχος μου νυχτώνω». Πάντα από τον καινούριο δίσκο του Νίκου Παπαντώνη, «Αποδράσεις».

πάμε τώρα να ακούσουμε τον Νίκο Παπαντώνη ξανά με τον Μιχάλη Τσομπάνογλου στο τέταρτο άλμπουμ του πρώτου Αποδράσεις, που είναι και αφορμή για αυτή τη συνέντευξη που θα γίνει σε λίγο και την παρουσίαση βεβαίως των τραγουδιών που ακούμε εδώ και λίγη ώρα. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι 40 σε στίχους και μουσική του Νίκου Παπαντώνη.

この

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
5: Δεκάλεπτα υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
7: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο ΕΡΤ News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Έρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
8: Θα πάμε τώρα σε ένα παλιότερο δίσκο του Νίκου Παπαντώνη, ο οποίος λεγόταν «Γιώταχή, τραγούδια ιδιωτικής χρήσης», όπου τραγουδούσαν μάλιστα εκεί και η Αγάπη Διαγγελάκη, ο Μιχάλης Κλεάνθης, η Μαρία Βασιλοπούλου και ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Πάμε εξ αυτών να ακούσουμε τον Νίκο Πορτοκάλογλου φυσικά, στο «Ποιος είναι ποιος».

θριαμβευτές ταπεινωμένοι, υγιείς διαταραγμένοι, νικητές παραδομένοι, σοφιστές

0: Αυτό.
1: Πάμε τώρα σε ένα άλλο παλιότερο άλμπουμ του, μάλλον όχι πιο πρόσφατο από τα τραγούδια ιδιωτικής χρήσης. Θα πάμε στο «Τις Λεωφόρους θα ανοίξω» και θα ακούσουμε από εκεί το «Μέτρα».

0: Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Νίκο Παπαντώνη. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Παυλίνα.
0: Μας ακούς βεβαίως από Αθήνα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, στην Αθήνα είμαι, ναι.
0: Είσαι Αθηναίος?
1: Πειραιώτης είμαι.
0: Είσαι Πειραιώτης, μάλιστα. Μένεις δηλαδή στην περιοχή του Πειραιά, υποθέσω από το 4 που βλέπω μπροστά, γιατί νομίζω αυτά που τα τηλέφωνα που αρχίζουν από 4 μετά τον κωδικό Αθηνών είναι Πειραιάς.
1: Ναι, είναι Πειραιάς, αλλά το έχω μεταφέρει, δεν είμαι πια εκεί στον Πειραιά. Αλλά...
0: Α, μάλιστα. Για πες μας, πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη μουσική? Βέβαια τώρα έχεις βγάλει ήδη 4 δίσκους, αλλά για πες μας, πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη μουσική?
1: Με τη μουσική ξεκίνησα να ασχολούμαι από πάρα πολύ παλιά. Mm-hmm. Αλλά στο...
0: Όταν λες πάρα πολύ παλιά?
1: Από όταν ήμουν μαθητής, έφηβος κλπ. Mm-hmm. Από τότε είχα αρχίσει να γρατζουνάω την κιθάρα και να γράφω τραγούδια.
0: Μιλάμε για ποια δεκαετία δηλαδή, αν επιτρέπετε?
1: Τη δεκαετία του 80.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα το 2018 γνώρισα τον Νίκο τον Πορτοκάλογλου σε ένα σεμινάριο τραγουδοποίηση το οποίο διοργάνωνε τότε, και μέσα από αυτή τη γνωριμία πήρα έτσι την ενθάρρυνση και την προτροπή να τα δημοσιοποιήσω αυτά τα τραγούδια. Mm-hmm. Και μάλιστα στο πρώτο άλμπουμ ο Νίκος ο Πορτοκάλλου συμμετείχε ερμηνεύοντας και το πιο συνεπιός, το οποίο έβαλες και νωρίτερα να παίξει.
0: Τα τραγούδια αυτά δηλαδή τα έγραφες... Τα έχεις γράψει από πότε περίπου?
1: Όχι,
0: ήταν πολλών χρόνων
1: αυτά
0: τραγούδια.
1: Αυτά είναι όλα καινούργια τραγούδια.
0: Ορίστε.
1: Αυτά είναι όλα καινούργια τραγούδια.
0: Δεν μιλάω για τις αποδράσεις, μιλάω για το πρώτο άλμπουμ, το ναι. Τραγούδια ιδιωτικής χρήσης.
1: Ναι, καινούργια.
0: Όπου συμμετείχε ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Ναι, αυτά ήταν όλα καινούργια τραγούδια.
0: Α.
1: Δηλαδή έγραφα από πάρα πολύ παλιά, mm-hmm. αλλά... Αυτό το οποίο ήθελα είναι να βγάζω τα τραγούδια τα καινούργια, γιατί αυτά αντικατοπίζανε πιο πολύ το παρόν το δικό mm-hmm, μου. Mm-hmm.
0: Και όλα τα προηγούμενα χρόνια έκανες κάποια live μέχρι να κυκλοφορήσεις αυτό το δίσκο, γιατί περάσαν πολλά χρόνια από τότε που ξεκίνησες να γρατζουνιάσεις μια κιθάρα, όπως είπες, μέχρι που πήγες σε αυτό το σεμινάριο με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, που δίδασκε ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια έκανες live?
1: Όχι, μόνο στο σαλόνι του σπιτιού μου.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή μεγάλη απόφαση αυτή.
1: Ναι, δεν είχε έρθει η ώρα, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Mm-hmm.
0: Ξεκίνησες έτσι δειλά, να υποθέσω?
1: Πάρα πολύ δειλά. Mm-hmm. Πάρα πολύ δειλά. Και όμως είδα ότι υπήρχε ακόμα η φλέβα, δηλαδή ακόμα υπάρχει, συνεχίζω και παράγω καινούρια τραγούδια.
0: Και πολύ ωραία τραγούδια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και η ανταπόκριση που έχω βρει είναι θετική, οπότε συνεχίζω.
0: Έχεις σπουδάσει μουσική μέσα στα χρόνια?
1: Όχι.
0: Είσαι αυτοδίδακτος δηλαδή?
1: Ναι, ναι. Κιθάρα μονάχα έχω κάνει, κλασική κιθάρα.
0: Α.
1: Αλλά όχι ότι έχω πάρει κάποιο πτυχίο.
0: Και είναι σχετικά δύσκολη η κλασική κιθάρα από όλες τις κιθάρες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Ποια είναι τα ακούσματά σου, αλήθεια?
1: Τα ακούσματά μου είναι περισσότερο ξένη μουσική. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν ήμουν έφηβος, αυτά τα οποία άκουγα ήταν περισσότερο από το progressive rock.
0: Ναι.
1: Και από ελληνική μουσική ήμουν πάντοτε λάτρης του Μάνου Χατζηδάκη.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα progressive, ας πούμε, άκουγες τι?
1: Άκουγα Genesis, άκουγα Peter Hamill, Van der Graaf Generator.
0: Φαντάζομαι Yes, ίσως.
1: Όχι τόσο πολύ, δε. No στους Yes.
0: Pink Floyd.
1: Pink Floyd, καλά, εντάξει, πάρα πολύ.
0: Ναι. Έχεις γράψει και αγγλόφωνα κομμάτια?
1: Ένα έχω γράψει.
0: Το οποίο υπάρχει σε κάποιο από τα άλμπουμ και δεν το έχω προσέξει?
1: Όχι, το οποίο ψάχνει να βρει την ώρα του να βγει.
0: Μάλιστα. Δηλαδή σκέφτεσαι ενδεχομένως να γράψεις και έναν αγγλόφωνο δίσκο?
1: Δεν νομίζω, γιατί επειδή ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της δημιουργίας μου είναι η στίχη, mm-hmm. Δεν το έχω με τον αγγλικό στίχο καθόλου.
0: Αυτό το κομμάτι θα είναι με τη δική σου φωνή ή κάποιος άλλος ερμηνευτής ερμηνεύτης θα
1: το πει? Το οποίο, όχι, πρέπει να το πει γυναικεία φωνή.
0: Έχεις σκεφτεί και ποια?
1: Όχι, λίγο, πρωτόλιες σκέψεις ακόμα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Τώρα πλέον να κάνεις ζωντανές εμφανίσεις πρέπει να κάνεις από ό,τι έχω δει τα τελευταία χρόνια.
1: Από το 20 και μετά, δηλαδή που, γιατί το πρώτο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 20. Μέσα σε αυτή την εξαετία δηλαδή έχω κυκλοφορήσει 4 άλμπουμ και έχω κάνει αρκετές ζωντανές εμφανίσεις.
0: Τι ήθελα να πω, τι ήθελα να ρωτήσω και κόλλησα τώρα.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα στο καινούργιο άλμπουμ, έχεις κάνει κάποια παρουσίαση ή ακόμα είναι πολύ φρέσκο και, ή σκέφτεσαι από φθινόπωρο να το κάνεις, για πες μου.
1: Κάναμε.
0: Κάνατε παρουσίαση.
1: Κάναμε το Μάιο την παρουσίαση του δίσκου.
0: Τότε κυκλοφόρησε το άλμπουμ.
1: Το Μάιο κυκλοφόρησε.
0: Mm-hmm.
1: Το κάναμε στο ράδιο μουσική σκηνή και το παρουσιάσαμε.
0: Μου έχει κάνει εντύπωση ότι κάθε 2 χρόνια βγάζεις δίσκο. 20, 22, 24, 26.
1: Ναι. Ναι, έχω πάρα πολύ υλικό.
0: Αυτή την περίοδο ετοιμάζεις σιγά σιγά και το μεθεπόμενο δίσκο.
1: Το μεθεπόμενο, εντάξει, όχι το επόμενο.
0: Συγγνώμη, το επόμενο, ναι.
1: Δεν έχω φτάσει στο μεθεπόμενο.
0: Αλλά από ό,τι κατάλαβα είσαι τόσο... Γράφεις τόσο πολύ που δεν αποκλείται να έχεις αρκετά τραγούδια στο σιρτάρι.
1: Ναι, έχω πάρα πολύ, έχω πάρα πολύ υλικό.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, και απλά προσπαθώ να διαλέξω το χαρακτήρα του επόμενου άλμπουμ για να δω τι θα επιλέξω για να περιέχεται εκεί.
0: Από ό,τι έχω δει, έχει συνεργαστεί με εταιρείες. Για αυτή τη δισκογραφική δουλειά την καινούρια, είναι αυτοπαραγωγή ή βγαίνει από κάποια εταιρεία?
1: Η τελευταία δουλειά είναι...
0: Οι
1: αποδράσεις είναι ανεξάρτητη παραγωγή.
0: Ήταν η πρώτη σου ανεξάρτητη παραγωγή, Νίκο?
1: Ναι, ήταν η πρώτη, ναι.
0: Πώς ήταν η εμπειρία?
1: Πολύ καλύτερη από τις άλλες.
0: Από πλευράς ελευθερίας έκφρασης, να υποθέσω?
1: Όχι, όχι, καμία σχέση.
0: Και περισσότερου χρόνου?
1: Όχι, με την έννοια. Καμία εταιρεία δεν έβαλε οποιοδήποτε περιορισμό, αλλά υπήρχε μια μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων όσον αφορά την προβολή και λοιπά. Και τουλάχιστον ό,τι κάνεις το κάνεις μόνος σου και δεν πέφτεις στην παγίδα των ψεύτικων υποσχέσεων.
0: Τα τελευταία χρόνια είχες παρακολουθήσει το σεμινάριο της πέμπτης ακρόασης της Μικρής Άρκτου?
1: Δεν ήταν σεμινάριο, διαγωνισμός ήταν.
0: Διαγωνισμός, ναι, συγγνώμη. Και κάθε φορά βγαίνει και ένα άλμπουμ με τους καλύτερους από αυτές τις ακροάσεις.
1: Ακριβώς. Από εκεί λοιπόν διακρίθηκε το τραγούδι μου το «Μια βραδιά στην καταιγίδα», το οποίο περιέχεται στις αποδράσεις. Και εκεί διακρίθηκε και ο Μιχάλης ο Τσομπάνογλος ερμηνευτής. Οπότε από εκεί έγινε η γνωριμία και η σύμπραξη.
0: Πολύ ωραία η φωνή του Μιχάλη Τσομπάνογλου.
1: Ναι, είναι πολύ καλός. Και το ματσάρισμα το κάνανε εκεί υπεύθυνοι της Μικρής Άρκτου και του βάλανε να πει το «Μια βραδιά στην καταιγίδα».
0: Αν θυμάμαι καλά, ο Παρασκευάς Καρασούλος είναι σε
1: ναι,
0: αυτή
1: ναι,
0: την
1: συνθήκη. Ναι, ο Παρασκευάς Καρασούλος είναι ο υπεύθυνος για τις μικρές ακρόασεις, για την πέμπτη ακρόαση. Γενικά για τις ακρόασεις.
0: Ναι.
1: Μικρή Άρκτος.
0: Για πες μας λίγα πράγματα για τον Μιχάλη.
1: Ο Μιχάλης είναι ένα νέο παιδί, νομίζω τώρα είναι 19.
0: 19?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος ξεχυλίζει από ταλέντο και νομίζω έχει όλο το πακέτο για να σταδιοδρομήσει σε αυτό το χώρο, αρκεί να συνοδεύεται από επιμονή και από ταπεινότητα.
0: Το όνομα αυτό το έχω ξανακούσει, αλλά δεν θυμάμαι από ποια τραγούδια. Γράφει και δικά του κομμάτια,
1: όχι,
0: αν και είναι αρκετά νέος.
1: Όχι, είναι η πρώτη του εμφάνιση.
0: Ναι. Θα έλεγα ότι η στίχη σου είναι έτσι ταξιδιάρικη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στις αποδράσεις.
1: Mm-hmm.
0: Εσύ πώς θα περιέγραφες τους στίχους σου?
1: Κατά βάση είναι βιωματική.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι ταξιδιάρικη, αλλά ταξιδιάρικη εσωτερικά θα έλεγα εγώ.
0: Ναι. Και έχεις επιλέξει και δύο ποιητές, τον γνωστό Νίκο Αλέξη Ασλάνογλου και τον Σπύρο Φλόρο, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι γνωστός, αν είναι σύγχρονος. Ο Ασλάνογλου πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 50 να έγραφε ποιήση, γύρω εκεί.
1: Όχι, και τη δεκαετία του 60 και του 70.
0: Ναι. Είναι εν ζωή?
1: Όχι, έχει πεθάνει. Mm-hmm. Εγώ τον γνώρισα μέσα από το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, «Η θανάσιμη μοναξιά» του Νίκου Αλέξη Ασλάνογλου.
0: Του Μιχάλη Ασλάνη, Θανάση Μοναξιά του...
1: Του Νίκου Αλέξη Ασλάνογλου.
0: Όχι, είσαι σίγουρος ότι ο τίτλος είναι όλος αυτός?
1: Ο τίτλος δεν έχει τον Νίκου, έχει μόνο το Αλέξη.
0: Το Αλέξη Ασλάνη νομίζω ότι γράφει. Δεν ξέρω, τόσο πάντων δεν θα,
1: δεν ξέρω,
0: δεν κάτσουμε έτσι, να διαφωνήσουμε.
1: Πάντως γιατί... σε αυτό να αναφέρεται.
0: Ναι, δεν θα είναι παράξενο πάντως να άλλαξε το τίτλο για να είναι πιο...
1: Μπορεί, ο Σαββόπουλος θα έκανε αυτά, ναι.
0: Ναι, γιατί είμαι σίγουρη κατά 99,9%.
1: Αυτό ναι, θα ήθελα και εγώ να το τσεκάρω, να το δω. Μου κάνει εντύπωση. Το Αλέξη Ασλάνη το λέει, ναι.
0: Τι είναι αυτό που σου αρέσει σε αυτόν τον ποιητή?
1: Αυτός ο ποιητής είναι εξόχως λυρικός. Και αυτό το οποίο μ' άρεσε πάντοτε και τον μελέτησα είναι ότι συνδυάζει ακριβώς τη μία βαθιά έτσι εσωτερική απελπισία δική του, την οποία την εκφράζει με εξόχως λυρικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Και αυτός ο συνδυασμός δηλαδή είναι αυτός που μου άσκησε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ο Σπύρος Φλώρος?
1: Ο Σπύρος Φλώρος είναι φίλος, ο οποίος είναι φιλόλογος, έχει κυκλοφορήσει κάποιες συλλογές και λογοτεχνικές και ποιητικές,
0: ναι.
1: Και μου έδωσε αυτά τα δύο τραγούδια για να τα μελοποιήσω, μ' αρέσανε και το προχωρήσαμε.
0: Πες μας για τους μουσικούς του άλμπουμ, για την ενορχήστρωση, η οποία νομίζω ήταν σχετικά λιτή, αλλά πολύ καλή, και για τους μουσικούς του άλμπουμ αυτού, γιατί είναι πολύ σημαντικό πράγμα η μουσική.
1: Ναι, βέβαια. Είναι ένα σταθερό τίμα αυτό το οποίο το έχω. Ο παραγωγός και ο ενορχιστωτής είναι ο Νίκος ο Κριτσέλης, όπου έχει και έτσι ένα ενιαίο ύφος σε όλους τους δίσκους, νομίζω.
0: Έχει καμιά σχέση με Μυτιλίνη?
1: Όχι.
0: Λόγω του Κριτσέλης, ξέρεις, το Έλλης.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Αν και είναι με ένα λάμδα, και πολλές φορές τα δικά μας έχουν δύο λάμδα τα Έλλης.
1: Μακάρι να ήταν, θα είχε και κανένα σπίτι να ερχόμασταν. Και η μουσική είναι ο Δημήτρης ο Κοτσίρης στα τύμπανα, ο Νίκος ο Τσαχτσίδης στον μπάσο, εγώ είμαι στις κιθάρες και είναι και ο Γιώργος ο Κάστανος στο σαξόφωνο.
0: Τη μουσική σου την έχεις ταξιδέψει πέραν του Πειραιά, πέραν των Αθηνών? Έχεις πάει σε άλλα μέρη για live?
1: Εκτός Αττικής όχι.
0: Το σκέφτεσαι?
1: Αν δινόταν η ευκαιρία, βεβαίως.
0: Στην Αθήνα και στον Πειραιά έχεις κάνει live μαζί με άλλους καλλιτέχνες? Ας πούμε παράδειγμα με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, έχεις κάνει κάτι επί σκηνής, μιας και έχει πει ένα τραγούδι σου?
1: Όχι, δεν έχει προκύψει αυτό. Δεν έχει προκύψει.
0: Οπότε λοιπόν αυτό το καλοκαίρι πώς θα είναι για σένα? Θα είναι εσωστρεφές καλλιτεχνικά, δηλαδή θα ασχολείσαι με γράψιμο μουσικής και στίχων?
1: Ναι, θα είναι, δεν ξέρω αν θα έχει γράψιμο, πάντως θα έχει επιλογή κομματιών και συνεργατών.
0: Το άλμπουμ σου Αποδράσεις υπάρχει σε φυσική μορφή, Νίκο?
1: Ναι, το βγάλαμε και σε φυσική μορφή, γιατί το αισθάνομαι καλύτερα έτσι, να υπάρχει και σε φυσική παρακαταθήκη. Και όποιος το θέλει μπορεί να το στείλω εγώ.
0: Μάλιστα. Ποιος έχει κάνει το artwork σε αυτή τη δουλειά?
1: Ειρήνη Σκληρού λέγεται, είναι μια φίλη μου.
0: Που επιμελείται και τα βίντεο κλιπ και τα βίντεο μάλλον των τραγουδιών.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και οι προηγούμενες σου δουλειές, αν δεν κάνω λάθος, έχουν κυκλοφορήσει σε φυσική μορφή, Νίκο?
1: Όλες οι δουλειές έχουμε 4 CD.
0: Και για αυτά μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σου?
1: Ναι, βέβαια, όλα υπάρχουν.
0: Να θυμίσουμε τους τίτλους. Είναι τραγούδια ιδιωτικής χρήσης. Είναι το «Άνοιξε τους δρόμους».
1: «Τις λεωφόρους θα ανοίξω».
0: «Τις λεωφόρους θα ανοίξω», συγγνώμη. Και το άλλο...
1: «Ζεστός Βοριάς» είναι
0: «Ζεστός Βοριάς».
1: Το προηγούμενο και «Οι Αποδράσεις» είναι αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και την ωραία συζήτηση.
0: Θα συνεχίσουμε μερικά ακόμα τραγούδια σου που δεν προλάβαμε να ακούσουμε και ακούσαμε τα περισσότερα. Δεν ξέρω αν μας άκουγες προηγουμένως.
1: Σας άκουγα, ναι. Έχετε κάνει καλή επιλογή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ και χαιρετισμούς στην ωραία Μυτιλίνη.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια. Για χαρά.

Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σε ένα καινούριο τραγούδι με τον Μίλτο Πασχαλίδη και τον Μάκη Αντωνίου. Το μύθο της Γοργόνας. Να σας πω ότι αύριο θα φιλοξενήσουμε τον Μυτιλινιό Παναγιώτη Κάιτατζη, ο οποίος κάνει πολύ αξιόλογα πράγματα στο χώρο της μουσικής και της μουσικής διδασκαλίας, πέραν των συνόρων της Λέσβου. Θα έρθει όμως και στη Λέσβο το καλοκαίρι για ένα σεμινάριο και στη Σάμο. Θα μιλήσουμε για αυτά και άλλα ενδιαφέροντα μουσικά αύριο. Νομίζω είμαστε έτοιμοι να βάλουμε το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε. Υπάρχει... Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.

0: μη βγει αληθινός. Μη βγει.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 13 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό ο Κώστας Γουλής, στην υποστήριξη η Θάνια Γιαννακάκη, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη 18 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από την περιφέρεια σε τίτλους. Εξάρθρωση κυκλώματος παράνομου δικτύου αναμετάδοσης του περιεχομένου συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμα κινδύνου από το ΣΕΙΞΟΥ, σημεία του έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπο με απορρίμματα και ξερά κλαδιά. Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές του Εύρου. Απαγωγή 25χρονων με λία 20.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, αδέλφια οι δράστες, ο ένας 16 ετών. Στην Κέρκυρα, από μία κλωστή κυριολεκτικά κρέμεται η λειτουργία του Δημοτικού Γυροκομείου. Παραιτήθηκαν 12 εργαζόμενοι. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με το από το Ηράκλειο της Κρήτης και δύο ακόμα περιοχές της Ελλάδας. Τρία άτομα είχαν απλώσει τα πλοκάμια ενός παράνομου δικτύου αναμετάδοσης του περιεχομένου συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε πολλές άλλες χώρες. Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη υπόθεση πειρατείας στην ελληνική επικράτεια. Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει και το ρεπορτάζ. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι, μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία των στελεχών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Η ομάδα αυτή είχε μπει στο στόχαστρο εδώ και καιρό. Οι αστυνομικοί προσποιήθηκαν τους πελάτες και έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι, με μεγάλη δυσκολία βέβαια, γιατί οι θύνοντες ήταν υποψιασμένοι, εξαιρετικά υποψιασμένοι ως προς την πιθανότητα να μπει κάποιος, να παρισφρήσει κάποιος που θα τους ξεσκέπαζε. Οπότε ήταν πολλές οι ασφαλιστικές δικλείδες που χρησιμοποιούσαν για να αλλιεύσουν νέους πελάτες. Τα κατάφεραν λοιπόν οι αστυνομικοί και έτσι ανακάλυψαν αυτή την δράση, η οποία ξεκινάει από το 2017, εννέα χρόνια τώρα. Έχει φέρει στα ταμεία τους, στις τσέπες των μελών της οργάνωσης, πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Βρέθηκαν 86.000 πελάτες, παλιοί και τώρα ισχύοντες, στις βάσεις δεδομένων που διατηρούν. Ενώ η χασούρα των εταιριών ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια των επισήμων εταιριών.
0: Πολλά χρήματα, πάρα πολλά.
1: Ναι. Τώρα, οι τρεις είναι από την Κρήτη, οι υπόλοιποι είναι από άλλα σημεία της Ελλάδας. Οι έξι πήγαν στον εισαγγελέα εχθές. Σήμερα πάει ο έβδομος. Το Σάββατο θα απολογηθούν μετά από προθεσμία που έχουν ζητήσει και πήραν στην ανακρίτρια Ηρακλείου, για να δούμε τι θα ισχυριστούν. Πρέπει να σου πω ότι ήταν εξαιρετικά υψηλή τεχνολογία που χρησιμοποιούσαν, ώστε να μην μπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτοί, καθόλου εύκολα. Χρησιμοποιούσαν και κρυπτονομίσματα, ώστε να χάνεται κάπως η ροή του χρήματος. Είχαν επενδύσει και οι ίδιοι, η Ειρήνη, πάνω από 280.000 ευρώ για να αγοράσουν αυτόν τον εξοπλισμό, αυτή την τεχνολογία, για να μπορέσουν να έχουν αυτά τα αποτελέσματα, λογισμικό, σύστημα αποκωδικοποίησης, διακομιστές, υπηρεσίες εικονικών ιδιωτικών δικτύων, VPN δηλαδή, που αποκρύπτουν την πραγματική τοποθεσία των συστημάτων και πολλά άλλα.
0: 7 εκατομμύρια έβγαλαν, Φανή.
1: Για να μπορέσουν να κάνουν όλοι, να έχουν όλη αυτή τη δράση τα τελευταία 9 χρόνια. Είναι 7 άτομα από 31 έως 63 ετών, ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, 6 άνδρες είναι και μία γυναίκα. Είναι από την Αττική, το Αγρίνιο, την Κέρκυρα και τη Σάμο, εκτός από την Κρήτη. Ωστόσο, ο εισαγγελέας, αφού και το οργανωμένο της Κρήτης έφτασε στην αποκάλυψη αυτής της δράσης, έχουν έρθει όλοι εδώ στις δικαστικές αρχές του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανή. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα και μεγάλο. Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Κατσαντανιές του Εύρου. Μαρία Μανάκα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Επιτέλους ήταν καιρός. Νομίζω δεν πήγαινε άλλο. Δεν ήταν συνοριακό σταθμός αυτός.
2: Προφανώς θα έχεις ιδία άποψη. και το λες αυτό, είναι δική σου εικόνα, όπως και των περισσότερων βεβαίως που επισκέπτονται τα...
0: Μα είχα εντυπωσιαστεί όταν τον είδα, δηλαδή λέω συνοριακό σταθμός αυτός.
2: Εντυπωσιαστεί αρνητικά.
0: Αρνητικά.
2: Μετά το έργο της αναβάθμισης και επέκτασης λοιπόν του συνοριακού σταθμού κήπων, έρχεται σειρά το οποίο βεβαίως έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυτό και το σταθμό των κήπων. Έρχεται σειρά τώρα του σταθμού Καστανεών. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης προχωρά σε αυτό το τρίτο, όπως χαρακτηρίζει η ίδια, μετά τους Ευζώνους, μεγάλο έργο αναβάθμισης συνοριακών υποδομών και στην περιοχή μας από τις Καστανιές. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Σηματοχών και Περιουσίας, της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της περιφέρειάς μας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για ένα έργο εκτιμόμενο προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά στη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και πλήρως λειτουργικού συνοριακού σταθμού, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, διαχείρισης συνόρων, εξυπηρέτησης πολιτών και διεθνών μεταφορών και όπως χαρακτηρίζεται, πλέον θα αποφεύγονται στο μέλλον εικόνες συνοστισμού μέσα στο χωριό. Αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η επιχειρησιακή λειτουργία της συνοριακής πύλης, να βελτιωθούν οι συνθήκες διέλευσης και ελέγχου, να συμβάλλει ακόμα και στην οικονομική ανάπτυξη περιοχής και να δυναμώσει το ρόλο του νομού μας.
0: Μάλιστα.
2: Ως στρατηγικού κόμβου διασυνοριακών μεταφορών και διεθνών συνεργασιών. Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος συνοριακός σταθμός θα βρίσκεται εγκύτερα στο τουρκικό τελωνείο Παζάρ Κουλέ, σε μικρή απόσταση από το ελληνικό φυλάκιο 1.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά στους λαγοκέφαλους. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένας πανικός. Τι θα γίνει, γιατί ακούμε για επιθέσεις λαγοκέφαλων σε ελουόμενους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή

0: και διενέργεια,
1: ναι,
0: οποιασδήποτε δράσης αθλητικής, ψυχαγωγίας αλλά και θρησκευτικής. Και εδώ είναι και ένα μπέρδεμα για τα πανηγύρια που λέμε,
1: ναι,
0: γιατί υπάρχουν ειδικοί όροι που πρέπει να τηρούνται και να τηρηθούν για να γίνει ένα πανηγύρι σε υπαίθριο χώρο που γίνονται πάρα πολλά στην Αρκαδία. Αυτό είναι μια συζήτηση που θα γίνει μέσα στις ημέρες και τις εβδομάδες. Εντός των περιοχών λοιπόν αποτυπώνονται στους αναρτημένους χάρτες της διεύθυνσης δασών της Περιφερειακής, ναι, Ενότητας Αρκαδίας καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου έως και 31 Οκτώβρη θα απαγορεύεται αυτά που είπαμε, η επίσκεψη, διαμονή,
1: λογικό,
0: παραμονή, κατασκήνωση. Οι απαγορεύσεις λοιπόν αφορούν, ναι, τον ορεινό όγκο του Μενάλου, την εδαφική έκταση στο νοτιοδυτικό Μέναλο, αλλά και το δυτικό Μέναλο, επίσης ακόμα το δάσος Κυρίτιδας, τη Βλαχοκερασιά, το νότιο σύνορο στην περιοχή προς Λακωνία. Έχουμε πάρα πολλά άλση και δάση εδώ στην Αρκαδία. Εδαφική έκταση του Εθνικού Δρυμού στον Πάρνονα, τα περιαστιακά άλση στην Τρίπολη, ο Άγιος Γεώργιος, η Άγιοι Θεόδωροι, ο Άγιος Ιωάννης,
1: ναι,
0: ο Μαϊθανάσης και το Πευκοδάσος των Ριζών Τεγέας. Και αυτό αφορά και τους ανθρώπους και τους αθλητούμενους που πηγαίνουν στα άλση για να κάνουν την άθλησή τους. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και βλέπουμε ότι θα υπάρξει και απαγόρευση. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Η προαναφερόμενη όμως απαγόρευση,
1: μάλιστα,
0: που είπαμε για τα μέρη δεν,
1: ναι,
0: ισχύει για τα πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται σε θέσεις και περιοχές με καλλιέργειες ή εγκαταστάσεις,
1: ναι, αλίμονο,
0: δασικές, έτσι,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: το διευκρινίζουμε,
1: ναι, ναι,
0: και υπό προϋπόθεση ότι αυτό θα είναι και θα τηρηθεί και θα τεκμηριωθεί αν υπάρχει κάτι έξτρα, αν ζητηθεί για ανθρώπους και κατοίκους των περιοχών αυτών.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς μεσημέρι. Πάμε τώρα στο δικό μας δάσος εδώ που έχουμε το Σέιχ Σου, αυτόν τον πνεύμονα πρασίνου. Εκεί βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Τώρα, μέσα στο δάσος έχουμε σημεία που έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπο με σκουπίδια και ξερά κλαδιά.
2: Καλό μεσημέρι. Δεν μιλάμε τώρα για συσσωρευμένα ογκώδια αντικείμενα ή κάπου που πηγαίνουν επιτίδη και πετάνε.
1: Διάσπαρτα.
2: Που έχουμε δει στο παρελθόν, ας πούμε, να σχηματίζονται βουνά μέσα στο περιαστικό δάσος της πόλης.
1: Ναι.
2: Είναι διάσπαρτα. Είναι τα αντικείμενα που κάθε ένας από εμάς που επισκέπτεται το Σέιχ Σου θα φάει, θα πιει το αναψυκτικό του, τον καφέ του ή οτιδήποτε άλλο και θα το παρατήσει, θα το πετάξει. Ή δεν θα το πάρει μέσα στον κάδο ή σε μια σακούλα για να το πάρει μαζί του στο σπίτι του και να το πετάξει κάπου αλλού. Θα το αφήσει διάσπαρτο μέσα στο δάσος.
1: Αυτό είναι απίστευτο, έτσι. Να έχουμε μια σακούλα, να το βάλουμε στο αυτοκίνητό μας και να επιστρέψουμε και να το πάρουμε.
2: Ό,τι πιο εύκολο.
1: Φυσικά.
2: Και
1: ναι,
2: πιο λογικό, διότι ένα μπουκάλι γυάλινο μπορεί να λειτουργήσει και ως φακός. Δηλαδή να γίνει
1: ως αιστεία πυρκαγιάς,
2: ώστε να ανάψει, να ξεκινήσει μια πυρκαγιά στο πνεύμα της πόλης. Σήμερα λοιπόν, όπως και κάθε Πέμπτη, μέλη, θελοντές, μέλη από συλλόγους πεζοπόρων, ορειβατών, όπως από τον ΕΝΙΠΕΑ, μια ομάδα των ΕΝΙΠΕΑ και από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο συγκεντρώθηκαν, συναντήθηκαν στο Φιλίππιο, ξεκίνησαν την πεζοπορία τους μέσα στο δάσος του Σέιχ Σου, έφτασαν μέχρι το Κράνος, τη θέση Κράνος, όπου από εκεί βλέπεις πλέον όλη τη Θεσσαλονίκη, την έχεις κάτω πιάτο. Έβαλαν τα γάντια τους, πήρανε δαγκάνες που είναι δαγκάνες συλλογής αντικειμένων,
1: ναι,
2: και άρχισαν να μαζεύουν όλα αυτά τα απορρίμματα τα οποία είναι διάσπαρτα μέσα στο δάσος. Και μέσα στις σακούλες συγκέντρωσαν από γυάλινα μπουκάλια, κουτιά αλουμινίου, πλαστικά, χαρτιά, πάσης φύσης απορρίμματα που όχι μόνο ρυπαίνουν, αλλά όπως και οι ίδιοι είπαν και όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε, είναι το φυτίλι για την εκδήλωση της πυρκαγιάς τώρα που και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και βρισκόμαστε στην αντιπυρική περίοδο η οποία είναι σε εξέλιξη. Έφτασαν στη συνέχεια και στη θέση Κράνος, εκεί όπου υπάρχει το κιόσκι,
1: ναι,
2: έβγαλαν πινέλα, μπογιές, ξεκίνησαν να το βάφουν διότι άγνωστοι το βανδαλίζουν κατά καιρούς σε ολόκληρη την επιφάνειά του με σπρέι ή το χαράσουν. Βέβαια σε προηγούμενες εξορμήσεις η συγκεκριμένη ομάδα επιδιόρθωσαν την ξύλινη κατασκευή, έβαψαν το φράχτη. Θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στείλουν ένα μήνυμα σε όλους για την προστασία του περιαστικού δάσους, του Σέιχ Σου. Και όπως λένε,

0: Η ευαισθησία για το φυσικό περιβάλλον τους οδηγεί να αναλαμβάνουν εθελοντική δράση κάθε Πέμπτη με δικά τους έξοδα και θα συνεχίσουν, όπως λένε, αυτές τις δράσεις, αυτές τις εξορμήσεις ακάθεκτη.
1: Μπράβο, πάρα πολύ ωραίες δράσεις, πάρα πολύ σημαντικές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Αλλάζουμε κλίμα όμως τώρα και πάμε στην Δράμα και στην γυναικοκτονία που είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα. Κώστας Λουκούμης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ της Καβάλας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Ο δράστης τελικά είχε παραπεμφθεί σε ψυχίατρο από τον ψυχολόγο και μάλιστα η 45χρονη είχε εκφράσει και τους φόβους της ακόμη και σε συναδέλφους της.
2: Ειρήνη, σύμφωνα με το γυναικό περιβάλλον της γυναίκας, η 45χρονη βίωνε καταστάσεις φόβου. Ο θείος της μάλιστα υποστηρίζει ότι εκείνη μίλησε στην υπηρεσία της για την κατάσταση που περνούσε. Η αστυνομία τονίζει πως δεν υπάρχει καμία επίσημη καταγγελία ή αναφορά για ενδοοικογενειακή βία.
1: Ναι.
2: Το ζευγάρι, όπως είπες, επισκέφτηκε ψυχολόγο για τη διαχείριση του χωρισμού, ο οποίος ο ψυχολόγος παρέπεμψε τον 50χρονο σε ψυχίατρο με αποτέλεσμα να συνταγογραφηθεί και φαρμακευτική συνταγή. Τα στοιχεία από την ιατροδικαστική δείχνουν ότι η γυναίκα πλημμυριάστηκε και δέχτηκε 7 μαχαιριές, με μία από αυτές να πλήττει θανάσιμα την καρδιά. Χθες στο κάτω νευροκόπη, φίλοι, συγγενείς και οι συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο στη γυναίκα, ενώ χθες τελέστηκε και η κηδεία του 50χρονου. Οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης ειρήνης συνεχίζονται.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στα Χανιά πάμε τώρα, εκεί όπου εντείνονται οι έρευνες για την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη που έχει εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου. Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε περίπου 10 μέρες μετά. Σήμερα οι έρευνες γίνονται και από αέρος με τη συνδρομή drones της αστυνομίας. Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε κάτι νεότερο στην εξαφάνιση της γυναίκας?
3: Καλησπέρα, Ειρήνη. Δεν έχουμε κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα των εντατικοποιημένων ερευνών που γίνονται σε ό,τι αφορά την αγνοούμενη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη,
1: ναι,
3: η οποία έχει εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου. Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Εκείνο που μπορούμε να πούμε σαν τελευταία πληροφορία είναι ότι από χτες έχουν εντατικοποιηθεί αυτές οι έρευνες και με ειδικά μία παντρωμένα σκάφη ντρόν που διαθέτει η ελληνική αστυνομία, ενώ έχει κατέβει ήδη στα Χανιά και ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα που είναι εξειδικευμένο σε τέτοιου είδους έρευνες. Η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι υλικό, μικρό υλικό από σπίτι το οποίο νίκιαζε η συγκεκριμένη 45χρονη,
1: ναι,
3: σε έναν εργάτη σκοπιανής καταγωγής, έχει ήδη σταλεί στην Αθήνα για να ληφθούν αποτελέσματα από το δείγμα αυτό. Δηλαδή, μήπως σε αυτά τα ευρήματα που τέλος πάντων βρήκαν οι αστυνομικοί χτες και σήμερα, υπάρχουν κάποιες, ας πούμε, κάποια υποψία ότι υπάρχει κάποιο αίμα ή κάτι τέτοιο σε ό,τι αφορά το σπίτι, σε ό,τι αφορά τις έρευνες στο σπίτι της 45χρονης. Ειδικά, ναι, εκπαιδευμένα σκυλιά, να πούμε, και με τους συνοδούς σαρώνουν την περιοχή και φυσικά επιδιώκουν να βρουν το οτιδήποτε είναι χρήσιμο και ωφέλιμο, ούτως ώστε να βρεθούν τα ίχνη της 45χρονης γυναίκας. Όλα τα ενδεχόμενα, Ειρήνη, είναι ανοιχτά. Δεν αποκλείεται απολύτως τίποτα. Είναι κάτι που είπε και στην ΕΡΤ εξάλλου ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση, τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, έχουν σταματήσει για λίγο οι έρευνες, οι οποίες όμως αναμένεται να συνεχιστούν και στο αμέσως επόμενο διάστημα.
1: Ωραία, περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει. Ευχαριστούμε θερμά. Καλό μεσημέρι. Και από την Κρήτη τώρα ερχόμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη και στο Κώστα Καντούρη, στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, καθώς εκεί έχουμε την απαγωγή ενός 25χρονου με λία 20.000 ευρώ, δράστες, αδέρφια οι δράστες, μάλιστα ένας ανήλικος, Κώστα. Καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος 5 νεαρών, 2 αδέρφια 16 και 20 χρόνων, οι οποίοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν πριν λίγο ενώπιον της εισαγγελέα, και άλλοι 3 αναζητούνται, 2 ανήλικοι 16χρονοι και ένας 18χρονος, οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο οδήγησαν έναν 25χρονο, ο οποίος έχει σχέση με τον 20χρονο, δηλαδή η αδερφή του είναι σύντροφος του 20χρονου, τον οδήγησαν σε ένα αυτοκίνητο με πρόσχημα να το κάνουν βόλτα. Εκεί τον πήγαν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε μια απόμερη περιοχή, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, του Δήμου Ωραιοκάστρου,
1: ναι.
4: σε ένα εγκατελειμμένο κτίριο, όπου κατηγορούνται ότι τον έδεσαν με ημάντες, τον απείλησαν με ένα πριόνι και με ένα πιστόλι, προκειμένου να το φώσουν χρήματα, και εκεί αναγκάστηκε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να μεταφέρει από τραπεζικό λογαριασμό του σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν το ποσό περίπου 20.000 ευρώ. Στη συνέχεια τον οδήγησαν στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων προκειμένου να κάνει ανάληψη από το ATM, αλλά δεν τα κατάφερε, και φεύγοντας του πήραν, του απέσπασαν ποσό 700 ευρώ μέσω Iris από τα χρήματα που ο ίδιος είχε, αλλά και 100 ευρώ από το πορτοφόλι του, ενώ απέτυσαν ακόμη 11.000 ευρώ και τον άφησαν έξω από το σπίτι του. Πριν από λίγο, η εισαγγελέα άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ληστεία, απόπειρα εκβίασης κατά συναυτουργία και διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, αλλά και παράνομη όπλοκαμπική, και τη παρέμβαση να απολογηθούν στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται σε λίγο να πάρουν προθεσμία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στη Σάμο τώρα είχαμε σύσκεψη για το μεταναστευτικό. Την συγκάλεσε ο Δήμαρχος της Σάμο, ο κύριος Παπαγεωργίου, και αυτή η πρωτοβουλία έρχεται μετά τη μεταφορά περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμο. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Φαντάζομαι υπάρχει και ανησυχία και στον κόσμο.
5: Καλό μεσημέρι, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
1: Σε ακούμε.
5: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την σύσκεψη η οποία υπάρχει αυτή την ώρα στο Δημαρχείο της Σάμου και έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι στην κυριολεξία, μάλλον με τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της περιφέρειας, πρώτο και δεύτερο βαθμό δηλαδή με λίγα λόγια, οι οποίοι συναντώνται για να βρουν έναν τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να σχεδιάσουν τις επόμενες κινήσεις τους, και αναφέρομαι στο θέμα της μεταφοράς των 300 μεταναστών, 278 για την ακρίβεια, που ήρθαν από την Κρήτη στην Σάμου. Και τούτο γιατί υπήρχαν διαβεβαιώσεις κατά το παρελθόν, αλλά και τελευταία από την πολιτική ηγεσία της του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ναι, ότι δηλαδή δεν θα υπάρχουν μετακινήσεις από την ενδοχώρα στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟ. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το ψήφισμα, γιατί υπάρχει, όπως είπαμε, η συζήτηση αυτή μεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εκπροσώπων από την αντιπολίτευση του Δήμου.
1: Ωραία,
5: τώρα,
1: περιμένουμε να δούμε.
5: Να γυρίσω, ναι, σελίδα και να πάω στο μεγάλο θέμα που έχει προκύψει και το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν είναι άλλο από αυτό, ναι, που έχει να κάνει με τα αγριογούρουνα. Πληθαίνουν, δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα, και βεβαίως όσο πλησιάζουμε τώρα και προς την Τσιγκοδημηρή, δηλαδή όσο πάμε και στο Τρίγο, ναι, καταλαβαίνετε ότι οι επιδρομές των αγριογούρουνων περιοχές και σε αγροτικά κτήματα και
1: είναι καταστροφικές,
5: χρησιμοποιούνται όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τους αγρότες για να μπορέσουν να πάρουν τον καρπό και να τον πάνε στην Ένωση. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, αυτές δηλαδή οι επελάσεις των αγριογούρουνων,
1: ναι,
5: με αποτέλεσμα πρώτον να συγκεντρώσουν υπογραφές, και αυτές οι υπογραφές να κατατεθούν από χθες στην εισαγγελία της ΣΑΜΟ για να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν τις υπηρεσίες και να πάρθουν μέτρα και να λυθεί επιτέλους αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι. Χάρη, σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα, καθώς στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 20χρονος διανομέας, ο οποίος συγκρούστηκε χθες με αυτοκίνητο. Κώστας Γαζούλης, τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
6: Και να ξεκινήσουμε μια είδηση τελευταία στιγμή πάνω,
1: ναι,
6: σε αυτό,
1: ναι, ναι,
6: Ειρήνη. Καθώς κατ' επίγουσα έκλεισε η ΑΕΜ, απευθύνουν το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας και το Σωματείο Διανομέων Μεσημείας για τον 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, μονάδα θετικής θεραπείας στο νοσοκομείο Καλαμάτας, μετά το πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί στο κέντρο της πόλης. Όποιος λοιπόν επιθυμεί, στο όνομα Ντανιέλ Πραχίμη, είναι ο 20χρονος διανομέας στο νοσοκομείο Καλαμάτας, να δώσει αίμα. Είναι μια επίγουσα ανάγκη που μας ήρθε και εμάς ως ενημέρωση πριν λίγα λεπτά.
1: Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να δώσουν σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, τέλος πάντων, να επικοινωνήσουν και να δουν ανά την Ελλάδα από ποιο νοσοκομείο θα μπορούσαν να δώσουν.
6: Ναι. Σωστά, Ειρήνη. Ναι, καλά κάνεις και το αναφέρεις. Ναι. Τώρα, όπως αναφέρουν οι φορείς σε ανακοινώσεις τους, οι ανάγκες για μένα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, καθώς καλούν λοιπόν να συνδράμουν όποιος μπορεί στο νοσοκομείο. Ενώ παράλληλα, το Σωματείο Διανομέων του Νομού Μεσσηνίας και το Συνδικάτο Εργατών Υπαλλήλων Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων Μεσσηνίας καταγγέλνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται πολλοί διανομείς. Κάτω λόγο για εντατικοποίηση εργασίας, ελλειπή μέτρα προστασίας και σοβαρές ελλείψεις εξοπλισμού ασφαλείας. Στην κοινή τους ανακοίνωση, η Ειρήνη επισημαίνει ότι αρκετοί εργαζόμενοι χρησιμοποιούν δικά τους δίκυκλα για την εργασία τους, ενώ συχνά δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό που προβλέπεται για τη μεταφορά των προϊόντων. Κάνουν επίσης λόγο για να ασφαλιστεί ασφαλισμένη εργασία και ζητούν μεταξύ άλλων και παροχή οχημάτων και εξοπλισμού από τις επιχειρήσεις, την ενίσχυση των μέτρων υγείας και ασφάλειας, καθώς και την επαναφορά των διανομέων στα βαρέα και ανθυγινά για την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Να υπενθυμίσω, Ειρήνη, ότι το τροχαίο σημειώθηκε χθες το πρωί στη Συμβολή των Οπών Βουλγαροκτών και Κρήτη στην Καλαμάτα, όταν σύμφωνα και μέχρι στιγμής τις πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 36χρονη γυναίκα συγκρούστηκε με το δίκυκλο του 20χρονου διανομέα. Το σημείο που διερχόταν 36χρονη, θέλω να σου πω ότι υπήρχε σήμα στοπ. Βέβαια, προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος σε διενεργεί το τμήμα τροχέας της Καλαμάτας, προκειμένου να ρίξει φως στο πώς συνέβη. Ευχές όλων μας είναι αυτό το παιδί να γυρίσει γρήγορα στη δουλειά του και στο σπίτι του.
1: Να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά. Η έκκληση για αίμα όποιος μπορεί να δώσει θα ήταν ότι νομίζω καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στην Κέρκυρα τώρα, από μία κλωστή κυριολεκτικά κρέμεται η λειτουργία του Δημοτικού Γυροκομείου, γιατί έχουμε τις παραιτήσεις 12 εργαζομένων. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι. Οι 12 μάλιστα δεν δέχτηκαν την επιστροφή τους στην εργασία, γιατί υπήρχε δικαστική απόφαση 2 εργαζομένων στην κουζίνα.
7: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πραγματικά έχουν παραιτήσει 12 εργαζομένων από τη δομή, με κύριο αίτημα την απομάκρυνση 2 άλλων υπαλλήλων. Οι τελευταίοι είχαν παυθεί από τα καθήκοντά τους όταν είχε αποκαλυφθεί μια υπόθεση με αλλοιωμένα τρόφιμα, αλλά δικαιώθηκαν δικαστικώς μετά από έτσι ασφαλιστικών μέτρων. Και το δικαστήριο είχε διατάξει την επιστροφή του στην εργασία μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Τώρα λοιπόν υπήρξε αντίδραση από τους άλλους εργαζόμενους, οι οποίοι παραιτήθηκαν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυροκομείου συνεδριάζει εκτάκτως το βράδυ της Τρίτης, με σκοπό να πάρθουν άμεσες λύσεις που θα βγάλουν το γυροκομείο από το αδιέξοδο, με την παρουσία και του Δημάρχου κ. Πλημέντ. Ενέκρινε ένα πακέτο μέτρων το Διοικητικό Συμβούλιο, που περιλαμβάνει άμεσες προσλήψεις και συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, μέχρι να υπάρξει μια σημαντική ανάσα από τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του γυροκομείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε και στην προκήρυξη 10 θέσεων εργασίας, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ενός έτους, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Το γυροκομείο θα λειτουργεί με νοσηλευτές και φροντιστές από ιδιωτική μονάδα, προκειμένου να αποκατασταθεί η φροντίδα των ηλικιωμένων όλο το 24ωρο. Στο μεσημέρι, το γυροκομείο επισκέφθηκε και κλιμάκιο της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, προκειμένου να καταγράψει την κατάσταση και να αποφασίσει αν συντρέχει λόγος λήψης μέτρων, τα οποία θεωρητικά μπορούν να φτάσουν και μέχρι την άδεια λειτουργίας του γυροκομείου, αν δεν πληρώνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές. Στο μεταξύ, έχει ζητηθεί από την αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα να μπει στην συνεδρίαση, στη θεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να συζητηθεί από το Σώμα, με τον Δήμαρχο να απαντάει ότι δεν ήταν ακόμα όριμος οι συνθήκες για να υπάρξει μια τέτοια συζήτηση και πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξει ενημέρωση για το θέμα με τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε ευχαριστούμε.
8: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Πάμε τώρα στο Άργος Οριστικού και στον Μάριο Κωνσταντινίδη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε, καλώς σου μεσημέρι. Εκεί λοιπόν είχαμε έναν άντρα 71 ετών, ο οποίος προσέκρουσε σε μία κολόνα της ΔΕΗ. Λίγο μετά τον αναζήτησαν, συνελήφθη. Ευτυχώς βέβαια είχαμε υλικές ζημιές, να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Κυρία, από την Καστοριά, ακριβώς όπως το είπε η Σιρήνη, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Άργος Οριστικού, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές, αλλά με συνθήκες που προκάλεσαν έντονο προβληματισμό αρχικά. Ένας 79χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα της ΔΕΗ. Οι αστυνομικοί που έσφασαν στο σημείο προχώρησαν άμεσα σε έλεγχο στον οδηγό, καθώς φαινόταν να είναι μη συνεργάσιμος. Ο οδηγός βρέθηκε θετικός στο αλκοτέστ, το οποίο έδειξε να βρίσκεται υπό την επίρρεια μέθης.
0: Ναι.
1: Συνελήφθη βεβαίως άμεσα από τις αρχές, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την οδική συμπεριφορά και τους αυστηρούς ελέγχους που πρέπει να γίνονται στους δρόμους της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς. Είναι το δεύτερο περιστατικό που σημειώνεται στη Δυτική Μακεδονία, καθώς είχαμε και ένα αντίστοιχο περιστατικό στην Κοζάνη με έναν επίσης οδηγό που οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Να επαναφέρουμε ότι έχει αυστηροποιηθεί ο κώδικας, σύμφωνα με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές και η αστυνομία κάνει ό,τι είναι δυνατόν μέσω καθημερινών ελέγχων για να αποφευθούν τυχόν παρόμοια περιστατικά. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Και στην Πάτρα τώρα είχαμε ακόμη μία επιτυχία της δίωξης εγκλήματος της ασφάλειας. Εντοπίστηκε μια θητεία με 33 δεντρίλια στο Σοφικό Κορινθίας. Είναι μια μεγάλη επιτυχία, έτσι, για τη δίωξη ναρκωτικών.
2: Πρόκειται για μια ακόμα μεγάλη επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας, καθώς στην περιοχή του Σοφικού στην Κορινθία εντόπισε μια μεγάλη χασισοφυτεία, περίπου 336 δεντρίλια, τα οποία ήταν μάλιστα καλά προστατευμένα από το πυκνό δάσος που υπήρχε στην περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, η αξία της συγκεκριμένης φυτείας ανέρχεται από 330.000 ευρώ και ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος ενός αλλοδαπού καλλιεργητή, ενώ αναζητούνται και άλλοι άγνωστοι δράστες που φαίνεται να είχαν ενεργό ρόλο στην συγκεκριμένη φυτεία. Οι αστυνομικοί, να πούμε ότι εντόπισαν την φυτεία, όπως είπαμε, σε ένα χώρο που υπήρχε ισχυρή φυσική κάλυψη. Μάλιστα, τα δεντρίλια ήταν στο στάδιο της ανάπτυξης και υπήρχε αυτοσχέδια δεξαμενή με λάστιχο προκειμένου να ποτίζεται η φυτεία, ενώ οι καλλιεργητές είχαν στήσει και ένα ολόκληρο κάμπ για την δική τους διαβίωση, καθώς ο χώρος λειτουργούσε και ως χώρος διαμονής και φύλαξης της φυτείας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι είχαν μέχρι και κάμερα ασφαλείας τοποθετήσει στο
0: συγκεκριμένο
2: σημείο. Ακριβώς, οι καλλιεργητές βρέθηκαν δύο κάμερες ασφαλείας, ένα κινητό τηλέφωνο, ένα κράνος, αλλά και 2 κιλά και 200 γραμμάρια κάναβης, τα οποία ήταν κρυμμένα σε θαυνώδη βλάστηση, όπως επίσης και είδη διαβίωσης, νερά, τρόφιμα κτλ. Η συγκομιδή από την καλλιέργεια, να σου πω ότι θα έφτανε τα 168 κιλά κάναβης, ενώ αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας στο τελευταίο διάστημα, καθώς είχαμε μία ακόμα επιτυχία πάλι εκτός των τείχων της Αχαΐας, στην περιοχή Καμένα Βούρλα, όπου και εκεί είχαμε τον εντοπισμό μιας φυτείας άνω των 400 δεντρίλιων κάναβης.
0: Μάλιστα, Νίκος Γιαπραγκάς λοιπόν από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Είχαμε πρωτοφανή πραγματικά θεομηνία με έντονη βροχόπτωση και σφοδρή χαλαζόπτωση στο Δήμο Βυσαλτίας. Το έντονο αυτό καιρικό φαινόμενο είχε διάρκεια λίγα λεπτά, αλλά βέβαια ήταν αρκετό για να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο κέντρο της Νιγρίτας. Λένια Ιωαννίδου στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Σερών. Λένια, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και πραγματικά προκάλεσε πάρα πολλά προβλήματα αυτή η ολιγόλεπτη έντονη βροχόπτωση. Έπεσαν πολλά κυβικά νερού στην περιοχή της Βυσαλτίας και χαλαζόπτωση σε συνδυασμό με ανεμοθύελα. Πραγματικά το κέντρο της Νιγρίτας πλημμύρισε, μετατράπηκε σε ποτάμι, αυτοκίνητα έπασαν ζημιές, ενώ και υπόγεια καταστημάτων πλημμύρισαν και χρειάστηκε η άντληση υδάτων. Από εκεί και πέρα όμως, πολύ μεγάλη καταστροφή, πρέπει να σου πω ότι είναι στις καλλιέργειες της περιοχής. περιοχής. Ναι. Διότι έχουν καταστραφεί και πλήγησαν σιτηρά, τα οποία περιμέναν έτσι για να γίνει να τα αλωνίσει ο κόσμος, δεν τα κατάφερε. Επίσης σε βαβακοκαλλιέργειες πολλές καταστροφές πλημμύρισαν, έχουν χαθεί. Δεν βλέπεις την βαβακοκαλλιέργεια πλέον μέσα στο χωράφι, βλέπεις μόνο μια απέραντη λίμνη. Η ηλίανση και αυτή χτυπήθηκαν από το χαλάζι, όπως επίσης μεγάλες είναι οι ζημίες και στις υδροκαλλιέργειες, στα καρύδια, στις ελιές, στα αμύγδαλα, όπου τώρα ήταν πάνω στην ανθοφορία και εκεί έπαθαν πολύ πολύ μεγάλη ζημιά η παραγωγή. Αυτά άφησε στο πέρασμά της η χθεσινή κακοκαιρία και τώρα αναμένεται η εκτίμηση από τον ΕΛΓΑ για τις ζημίες που έχουν πάθει οι αγρότες της περιοχής της Βυσσαλτίας.
0: Άνοιξαν οι ουρανοί για λίγο στην Ιγρήτα, αλλά κατέστρεψαν πραγματικά τους καλλιεργητές και τους παραγωγούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Πάμε τώρα στην Κρήτη και πάλι. Προβληματισμό εκφράζει το μέλος της δικού σας επιτροπής του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, ο κ. Μιχάλης Χωραφάς, για τους περιορισμούς στα όρια σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Όπως αναφέρει στο νομό Λασιθίου, οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές σε ιδιωτικές περιουσίες. Η Άσοντα Βλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Η Άσοντα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς. Και να πούμε βέβαια, ο κύριος Χωραφάς είναι και αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης. Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο τμήμα της Ανατολικής Κρήτης. Έτσι λοιπόν ο ίδιος δήλωσε ότι στα πλαίσια του σχεδιασμού των ειδικών πολεμικών σχεδίων ξεκαθαρίζεται ότι θα έχουμε δημιουργεί έντονες ανησυχίες διότι θα υπάρξει σημαντική συρρήκνωση, όπως δήλωσε, των ορίων των οικισμών και κατ' επέκταση σε μεγάλη υποβάθμιση της αξίας και των δικαιωμάτων αξιοποίησης χιλιάδων ιδιοκτησιών. Ο κ. Χωραφάς εκτιμά ότι η Σιτία θα είναι ο πρώτος δήμος από τον οποίο θα προκύψει μια ενδεικτική εικόνα, πιθανότητα σε περίπου ένα μήνα. Διευκρινίζει μάλιστα ότι στη Σιτία το ειδικό προδομικό σχέδιο λόγω των πλημμυρών θα τρέξει γρηγορότερα, αντιστοίχως όπως και στο Αρκαλοχώρι, λόγω των σεισμών. Γι' αυτό και θα έχουμε μια πρώτη εικόνα. Έχει σημασία όμως να δούμε τελικά, όπως με ο κ. Χωραφάς, ποιες περιοχές θα υποστούν αυτή τη συρρήκνωση. Ωστόσο, αυτό που λέει και το Τεχνικό Επιμελητήριο, αλλά και οι ιδιοκτήτες εδώ των κτάσεων που θα υποβαθμιστούν, δηλαδή πολλοί θα δουν τα οικόπεδά τους χωράφια. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια κινητοποίηση και από την πλευρά των πολιτών και από την πλευρά των Δήμων εδώ, του Νομολαστίου, αλλά και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αυτές τις ανακοινώσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Τώρα, ο δρόμος ο παραλιακός Μαρονίας, Δικέλων και Εύρου επρόκειτο να παραδοθεί μέσα στο 26, όμως αρχαιολογικά ευρήματα πηγαίνουν πίσω την ολοκλήρωση των έργων. Γιάννης Πετρακόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Σημαντικά ευρήματα της ρωμαϊκής περίοδου και συγκεκριμένα κατάλοιπα νεκροταφείου και στρατιωτικών οχυρώσεων του 4ου αιώνα μετά Χριστόν έφερε στο φως η χωματουργική σκαπάνη στην υποκατασκευή παράκτια οδό Μαρόνιας Δικέλων που συνδέει παραλιακά τις περιφερειακές ενότητες Ρόπης και Εύρου μόλις 100 μέτρα πριν την αποπεράτωση του έργου στο συνολικό μήκος της χάραξης. Η εξέλιξη επιβάλλει πρόσθετες εργασίες τώρα και έτσι επιφέρει αναγκαστική 15μηνη παράταση παράδοσης του έργου, η οποία πλέον ορίζεται τον Σεπτέμβριο του 2027. Δεδομένου ότι το έργο αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές παρεβάσεις υποδομών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς διαμορφώνει έναν παραλιακό άξονα με ισχυρή τουριστική και οικονομική δυναμική, ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης επισκέφθηκε τον χώρο, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως τα ευρήματα δεν αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη αλλά πλούτο και ότι η ανάδειξή τους θα ενισχύσει την πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα της περιοχής. Ναι. Για το συνολικό έργο, ο κ. Τοψίδης σημείωσε πως δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε το παραλιακό μέτωπο Ροδόπης και Εύρου να αποτελέσει έναν ενιαίο προορισμό με αναβαθμισμένες υποδομές και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ειρήνη.
0: Το 2027 λοιπόν περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και πάμε τώρα στην Λέσβο. γιατί προβληματισμό και αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στους οδηγούς τα μειωμένα όρια ταχύτητας που εφαρμόζονται στην Εθνική Οδό Λάρσου Καλονής και στην παράκαμψη Κεραμίων Καρίνης. Σύμφωνα με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το μέτρο είναι προσωρινό και συνδέεται με τις εργασίες φυσικά τοποθέτησης φωτιστικών ιστών. Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι, έχουν προκαλέσει παράπονα και αντιδράσεις στα μειωμένα όρια ταχύτητας που ισχύουν το τελευταίο διάστημα στα τμήματα του οδικού δικτύου της Λέσβου, που όπως πολύ σωστά είπες, είναι στην Εθνική Οδό Λάρσου Καλονής και στην παράκαμψη Κεραμιών Καρίνης. Η μείωση των ορίων συνδέεται με τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου με την εγκατάσταση πυλώνων ηλεκτροφωτισμού στο πλαίσιο έργου που υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Να σου πω ότι μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και την εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων ασφαλείας κρίθηκε αναγκαία η επιβολή χαμηλότερων ορίων ταχύτητας για λόγους ασφάλειας. Για το θέμα τοποθετήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, ο κ. Χρυσόστομος Χατζηκυριακής, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για προσωρινό μέτρο που σχετίζεται αποκλειστικά με την εξέλιξη των εργασιών και ότι τα όρια της ταχύτητας θα επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα μόλις τοποθετηθούν και τα στοιχεία ασφαλείας. Να σου πω ότι ο ίδιος υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα αυτή την περίοδο παραμένει η ασφάλεια των οδηγών.
0: Και αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί γίνονται τόσα πολλά, η αλήθεια είναι. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραδόθηκε χθες η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων. Από τα Σέρβια επίσης ξεκινά και μια πανελλήνια πρωτοβουλία για σύμπραξη των Δήμων που λειτουργούν υδροηλεκτρικά στην περιοχή τους, χωρίς όμως να έχουν θεσμοθετηθεί να παίρνουν ανταποδοτικά τέλη. Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τα υδροηλεκτρικά στην χώρα είναι ένα θέμα που συχνά πυκνά μας αποσχολεί.
0: Σωστά.
7: Και βεβαίως εδώ η περιοχή μας έχει τον ΙΙΣ Πολυφίτου, ένα υδροηλεκτρικό που κατασκευάστηκε από τη ΔΕΗ το 1974 και βρίσκεται στον ποταμό Αλιάκμονα, διαθέτει τρεις στροβίλους και συνολική ισχύ 360 ΜΒ. Πήρε μια πρωτοβουλία ο Δήμαρχος Σερβίων, ο κ. Χρήστος Ελευθερίου, μαζί με άλλες περιοχές και άλλους δημάρχους άλλων περιοχών της χώρας που διαθέτουν υδροηλεκτρικά, στον ποταμό Αχελό ο ΙΙΣ Κρεμαστών Καστρακίου Στράτου, στον ποταμό Λεάκμονα ο ΙΙΣ εδώ υδροηλεκτρικός σταθμός Πολυφίτου Σφικιάς Ασωμάτων και Ηλαρίωνα, αλλά και στον ποταμό Άραχθο και το Λούρο ο ΙΙΣ Πουρναρίου και οι πηγές εκεί του ΑΟΥ, καθώς και η λίμνη Πλαστήρας με τον ΙΙΣ Ταυροπού στην Καρδίτσα και ο ποταμός Νέστου με το Θησαυρό και την Πλατανόβριση στη Δράμα και άλλες περιοχές της χώρας.
0: Αντώνη, αυτοί δεν παίρνουν ανταποδοτικά τέλη Δήμη. Συνήθως θα έπρεπε να παίρνουν, έτσι.
7: Ακριβώς. Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Σερβίων είπε ότι ήδη υπάρχει μια σύμπραξη με 15 περιοχές, 15 Δήμους και μπορεί να υπάρξουν και περισσότεροι στη συνέχεια, έτσι ώστε να απαιτήσουν να υπάρξει αλλαγή του νομικού πλαισίου και φυσικά να καθιερωθούν, να θεσμοθετηθούν τα ανταποδοτικά. Χαρακτηριστικά λέει ότι δεν μπορεί για μια ενεργειακή κοινότητα που θέλουμε να στήσουμε να περνάνε 2-3 χρόνια, ενώ άδειες δίνονται σε ιδιωτικά που αφορούν τα ενεργειακά μέσα σε 2-3 μήνες και έχουν να κάνουν με περιβαλλοντικούς όρους και ό,τι άλλο χρειάζεται και απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Από την άλλη, να πούμε ότι παραδόθηκε και η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων. Προβλέπει αυτή η μελέτη την αποκατάσταση του υφιστάμενου κτηρίου που είχε καεί τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και την επέκτασή του με νέο τριόροφο κτίριο, στο οποίο θα στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. Είχαμε παλαιότερα ρεπορτάζ και αναφορές πάνω στο θέμα αυτό, διότι τον Οκτώβριο του 2022, σχεδόν έχουν περάσει 4 χρόνια, είχε καεί με μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε και προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε αίθουσα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και καταστράφηκε ολοσχερός. Τότε ο πρώτος όροφος του ιστορικού δημαρχείου που είχε κτιστεί το 1936 υποχώρησε η ξύλινη σκεπή του, ενώ είχαν καταστραφεί και τα κοιμήλια. Ο Δήμαρχος Σερβίων, ο κ. Ελευθερίου, λέει ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο, μετά την παράδοση μελέτης, αναμένεται να προκύψει ανάδοχος του έργου για την κατασκευή του νέου δημαρχείου στα Σέρβια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την Κοζάνη τώρα πάμε μέχρι την Ικαρία. Εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργο Βιτσαρά, μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλώς μεσημέρι. Πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης της μονάδας ιαματικής θεραπείας της πηγής Απόλλων. Ωστόσο όμως δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση στην πρώτη ανακοίνωση για πρόσκληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις και ακόμα είναι σε αναμονή η απόφαση του ΑΣΕΠ για τις πεντάμινες συμβάσεις. Άρα πώς θα λειτουργήσει, διαρωτώ με.
8: Αυτή η εξέλιξη και όπως έχει γίνει έχει φέρει τη Δημοτική Αρχή σε ένα σχεδιασμό εκτάκτου ανάγκης, η λειτουργία της μοναδικής μέχρι στιγμής ιαματικής πηγής θεραπείας κλπ. Με ένα μειωμένο ωράριο, το οποίο σημαίνει ότι θα λειτουργεί μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες.
0: Μάλιστα.
8: Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με τον ΑΣΕΠ τουλάχιστον, για να μπορέσουμε να έχουμε τις αναγκαίες προσλήψεις για τη λειτουργία της ΜΙΘ. Να πω ότι από τη φετινή χρονιά καθιερώνεται και για πρώτη φορά έκπτωση για ΑΜΕΑ και πολυτέκνους. Να πω επίσης ότι δεν έχει γίνει εφικτό, γιατί είναι και άλλες οι πηγές εδώ πέρα, ναι, στην Ικαρία, όπως είναι η μονάδα της Πηλαίου, που ακόμα δεν έχει εκδοθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας. Οι σχετικές διαδικασίες και σε αυτό το κομμάτι βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Ναι.
8: Ωστόσο, δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός της φετινής θερινής περίοδου. Να θυμίσω μόνο εδώ είναι ότι οι αμαδικές πηγές της Ικαρίας από το 1996 που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά,
0: ναι,
8: θα έχουν θεωρηθεί ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του νομού Σάμου. Και δυστυχώς η ανάπτυξή τους αργεί πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα στα Γιάννενα και να συναντήσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Αλεξάνδρα Αγγέλια από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Θα την έχουμε σε λίγο την Αλεξάνδρα Αγγέλ, γιατί εκεί θα δούμε επενδύσεις που ξεπερνούν πλέον τα 21,8 εκατομμύρια ευρώ για την Νικόπολη. Θα μας τα πει σε λίγο με λεπτομέρειες η αγαπητή συνάδελφος, η Αλεξάνδρα. Την έχουμε τελικά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Στο Γιάννη Γιάτσιο πάμε. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λοιπόν στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Πάμε τώρα στο Γιάννη Γιάτσιο για να αλλάξουμε τελείως κλίμα, γιατί το σκόρδο πλατικάμπου φτάνει στην Ιαπωνία. Έχουμε ζήτηση από κολοσσό για να μπει σε συμπληρώματα διατροφής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Από τη Λάρισα μιλάμε για μια διαδρομή που διήρκεσε σχεδόν 5,5 χρόνια και λίγο περισσότερο.
0: Ναι.
9: Από το 2019, όταν έγινε τον Οκτώβριο του 2019, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, όταν συνάντησε για πρώτη φορά τον Ιάπωνο καθηγητή, τον κύριο Τακάτα στη Σπάρτη, και ως καθηγητής τότε που ήταν του Τμήματος της Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, του μίλησε για τις ευεργετικές ιδιότητες από το σκόρδο του πλατίκαμπου.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, το Φεβρουάριο του 2020, αντιπρόσωποι του Ιαπωνικού κολοσσού επισκέφτηκαν τον συνεταιρισμό, ξεκίνησαν να λαμβάνουν δείγματα του ντόπιου σκόρδου για δοκιμές. Οι έρευνες αυτές διήρκησαν 6 χρόνια, δηλαδή πιστοποίησαν επί 6 συνεχή έτη ότι η ποιότητα είναι ίδια και παράλλαχτη, και ουσιαστικά αυτό που ανέδειξαν οι Ιάπωνες είναι ότι το σκόρδο του πλατικάμπου είναι το καλύτερο παγκοσμίως, σε παγκόσμια κλιμάκια. Πώς γίνεται αυτό,
0: ναι,
9: πώς επιτυγχάνεται? Λόγω των ακραίων καιρικών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή του πλατικάμπου. Όπως είπε ο κύριος Κουρέτας, το σκόρδο έχει, του πλατικά που έχει ευεργετικές ιδιότητες σε σχέση με άλλα σκόρδα, γιατί βοηθάει η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας που παρατηρείται από το χειμώνα και το καλοκαίρι. Έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα και πολύ υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα το φυτό να στρεσάρεται και να αναπτύσσει ιδιαίτερες δυνατότητες για να μπορέσει να αντέξει και να επιβιώσει απέναντι σε αυτές τις συνθήκες, τις ακραίες, το πολύ ψύχος και την πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Και έτσι βεβαίως είναι αυτές οι μοναδικές ιδιότητες που το κάνουν παγκοσμίως το καλύτερο ποιοτικά. Και ήλκησε βεβαίως και το ενδιαφέρον των Ιαπώνων, του Ιαπωνικού κολοσσού. Ξεκινάει η συνεργασία, όπως είπε ο πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού του, και ο Γιάννης Κουκούτσης.
0: Ναι.
9: Είναι, έχει ιδιαίτερη σημασία,
0: ναι,
9: η συνεργασία αυτή, γιατί μιλάμε για έναν συνεταιρισμό. Όχι απλά για έναν ιδιώτη μεμονωμένο ή μια επιχείρηση, mm-hmm, αλλά για ένα συνεταιρισμό αγροτών που θα βοηθήσει βεβαίως τις οικογένειες που ασχολούνται. Μιλάμε τώρα για μια τεχνογνωσία και σπόρους που έρχονται από τους προπάτους και πιο παλιά. Χάνεται δηλαδή στα βάση των αιώνων αυτή η τεχνογνωσία με το σκόρδο του πλατικάμπου, το οποίο βεβαίως κατακτά τις αγορές και είναι, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, το πρώτο αγροτικό προϊόν στην ελληνική επικράτεια που καταφέρνει βεβαίως κάτι αντίστοιχο. Και στόχος είναι της περιφέρειας να συμβεί κάτι αντίστοιχο ως προϊόν ονομασίας πρόληψης γεωγραφικής ένδειξης.
0: Αυτό θα είναι το καλύτερο.
9: Και για το γάλα την Ελασσόνα και για τα φυτό του Τυρνάβου, αλλά και για τα κεράσια της Αγίας.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα. Ευχόμαστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα λοιπόν θα πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Είπα νωρίτερα ότι γίνονται επενδύσεις που ξεπερνούν τα 21,8 εκατομμύρια ευρώ για την Νικόπολη. Μιλάμε για την ένταξη του έργου κατασκευής νέου κτηρίου υποδοχής επισκεπτών στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-27 και αυτό αποτελεί και μια σημαντική παρέμβαση που ενισχύει την προστασία αλλά και την ανάδειξη αυτού του εμβληματικού αρχαιολογικού χώρου.
10: Ακριβώς. Καλησπέρα σας. Πρόκειται για μια παρέμβαση που ενισχύει τις υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού και αναβαθμίσει συνολικά την εμπειρία των επισκεπτών σε ένα από τους πιο σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας. Είναι με συνολικό προϋπολογισμό 2.056.000 ευρώ. Το έργο προβλέπει την κατασκευή ενός σύγχρονου ενεργειακά αποδοτικού και πλήρους προσβάσιμου κτηρίου, το οποίο θα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο υποδοχής, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών της Νικόπολης. Αυτές οι νέες εγκαταστάσεις αναμένεται να καλύψουν και τις αυξημένες ανάγκες του αρχαιολογικού χώρου, να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες πληροφόρησης αλλά και να διευκολύνουν την περιήγηση στο εκτεταμένο μνημειακό σύνολο.
0: Ναι,
10: παράλληλα,
0: ναι.
10: Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνολικές αυτές παρεμβάσεις που υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί για την Νικόπολη ανέρχονται πλέον σε 21,8 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία που αποδίδεται στην ανάδειξη αυτού του μνημείου και στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Ηπείρου. Τέλος, η υλοποίηση αυτού του νέου κτηρίου υποδοχής θα συμβάλλει καθοριστικά στην βελτίωση της επισκεψιμότητας, αλλά και στην περιττέρω προβολή της Νικόπολης ως ένα διεθνούς πολιτιστικό προορισμό με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα, με ομόφωνη απόφασή του, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης αθώωσε και τους 11 κατηγορούμενους που παραβέφθηκαν σε δίκη για απιστία με φερόμενη ζημία ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της Εγνατίας Οδού ΑΕ σχετικά με την κατασκευή τμήματος του κάθετου άξονα Θεσσαλονίκης Ερών Προμαχώνα. Στο εδόλιο βρέθηκαν διοικητικά στελέχη της Εγνατίας Οδού κατά την περίοδο 2006-2009, επιβλέποντες μηχανικοί του έργου και εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας. Τους αποδιδόμενη πράξη σύμφωνα με το κατηγορητήριο αφορούσε το διάστημα από τον Ιούλιο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2009 και συνδέονταν με εργασίες κατασκευής ανισόπεδων κόμβων στο τμήμα του Στριμονικού στο νομό Σερών. Στο επίκεντρο βέβαια της δίκης βρέθηκε το ζήτημα των λεγόμενων ετεροπιστοποιήσεων, δηλαδή η πιστοποίηση και πληρωμή εργασιών από διαφορετικούς κωδικούς του έργου σε σχέση με εκείνους που είχαν ενταχθεί. Βέβαια τα εμπλεκόμενα πρόσωπα υποστήριξαν ότι οι ενέργειές τους ήταν απολύτως εμφανείς, καταγεγραμμένες και ουδέποτε έγιναν εκρυπτό. Και το δικαστήριο δέχθηκε ότι πραγματικά οι εργασίες είχαν πραγματοποιηθεί και δεν προέκυψε πρόθεση πρόκληση ζημιά στην εταιρεία. Πάμε να κλείσουμε τον πολιτισμό μας. Τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Πέννη Τομπρή, αφιερωμένη στην πλούσια μουσική παράδοση της Ηπείρου, η μουσικοχορευτική εκδήλωση σήμερα το βράδυ στη Λάρισα. Πέννη.
11: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Χορή και τραγούδια των Βλάχων και της Ηπείρου είναι ο τίτλος αυτής της μουσικής βραδιάς που συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος Οι Καλαρίτες, ο οποίος ιδρύθηκε το 1979 και έχει επιδείξει σπουδαίο έργο στη διατήρηση της βλάχικης παράδοσης. Πρόκειται για μια καθιερωμένη πολιτιστική εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο και έχει ως βασικό σκοπό τη διατήρηση, ανάδειξη αλλά και διάδοση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων και της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων και της Ηπείρου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει παραδοσιακά ηπειρώτικα και βλάχικα τραγούδια και σκοπούς με πρωταγωνιστές τα Χάλκινα και το Κλαρίνο, ενώ συμμετέχουν και χορευτικά σχήματα παραδοσιακής μουσικής του Συλλόγου αλλά και συγκροτήματα από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η εκδήλωση περιλαμβάνει επίσης αναφορές στα έθιμα και τα ιδιαίτερα δρόμενα της περιοχής, ενώ θα κλείσει με ένα ανοιχτό λαϊκό γλέντι για όλους τους παρευρισκόμενους. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στο Πάρκο των Χρωμάτων Χατζηχαλάρ στη Λάρισα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και εμείς να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό ήταν ο Κώστας Γούλης. Στη στήριξη της εκπομπής είχε η Θάνια Γιαννακίδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤΑ. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο σε όλους σας.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Με το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου να τίθεται σε άμεση ισχύ μετά την υπογραφή του από τους ηγέτες των δύο χωρών, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις αναλύσεις αξιολόγησης για το ποιος κέρδισε και ποιος χάνει από όλη αυτή την εξέλιξη. Όσο για τα δικά μας, πέρα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις συζητήσεις για την ακρίβεια, την οικονομία και τις προεκλογικές υποσχέσεις, ξεχωρίζει η είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο ότι αλλάζει όψη η Ακρόπολη, άλλαξε όψη η Ακρόπολη για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια. Η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της και το θέαμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 18 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου και στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τρία υπερδεξαμενόπλια με σημεία Σαουδικής Αραβίας φορτωμένα με 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διέσχισαν τα στενά του Ορμούς σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν. Είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, το Brent έφτασε λίγο κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι, στο 1,98 η μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Αποκόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους στους υπεύθυνους όλων των πολεοδομιών και τα συγγενικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Συνελήφθη 77χρονος που απειλήσε δύο άντρες με 3-1 για μια θέση στάθμευση στον Πειραιά. Και τέλος, γενικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και από το εξωτερικό δελτίο και από την εσωτερική επικαιρότητα. Να αρχίσουμε όμως με τη μεγάλη εικόνα, με τις εξελίξεις που κρατούν την προσοχή όλου του κόσμου στραμμένη εκεί, καθώς εφαρμογή τίθεται το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, λίγες ώρες μετά την υπογραφή του από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν. Το μνημόνιο ανοίγει περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών προκειμένου οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία και προβλέπει μεταξύ άλλων το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Αλεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, όπως έχουμε καταλάβει και αν έχουμε καταλάβει σωστά, Έλενα, ήδη έχουν περάσει τα πρώτα τάγκερ και τα πρώτα ιρανικά πλοία. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τρία σούπερ τάνκερ με σημαία σαουδαραβικά σούπερ τάνκερ με 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου αλλά και 11 πλοία που έφυγαν και εισήλθαν στα ιρανικά λιμάνια. 8 έφυγαν από τα ιρανικά λιμάνια, 3 εισήλθαν σύμφωνα με αυτά που μεταδίδουν και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, που σημαίνει ότι τίθεται ήδη σε εφαρμογή, όπως είπες, το μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ από το Ιράν αλλά και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μνημόνιο κατανόησης υπογράφηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ στο Παλάτι των Βερσαλιών κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου με τον Εμμανουέλ Μακρόν, και η φωτογραφία με την υπογραφή του κειμένου στάλθηκε, όπως αναφέρουν πληροφορίες, στους Ιρανούς, στον πρόεδρο Πεζεσκιάν, ο οποίος στη συνέχεια το υπέγραψε και αυτός. Εκτός από τα στενά του, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, προβλέπεται η πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και αυτό του Λιβάνου, που ήταν κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Επίσης, η άμεση άρση των κυρώσεων όσον αφορά την πώληση του ιρανικού πετρελαίου. Για τα πυρηνικά του Ιράν αναφέρεται ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει θα αραιωθεί, με μηχανισμό όμως που θα αποφασιστεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και παρουσία ειδικών της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Αλλά γενικότερα το θέμα των πυρηνικών του Ιράν μετατίθεται για τις διαπραγματεύσεις και την τελική συμφωνία που θα επιτευχθεί, αν όλα πάνε καλά, μετά από 60 ημέρες. Αυτό αναφέρεται στο μνημόνιο. Επίσης, άλλα σημεία που θα συζητηθούν στις διαπραγματεύσεις είναι το θέμα για το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων, το θέμα της πλήρης άρσης των κυρώσεων σταδιακά, αλλά και τη δημιουργία ενός επενδυτικού κεφαλαίου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Σε αυτό δεν είναι σαφές αν θα συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ το έχει αρνηθεί επανειλημμένως, αλλά και αν θα είναι εκεί η συμμετοχή των περιφερειακών χωρών του κόλπου. Είναι λοιπόν πολλά τα θέματα που μένουν σε κρεμότητα για αυτές οι διαπραγματεύσεις, που σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές θα ξεκινήσουν αύριο στο θέρετρο Birkenstock της κεντρικής Ελβετίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν, γιατί δεν έχουν δοθεί επισήμως από τους Ελβετούς τα ονόματα, ότι θα είναι εκεί ο J.D. Vance, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο Γκαλιμπάφ, ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, και μεσολαβητές από το Πακιστάν, το Κατάρ και βέβαια Ελβετοί. Τώρα, όσον αφορά την πρώτη αποτίμηση αυτού του μνημονίου, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις με αναλυτές και στο εσωτερικό.
4: Και μάλιστα ήταν και ο ιδιαίτερα αιχμηρός ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτούς που του ασκούν κριτική ότι δεν ήταν αρκετά σκληρός με την Τεχεράνη.
5: Τους χαρακτήρισε ανόητους και κακούς ανθρώπους όσους θεωρούν ότι δεν ήταν αρκετά αυστηρός με την Τεχεράνη. Αναλυτές λοιπόν εντός και εκτός ΗΠΑ αλλά και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ισοζύγιο αυτού του μνημονίου είναι υπέρ του Ιράν, και επίσης ότι το Ιράν πλέον διαθέτει στα χέρια του ένα πολύ ισχυρό πυρηνικό όπλο για την παγκόσμια οικονομία, που είναι τα στενά του Ορμούς. Όσον αφορά τα στενά του Ορμούς λοιπόν, για τις 60 ημέρες αναφέρεται ότι η διέλευση θα είναι ελεύθερη, αλλά δεν είναι σαφές τι θα γίνει μετά από αυτές τις 60 ημέρες. Τώρα, επίσης είναι και η αντίδραση του Ισραήλ. Προς το παρόν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν έχει μιλήσει, διότι σύμφωνα με το Άξιος δεν θέλησε να έρθει χθες σε αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τον Λίβανο. Όμως πριν από λίγο ο IDF έδωσε στη δημοσιότητα ένα χάρτη με τις θέσεις του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο και είπε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από εκεί το Ισραήλ αν δεν αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ. Και υπήρξε και μία δήλωση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν που λέει ότι αν δεν σταματήσουν οι χειροπραξίες στο Λίβανο και δεν αποχωρήσει το Ισραήλ, τότε δεν θα ισχύσει η συμφωνία.
4: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Μετά από ένα πόλεμο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χαμένους και κερδισμένους, δήλωσε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, Γιώργος Τζογόπουλος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Το Ιράν φαίνεται από το κείμενο της συμφωνίας ότι είναι κερδισμένος, αλλά με τόσους νεκρούς και τόσες καταστροφές δεν θα μπορούσα να μιλήσω για νίκη του Ιράν, παρόλο που ύστερα από αυτά τα οποία είχαν συνέβη και βάσει όσων είχε αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος τη μέρα που ξεκινούσε τον πόλεμο, προφανώς το Ιράν και μόνο που η κυβέρνηση έχει παραμείνει στην εξουσία και μόνο που καταφέρνει στο πλαίσιο της συμφωνίας να αρθούν οι κυρώσεις και μόνο που θα γίνουν επενδύσεις στη χώρα, προφανώς έχει κερδίσει αρκετά πράγματα. Προφανώς έχει δεχτεί πολύ μεγάλο πλήγμα το Ιράν σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα όμως είναι σαφές ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον ή ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να αποσύρουν και τις δυνάμεις τους από τον Περσικό κόλπο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Αν δηλαδή συνδέεται μόνο με την απομάκρυνση των στρατιωτικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί για να επιτεθούν στο Ιράν ή και κάποιες από τις βάσεις τους στον Περσικό κόλπο. Γιατί αν ισχύει το δεύτερο, προφανώς θα πρόκειται για θρίαμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Yeah. Επίσης, εδώ να πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπογράψει στο μνημόνιο το συγκεκριμένο ότι μέχρι να γίνει η οριστική άρση των κυρώσεων θα έχει τη δυνατότητα το Ιράν να πουλάει το δικό του πετρέλαιο και προς άλλες χώρες. Πράγμα το οποίο αποτελεί ακόμα ένα σημείο το οποίο είναι νίκη για την Ιρανική κυβέρνηση. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι πίσω από τη συμφωνία νομίζω ότι ο μεγαλύτερος νικητής είναι η Κίνα, η οποία αγοράζει από εκεί πετρέλαιο.
4: Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Με η συμφωνία έχουμε πολλές απορίες, δηλώσει επίσης στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, ανάβαρχο στην αποστρατεία, Κωνσταντίνος Εγκολφόπουλος.
7: Είναι μια συμφωνία που δεν είναι αυτό που περιμέναμε.
4: Δηλαδή
7: μας έχει δημιουργήσει αρκετές απορίες. Η πρώτη. Λέει λοιπόν ότι θα δημιουργηθεί ένα ταμείο από 300 δισεκατομμύρια. Αυτό το ταμείο, λέει, θα το διαχειρίζεται το Ιράν.
4: Ναι.
7: Για την ανοικοδόμηση της χώρας.
4: Ποιος βάζει τα λεφτά?
7: Πρώτον, ποιος βάζει τα λεφτά? Και δεύτερον, ποιος ελέγχει που πάνε τα λεφτά?
4: Ναι.
7: Δεύτερον, λέει σταματάει ο πόλεμος στο Λίβανο. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο. Σταματήσουν να σκοτώνουν άνθρωποι. Εντάξει.
4: Ναι.
7: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Λίβανος θα παραμείνει Χεζμπολάχ μέσα, η οποία τον διέλυσε με ευθύνη των Ιρανών? Αυτό σημαίνει ότι θα αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ? Αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ από εκεί που έχει περάσει το Λιτάνι Ρίβερ, δηλαδή έχει μπει μέσα περί τα 40-50 χιλιόμετρα,
4: ναι,
7: θα φύγει? Τι θα γίνει?
4: Ωραία, σωστή απορία.
7: Το αφήνει έτσι. Ναι.
4: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λένε για όλα αυτά οι αγορές, οι διεθνείς αγορές, καθώς πτώση καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της υπογραφής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πτωτική πορεία στις τιμές λιανικής των καυσίμων στη χώρα μας, το 98 η μέση τιμή της αμόλυβδης. Πάμε στην Πεντελόμη Τρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού κυμαίνεται το Brent αυτή την ώρα, Πενελόπη?
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το Brent έχει πτωτική τάση, συνεχίζεται μάλλον να πέφτει και είναι στα 78,5 δολάρια το βαρέλι, με πτώση της τάξης στο 1,5%. Ενώ αντίστοιχη είναι και η πτώση στο αργό, το οποίο κινείται στα 75,3 δολάρια το βαρέλι. Οι μειώσεις αυτές των διεθνών τιμών του τελευταίου διαστήματος αποτυπώνονται και στην εγχώρια αγορά, με αποτέλεσμα η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων στην Αττική να είναι στο 1,95 €, δηλαδή έχει πέσει από τα 2 ευρώ που ήταν τις προηγούμενες ημέρες, ενώ στο ντίζελ είναι στο 1,68 €. Ακριβές παραμένουν οι τιμές πάνω από τα 2 ευρώ σε μια σειρά από νομούς της χώρας, κυρίως στην Ανατολική Καρνανία, την Αρκαδία, βεβαίως στις νησιωτικές περιοχές, δηλαδή στα Δωδεκάνησα, τη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, όπως και σε όλους τους νομούς της Κρήτης, ενώ στις Κυκλάδες, που είναι και η υψηλότερη τιμή όλες τις χώρες, η μέση τιμή είναι στα 2,16 €. Επίσης, υψηλά πάνω από τα 2 €, είναι οι τιμές στη Σάμο και στη Φλόρινα. Τώρα, η αγορά δεν μπορεί να προβλέψει για το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα. Εκτιμάει ότι αυτή η περίοδος στην οποία ζούμε είναι η πρώτη φάση της συμφωνίας. Θα χρειαστεί μια δεύτερη και θα χρειαστεί κάποιο χρόνο έτσι ώστε να επανέλθουμε στις τιμές προκρίσης.
4: Πινελόπη, σε ευχαριστώ.

0: μπορεί να, να γίνεται ανεφοδιασμός και μια φορά στις 20 μέρες ή στον ένα μήνα και έχουμε μια αργή εκεί αποκλιμάκωση, αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα μπορεί να είναι ένα 93-94. Η τιμή της αμόλυβης στις πόλεις γενικά, εκεί όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις και αυτά, σε γενικές γραμμές κινείται καθοδικά διεθνώς το καύσιμο και κατ' επέκταση το δηλισμένο, και θα έχουμε καθημερινές μειώσεις και λίγαν συντόμως ευελπιστούμε ότι θα έχουμε πιο προσιτά καύσιμα στο μέσο Έλληνα καταναλωτή.
1: Τώρα στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο κύριος Γιάννης Κοτσιάς, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, ο οποίος ρωτήθηκε πόσα πλοία έχουν εγκλωβιστεί και παραμένουν εγκλωβισμένα στην Άνω του Ορμούζου.
2: Συνολικά είναι 400 πλοία μέσα και έξω ξηρού φορτίου, μεταφοράς ξηρού φορτίου, και γύρω στα 478 πλοία μεταφοράς πετρελαίου και πετρελοειδών και αργού πετρελαίου, αλλά και παραγόγων. Μέσα όμως, αυτά τα οποία άμεσα επηρεάζονται, τα οποία είναι εγκλωβισμένα, μπορεί και για το διάστημα των 108-109 ημερών από τις 28 Φεβρουαρίου και μέχρι σήμερα, είναι 166 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου και 189 δεξαμενόπλοια. Αυτά αρχίζουν σιγά σιγά και φεύγουν. Δεν είναι εύκολο όμως να μπορέσεις να έχεις μια επανέναρξη της ναυσιπλοείας όπως την είχαμε παλιά. Γιατί αυτό το οποίο μπορώ να σας πω έτσι με μία πρόταση είναι ότι έχουμε πολιτική αποκλιμάκωση. Γιατί στρατιωτική αποκλιμάκωση είχαμε εδώ και περίπου 45-50 μέρες λόγω της εκεχηρίας.
3: Ναι.
2: Αλλά όμως δεν έχουμε ακόμη ναυτιλιακή κανονικότητα.
3: Είμαστε κοντά στα 78 το βαρέλι. Α, με αυτή τη λογική θα συνεχίσει ακόμα να πέφτει η τιμή του, έτσι.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι που θέλουμε. Uh-huh. Να αποκλιμακωθεί εντελώς το ρίσκο, η αβεβαιότητα και οι ροές να επανέλθουν εκεί που ήταν πριν από τις 28 Φεβρουαρίου.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ρέντιο 105,8. Να πάμε στις Βρυξέλλες τώρα, γιατί η Αττική στρέφεται το ενδιαφέρον της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να διαχειριστούν ένα σύνθετο πλέγμα προκλήσεων από τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έως την Ευρωπαϊκή Άμυνα και το νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ένωσης. Στη Σύνοδο Κορυφή συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε σε εκδήλωση στη Βελγική πρωτεύουσα με τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για το κοινωνικό διάλογο». Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τις Βρυξέλλες, και πρέπει να σου πω ότι πολύ ορθά περιέγραψε την χορογραφία των θεμάτων εντός των οποίων θα κινηθούν οι συζητήσεις των 27 εδώ στην Βελγική πρωτεύουσα, μια χορογραφία θεμάτων η οποία, Γρηγόρη, έρχεται για να αποτυπώσει και τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται στον ορίζοντα της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ανταγωνιστικότητα, νέος προϋπολογισμός, άμυνα, ασφάλεια, μεταναστευτικό, οι εξελίξεις στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο των διευρυμένων συζητήσεων μετά τις 6 ώρα το απόγευμα τοπική, με τις απαντήσεις που θα δώσουν οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα θέματα που θα μετατεθούν προς απάντηση στις επόμενες συνόδους, να ορίζουν Γρηγόρη σε πολύ μεγάλο βαθμό και το DNA της ευρωπαϊκής οικογένειας μπροστά στο νέο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον. Οι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ατζέντα με την οποία έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός, είναι εκπεφρασμένη σε όλους τους τόνους στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων. Απαιτείται ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που θα καλύπτει τις φιλοδοξίες όλων των κρατών μελών. Απαιτείται να δοθεί έμφαση στην ανταγωνιστικότητα. Απαιτούνται επίσης κινήσεις σε τομείς και κλειδιά για επένδυση, όπως είναι η άμυνα και η ενέργεια. Όπως ανέφερες επίσης πολύ ορθά, προηγουμένως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας. Μια συμφωνία που μεταφράζεται, Γρηγόρη, σε περισσότερες και καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και επομένως σε αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερους όρους εργασίας. Ο μόνος τρόπος προς την εμπιστοσύνη είναι να τηρείς τις δεσμεύσεις που έχεις αναλάβει απέναντι στους πολίτες, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη.
1: Δημήτρη Γκάτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν το απόγευμα τι θα πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, στην ίδια εκδήλωση, στην εκδήλωση αυτή με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για το κοινωνικό διάλογο», μίλησε νωρίτερα και η Υπουργός Εργασίας, η Νίκη

0: Ραμαίος, για να την ακούσουμε.
1: Πριν από ένα χρόνο, η Ελλάδα υπολοιπόταν σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα χρόνο μετά, η Ελλάδα ανεδεικνύεται ως καλή πρακτική και η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αναδεικνύεται πλέον εδώ, στις Βρυξέλλες, ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη-μέλη. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες, καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα, στην πράξη, αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους. Σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Και για το κράτος, καθαροί κανόνες για όλους, μια υγιής και διαφανής αγορά εργασίας.
0: Στις Βρυξέλλες δεν έχουμε όμως μόνο τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και τις εργασίες της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, που με την διεθνή ασφάλεια και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μάλιστα, ο Πιτ Χέξεθ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους συμμάχους, εκφράζοντας ενστάσεις για τη στάση τους απέναντι στο Ιράν. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, την ανταποκριτριά μας, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, ελπίζω να με ακούτε και νομίζω ότι μπορεί πολύ κουσά το ότι ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ, έθεσε στους Ευρωπαίους αυστηρά, καθώς όχι μόνο αυστηρά, αλλά θα έλεγε κανείς με μια απίστευτη δρυμία κριτική άσκηση απέναντι στα μέλη της Συμμαχίας, αλλά και στους Ευρωπαίους, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Υπουργός Πολέμου, έθεσε ουσιαστικά κάνοντας μια αναδρομή στο ΝΑΤΟ 1, από το ΝΑΤΟ 1 μέχρι το ΝΑΤΟ 3-3-0 που υπάρχει σήμερα, λέγοντας ότι ορισμένοι από τους συμμάχους μας έλαβαν το μήνυμα και ανέλαβαν δράση στο κομμάτι των αμυντικών δαπανών. Ξέρουμε ποιοι είναι και το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Από την άλλη πλευρά, μίλησε για την αντίδραση ουσιαστικά των Ευρωπαίων και των συμμάχων στην Ανατολή.
0: Δυστυχώς δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε αργότερα να συνδεθούμε. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν πάντως. Τώρα, ερχόμαστε στα δικά μας και στη μάχη της καθημερινότητας. Γιατί ως όπλος στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής είναι η εφαρμογή Πόσο Κάνει, συγκεντρώνει από τις πρώτες ώρες λειτουργίας χιλιάδες κλικ ανά λεπτό. Μείνετε το ψηφιακό εργαλείο, το παρουσιάστηκε χθες και φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που τα νοικοκυριά κάνουν τις αγορές τους, επιχειρώντας να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων έναντι των κερδοσκόπων. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, γιατί Πινελόπη υπάρχουν ήδη αρκετές αντιδράσεις από πολλούς ανθρώπους που λένε ότι δεν έχουμε χρόνο να ψάχνουμε στην πλατφόρμα και δεν μπορεί ο καταναλωτής, λέει κάποιος, δεν μπορώ να ψάξω ένα προϊόν στα νότια προάστια και ένα άλλο προϊόν που είναι φθηνότερο στα βόρεια προάστια. Καλό μεσημέρι. Τι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης?
3: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη, και νομίζω ότι σε αυτό το ερώτημα την απάντηση την έδωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και είπε ότι ο σκοπός της εφαρμογής δεν είναι ακριβώς η μετακίνηση των καταναλωτών από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, αλλά σκοπός είναι να διαμορφωθεί ένα καλάθι προϊόντων στο οποίο ο καταναλωτής γνωρίζει ότι στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ ή σε κάποιο σούπερ μάρκετ είναι φθηνότερο από ότι σε κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ. Επίσης, ο κ. Μαραβέλιας είπε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο ενίσχυσης του ανταγωνισμού μεταξύ των σούπερ μάρκετ και βέβαια είναι και ένα εργαλείο διαφάνειας σε ό,τι αφορά, γιατί ξέρω ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το γεγονός ότι δίνονται οι τιμές οι αντίστοιχες τιμές μάλλον σε χώρες της Ευρώπης. Είναι ένα εργαλείο διαφάνειας και ταυτοχρόνως είναι και ένα μέσο πίεσης προς εταιρείες, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις κάποια προϊόντα τα πουλούν ακριβότερα στην ελληνική αγορά από τις κάποιες άλλες αγορές της Ευρώπης. Αυτό νομίζω ότι είναι η σημασία της εφαρμογής και βέβαια μέσα από αυτή ο καταναλωτής μπορεί να έχει μια καταρχήν εικόνα πριν ξεκινήσει για να κάνει τις αγορές του. Όπως επίσης έχει μεγάλη σημασία το ότι θα βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ και θα μπορεί επί τόπου μέσω του κινητού του να δει αν ένα προϊόν που του έχει φανεί, για παράδειγμα, αρκετά ακριβό, αν θα υπάρξει κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ φθηνότερη τιμή, έτσι ώστε να μην το αγοράσει. Τώρα από εκεί και κάτω δεν μπορεί να πει κανείς κάτι περισσότερο.
0: Θα το δούμε στην πορεία, στην πράξη, πώς θα λειτουργήσει έτσι και στην καθημερινότητά μας. Πόσο θα συμβάλλει στην ανακούφιση των οικογενειακών προϋπολογισμών.
3: Έχει μεγάλη σημασία ότι μέσα σε αυτή την εφαρμογή βρίσκονται 10.000 προϊόντα. Και η πρόθεση του Υπουργείου είναι να αυξηθεί αυτός ο αριθμός και να προσταθούν και οι υπηρεσίες. Άρα ο καταναλωτής έχει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του.
0: Και με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κ. Ναπολέων Μαραβέγιας, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου στο Ερκ News Radio 105,8, μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου πώς και γιατί χρησιμεύει αυτή η νέα εφαρμογή, το Πόσο Κάνει.
4: Πρώτα απ' όλα, μπορεί κάποιος να φτιάξει το καλάθι του από ένα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Δηλαδή, να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ, να δει ορισμένα πράγματα ότι είναι σχετικά πιο φθηνά σε σχέση με άλλα, μια γρήγορη έτσι. Και στο σούπερ μάρκετ που θεωρεί ότι τα περισσότερα από αυτά που έχει ανάγκη είναι σε χαμηλή τιμή, να συνθέσει ένα καλάθι και να πάει να ψωνίσει από εκεί. Το εργαλείο αυτό δεν είναι μόνο για τους καταναλωτές, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να λειτουργήσει και για τα σούπερ μάρκετ. Βεβαίως, χρειάζεται προσοχή εδώ.
5: Εδώ χρειάζονται οι έλεγχοι, ωστόσο, βέβαια, κύριε Μαραβέγια. Εδώ είναι χρήσιμοι οι έλεγχοι.
4: Ωστόσο, κοιτάξτε, αν οι έλεγχοι προφανώς θα υπάρξουν, ούτως ή άλλως υπάρχουν, αλλά λέω ότι αν τα σούπερ μάρκετ οδηγηθούν σε μια ενιαία τιμή, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα κατηγορηθούν για καρτέλ, έτσι, πράγμα το οποίο δεν έχει νόημα. Απλώς όμως θα κάνει τις τιμές να πλησιάσουν, δηλαδή να μην είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές.
5: Με τι συχνότητα επικαιροποιούνται οι τιμές?
4: Κάθε μέρα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην κριτική αυτή που ασκείται για την νέα πλατφόρμα σύγκριση των τιμών, το πόσο κάνει. Στην κριτική αυτή απάντησε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή δεν παρουσιάζεται ως η μοναδική λύση απέναντι στην ακρίβεια, αλλά ως ένα επιπλέον εργαλείο που ενισχύει τη θέση των καταναλωτών στην αγορά. Πάμε στον Νότια Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος ήταν στο Press Room, παρακολούθησε τον briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Η ακρίβεια είναι μια καθημερινή και δύσκολη μάχη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης Νότη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Κύριε. Όντως, το ζήτημα του πόσο κάνει.gov.gr, δηλαδή της πλατφόρμας με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να ελέγχει, να συγκρίνει τιμές, όχι μόνο μεταξύ διαφόρων σούπερ μάρκετ, και αυτό έχει τη σημασία του, όπως εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά και μέσα στο ίδιο το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν, λέω εγώ τώρα με δικά μου λόγια, μπισκότα της μιας εταιρείας και μπισκότα της άλλης εταιρείας, που της άλλης να είναι πιο φθηνά σε διπλανά ή παραδιπλανά ράφια. Είπα κάτι. Ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν είναι ευτυχισμένο. Άρα αυτό λέει η κυβέρνηση, ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο παραδέχεται όμως. Παραδέχεται ο Παύλος Μαρινάκης, ερωτώμενος από συνάδελφο, ότι αν ήταν η μοναδική παρέμβαση που έχουμε κάνει, εντάξει, μπορεί να μην είχε καμία σημασία, να ήταν ανευνοήματος και αποτελέσματος. Είναι όμως εντάσσεται, θα έλεγα, σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων σε διάφορα επίπεδα, τα οποία πολιτικά, θα έλεγα, Γρηγόρη, ότι αποτυπώνονται στην γραμμή της κυβέρνησης, την οποία επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστηρίζοντας ότι είναι ένα όπλο στον καταναλωτή. Το σύστημα είναι να συγκρατηθούν οι τιμές και αυξήσεις όσο γίνεται έναντι του πληθωρισμού. Προσθέτοντας βεβαίως ότι όταν έχουμε αύξηση της ανάπτυξης αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι δύσκολο να προχωρήσουμε σε αποπληθωρισμό. Άρα, πολιτικά, σε επίπεδο δημοσιονομικής πολιτικής, ο στόχος ποιος είναι? Ανάπτυξη, μεγαλύτερη πίτα, δυνατότητα μείωσης φόρων και άρα περισσότερα εισοδήματα στον πολίτη, στον καταναλωτή. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η φιλοσοφία, θα λέγαμε, η οικονομική πολιτική φιλοσοφία της κυβέρνησης.
0: Τώρα, όλο το προηγούμενο διάστημα, τα τελευταία 24 ώρα κυρίως, είχαμε να ανεβαίνει στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο τη μάχη του Τζάμπα των προεκλογικών υπόσχεσεων.
7: Το
0: Τζάμπα 2, Τζάμπα 3 και το Τζάμπα 4 που είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για άλλο λόγο όμως.
7: Ναι, Γρηγόρη, σε τρία επίπεδα ξεδιπλώθηκε η κυβερνητική επίθεση απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το πρώτο έχει να κάνει με το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που έκλεισε την πόρτα της Τουρκίας σε διεκδικήσεις ένταξής της, θα λέγαμε, σε αμυντικά προγράμματα. Έβρισαν οι μάσκες, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, και το είπε, λέει, να το προσθέσω και πιο λαϊκά. Πήγαν στον κουβά όσοι έλεγαν ότι η εξωτερική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι δίθεν ενδοτική, είναι τακτική ενδοτισμού. Και εξαπέλυσε επίθεση κατά όλων των κομμάτων επ' αυτού του πεδίου του Πασόκ, λέγοντας ότι υπέρ του συγκεκριμένου ψηφίσματος που έκαιρε την πρόταση στην Τουρκία, λοιπόν, ψήφισαν μόνο οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ, κατά ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Πλεύσης και της Νίκης. Από εκεί επέλεξαν να κάνουν οι ευρωβουλευτές της Ελληνικής Λύσης, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΟΚΟΕ και η κυρία Λατινοπούλη, ενώ μάλιστα το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλη, οι Πατριώτες, ψήφισε κατά. Και μας χαρακτήρισε ψευδοπατριώτες να τους χαίρονται τα κόμματά τους, τους τζάμπα, τους εκφραστές αυτούς τζάμπα πατριωτισμού. Αλλά υπάρχουν και άλλα δύο επίπεδα στα οποία εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση ο Μάλλου Βαρδάκη. Ένα για την συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 16. Καλώντας και εγκαλώντας, θα έλεγα, το Πασόκ να σταματήσει να παίζει με τις λέξεις. Έχω αυτή 20 χρόνια είπε χαρακτηριστικά. Η αναθεώρηση θα μπορούσε να έχει προχωρήσει και τουλάχιστον θα πρέπει να αναθεωρηθεί πλέον το άρθρο 16, ώστε κάθε Ελληνόπουλο, αν θέλει, να μπορεί να σπουδάσει σε μη κρατικό, μη κρατικό, ιδιωτικό, εν πάση περιπτώσει, πανεπιστήμιο. Και το τρίτο επίπεδο επίθεση που εξαπέλυσε ήταν όταν ρωτήθηκε σχετικά με το κράτος δικαίου και σημείωσε, βρήκε την ευκαιρία ο Παλβουαρνάκης να σημειώσει ότι η Ελλάδα έχει ανέβει στην κατηγορία των αιτιάσεων που δέχονται όλες οι χώρες από την Κομισιόν για το επίπεδο του κράτους δικαίου. Είναι 14 λιγότερες συστάσεις από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, όταν κατά παραδοχή υπουργών της τότε κυβέρνησης λειτουργούσαν πάρα υπουργεία και εν πάση περιπτώσει λειτουργήσε μια διαδικασία που δεν θα ήταν η ιδανικότερη για κάποιον που υποστηρίζει το κράτος δικαίου.
0: Επίθεση λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην αντιπολίτευση σε τρία μέτωπα.
7: Επίσης υπήρξαν και αιχμές για το. Για όχι άμεσες αιχμές, κάθε άλλο είπε ότι σέβεται τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό Παυλόπουλο, που ήταν από τις Δημοκρατίες μια δύσκολη εποχή. Μια δύσκολη εποχή όμως που το κράτος δικαίου επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν λειτουργούσε. Συνδέεται και δεν συνδέεται με το προηγούμενο. Βρίσκεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης που επιλέγει πλέον η κυβέρνηση και μακώνει, όπως βλέπουμε, μέρα τη μέρα απέναντι στην αντιπολίτευση.
0: Σήμερα είχαμε για τρία θέματα λοιπόν, με τρεις άξονες, τρεις πυλώνες, τα εθνικά ζητήματα, το κράτος δικαίου και βεβαίως το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Νότια Ανιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλά το προηγούμενο διάστημα η αντιπαράθεση και το τέμπο της αντιπαράθεσης το έδινε η μάχη του τζάμπα. Τώρα ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη τι έχουμε να περιμένουμε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Τι έχουμε να περιμένουμε για το καλάθι της έκθεσης.
8: Κάποια πράγματα έπρεπε να γίνουν καθαρά και θα έπρεπε να ξεκαθαριστούν για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις. Πολύ σωστά λοιπόν ο Πρωθυπουργός έχει δώσει ένα περίγραμμα τις τελευταίες ημέρες, όπως και ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτό το τζάμπα πέθανε. Πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί δυστυχώς έχουμε ως οικονομία μία μακρά εμπειρία λαθών, μία μακρά εμπειρία, όπως εγώ τον χαρακτηρίζω, οικονομικού λαϊκισμού, ο οποίος τελικά οδηγεί σε λάθος κατευθύνσεις. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε στους πολίτες ότι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, το εφικτό. Πέρσι δώσαμε ένα πακέτο εξαιρετικά μεγάλο και γενναιόδωρο, το οποίο αναγνωρίστηκε. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία με τόσες απανωτές διεθνείς κρίσεις παραμένει στα επίπεδα δημοσκοπικά και ανεβαίνει συγκριτικά με πέρσι. Δώσαμε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, θα κοιτάξουμε να μην ρισκάρουμε, να μην έχουμε άλλα και να δώσουμε στους πολίτες ελαφρύνσεις.
0: Και ενώ αυτά λένε από την κυβέρνηση, πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους αυξημένους στόκους στα κόκκινα δάνεια, ζήτησε ο πρόεδρος Πασόκ ο Ανδρουλάκης με ανάρτησή του στα social media.
9: Το Πασόκ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Ανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
0: Εν τω μεταξύ, αναταράξει προκαλεί στη Χαρλαουτρικούπη η κόντρα που έχει ξεσπάσει από χθες μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα για το ζήτημα των συνεργασιών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τώρα στο Πασόκ για αυτή την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Δούκα και την κυρία Διαμαντοπούλου για τις προεκλογικές προσεγγίσεις, Λίνα? Καλό μεσημέρι.
10: Ναι, έχει πει προκαλέσει την δυσαρέσκεια της Χαριλάου Τρικούπη η δημόσια σύγκρουση των δύο κορυφαίων στελεχών Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα, που ουσιαστικά αναζωπήρωσε την συζήτηση για το ζήτημα των συνεργασιών. Η Άννα Διαμαντοπούλου, σε συνέντευξή της, όταν κλείσει και να σχολιάσει το θέμα και την πρόταση του Χάρη Δούκα για διάλογο πριν τις εκλογές, μίλησε για γελία προσέγγιση. Είναι, όπως είπε, η συνταγή για να φεύγουν ψηφοφόροι, προκαλώντας την αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος επέκρινε και την αναφορά της Άννας Διαμαντοπούλου ότι είναι καλά τα δημοσιονομικά της χώρας μας στο εξωτερικό. Ο Χάρης Δούκας, με ανάρτησή του, είπε ότι οι θέσεις που εξέφρασε η Άννα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα έψημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Αποστάσεις από την κόντρα των δύο στελεχών παίρνει η Χαριλάου Τρικούπη. Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεγκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει να επικοινωνήσουν τις προτάσεις του Πασόκ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη, επισημαίνουν στελέχη του κόμματος για άστοχες δηλώσεις. Μίλησε ο γραμματέας, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης. Οι αποφάσεις έχουν ληφθεί στο συνέδριο, σημείωσε. Δεν δέχομαι να πυροβολούμε τα πόδια μας και να κάνουμε βήματα πίσω, σχολίασε ο Δημήτρης Μάντζος, ενώ εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε πριν από λίγο ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να επιτρέπει την εσωτερική περιδίνηση την ώρα που δίνεται, όπως τόνισε, η μάχη, και ζήτησε από όλους προσήλωση στην απόφαση και στην αγώνα που δίνουν για επίτευξη του πρώτου στόχου, της πρώτης θέσης στις εκλογές.
0: Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τώρα δηλώσεις. Γελία λοιπόν προσέγγιση, πρόταση Δούκα, είπε στην τηλεόραση του Open η Άννα Διαμαντοπούλου.
11: Αυτό το θέμα τι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή, πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
12: Εδώ όμως,
11: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
0: Αποστάσεις από την αντιπαράθεση παίρνει το Πασόκ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο γραμματέας κεντρικής επιτροπής του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς.
13: Η ηγεσία του Πασόκ, τα στελέχη του Πασόκ, οφείλουν να συντάσσονται απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Δεν μπαίνω σε προσωπικές αναφορές. Είπα, οι πολίτες απαιτούν από εμάς να επικοινωνούμε τις θέσεις του Πασόκ.
0: Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα βαρομετρικό χαμηλό στο ΣΥΡΙΖΑ, συντεντωμένο σκηνή ακροβατούν οι εσωκομματικές ισορροπίες και οι συσχετισμοί στην Κουμουντούρου, καθώς η πλειοψηφία βουλευτών και στελεχών τάσσονται υπέρ της ανεφόρων συμπόρευσης με την Ελλάς. Το Αλεξή Πρανέο, εσωκομματική αντιπολίτευση, δηλαδή Παπαδούρου και ο Παύλος Πολάκης, που βρίσκεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ζητούν από τα αποτελέσματα και βάλουν κατά του Σοκράτη Φάμελου για τους χειρισμούς. Το οποίο ο Σοκράτης Φάμελος ρωτήθηκε για το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα, συνέντευξη που παραχώρησε στο Action 24.
14: Και αυτό που είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι ενώ εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που εμείς την επιδιώκαμε, δεν θα μείνουμε παρατηρητές. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο και να δουλέψουμε για να διαμορφωθούν καλύτεροι συσχετισμοί. Μακριά από μένα οποιαδήποτε σκέψη για παραιτήσεις όταν έχουμε λαϊκή εντολή να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία και να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο καθεστώς.
0: Σε διαφορετικό μήκος, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Open και είπε ότι δύο είναι τα ενδεχόμενα που μπορούν να συμβαίνουν.
15: Είναι! Υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς. Ή είναι μία απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί τώρα. Ακούμε και βλέπουμε και διαβάζουμε ότι κλονίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μία πλευρά η πλειοψηφία επιμένει σε συμπόρευση με τον Τσίπρα, από την άλλη αντιδρά η ισοκομματική αντιπολίτευση, Βαγγέλη.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Πρέπει να σας πω ότι πριν από μία ώρα περίπου και λίγο περισσότερο, παρέμβαση στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, σίγουρα όχι, αλλά παρέμβαση στις θεσινές δηλώσεις, απάντηση στις θεσινές δηλώσεις της Άννα Διαμαντοπούλου, έγινε από την πλευρά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς. Σε σχετική ανακοίνωση επίσημη της Ελλάς τονίζεται ότι η αλήθεια διαφωνεί με αυτό που λέει η κυρία Διαμαντοπούλου. Το κατακεφαλία ΕΠ συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας. Ο μέσος ετήσιο μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3 στους 5 Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και ότι η Ελλάδα έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για να ολοκληρώσουν την επίσημη δήλωσή τους από τη μεριά της Ελλάς, γι' αυτό τελικά η πολιτική αλλαγή δεν αρκεί. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Είναι μια ανακοίνωση, Γρηγόρη, το καταλαβαίνεις και εσύ, που ουσιαστικά παρεμβαίνει όχι στα ισοκομματικά, θα έλεγα, του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν ακουγόμαστε.
0: Βεβαίως, ακουγόμαστε. Ωραία. Και πολύ καθαρά. Βεβαίως.
16: Δεν λέω με την έννοια ότι είναι παρέμβαση στα ισοκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Είναι όμως μια παρέμβαση στον χώρο της κεντροαριστεράς. Θέλοντας να δείξει η Ελλάς ότι αυτή είναι η φιλοσοφία της, αυτή είναι η πολιτική της αντίληψη. Και όπως είπε και χθες από την Κύπρο, Αλέξης Τσίπρας, δεν κατεβαίνουμε για να κάνουμε απλή καταμέτρηση, κατεβαίνουμε για να κερδίσουμε. Ανέβασε μία ακόμα φορά τον πύχη ακόμα ψηλότερα. Τώρα, έχεις δίκιο. Στην Κουμουνδούρου αυτό που επικρατεί είναι διάλυση βήμα-βήμα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι ζητούν εντός της Κουμουνδούρου μια νέα συνεδρία της πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Για να γίνει αυτό χρειάζεται το 1/4 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής να το ζητήσει εγγράφος εκ του καταστατικού εντός 15 ημερών. Θα πρέπει να συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή. Ποιο είναι το επίδικο? Το επίδικο, η μειοψηφούσα πλευρά λέει ότι υπάρχουν νέες εξελίξεις μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και αυτές είναι οι δηλώσεις του κ. Τσίπρα. Ότι ο ιστορικός κύκλος έχει κλείσει, ότι οτιδήποτε είναι να συζητηθεί με τους βουλευτές θα συζητηθεί.
0: Αυτά που έχουμε πει όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι.
16: Ακριβώς. Από εκεί και ύστερα τώρα φαίνεται ότι κάποιοι θέτουν και θέμα απέναντι στο Σοκράτη Φάμελο με την έννοια ότι πρέπει να απαντήσει στις αιτιάσεις του Αλέξη Τσίπρα ή να κινηθεί πρακτικά με ένα οδικό χάρτη για την υλοποίηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Πρακτικά τι ζητούν? Αν υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, με ποιο τρόπο θα γίνει κοινή επικοινωνία, επαφή το ένα κόμμα με το άλλο κόμμα, θα γίνει επικοινωνία έστω και τηλεφωνική του Σοκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα, θα υπάρξουν επαφές με οδικό χάρτη στις εκλογές? Και κάποιοι μάλιστα, νομίζω δημοσίως ο Νίκος Παπάς, έθεσε και το ζήτημα της επισκέψεως του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Θα πάει ο Σοκράτης Φάμελος.
0: Θα έχουμε παρουσιακή, βέβαιως, έτσι είπε χαρακτηριστικά. Ναι,
16: ναι, το δήλωσε δημοσίως. Προφανώς και ο ίδιος είπε ότι εγώ θα το εύχομαι να συμβεί κάτι τέτοιο. Με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα φτάσει στις εκλογές και θα έχει δικό του ψηφοδέλτιο, ή καλώς είναι να λυθεί μια καθαρή απόφαση.
0: Βέβαιως. Αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβριο, αυτό ουσιαστικά
16: ακριβώς
0: το ερώτημα.
16: Ακριβώς.
0: Ευαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Νίκο Παπά, ο οποίος μίλησε εδώ νωρίτερα πριν από λίγο στο Air News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
12: Δεν θεωρώ ότι απλώς κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με την εξειδίκευση και την υλοποίηση με έναν οδικό χάρτη της απόφασης. Νομίζω ότι είναι πανθομολογούμενο πλέον στο δημόσιο διάλογο ότι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη χρειάζεται να προσδιοριστεί στη λεπτομεριά της, να εξειδικευτεί και να δούμε πώς, με ποιους τρόπους το κατεστέλεχος θα την υπηρετήσει. Εδώ υπάρχει μια συνθήκη η οποία δεν είναι βιώσιμη, δεν μπορεί να πηγαίνει για πολύ αυτή η κατάσταση. Πρέπει πριν το καλοκαίρι λοιπόν να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο για το πώς ξεκινάμε. Θέτω το ερώτημα.
17: Μήπως εσκεμμένα πάει ΣΥΡΙΖΑ, η κατάσταση αυτή?
12: Δεν θέλω
17: αυτή
12: να κάνω τέτοιες σκέψεις. Μακριά από μένα αυτά. Μακριά από μένα.
17: Δεν μπορεί να μην σας έχει περάσει από το μυαλό.
5: Ελάτε
12: ό,τι
5: τώρα.
12: Και να μου περνάει, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση δημόσια να τοποθετηθώ κάνοντας δίκη προθέσεων για ανθρώπους με τους οποίους συμπεριβόμαστε.
5: Ωραία. Να σας
12: υπάρχει ένα ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη ΔΕΘ με τον πρόεδρο και το πρόγραμμά του? Είναι απαραίτητο, είναι υποχρέωση ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στη ΔΕΘ με το πρόγραμμά του και τον πρόεδρό του? Εάν ο Σοκράτης Φάμελος θεωρεί ότι δεν πρέπει να, πρέπει να, να κάτσουμε να το συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι εκεί.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς έσοδα τουλάχιστον 7 εκατομμυρίων ευρώ αποκόμισε το κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που είχε πελάτες εντός και εκτός Ελλάδος και δρούσε την τελευταία δεκαετία. Η ζημιά για τους παρόχους υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε στην Κρήτη και στον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του κυκλώματος. Μιλάμε για μια οργάνωση με εντυπωσιακή δομή, γιατί εμφανίζει χαρακτηριστικά επαγγελματικής επιχείρησης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η οργάνωση αυτή είχε υπολογίσει και την τελευταία λεπτομέρεια τουλάχιστον σε μια προσπάθεια να αποφύγει οποιοδήποτε εντοπισμό από τις αρχές. Γι' αυτό και υπήρχαν φίλτρα και ασφαλιστικές εντός εισαγωγικών δικλείδες που περίμεναν οι εγκέφαλοι του κυκλώματος ότι θα λειτουργούσαν και ως στεγανά σε οποιαδήποτε προσπάθεια των αρχών να τους εντοπίσει. Βέβαια αυτό δεν το κατάφεραν, γιατί υπήρχε μια πολύ οργανωμένη δουλειά από το τμήμα δίωξης οργανωμένου εγκλήματος, αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης, οι οποίοι οι αστυνομικοί προσπήθηκαν τους πελάτες, κατάφεραν να μπουν μέσα στο κύκλωμα και από εκεί και πέρα ξεκίνησε και η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση σύμφωνα με τα όσα έχει δώσει τη δημοσιότητα και η ελληνική αστυνομία. Φίλτραραν τους πελάτες, μάλιστα οι αστυνομικοί βρήκαν ένα πελατολόγιο στη βάση δεδομένων που ξεπερνά τα 86.000 άτομα που είχαν.
0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο αριθμός.
19: Είχαν χρησιμοποιήσει το παράνομο λογισμικό για να έχουν πειρατική συνδρομητική τηλεόραση και να πληρώνουν προφανώς πολύ λιγότερα από την κανονική συνδρομή στους επίσημους παρόχους, οι οποίοι έχασαν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ από αυτή την διαδικασία. Πρέπει να πούμε ότι το επόμενο Σάββατο είναι η ώρα των απολογιών για τους 7 συλληφθέντες. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα.
0: Ωραία, θα τα πούμε μέχρι το επόμενο Σάββατο αυτά, Γιώργο Λαμπράκη, να μείνουμε σε αυτά. Πραγματικά είναι μια υπόθεση που μας έχει εντυπωσιάσει όλους και πραγματικά προκαλεί αίσθηση. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση που μας έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ. Εξίσου εντυπωσιακή καθηγητή στο μικροσκόπιο βάζει αρχή κατά πολέμηση τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τις πολεοδομίες σε ολόκληρη την Ελλάδα, δίνοντας εντολή για έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφοράς. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την εντολή έδωσε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέβλημα μαύρου κρίματος, ο επίτιμος αντισαγγελέας του Αριοπάγου, ο κ. Χαράλαμπος Μπουρλιώτης. Τα έμπειρα στελέχη της ανεξάρτητης αρχής να ξεκινήσουν άμεσα σαφάρι ελέγχων σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας, ξεκινώντας από τα υψηλόβαθμα στελέχη που υπηρετούν σε αυτές, ελέγχοντας τους λογαριασμούς τους, τα περιουσιακά τους στοιχεία και αν εντοπίσουν ένδειξη τέλεσης κάποιες αξιόπινης πράξης όπως χρηματισμό, απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε να δεσμεύσουν, να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία, να κάνουν εντελεχή έλεγχο και σε περίπτωση που διαπιστώσουν παραβάσεις, τότε να σχηματίσουν δικογραφία και να τη στείλουν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για περαιτέρω έρευνα. Φυσικά η ενέργεια αυτή γίνεται στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων για κύκλωμα που λιμενόταν τις πολεοδομίες της Βορειοανατολικής Αττικής. Ήταν μια δικογραφία που περιελάμβανε περίπου 30 άτομα. Οι 6 είχαν συλληφθεί και οι 6 οδηγήθηκαν στην φυλακή μετά την απολογία τους. Ήδη έχει ξεκινήσει ο έλεγχος σε βάρος αυτών των 6 και ήδη έχουν υπάρξει ευρήματα σε βάρος τους για μετρητά και ακίνητα, τα οποία δεν δικαιολογούνται από τις απολαβές τους.
0: Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση σε κάθε περίπτωση. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, μια πολύ σημαντική είδηση που μας αφορά όλους, καθώς ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Βαρθενώνα και απομακρύνθηκαν τα ικριώματα από τη δυτική όψη του μνημείου. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η πλευρά αυτή αποδίδεται σχεδόν στην αρχική της μορφή με την αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής ενότητας του αετώματος. Πάμε στην Έλενα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Βλέπαμε νωρίτερα στο διαδίκτυο και τις πρώτες φωτογραφίες και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Αποτελεί και όντως, Γρηγόρη, και είναι ένα αναστηλωτικό κατόρθωμα μετά από σχεδόν δύο αιώνες, όπως σωστά είπες, το δυτικό αέτομο του Παρθενώνα συμπληρώθηκε προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Εν ολίγης είναι πραγματικά η εικόνα ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς, έτσι όπως καμία ζωντανή ύπαρξη από όλους εμάς δηλαδή που ζούμε σε αυτή τη γη, σε αυτόν τον πλανήτη, μέχρι τώρα δεν έχει δει. Η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων, δηλαδή σκαλοσιές που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, απομακρύνθηκαν δίνοντας την πληρέστερη μορφή του δυτικού αετώματος. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, που πραγματοποιεί αυτό το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης των μνημείων του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, παρέδωσε στο Υπουργείο Πολιτισμού το δυτικό αέτομα στην πληρέστερη μορφή του, ύστερα και από την τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις αυτού του αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντισχηματικού τείχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο απέτυχε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις, γεγονός που σημειώθηκε και από την Υπουργό Πολιτισμού. Η κυρία Μενδώνη είπε, μίλησε για μια επιτυχή ολοκλήρωση του δυτικού αετώματος, που αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού και τα στελέχη που έχουν πετύχει η ελληνική αναστηλωτική σχολή να πρωτοπορεί και να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες διεθνώς.
0: Πραγματικά εντυπωσιακό το θέαμα, Έλενα Νοφωτίστου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έφτασε λοιπόν η ώρα που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Γκολ και θέαμα στη χθεσινή ημέρα του Μουντιάλ, όπου κήρυξαν η Αγγλία με 4 γκολ, τερματίζοντας 4-2 επί της Κροατίας. Και βέβαια είχαμε και την ισοπαλία της Πορτογαλίας με το Κονγκό σε 1-1. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Η Αγγλία ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα ότι στοχεύει ψηλά, μήνυμα τίτλου. Ο Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έτσι κι αλλιώς ήταν από τα φαβορί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, ας πούμε, η Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη και ήταν τραγική από το 5ο λεπτό όταν έβαλε τον γκολ μέχρι το 95 ότι θα πάει άπατε, ενώ η Αγγλία που έκανε παιχνιδάρα θα της δώσουμε το κύπελο. Ότι είναι ένα δείγμα ότι έχει έρθει, μπήκε δυναμικά για να προχωρήσει το Μουντιάλ και γιατί όχι να πάει στο τελικό για να το σηκώσει. Ναι, στα αφεντικά είναι ότι, για την Αγγλία πάντα, ότι ο Χάρι Κέιν, ο πρώτος σκόρ της Ευρώπης σε όλα τα πρωταθλήματα και στην Ευρώπη συνολικά, έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ, έχει με την εθνική σκοράρει κατά ρυπάς.
0: Και δείχνει είναι το πέρα... δρόμο κανονικά στην Αγγλία, γιατί λέγαμε χθες και για τους ποδοσφαιριστές τους μεγάλους, όπως το Λιονέλ Μέση ή όπως τον Εμπαμπέ στη Γαλλία, αλλά και ο Χάρι Κέιν έδωσε, φώναξε βροντερό παρόν χθες.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Είναι και αρκετοί έτσι αγγλόφιλοι, ποδοσφαιρικά αγγλόφιλοι στη χώρα μας, οπότε πανηγύρια εκεί για τους Βρετανούς, τους Άγγλους μάλλον, αλλά και...
0: Και όπου κυριαρχεί το It's coming home, έτσι, έρχεται σπίτι, ναι, το περιμένουν εδώ για 60 χρόνια.
1: Εγώ νομίζω για το γουρί δεν πρέπει να λένε κάτι άλλο.
0: Κάτι άλλο, σωστά. Το τραγωδί, ναι, ας το δοκιμάσουν αυτό, ναι.
1: Ο Ρονάλντο από την άλλη, η Πορτογαλία. Απέναντι στο ηρωικό Κονγκό δεν τα κατάφερε.
0: Και χωρίς να σκοράρει ο Ρονάλντο.
1: Ναι, και στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή αν εξαιρέσουμε το πρώτο πεντάλεπτο, δεν υπήρχε Πορτογαλία στο γήπεδο. Όχι ότι το Κονγκό ήταν εξαιρετικά, όχι, ήταν σωστή άμυνα όπως πρέπει για μια ομάδα σαν το Κονγκό. Και πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε και πανηγυρίστηκε έξαλλα και από τις εξέδρες, έτσι από έχουμε δει βίντεο, και από τους ανθρώπους που κατοικούν στη χώρα του στο Κονγκό.
0: Τώρα, επειδή ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική, τι κρατάμε μέχρι στιγμής και τι περιμένουμε από τη δεύτερη αγωνιστική? Ποιοι παίζουν με την πλάτη στον τοίχο πλέον?
1: Ναι. Λοιπόν, τι κρατάμε? Κρατάμε σίγουρα το Μέση, που το λέγαμε όλες αυτές τις μέρες, το hat-trick που πέτυχε, την πολύ καλή εμφάνιση χθες της Αγγλίας, τις μέτρες εμφανίσεις της Πορτογαλίας και Ισπανίας που και δύο δεν κέρδισαν, και την καλή εμφάνιση του ενός βεβαίως με χρόνου της Γαλλίας και του Εμπαμπέ. Βλέπουμε έτσι ένα Μουντιάλ που τα social media ξεχωρίζουνε, καθώς άφαντοι, ανύπαρκτοι, άγνωστοι ποδοσφαιριστές λόγω μιας καλής εμφάνισης εκτινάσονται στα social media από 5 και 30 και 40 χιλιάδες, εκτινάσονται τα 5 εκατομμύρια ακολούθους, η πολύ μεγάλη δύναμη των social media. Τα κρατάμε επίσης το πρωτόγνωρο ότι σε κάθε ημίχρονο έχουμε, όπως και να έχει, μία διακοπή και καλά για νερό, αλλά είναι για διαφημίσεις.
0: Ουσιαστικά μην κοροϊδευόμαστε τώρα και μεταξύ μας, ακριβώς για τις διαφημίσεις.
2: Είναι θερμοκρασίες που είναι 16 βαθμούς και 18 και υπάρχει διακοπή για νερό. Λοιπόν, και πάμε τώρα σιγά σιγά στη δεύτερη αγωνιστική που εδώ θα κρίνονται πράγματα. Όπως ας πούμε απόψε έχουμε την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Κορέα, είναι τα ξημερώματα 4 η ώρα. Αν κερδίσει κάποιος, περνάει στην επόμενη φάση. Και όπως από την άλλη, και νωρίτερα, που θα γίνει σε 7 η ώρα, Τσεχία-Νότια Αφρική, ο ηττημένος σχεδόν μένει απ' έξω. Δηλαδή, αν μείνει η Τσεχία, θα είναι πολύ πολύ μεγάλη η έκπληξη, αν τόσο νωρίς οι Τσέχοι μένουν απ' έξω. Είπαμε αυτό νωρίς είναι σε 7 η ώρα, στις 10 η ώρα είναι Ελβετία. Βοσνία, Ευρωπαϊκή, νομίζω ενδιαφέρουσα καλή αναμέτρηση. Καναδάς Κατάρ, μία η ώρα και τα ξημερώματα Μεξικό, Νότια Κορέα. Και σιγά σιγά μπαίνουμε έτσι σε πιο μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί για την Πορτογαλία, ας πούμε, και την Ισπανία δεν υπάρχουν περιθώρια για μια ισοπαλία ήττα. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουν και να δείξουν ότι καλώς έχουν έρθει στο Μουντιάλ και διεκδικούν κάτι παραπάνω από μια έτσι, παρουσία. Στο Μουντιάλ. Όπως επίσης πολύ γρήγορα δευτερόλεπτα θα δούμε στο επόμενο παιχνίδι του Κονγκό έναν οπαδό, έναν Κογκολέζο που πηγαίνει πάντα στο γήπεδο κουστούμαρισμένος αλλά με ιδιαίτερα χρώματα, όχι ένα γκρι, ένα μαύρο ή ένα μπέζ τώρα καλοκαιρινό.
0: Όχι ένα κλασικό κουστούμι.
2: Ναι, ένα πορτοκαλί με πράσινο, ωραίος. Πράσινο παντελόνι και πορτοκαλί. Είναι όρθιος όλη την ώρα του αγώνα. Σηκώνει το χέρι ψηλά και είναι νομίζω είναι σήμα κατευθείαν για την ομάδα του Κονγκό.
0: Και θα το δούμε από εδώ και πέρα, λες.
2: Ναι, θα υπάρχει. Από ό,τι έχω διαβάσει, θα δώσω το παρόν στην Αμερική.
0: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πίσω στα δικά μας με ένα θέμα της καθημερινότητας που αφορά πολύ κόσμο, καθώς στις 30 Ιουνίου λίγη προθεσμία υπογραφής των ανελκυστήρων της χώρας. Και με αφορμή αυτό το γεγονός, μίλησε εδώ στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στο News Radio 105,8, ο Μάνος Κρανίδης, ο πολιτικός μηχανικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά. Μίλησε στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Ο κύριος Κρανίδης επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στις 300.000 οι απογραφές ανελκυστήρων, προσθέτοντας ότι υπάρχει καλή συνεργασία με το Υπουργείο και θα γίνει και μια συνάντηση για το θέμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
3: Τελειώνει η απογραφή και το επόμενο βήμα είναι πια νέες προθεσμίες που θα δοθούν για την πιστοποίηση. Για να πω εντάχει να καταλάβει και να καταλάβει και οι ακράτες μας, αυτή ήταν η διαδικασία που είχε ξεκινήσει από το, ξέρω, πάρα πολύ παλιά, από το 7-8, πολλά χρόνια. Και ήταν πεθαμένη, ήταν νεκρή, δεν είχε γίνει τίποτα. Εμείς λοιπόν τότε πρωτοστατήσαμε να γίνει αυτή η πλατφόρμα του Gov. Δεν είναι εποχή του Gov, δεν είμαστε. Η οποία είναι μια πολύ απλή πλατφόρμα. Δηλαδή, ένας που έχει μια απλή, έχει τα στοιχεία και μπορεί να το κάνει, το κάνει σε 2-3 λεπτά. 4 λεπτά, 5 λεπτά. Έτσι. Είναι γρήγορη πλατφόρμα. Δεν έχει να ανεβάσει στοιχεία, δεν έχει κόστος, δεν έχει παράβολα, δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο στόχος ποιος είναι, να απογράψει τους ανελκυστήρες, γιατί το Υπουργείο δεν ξέρει πώς είναι. Αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στους 300.000, έτσι φαίνεται, τις πληροφορίες που έχουμε. Θα βγει και το Υπουργείο, φαντάζομαι, γιατί κάθε μέρα μπαίνουν, γίνονται δηλώσεις. Το οποίο εκτιμάται περίπου, όλοι οι ανελκυστήρες εκτιμώνται, έτσι, αυτό είναι μια εκτίμηση βάση των οικοδομικών αδειών, βάση, ότι είναι περίπου 500-600.000. Τώρα εδώ πάντα βάζω το ερώτημα αν έχει πάει το δημόσιο. Το δημόσιο από μόνο του μπορεί να είναι 100.000, μόνο το δημόσιο. Άρα υπάρχει μια πολύ καλή κινητικότητα. Από το 0 στο 300.000, ένα νούμερο, σοβαρό αυτό.
22: Αν δεν δοθεί παράταση και αν παρέλθει 30 Ιουνίου, ποιες είναι οι συνέπειες.
3: Όποιος δεν έχει απογράψει, όταν πάει να, για οποιοδήποτε λόγο θα χρειαστεί αύριο να κάνει οτιδήποτε στον ανελκυστήρα του, να πάει να το συντηρήσει οτιδήποτε από όλα αυτά που κάνει, θα πρέπει να τον απογράψει απλώς ένα πρόστιμο.
18: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
23: Την Παρασκευή αναμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: Η ώρα είναι 3. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ο Πρωθυπουργός επισήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Αναρωτήθηκε πόσοι στην πόλη αυτή μιλούσαν με καλά λόγια για την Ελλάδα πριν από 10 χρόνια, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον έμπνευση. Μιλώντας νωρίτερα στην ίδια εκδήλωση, ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις την τελευταία επταετία όσον αφορά τα εργασιακά, όπως η μείωση της ενεργείας κατά 10% και η άνοδος των μισθών, σημειώνοντας ότι είχαμε ένα κενό στην κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα ακόμα το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας. «Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι», έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ στους επικριτές του Μνημονίου Κατανόησης 14 σημείων που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι επικριτές του Τραμπ υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι οι παραχωρήσεις που περιλαμβάνει η συμφωνία μόνο και μόνο για να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση αποδεικνύουν ότι ο πόλεμος αυτός ήταν ένα δαπανηρό λάθος. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση. Οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν αφορούν τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν χαιρέτησε σήμερα μια ιστορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις εργασίες της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Υπουργός Πιτ Χέξεθ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους συμμάχους, εκφράζοντας ενστάσεις για τη στάση τους απέναντι στο Ιράν και ανακοινώνοντας παράλληλα επανεξέταση της ανάπτυξης των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Παραδίδεται σε κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη που έχει αποκατασταθεί οριστικά μετά τις θεομηνίες Ντάνιελ και Ηλίας που έπληξαν τη Θεσσαλία σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΕ. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την κατασκευή δύο νέων σιδηροδρομικών γεφυρών μήκους 253 και 156 μέτρων, την υπερύψωση της γραμμής καθώς και έργα υδραυλικής προστασίας και αντιπλημμυρικής θωράκισης. Στο μεταξύ, προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής που υλοποιεί ο ΟΣΕ στο τμήμα Λιανοκλάδη-Λάρισα σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Ολοκληρώθηκε η αναστηλωτική επέμβαση στον Παρθενώνα και για πρώτη φορά έπειτα από περίπου 220 χρόνια το δυτικό αέτομα αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή του. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε τη σημασία της ολοκλήρωσης αυτής της απαιτητικής αναστηλωτικής παρέμβασης επισημένοντας ότι το αέτομα ανακτά την αρχιτεκτονική του ενότητα. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο Κοροπή κοντά στον οικισμό Κίτσι και κοντά στον Ιππικό Όμιλο.
7: Ο καιρός.
6: Αρχικά έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, λίγες νεφώσεις αναμένονται στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Ρωμαίος,
24: Ιουλιέτα,
10: από του Μπόστ την Μπένα.
24: Έργο παλιό,
10: μα σύγχρονο,
24: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
24: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
24: Σε ρόλο παραμάνας,
10: χωρίς καμιά ντροπή.
24: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
24: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
25: Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου Γέφυρες μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
7: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 5η 18 Ιουνίου, 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Και από την Ακρόπολη μέχρι τη Μέση Ανατολή και από το καλάθι του σούπερ μάρκετ μέχρι το κινητό τηλέφωνο ενός εφήβου, η σημερινή επικαιρότητα μας θυμίζει ότι η καθημερινότητα διαμορφώνεται ταυτόχρονα από μεγάλα ιστορικά γεγονότα και από μικρές αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή όλων μας. Στην Αθήνα, ο Παρθενώνας ξανασυστήνεται στον κόσμο. Έπειτα από 2 και πλέον αιώνες, το δυτικό αέτομα αποκαταστάθηκε στην πληρέστερη μορφή του, στέλνοντας ένα μήνυμα κυρίως ότι ο πολιτισμός παραμένει η πιο ισχυρή γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν επιχειρούν να περάσουν από την αντιπαράθεση στη διαπραγμάτευση. Και ξαναερχόμαστε εδώ, στο εσωτερικό μέτωπο. Η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά. Η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών που παρουσιάστηκε χθες, πόσο κάνει, αυτός είναι ο τίτλος της πλατφόρμας, αποκαλύπτει μεγάλες αποκλήσεις, είναι η αλήθεια, ακόμα και στα πιο βασικά προϊόντα. Που τι λέει αυτό? Λέει ότι η αναζήτηση του φθηνότερου καλαθιού έχει γίνει καθημερινή υπόθεση για τους περισσότερους από εμάς. Την ίδια στιγμή η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ανοίγει έναν μεγάλο φάκελο ερευνών στις πολεοδομίες όλης της χώρας, αναζητώντας τι απαντήσεις. Απαντήσεις σε υποθέσεις που αγγίζουν τον πυρήνα της δημόσιας διοίκησης, κυρίως όμως τον πυρήνα της εμπιστοσύνης των πολιτών. Τέλος, σήμερα σημερινή εκπομπή θα σταθούμε και σε ένα άλλο θέμα που αφορά σχεδόν κάθε οικογένεια. Τη σχέση των εφήβων με τις οθόνες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αριθμοί προβληματίζουν, οι γονείς ανησυχούν και η κοινωνία αναζητά ισορροπία. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι κάποια από τα θέματα που θα βάλουμε σήμερα στο μικροσκόπιο της εκπομπής. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Μαρία Κόντου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Οπότε μείνετε μαζί μας, ξεκινάμε.

0: Και να ξεκινήσουμε από τις οθόνες. Από αυτές τις οθόνες που τόσο μας βοηθούν και την ίδια στιγμή τόσο μας προβληματίζουν σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα των παιδιών μας και των εφήβων. Από το σχολείο και την επικοινωνία μέχρι την ψυχαγωγία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ψηφιακή ζωή, εντάξει, καταλαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος και του δικού μας χρόνου, αλλά κυρίως του δικού τους. Αυτό μας απασχολεί. Τα τελευταία στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου προκαλούν έντονο προβληματισμό για άλλη μια φορά. Δηλαδή, οι έφηβοι στην Ευρώπη περνούν κατά μέσο όρο 4,5 ώρες ημερησίως μπροστά στις οθόνες τις καθημερινές. Καλά, για το Σαββατοκύριακο ξεφεύγουν οι ώρες. Μπορεί να φτάνουν ακόμα και τις 10 ώρες. Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες γονείς εμφανίζονται από τους πιο ανήσυχους στην Ευρώπη σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιπτώσεις των οθονών και των social media στη ζωή των παιδιών τους. Για να δούμε λίγο το θέμα αυτό για άλλη μια φορά, να δούμε τους κινδύνους, πώς μπορούν οι γονείς και τα παιδιά να συνυπάρξουν με την τεχνολογία με ασφάλεια κυρίως και ισορροπία, έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον κύριο Γιώργο Κορμά. Είναι ο επικεφαλής της γραμμής του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Κύριε Κορμά, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Τώρα να σας πω και λίγο κάτι έτσι πως το σκεφτόμουν, ότι η συζήτηση για τις οθόνες, για παράδειγμα, δεν μπορεί πλέον να περιορίζεται μόνο σε αυτό, δηλαδή στο πόσες ώρες περνά ένα παιδί στο κινητό, γιατί το πραγματικό ερώτημα είναι τι κάνει εκεί, με ποιον επικοινωνεί, πώς επικοινωνεί και πώς όλη αυτή η καθημερινή ψηφιακή εμπειρία, ενασχόληση επηρεάζει το ίδιο το παιδί, την ψυχική του υγεία, τις σχέσεις, την ανάπτυξή του. Εσάς, ας πούμε, αυτά τα στοιχεία, τα τελευταία του Ευρωβαρόμετρου, τι σας λένε, σας επιβεβαιώνουν απλώς μια πραγματικότητα που ήδη βλέπετε καθημερινά?
1: Ναι, και μας φοβίζει ακόμα περισσότερο, γιατί μην ξεχνάμε και ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει φτιαχτεί με αυτόν τον τρόπο που καθιστά τη ζωή μας ακόμα περισσότερο στα μέσα αυτά. Και ιδίως οι αλγόριθμοι της, οι οποίοι είναι πολύ πιο έξυπνοι και σε σχέση με τους περσινούς, για παράδειγμα, που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα γενικότερα και όχι μόνο, και τα παιχνίδια και τα games και τα λοιπά, το κάνουν ακόμα πιο εφιστικό όλη αυτή τη διαδικασία. Εδώ λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε πώς κινούμαστε εμείς πρώτα, γιατί ξέρετε, το πρόβλημά μας είναι και των ενηλίκων, δεν είναι μόνο των ανηλίκων, σε σχέση με το χρόνο που αφιερώνουμε στα social media και γενικότερα στο διαδίκτυο και κατά πόσο μας επηρεάζει αυτό. Ακόμα και στις εκλογές, ακόμα και στις επιλογές μας, στις αγορές μας, οτιδήποτε έχει να κάνει. Άρα μιλάμε για έναν καινούριο, έναν κόσμο, τον διαδικτυακό, ο οποίος έχει επιβληθεί από 10 εταιρείες, δεν είναι παραπάνω, και οι οποίες μας καθορίζουν το πώς θα σκεφτούμε και μας καθορίζουν μέχρι το πώς συνειδητό μας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να την καταλάβουμε. Και το ερώτημα είναι.
0: Και επίσης η άλλη πραγματικότητα, συγγνώμη, είναι ότι η τεχνολογία δεν πρόκειται να φύγει από τη ζωή μας ή τη ζωή των παιδιών.
1: Όχι. Εμείς προφανώς θα φύγουμε και από τους χώρους εργασίας και από τους χώρους γενικότερα που των παλιών εμπαστών συνηθιών μας και θα περάσουμε σε μια κατάσταση εξατομικευμένη, μια κατάσταση μιας έντονης προσπάθειας να δείχνουμε ότι περνάμε καλά και να μέσω του Instagram, μέσω των οπουδήποτε αλλού και να υποφέρουμε και να υποφέρουμε και να διπλασιάζονται, ας πούμε, για παράδειγμα, τα ποστά κατάθλιψης στην εφηβεία στη χώρα μας και η οικογένεια να επιβαρύνεται και να κλεινόμαστε περισσότερο στον εαυτό μας και να απομακρυνόμαστε από τη φύση και να ζούμε όπως ζούμε. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα τα δεδομένα και ίσως εδώ πρέπει να βάλουμε μια γραμμή, να κάνουμε τη δική μας επανάσταση, γιατί πλέον δεν ξέρω κατά πόσο το έχουμε αντιληφθεί. Πάνε οι παλιές διαχωριστικές γραμμές αριστεράς, δεξιάς, δεν ξέρω εγώ τι, παραδοσιακά, πρόοδο κτλ. Εδώ είναι τώρα ένα άλλο κόσμο που διαμορφώνεται. Κατά πόσο είμαστε πλέον, δεχόμαστε με τη θέλησή μας ή χωρίς να αδρανούμε τη νέα τάξη πραγμάτων που λέγεται διαδίκτυο και τεχνητή νοημοσύνη, ή θεωρούμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι ισχυρός, ο άνθρωπος πρέπει να είναι κοντά στη φύση, στην τέχνη, στη φιλοσοφία, να σκέφτεται, να δημιουργεί και να χρησιμοποιεί όλα αυτά τα πράγματα ως εργαλεία. Αυτή είναι για μένα η νέα διαχωριστική γραμμή των επόμενων χρόνων. Και όχι τα παλιά που πλέον είναι και τα βλέπουμε και στην πράξη ότι δεν έχουν.

0: αποτέλεσμα. Πέρα από το μια διχόνοια και ένα τζακωμό για οτιδήποτε.
1: Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, τι είναι τελικά το πρόβλημα, ο χρόνος από μόνος του μπροστά στην οθόνη, ή είναι και το περιεχόμενο που καταναλώνει το κάθε παιδί, και εμείς ως γονείς πώς μπορούμε αυτό να το ελέγχουμε?
0: Ο χρόνος είναι ένα στοιχείο το οποίο μας δείχνει μια τάξη μεγέθους. Δηλαδή, λες, παιδί μου, το παιδί μου είναι 7 ώρες εκεί, ας πούμε. Εγώ μπορεί να, το παιδί μας να κάνει χειρότερα πράγματα σε μισή ώρα. Δεν χρειάζεται να περάσουν 7 ώρες. Δύο πράγματα πρέπει να καταλάβουν οι γονείς. Το ένα, το σημαντικό, είναι ότι αυτός ο κόσμος, λοιπόν, που έχει δημιουργηθεί, ο οποίος δεν είναι για παιδιά, ποτέ δεν ήταν, αυτός ο κόσμος που έχει δημιουργηθεί δημιουργεί πρότυπα. Δημιουργεί αξίες, δημιουργεί προσεγγίσεις της ζωής. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος, λοιπόν, έχει αναλάβει τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού μας. Το θέλουμε αυτό σαν γονείς. Δηλαδή, βλέπουμε, και θα λέω, ιστορικά δεν έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο. Βλέπουμε παιδιά τα οποία βαίνουν, για παράδειγμα, στην παραβατικότητα ή κάνουν bullying ή οτιδήποτε άλλο από οικογένειες, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με τη βία, δεν έχουν καμία επαφή με αυτή την ένταση που δημιουργεί αυτή όλη η διαδικασία. Και λες, πώς γίνεται από αυτή την οικογένεια αυτά τα παιδιά να εμφανίζονται σε τόσο μεγάλο ποσοστό και να κάνουν τόσο έτσι, ακραία πράγματα? Γιατί δεν μεγαλώνουν με τις αξίες και τα πρότυπα των γονιών τους τα παιδιά σήμερα. Μεγαλώνουν με τους influencers, με τους youtubers, με τα πρότυπα που προβάλλουν εταιρείες εκεί με διαφημιστικές. Άρα, λοιπόν, άλλοι μεγαλώνουν τα παιδιά μας.
1: Ένα
0: είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το να κάτσει τώρα ένας γονιός να κοιτάει το χρόνο, εάν είναι το παιδί του, που είδε, το θέμα είναι πού είναι το παιδί του, πόσο επηρεάζεται από την καθημερινότητά του, ποια είναι τα πρότυπά του, ποιες είναι οι αξίες του, πώς πέφτει το παιδί αυτό το θέμα bullying, θέμα παρενόχληση σεξουαλικής, πώς λειτουργεί δηλαδή μέσα στο διαδίκτυο και πώς συμπεριφέρεται. Και ξέρετε, και σας το λέω, σαν πώς που γνωριζόμαστε και όλες, έχουμε μέχρι τη φιλοξενήσει ειδικά για άπειρες φορές, και αυτό το θέλω να σας ευχαριστώ μια φορά. 20 χρόνια λοιπόν που ασχολούμαι με αυτό το θέμα, ένα πράγμα έχω καταλάβει, ότι η αποτροπή των ιδίως των κοινωνικών δικτύων αλλά και των games είναι το μέτρο που μπορεί να ακολουθήσει ένας γονιός. Γιατί φοβάμαι ότι όσο και να μιλήσουμε εμείς τα παιδιά, ό,τι και να πούμε, είναι τόσο άμεσο αυτό το μέσο, τόσο μπορεί να σου δημιουργήσει δηλαδή τα γεγονότα και τις συνθήκες αυτές, όπου το να πούμε 5 πράγματα στα παιδιά, το ότι να τους περιορίσουμε το λίγο το χρόνο στο social ή να τους κάνουμε κάτι άλλο, δεν είναι μέτρα που μπορούν να τα βοηθήσουν. Τα μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά, και γι' αυτό βλέπετε και όλες οι κυβερνήσεις, να τώρα είδαμε και την Αγγλία, βγήκε τώρα και δεν μιλάμε για μια μικρή χώρα, ούτε μια χώρα που τεχνολογικά είναι πίσω. Προφανώς είναι μπροστά, πολύ
1: που
0: μπροστά.
1: Απογόρευσε επίσης.
0: Απογόρευσε επίσης και είπε και το λόγο που τον λέμε μαζί τώρα. Το λέμε όλοι πια στον κόσμο. Έτσι δεν υπάρχει. Ξέρετε, γιατί παλιότερα όταν τα λέγαμε αυτά, μας λέγανε ότι δαιμονοποιείται το διαδίκτυο και τι είναι αυτά και είναι πρόοδος και τα λοιπά. Δεν είναι. Όταν ένα παιδί αυτή τη στιγμή βιώνει το bullying, βιώνει την απαρενόχληση σεξουαλική, βιώνει θυστικές συμπεριφορές.
1: Όταν δεν έχει την οριμότητα να αντιληφθεί και να κρίνει τι είναι αυτό που βλέπει, να το φιλτράρει.
0: Τα 75% των παιδιών του δημοτικού στη χώρα μας δεν είναι στα social media. Είναι ένα παιδί από αυτά τα 75% του δημοτικού, της πέμπτης δημοτικού, έχει οριμότητα να διαχειριστεί έναν παιδεραστή που θα το προσεγγίσει.
1: Και δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό θα ήταν σε μια αντίθετη περίπτωση σε ό,τι αφορά τους γονείς τους ίδιους. Εντάξει, τώρα δεν μιλάω για τις ακρότητες πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού που υπάρχουν και τα βλέπουμε, αλλά και σε ένα λίγο μεγαλύτερο παιδί εκεί, 12, 13, 14. Δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό είναι οι γονείς να απαγορεύσουν, ας πούμε, κάτι, πλατφόρμες κτλ.
0: Ωραία, να δούμε λίγο με τους γονείς. Εγώ, ξέρετε, τους γονείς είμαι αυτός που τους μαλώνω, αλλά αυτός που τους αγαπάω και για το ότι και ο ίδιος γονιός, αλλά πιο πολύ ξέρω ότι ό,τι και να λέμε, όλα πρέπει να τους γονείς στο τέλος της ημέρας. Εγώ δεν θα αποδώσω ευθύνη στους γονείς. Είναι εύκολο να κουνάμε το δάχτυλο και να πούμε οι γονείς ήταν για όλα. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί και οι ίδιοι γονείς, όπως όλος ο κόσμος, είναι σε αυτό το σύστημα που συζητάμε τώρα της τεχνολογικής επανάστασης, δηλαδή είναι μέσα σε όλο αυτό το θέμα, τον κόσμο. Άρα λοιπόν, σε αυτόν τον κόσμο που είμαστε όλοι μέλη του πια, Δεν μπορείς να πεις φταίει ο ένας ή ο άλλος. Είναι πιο ευθύνη πιο μεγαλύτερων φορέων. Γι' αυτό και οι κυβερνήσεις, και καλώς κάνουν επιτέλους μετά από τόσα χρόνια, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθούν να βοηθήσουν την οικογένεια μπαίνοντας στη λογική της απαγόρευσης. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Της
1: καθολικής απαγόρευσης, ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Σας το λέω ειλικρινά, ένας άνθρωπος που είμαι κατά των απαγορεύσεων, αλλά δεν μπορούμε να προστατεύσουμε διαφορετικά το παιδί. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε ένα παιδί 11 χρονών, 12, 13 στα social media και να θεωρούμε ότι αυτό το παιδί θα προστατεύσει τον εαυτό.
1: Εγώ, γονιός, κύριε Κορμάτο, περιμένω αυτό με αγωνία. Δηλαδή, περιμένω μέσα από όλα αυτά που εγώ έχω πει στα παιδιά μου να υπάρχει αυτή η καθολική απαγόρευση για να τελειώνει η ιστορία.
0: Έτσι, μπράβο. Επειδή όμως εγώ τις ξέρω τις εταιρείες αυτές. Εγώ εννοώ εμείς, έτσι, ο φορέας μας. Και έχουμε πολλές φορές έρθει σε προστριβές τα λοιπά. Οι εταιρείες αυτές είναι πανίσχυρες. Καθορίζουν κυβερνήσεις, καθορίζουν πολιτικές. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα εφαρμόσουν τους νόμους. Γιατί το είχαμε δει και το 2016 το GDPR που είχε περάσει στην Ευρώπη και σε όλα τα εθνικά κέντρα. Και δεν εφαρμόσαν ποτέ τους νόμους, έτσι. Όμως αυτό που είναι η ευκαιρία είναι, δίνοντας, βλέποντας ότι όλες οι κυβερνήσεις και δικές μας και όλες μπαίνουν σε αυτή τη λογική της καθολικής απαγόρευσης, είναι μια ευκαιρία από τον γονιό να ξεκινήσει μια κουβέντα πάνω στο κομμάτι αυτό και να μπορέσει να λειτουργήσει. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Είδαμε τα πατίνια που ένα χρόνο χάθηκαν ένα-δύο παιδιά.
1: Ναι.
0: Τραυματίστηκαν άλλα 5-10. Είδατε ότι απαγορεύτηκαν για τους ανήλικες. Ναι. Γιατί δηλαδή αποφασίσαμε μέσα σε ένα χρόνο για τα πατίνια την απαγόρευση και δεν αποφασίζουμε σε 20 χρόνια που έχουμε χιλιάδες παιδιά που έχουν καταστραφεί ζωή τους, παιδιά που έχουν χάσει τη ζωή τους, παιδιά που έχουν βιαστεί, παιδιά που έχουν πάθει τα πάνδυνα. Γιατί δεν αποφασίζουμε να το κάνουμε αυτό και διστάζουμε.
1: Κύριε Κορμά, κοντός ψαλμός αλληλούια, ας ελπίσουμε να μπει το τρένο σε μία ράγα και θα το αντιμετωπίσουμε καθώς κινείται πάνω στη ράγα.
0: Επίσης, γιατί είναι ένα πολύ καλό εργαλείο τώρα για τους γονείς που έχουν τα παιδιά τους που είναι στην πίεση που δέχονται, αν θα βάλουν στα social media ή οπουδήποτε αλλού. Είναι το εργαλείο αυτό που αν το χρησιμοποιήσουν τώρα ως αποτρεπτικό μέσω γι' αυτό. Στη λογική ότι κοίταξε να δεις, ότι θα απαγορευτούν. Θα βάλω σένα. Δεν γίνεται αυτό να μπει. Και το σημαντικότερο από όλα όμως είναι.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι ακριβώς και μισή. Πάμε στους τίτλους
0: ειδήσεων. Την επόμενη μέρα. Την επόμενη φορά.
1: Ωραία. Αν θέλετε, περιμένετε 3 λεπτά να ολοκληρώσουμε. Ούτε 3 λεπτά. 2 λεπτά. Καλύτερα. Σωστά. Πάμε εμείς για τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και αμέσως θα επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν, είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Αυξήθηκε η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούς λίγες ώρες μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλες της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Από κόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους στους υπευθύνους όλων των πολεοδομιών και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα, είπε χαρακτηριστικά. Με ολιστική προσέγγιση ελαφρύνσης και υπαροχές στη ΔΕΘ, τόνισε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας στο Earth News Radio. Οι δηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων έχουν ήδη φτάσει τις 550.000. Στις 23 του μηνός ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε ούτε τρία λεπτά και ο κύριος Γιώργος Κορμάς εξακολουθεί να βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο επικεφαλής της γραμμής του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Για να ολοκληρώσουμε, κύριε Κορμά, είχαμε μείνει στην επόμενη μέρα.
5: Μπράβο, η επόμενη μέρα είναι και πιο κρίσιμη, είναι ότι να πούμε θεωρητικά ότι εφαρμόζεται ο νόμος. Πρέπει να προετοιμαστούμε, ειδικά σε επίπεδο οικογένειας αλλά και ως πολιτεία, αυτά τα παιδιά που θα βγουν θεωρητικά από τα social media, τι θα κάνουν. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει από τώρα να δούμε αυτικούς χώρους, πολιτιστικές δράσεις, θέατρο.
4: Δηλαδή να έχουμε κάποια αντιπρόταση έτοιμη την ίδια στιγμή.
5: Να την έχουμε έτοιμη. Και να την προετοιμάζουμε από τώρα. Ιδίως τώρα από Σεπτέμβριο, το καλοκαίρι να γίνει μια κουβέντα και από το Σεπτέμβριο να συζητήσουμε το επόμενο. Γιατί φοβάμαι το γεγονός να σταματήσουν τα παιδιά και ξαφνικά να κοιτάνε, να βλέπουν τηλεόραση ή να κάνουν κάτι άλλο. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε την επόμενη μέρα. Αντιλαμβάνομαι τα κόστη, αντιλαμβάνομαι γι' αυτό και εδώ πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση να παίξει ρόλο και οι περιφέρειες και το κράτος να δημιουργηθούν χώροι και δυνατότητες στα παιδιά αυτά να στραφούν στη φύση, στον αθλητισμό, στις τέχνες.
4: Να έχουμε μια αντιπρόταση έτοιμη, την οποία να την προετοιμάζουμε σιγά σιγά από τώρα, έτσι ώστε να μην νιώθουν τα παιδιά ούτε αποκομμένα, ούτε απομονωμένα.
5: Πρέπει να δουλέψουν πάνω σε αυτό.
4: Μάλιστα.
5: Εντάξει. Να είστε καλά.
4: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ, κύριε Κορμά. Γεια σας.

0: Και για πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι γίνεται στις αγορές αυτή τη στιγμή. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε μια συνέχιση της πτωτικής κίνησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με αποτέλεσμα να επιστρέφουν σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα. Η πτώση σήμερα, η ημερήσια, είναι σχεδόν 2% και για τους δύο τύπους πετρελαίου. 2,03% είναι χαμηλότερο το αμερικανικό αργό, 1,7% χαμηλότερα είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Έχουν υποχωρήσει μέσα στη διάρκεια μιας εβδομάδας σχεδόν κατά 15% οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και σχεδόν κατά 30% είναι χαμηλότερα πλέον από τα πρόσφατα υψηλά που είχαν βρεθεί στη διάρκεια του πολέμου. Και επομένως αυτό θα έπρεπε να μεταφραστεί και θα πρέπει να μεταφραστεί τις επόμενες ημέρες και σε πτώση της λιανικής τιμής στα πρατήρια, διότι διαπιστώνουμε, όπως νομίζω διαπιστώνουν όλοι οι καταναλωτές, ότι υπάρχει μια απόκληση ανάμεσα στην μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και στην πτώση στη λιανική τιμή. Δηλαδή η πτώση στη λιανική τιμή είναι της τάξης περίπου του 10%, έτσι όπως προκύπτει από παραμετρικά στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα μέχρι στιγμής. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια απόκληση σχεδόν 20% ανάμεσα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στη λιανική τιμή, δηλαδή στη διαφορά πτώσης. Yeah. Αυτή την πτώση πάντως δεν την καταλαβαίνουν, δεν την νιώθουν, δεν την καρπώνονται, ας το πούμε καλύτερα, οι καταναλωτές προς το παρόν. Κάποιοι άλλοι την καρπώνονται, εννοείται. Και θα πρέπει μέσα στις επόμενες μέρες να δούμε λιανικές τιμές στα αστικά κέντρα που θα είναι περίπου στο 1,85. Δηλαδή με βάση αυτές τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, γύρω στο 1,85 με 1,90 στη χειρότερη περίπτωση θα πρέπει να είναι οι λιανικές τιμές κατά την εκτίμηση παραγόντων της αγοράς. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σε αυτό είναι στα $75,23 το βαρέλι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης συγκεκριμένα και στα $78,41 το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Έχουμε ήπιες μεταβολές των δικτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και όπως λέγαμε και χθες, οι επενδυτές αρχίζουν σιγά σιγά να στρέφουν την προσοχή τους και στις κεντρικές τράπεζες. Χθες, όπως ευρέως αναμενόταν και είχαμε πει, η FED, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια, άφησε όμως ανοιχτό και παράθυρο για αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο επόμενο διάστημα, αφού εστίασε ο νέος πρόεδρος, ο Kevin Warsh, στον πληθωρισμό που είναι επίμονος πάνω από το 2% που είναι ο στόχος. Είναι επίμονος για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως είπε, που σημαίνει αυτό ότι ενδεχομένως να έχουμε μία έστω αύξηση, όπως εκτιμούν οι αναλυτές, μέχρι το τέλος της χρονιάς και όχι μειώσεις, όπως θα επιθυμούσε ασφαλώς ο Αμερικανός πρόεδρος με βάση και τις προηγούμενες δηλώσεις του. Από εκεί και πέρα έχουμε μία ισχυροποίηση του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος, με αποτέλεσμα το ευρώ με το δολάριο να είναι τώρα στα 1,1463. Έχει πέσει κάτω από το 1,15, δηλαδή η σχέση των δύο νομισμάτων. Και στα πολύτιμα μέταλλα εδώ έχουμε μια σημαντική πτώση σήμερα και για το χρυσό και το ασίμι. Ο χρυσός υποχωρεί στα $4,263 αναουγιά αυτή τη στιγμή και κοντά στα 67,40 αναουγιά υποχωρεί το ασίμι.
0: Μάλιστα, Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Πάμε να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. 24η Ιουνίου θα είναι μία ημέρα κινητοποιήσεων με τη συμμετοχή διαφόρων κλάδων όπως οι κατασκευές, ο τουρισμός, επισιτισμός, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών με κεντρικό σημείο τριβής το πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αλλά και τις μισθολογικές αναπροσαρμογές εν μέσω πιέσεων πληθωριστικών. Πανελλαδική απεργία. Λοιπόν, στο στούντιο, στο τηλέφωνο βρίσκεται ο κύριος Βασίλης Σταμούλης, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, προκειμένου να δούμε τα αιτήματα των εργαζομένων, να δούμε τις θέσεις της εργοδοτικής πλευράς, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Κύριε Σταμούλη, χαίρετε. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν από την 24ωρη απεργία της Τετάρτης, 24 Ιουνίου, και για να βάλουμε και τους ακροατές μας λίγο στο κλίμα, ποιο είναι το γενικό πλαίσιο διεκδικήσεων αυτής της κινητοποίησης, δηλαδή ποιοι είναι οι κεντρικοί στόχοι που θέτει συνολικά η Ομοσπονδία σας?
1: Ναι, οι εργαζόμενοι του κλάδου διεκδικούμε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης που θα εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι εκεί με τον καθορισμό των ειδικοτήτων, και δίνουμε απάντηση στην απαράδεκτη πρόταση των βιομηχάνων να μείνει ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου. Αυτή είναι η θέση τους. Εκεί επιμένουν οι βιομηχανοί να μείνει ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου εκτός της κλαδικής σύμβασης.
0: Δηλαδή εξαιρεί ένα σημαντικό μέρος του δυναμικού.
1: Βεβαίως τους χαρακτηρίζει ως ανειδίκευτους. Yeah. Εργαζόμενοι που εργάζονται για χρόνια στην παραγωγή, στη συσκευασία, στις αποθήκες και στα ψυγεία. Εργαζόμενοι που με τα χέρια τους και το μυαλό τους παράγουν αυτό το τεράστιο πλούτο για τον κλάδο. Πιθανόν να έχετε υπόψη σας και τα νούμερα. Οι ίδιοι πανηγυρίζουν για 26,2 δις ευρώ. Είναι ο κύκλος των εργασιών στα τρόφιμα ποτά, στο μεγαλύτερο κλάδο της μεταποίησης. Και έχουν την αξίωση να αφήσουν εργαζόμενους, αυτό το μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων, εκτός της κλαδικής σύμβασης. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.
0: Δηλαδή βάζει όρους για συγκεκριμένη περίοδο προϋπηρεσίας.
1: Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε. Θεωρούν ότι ένας εργαζόμενος πρέπει να έχει συνεχούς και αδιάλειπτη εργασία 3 χρόνια για να ενταχθεί στον κατώτατο μισθό του κλάδου. Αλλιώς θα αμείβεται με τα 920 ευρώ μεικτά. Όταν έχουν τσακίσει τις εργασιακές σχέσεις, όταν και τώρα, ακόμα προχθές στις διαδικασίες για την εκλογή του νέου Προέδρου του ΣΕΒ, η αξίωσή τους ήταν μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας. Αυτό εξοργίζει τους εργαζόμενους του κλάδου, αυτό συναντάμε στις περιοδίες μας όλο αυτό το διάστημα, αυτή η αιμονή τους, και δεν θα κάνουμε πίσω αν δεν γίνουν δεκτά τα δίκαια αιτήματά μας.
0: Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Σταμούλη, οι διαπραγματεύσεις για την συλλογική σύμβαση εργασίας έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει ένα τέλμα. Αυτά είναι τα ακριβή σημεία που υπάρχει πλήρη διαφωνία, για παράδειγμα αυτά τα 3 χρόνια προϋπηρεσίας ως βασικό κριτήριο?
1: Κοιτάξτε, είναι προφανώς έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό οι διαπραγματεύσεις. Έχουμε κάνει επανειλημμένες συναντήσεις με το ΣΕΒ και η θέση τους είναι αυτή. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θέτουμε, όπως το επίδομα γάμου, την επαναφορά των τριετιών της περίοδου 12-24, βασικά ζητήματα για την υγεία και την ασφάλεια. Κοιτάξτε να δείτε, ο καθορισμός των ειδικοτήτων, πέρα από την ένταξη του εργαζόμενου στην ειδικότητα και το επίδομα ειδικότητας, αφορά συγκεκριμένα μέτρα και για την υγεία και την ασφάλεια.
0: Επειδή είπατε τώρα για υγεία και ασφάλεια, ο κλάδος ο δικός σας είναι αντιμέτωπος όλο αυτό το τελευταίο διάστημα και με την έξαρση της ευλογιάς, για παράδειγμα, των εργοπροβάτων που και οδήγησε σε καραντίνα και θανάτηση ζώων και μείωση της παραγωγής. Δηλαδή η πρωτογενής παραγωγή δοκιμάζεται, η αλήθεια είναι, σκληρά. Και όλο αυτό έχει να κάνει και με ελλείψεις, με μειωμένες ποσότητες που καταγράφονται. Αυτή η έλλειψη πρώτης ύλης, ξέρω εγώ, μέσα στα εργοστάσια, θα έχει επιπτώσεις και αυτή στις θέσεις εργασίας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δοκιμάζονται αυτοί που δοκιμάζονται πρώτα και κύρια είναι οι μικρομεσαίοι αγρότες που κυριολεκτικά ξεκληρίζονται. Και να σας πω και κάτι που είναι χαρακτηριστικό, βγήκαν αυτές τις ημέρες και η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ, οι σούπερ μαρκετάδες που κάνουν τζίρους ρεκόρ, που αυτοί οι τζίροι προέρχονται σε μεγάλο ποσοστό, πάνω των 50% από τον κλάδο των τροφίμων, να στηρίξουν τους βιομηχάνους των τροφίμων. Δηλαδή όλοι αυτοί, και οι βιομηχανοί και οι σούπερ μαρκετάδες, εκμεταλλεύονται το μόχθο των φτωχών αγροτών, τους παίρνουν μισοτιμής τα προϊόντα, εκμεταλλεύονται μας τους εργαζόμενους στους κλάδους της μεταποίησης και τους εργαζόμενους στις αποθήκες και στα σούπερ μάρκετ, και τελικά τα προϊόντα του κλάδου καταλήγουν στο ράφι σε απλησίαστες τιμές για την εργατική λαϊκή οικογένεια, που δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε ούτε εμείς οι ίδιοι που τα παράγουμε. Όμως αυτό το διάστημα στον κλάδο των τροφίμων οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ, πώς να σας το πω. Και υπάρχει και εντατικοποίηση, υπάρχει ξεχαρβάλωμα του χρόνου εργασίας, υπάρχει έλλειψη προσωπικού.
0: Υπάρχει το αντεπιχείρημα όμως από την εργοδοτική πλευρά ότι μέσα στην περιραίους αυτή ατμόσφαιρα, με το ασταθές διεθνές περιβάλλον, ότι δεν πρέπει να χαθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτή τη θέση?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η ακρίβεια που τσακίζει το εισόδημά μας είναι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής που υπηρετεί τα κέρδη τους και είναι συνέπεια των δικών τους πολέμων. Γιατί βλέπουμε και εμείς τις θέσεις τους που λένε για αυτό το περιβάλλον, το ασταθές που λέτε, και ζητάνε σταθερότητα, όμως αυτή η σταθερότητα είναι που τσακίζει τα δικά μας δικαιώματα. Με αυτή τη σταθερότητα εμπλέκονται όλο και περισσότερο στις συνέπειες του πολέμου, που τελικά τις πληρώνουμε εμείς. Πιθανόν θα είδατε το προηγούμενο διάστημα ένα μεγάλο ουκρανικό μονοπόλιο εξαγόρασε την εταιρεία Νητσιάκος. Εμείς πληρώνουμε τα σπασμένα και αυτοί κάνουν business με τους πολέμους τους.
0: Σε αυτή την κινητοποίηση, κύριε Σταμούλη, βλέπουμε ένα κοινό μέτωπο της Ομοσπονδίας σας, με τους οικοδόμους, τους εργαζόμενους στον τουρισμό, τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Εδώ μιλάμε για κοινά προβλήματα σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Βεβαίως υπάρχουν κοινά ζητήματα. Όλα αυτά που λέμε τόση ώρα για τις συλλογικές συμβάσεις, για την ακρίβεια που μας τσακίζει, για την εμπλοκή στους πολέμους που θα κληθούν οι εργαζόμενοι να τον πληρώσουμε ακόμα και με τη ζωή μας. Όλα αυτά τα ζητήματα, και μπροστά στο μεγάλο πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο που έχουν προκηρύξει εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, συνδικάτα, άλλοι φορείς του κινήματος για τις 5 του Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση. Αυτή η κινητοποίηση τώρα, πέρα από τα συγκεκριμένα αιτήματα, γιατί κάθε συνδικαλιστική οργάνωση έχει παρέμβαση και στους εργοδοτικούς φορείς. Για παράδειγμα, η δική μας απεργιακή συγκέντρωση είναι στα γραφεία του ΣΕΒ στις 11 και θα ακολουθήσει πορεία στο Υπουργείο Εργασίας στις 12, όπου θα συναντηθούμε και με τους συναδέλφους από άλλους κλάδους. Ενιαία πρέπει να παλέψουμε οι εργαζόμενοι αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που συνεχίζεται. Αυτή τη σταθερότητα επιδιώκουν, δηλαδή να συνεχίζεται η αντιλαϊκή πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη τους, πιθανόν με νέα κόμματα, νέα πρόσωπα κτλ. Αλλά η πολιτική, η εγκληματική πολιτική του κέρδους τους θα συνεχίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Και λέμε για εγκληματική πολιτική του κέρδους, για να κλείσω με αυτό, γιατί το προηγούμενο διάστημα στον κλάδο μας είχαμε το τραγικό γεγονός, το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα. Με 5 συναδέλφισές μας, 5 εργαζόμενες γυναίκες που δεν γύρισαν στα παιδιά τους. Και από τα βασικά αιτήματα και της Ομοσπονδίας των Τροφίμων και των Οικοδόμων και των άλλων κλάδων είναι να παρθούν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, να μην σακατευόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί οι ζωές μας και οι ανάγκες μας θεωρούνται κόστος. Εμείς το δίλημα αυτό, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, διαλέγουμε να υπερασπιστούμε τη ζωή μας, τη ζωή των παιδιών μας.
0: Κύριε Σταμούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Τετάρτη, λοιπόν, στις 24 Ιουνίου, η πανελλαδική απεργία όλων των φορέων που προαναφέραμε, μαζί εννοείται με την Ομοσπονδία Γαλακτοστροφίμων και Ποτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Και εννοείται, κυρίες και κύριοι, τα βλέμματα είναι στραμμένα από τώρα προς το ελβετικό θέρετρο, εκεί όπου αύριο Παρασκευή, επί της ουσίας, η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα εισέρθει σε μια νέα φάση για τον τερματισμό της κρίσης, καθώς είχαμε την εξαποστάσεως υπογραφή του μνημονίου αυτού κατανόησης από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μασούτ Πεζεσκιάν. Τώρα τι περιμένουμε? Περιμένουμε να στις διαπραγματεύσεις εκεί που θα πραγματοποιηθούν αύριο όλα αυτά να οριστικοποιηθούν λίγο περισσότερο. Δηλαδή, επί της ουσίας, η τεχνική δουλειά αύριο αναμένεται να ξεκινήσει. Και στο μεταξύ, αν όλα πάνε καλά, αν η τελική συμφωνία υπάρξει, θα εγκριθεί και με ένα δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό θα της δώσει και ένα περισσομένα μεγαλύτερο θεσμικό βάρος και διεθνή κάλυψη. Τώρα αυτό το αν βεβαίως μένει να το δούμε. Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπή, στην Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία σχεδόν ώρα. Σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, λοιπόν, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ο Πρωθυπουργός επισήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Αναρωτήθηκε πόσοι στην πόλη αυτή μιλούσαν με καλά λόγια για την Ελλάδα πριν από 10 χρόνια και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον έμπνευση. Μιλώντας νωρίτερα στην ίδια εκδήλωση, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην τελευταία επταετία όσον αφορά τα εργασιακά, όπως η μείωση της ανεργίας κατά 10% και η άνοδος των μισθών, σημειώνοντας ότι είχαμε ένα κενό στην κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα ακόμη το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Στη Σύνοδο Κορυφή συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας. «Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι», έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ στους επικριτές του Μνημονίου Κατανόησης 14 σημείων που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Οι επικριτές του Τραμπ υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι παραχωρήσεις που περιλαμβάνει η συμφωνία μόνο και μόνο για να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση αποδεικνύουν ότι ο πόλεμος αυτός ήταν ένα δαπανηρό λάθος. Αύριο στην Ελβετία η πρόταση συνομιλίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση. Οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν αφορούν τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Η κυβέρνηση του Κατάρ χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω πρόοδο των διπλωματικών επαφών εν ώψη του επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν χαιρέτησε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη τόνισε σήμερα ότι το πρόγραμμα βαλιστικών της πυράβλων δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη των επερχόμενων διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανικοί πυράβλοι είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Οι αμυντικές δυνατότητες του Ιράν δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων με κανένα τρόπο, είπε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους συμμάχους εμφανίστηκε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ στις εργασίες της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, εκφράζοντας ενστάσεις για τη στάση τους απέναντι στο Ιράν, ανακοινώνοντας παράλληλα επανεξέταση της ανάπτυξης των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των 2 αδελφών 20 και 16 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενοι ότι μαζί με 3 νεαρούς συνεργούς τους απείλησαν 25χρονο, εξαναγκάζοντάς τον να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Τα δύο αδέλφια διώκονται για ληστεία από κοινού, απόπειρα εκβίασης, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων. παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην τρίτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία πήραν προθεσμία και παραμένουν υποκράτηση. Στην ίδια δικογραφία βρίσκονται ακόμη 2 16χρονοι και ένας 18χρονος. Προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής που υλοποιεί ο ΟΣΕ στο τμήμα Λιανοκλάδη-Λάρισα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, λίγες νεφώσεις αναμένονται στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Σήμερα ο Γιάννης Πετρίδης παρουσιάζει τον Malcolm John Rebenach Jr.

0: Με αυτό το κομμάτι έγινε γνωστό στην Ελλάδα, στο μεγαλύτερο κοινό, μεγαλύτερο. Σε ένα κοινό, όχι σε ένα τεράστιο κοινό βέβαια. Αλλά αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια ενός άλμπουμ που λεγόταν Going Back to New Orleans του 92. Τα αριστουργήματα, και αυτό είναι εξαιρετικό, τα είχε βγάλει πριν. Και δεν είχαν την απήχηση που θα έπρεπε να είχαν. Αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν έβγαλε το πρώτο άλμπουμ, τα πρώτα τραγούδια του που θα ακούσουμε τώρα, και εκεί στην αρχή δεν το κατάλαβαν αυτό το όνομα, τι σημαίνει Dr. John. Dr. John λοιπόν σήμερα, αυτός ο σπουδαίος τραγουδιστής και πιανίστας από τη Νέα Ορλεάνη, σε ένα άλμπουμ του 92, όπου συμμετείχαν οι Neville Brothers μεταξύ άλλων και ο Al Hirt, που είναι άγνωστος στους πολλούς, αλλά όσοι παρακολουθούν προσεκτικά το 64 και το 63, τον αναφέρω εκεί, ένας φοβερός μουσικός από τη Νέα Ορλεάνη που θα ξανακουστεί μέσα στις ηχογραφήσεις για το 64. Για τα μηνύματα σήμερα, όπως πάντα, θα τα στείλετε στο Viber. Θα γράψετε με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio. Και επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Για να πάμε πίσω και θα πούμε μερικά ακόμα για αυτόν τον καταπληκτικό μουσικό που έχει φύγει από κοντά μας εδώ και μερικά χρόνια. Θα πάμε σε ένα άλμπουμ που ήταν το ντεμπούτο του. Ήταν 1968. Το άλμπουμ παρουσίασε τον χαρακτήρα του Ρέμπενακ, γιατί αυτό είναι το όνομά του, Dr. John, εμπνευσμένο από έναν φημισμένο γιατρό βούντου του 19ου αιώνα. Είναι στη Νέα Ορλεάνη. Αυτό το στυλ είναι ένα υβρίδιο παραδοσιακών στοιχείων R&B της Νέας Ορλεάνης και ψυχεδέλειας, αυτό το άλμπουμ. Ηχογραφήθηκε στην Καλιφόρνια, με αρκετούς όμως μουσικούς από τη Νέα Ορλεάνη.
1: They call me Dr. John, known as the Night Tripper. Got my satchel of gris in my hand. They be tripping up and back down the bayou. I'm the last of the best, they call me the greasy man. Got many clients, come from miles around, running down my prescription. I got medicine to cure all y'all's ills.

Não. Gree, gumbo, yeah. Hey, now, boy.

Παρόλο που το άλμπουμ αυτό απέτυχε στην πρώτη κυκλοφορία του, βγήκε τον Ιανουάριο του 68, όταν επανακυκλοφόρησε αργότερα, πήρε δυναμικές κριτικές και είναι πια ένα άλμπουμ ορόσημο για αυτούς που παρακολουθούν αυτή τη μουσική. Λοιπόν, από τα μηνύματα που παίρνω, μου γράφει ο Λάμπης ότι συμμετέχει σε πολλές συνεργασίες. Θα τα πεις, φαντάζομαι. Δεν μπορώ να τα πω όλα αυτά. Μια βιογραφία ενός ανθρώπου που έχει κάνει τόσα πράγματα από το 68 μέχρι το τέλος της περασμένης δεκαετίας. Σε μερικά θα επικεντρωθώ. Έχω διαλέξει κάποια κομμάτια που αποκλείται να ακουστούν όλα, γιατί είναι και μεγαλύτερης διάρκειας. Άλλα μηνύματα που έχω πάρει λένε ότι είχε μηδενική απήγηση στη χώρα μας, έτσι πιστεύω και εγώ ο Θεόφιλος. Και ο Άκης γράφει: όταν είχε έρθει στον Γκάζι είμαστε περίπου 40 άτομα. Αργότερα πήγαν περισσότεροι, όταν έβγαλε το τραγούδι αυτό που ακούσαμε στην αρχή. Θεωρείται από τους πιο ιδιαίτερους και επιδραστικούς Αμερικανούς μουσικούς του 20ου αιώνα, αυτός που ακούμε σήμερα. Δεν είναι superstar με αυτή την έννοια του τύπου David Bowie, Bob Dylan, ας πούμε, και των άλλων, αλλά είναι μια μορφή κλειδί για τη μουσική της Νέας Ορλεάνης και τη σύνδεση blues, jazz, funk, R&B και ψυχεδελικό rock. Ο Dr. John πήρε αυτήν όλη την παράδοση της Νέας Ορλεάνης, αυτή τη βούντου αισθητική, Mardi Gras, κουλτούρα, και έβαλε και τα δικά του στοιχεία, τη funk, και την έκανε σύγχρονη. Να ένα από τα εξαιρετικά τραγούδια του. Αν και βέβαια δεν είναι δικό του, είναι παλιό blues του 51.

παρόλα αυτά υπάρχει ένα μήνυμα, μπορεί να έχει και δίκιο. Γιάννη, για καλησπέρα, νομίζω ότι ο Dr. John δεν ενδιαφέρει κανέναν σήμερα με όλο το θάρρος. Ναι, το καταθέτω γιατί, ναι, σχεδόν ενδιαφέρει κανέναν. Μάμα Ρου, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει. Μία μίξη κάρνιβαλ, φαν και παράνοιας. Από το 68.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν, είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα που ένα ισχυρό Ιράν, η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Δεν συμπεριλαμβάνεται το Ιρανικό βαλιστικό πρόγραμμα στη συμφωνία, λέει η Τεχεράνη. Οι Ιρανικοί πύραυλοι είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αυξήθηκε η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούς μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολυοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Από κόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους στους υπευθύνους όλων των πολυοδομιών και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Τόνισε ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2% καταγράφηκε στη χώρα πέρσι σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι δηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων έχουν ήδη φτάσει τις 550.000. Στις 23 του μηνός ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική, 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: The Lyceum Project, η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Πάρα πολλές απαντήσεις στο φίλο μας ότι δεν ενδιαφέρει κανένα σήμερα ο Dr. John. Θα διαβάσω μία που γράφει ο Κώστας, ότι όλοι αυτοί που δεν ενδιαφέρουν σχεδόν κανένα σήμερα ενδιαφέρουν πολλούς όταν τους διασκευάζει ο Cave ή τους βάζει σε ταινίες ο Ταραντίνο. Και εγώ θα πω ότι γι' αυτό παραμένω 51 χρόνια στην δημόσια ραδιοφωνία, για να μπορώ να κάνω τέτοια προγράμματα που δεν μπορούν να τα κάνουν τόσο εύκολα αλλά με πολύ μεγάλη δυσκολία στο ιδιωτικό ραδιόφωνο, που θέλουν ένα playlist με επιτυχίες κυρίως. Υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Πάμε σε ένα κλασικό τραγούδι από τη Νέα Ορλεάνη που λέγεται Aiko Aiko. Ένα τραγούδι που αφηγείται μια σύγκρουση μεταξύ δύο φυλών Ινδιάνων στο Μάρτι Γκρά, κατά τη διάρκεια της παρέλασης δηλαδή εκεί, όταν γίνονται διάφορα πολλά. Το τραγούδι έγινε επιτυχία αρχικά από ένα συγκρότημα που λέγεται Dixie Cup, σε απίθανη εκτέλεση, το 65. Θα το ακούσουμε, ίσως θα το παίξω, ίσως είναι το συγκρότημα που παίξαμε πριν από δύο εβδομάδες της Red Bird, αυτής της εταιρείας, η Dixie Cups. Την επόμενη χρονιά από το 64 που είμαστε, το έκαναν επιτυχία. Το διασκεύασε και ο Dr. John και το έκανε δική του επιτυχία και το ανέβασε στα πρώτα στις αρχές δεκαετίας του 70. Αργότερα το είπαν πάρα πολύ. Ας πούμε στην Αγγλία το είπε ένα συγκρότημα γυναικείο το 82, η Bell Stars. Έχει γνωρίσει δηλαδή εκτελέσεις από γυναικεία συγκροτήματα μέχρι Grateful Dead. Aiko Aiko.

0: Αυτό βέβαια ήταν στο Rain Man, το θυμάμαι. Όμως δεν ήξερα αυτό που μου γράφει ο Στέφανος, ότι αυτό που ακούσαμε, το Aiko Aiko, ήταν αγαπημένο τραγούδι του Tom Cruise και επέμενε να μπει στην ταινία Rain Man, εκείνη που πήρε το Όσκαρ. Αν δεν κάνω λάθος, και αυτό το Όσκαρ δεν το πήρε ο Ντάστι Χόφμαν. Επίσης ο Κώστας που μου είχε στείλει το πρώτο μήνυμα μου γράφει, το καταλαβαίνω, θα πείσω να το διαβάσω και εγώ καλύτερα, ότι δεν αποδόθηκε η απογοήτευσή του για το ότι δεν είναι εξ αρχής δημοφιλής ο καλλιτέχνης αυτός στην εποχή μας. Και βέβαια έχει δίκιο, εντάξει, είμαστε στο ίδιο κλίμα. Η απόλυτη βούντου τελεργία του τώρα, τελετουργία του, ένα υπνοτικό, σκοτεινό, σχεδόν τρανς, το αριστούργημά του από το 68.
1: But I know they must be crazy. Don't see their misfortune, else they're just too lazy. Je suis le grand zombie, my yellow belt of Charizard. Ain't afraid of no tomcat, fill my brains with poison. Walk through the fire, fly through the smoke. See my enemy at the end of day.

κορυφαία του. Δόκτωρ Τζον, και πράγματι δεν το είχα σκεφτεί και αυτό, ένα άλλο μήνυμα που ήρθε λίγο πριν, ότι η φωνή του θυμίζει Γουλφμαν Τζακ. Ναι, έτσι είναι. Βέβαια δεν έχει σχέση ο Γουλφμαν Τζακ, που ήταν ένας φοβερός DJ, με αυτά που είχε κάνει ο Δόκτωρ Τζον. Εκείνος έχει κάνει φοβερά πράγματα στο επάγγελμα που ήταν. Τώρα πάμε πίσω στο 1973. Θυμάμαι πάρα πολλά με αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ένα τραγούδι που τότε δούλευα στην Ελλαδίσκ και το κυκλοφόρησα, παρόλο που ήξερα ότι δεν θα κάνει επιτυχία, και πράγματι θα πούλησε 30-40. Είναι σπάνιο τώρα να το βρείτε κάπου. Σε Atlantic, ελληνική έκδοση, στις 45 στροφές. Γι' αυτό λέμε ότι πέρασε απαρατήρητο στην Ελλάδα, και αυτό ήταν μια επιτυχία. Ήταν μια πραγματική επιτυχία του. Right place, wrong time. Και τι ωραίος τίτλος. Ότι βρέθηκε στην σωστή θέση, αλλά σε λάθος χρόνο. Πως σε πόσους από εμάς δεν έχει συμβεί στη ζωή μας αυτό. Ήταν από το έκτο άλμπουμ του. Δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω το άλμπουμ, γιατί είχαμε πει τότε, είχε πει ο διευθυντής της εταιρείας, ότι αν πάει καλά το single θα βγάλουμε και το In the Right Place. Το φέραμε σε δίσκους εισαγωγής και το θα το έχουν πάρει 10, 15, 20. Ήταν καλοκαίρι του 73 λοιπόν, και έγινε επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και αλλού. Η στίχη του τραγουδιού είναι από διάφορες συνεισφορές από τραγούδια του Dylan, της Bette Miller, που είχε κυκλοφορήσει και για αυτήν τα πρώτα τραγούδια της άπατα πήγαν στην Ελλάδα, και του Doug Sam. Και μάλιστα ένας στίχος από το τραγούδι, φανταστείτε τι καλλιτέχνες ήταν αυτοί, το λέω πολλές φορές, ήταν έμπνευση από τίτλο του άλμπουμ των Emerson, Lake & Palmer, Brain Salad Surgery. Από τα πολύ καλά hit, αλλά και σπουδαίο τραγούδι, όπως κυκλοφόρησε τότε. Dr. John, Right Place, Wrong Time.

σπουδαίο τραγούδι. Θα μπορούσε να γίνει επιτυχία, αλλά ήταν άλλη εποχή, το 73 στη χώρα μας. Θα ακούσουμε τώρα ένα άλλο κλασικό του τραγούδι, κλασικό R&B τραγούδι της Νέας Ορλεάνης, ένα funk του Dr. John, γραμμένο από τον ίδιο, που είχε μπει στο εξαιρετικά πετυχημένο του άλμπουμ του 73, In the Right Place, και αργότερα έγινε γνωστό από την εξαιρετική ερμηνεία του στο ντοκιμαντέρ συναυλίων του 78, The Last Waltz. Στο τελευταίο βάλς λοιπόν το ερμήνευσε μαζί με τους Band κατά τη διάρκεια της θρυλικής αποχαιρετιστήριας, το έγραψε και ένας φίλος εδώ αυτό, συναυλίας τους σε αυτή την φοβερή ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε. Ήταν 1978. Such a Night.

Γιάννης λοιπόν μου γράφει πράγματι έτσι ήτανε. Θυμάμαι το Right Place Wrong Time, είναι από του πολύ παλιούς, να ακούγεται κάθε απόγευμα στη διαφημιστική εκπομπή της Ελλαδίσκ μαζί με το Walk on the Wild Side. Και αυτό δεν είχε πουλήσει πολλά, μην νομίζετε τότε. Μετά ακούστηκαν και αυτό το είχαμε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο όπως και του Bowie εκείνη την εποχή, αλλά λίγη, πολύ μικρή ήταν η απήχηση. Ένα άλλο μήνυμα που ήρθε, θέλω να το πω, φαίνεται ότι είναι πράγματι αγαπημένο τραγούδι του, ποιον είπα πριν, του Tom Cruise, γιατί ένα μήνυμα μου λέει ότι μπήκε και στο Mission Impossible του Tom Cruise. Άρα είναι από τα τραγούδια που έχει αγαπήσει. Λοιπόν, Lockdown, για να κλείσουμε. Το άλμπουμ που βγήκε το 2012 με παραγωγή του Dan από τους Black Keys.

Το 2012 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ. Ο Θάνος Τζιουμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγκλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Μπούργκενστοκ την ώρα που καταφθάνουν για την προσωπίες για την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας, το σχέδιο εξακολουθεί να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες να συναντηθούν αύριο στο Μπούργκενστοκ για αρχικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Al Jazeera, δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική απόφαση για το εάν το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία στην Ελβετία για τις συνομιλίες της Παρασκευής. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφερόμενος στους επικριτές του Μνημονίου Κατανόησης, τους χαρακτήρισε ανόητους που είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν χαιρέτησε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη τόνισε σήμερα ότι το πρόγραμμα βαλιστικών της πυράβλων δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη των επερχόμενων διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανικοί πύραυλοι είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγάη, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Οι αμυντικές δυνατότητες του Ιράν δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων με κανέναν τρόπο, ξεκαθάρισε. Την ικανοποίηση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις συμφωνίες σχετικά με το Ιράν εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μακ Ρούτε, υποστηρίζοντας ότι η αποτροπή της απόκτησης στρατηγικών στρατιωτικών δυνατοτήτων από την Τεχεράνη αποτελεί πάγια θέση του ΝΑΤΟ. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα ακόμη το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας. Ξεπέρασε τους 1000 ο αριθμός των Παλαιστίνιων που έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινά πυρά στη Γάζα μετά την εκεχηρία που επιτεύχθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Γάζας. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ο Πρωθυπουργός επισήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Αναρωτήθηκε πόσοι στην πόλη αυτή μιλούσαν με καλά λόγια για την Ελλάδα πριν από 10 χρόνια και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον έμπνευση. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας έδωσε η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν έχει καμία ασάφεια, είναι απολύτως ξεκάθαρη. Αποτυπώνει την πραγματική ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, που είναι η επανένταξη του ενός υποχρεωμένου καταναλωτή και η προστασία της κυρίας κατοικίας. Να μην επιχειρήσει η κυβέρνηση να προβεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα αλλοιώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία πρέπει να είναι καθολικά και άμεσα εφαρμοστέα, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντηση που είχε με την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών, Νόμου Κατσέλη, Δέσποινα Ταμβάκη, και τη νομική σύμβολο του Συλλόγου, Δέσποινα Θεοδόρου. Ελεγκτής της ΤΑΣΥ φέρεται να ζητούσε 20 ευρώ από επιβάτες που δεν είχαν εισιτήριο, προκειμένου να μην τους κόψει πρόστιμο. Στη συγκεκριμένη καταγγελία προχώρησε πολίτης, ενώ η δράση του ελεγκτή φέρεται να έχει καταγραφεί και από κάμερες ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά, γενικά έθριος ο αυριανός καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις αναμένονται στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και στα βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες. Γενικά έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα έρχεται η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο Παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
7: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026. Στις 18 με 22 Ιουνίου, το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Και μετά λέει γιατί κολλάς με τον Nick Cave. Μα είναι ο άνθρωπος, Θεός. Πάρα πολύ ωραία η φωνή του. Και εδώ το τραγούδι πολύ αγαπημένο σε αυτό το δίδυμο, για να μας ξεκινήσει τη δική μας την ώρα. Το μένουμε εδώ.

Σαββατοβράδο 5ης 18 του μήνα Ιουνίου, μια ημερομηνία που έχει ένα ειδικό βάρος για κάποιους από εμάς. Ξέρετε, είναι κάποιες επέτειοι, ακόμα και για ανθρώπους πολύ αγαπημένους που δεν είναι στη ζωή, οπότε το κρατούμε λίγο ακόμα στη μνήμη, την πολύ πολύ βαθιά πια μνήμη και στο πολύ βαθύ παρελθόν. Μέχρι τις 6 λοιπόν θα είμαστε παρέα, μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο και μαζί μας η Φωνή της Ελλάδας συνδέεται αυτή την ώρα, The Voice of Greece, μέχρι τις 6 όπως είπα, ώρα Ελλάδας.

Αυτό εδώ λοιπόν το καθιερωμένο πλέον ραδιοφωνικό μας ραντεβού, μια συνάντηση που κάθε μέρα δεν είναι καθόλου δεδομένη, δεν είναι καθόλου τυποποιημένη, τολμώ να πω. Υπάρχει πάντα ένας μπούσουλας, μια σκαλέτα όπως λέμε και στην ορολογία της τηλεόρασης. Υπάρχει πάντοτε στο μυαλό μας κάτι καταγεγραμμένο, τα κλεισμένα μας ραντεβού με τους συνεντευξιαζόμενους για να πάρουμε λίγο περισσότερη γνώση, γιατί είναι πολύ αυτοαναφορικό και πολύ λάθος να νομίζεις ότι ξέρεις τα πάντα. Η καλύτερη ρίση που έχει ποτέ υποθεί ανά τους αιώνες, κατά τη γνώμη μου, είναι η σοκρατική. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Και παρόλα αυτά, κάθε εκπομπή, όπως έχω πει, έχουμε τη φιλοδοξία και σχεδιάζουμε τελικά να την κάνουμε αρκετά αυτοσχεδιαστική, αρκετά πρωτότυπη, για να μην τυποποιείται και να μην σας κουράζουμε και εσάς, να μην κουραζόμαστε και εμείς εδώ που τα λέμε. Έχουμε λοιπόν τη χαρά κάθε μέρα αυτή την ώρα 5 με 6 να σας συναντούμε σε όποιο σημείο χρονικό ή γεωγραφικό ή τοπικό, τέλος πάντων, είστε. Να τολμήσω να πω και συναισθηματικό. Ο Θάνος Τσιμέκας έχει ένα έτσι σαρδόνιο χαμόγελο, γιατί σου λέει: τι μου λες εμένα τώρα, εγώ κοιτάζω εδώ να τα βάλω στη σειρά όπως πρέπει, να ακουστούν όλα όπως πρέπει και να μην γίνει το παραμικρό λάθος, και δεν θα γίνει δηλαδή. Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου, Μαρία Σφυρόαιρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και το μικρόφωνο, και τα τραγούδια βέβαια από το μουσικό επιλογέα που εμείς του ρίχνουμε τροφή μέσα για να μας δίνει ως ένα άλλο bot, μουσικό ρομπότ, τα φώτα του. Τα φώτα, και δεν είναι και τόσο της τεχνητής νοημοσύνης. Το μόνο πράγμα που είναι τεχνητό και τεχνικό είναι η τεχνολογία για να φτάσει η μουσική στα αυτιά σας. Όλα τα άλλα είναι ανθρώπινη επιλογή. Οι ειδήσεις έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σκεφτόμουν ότι κινούμαστε ευρωπαϊκά, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, από την άποψη ότι έχουμε στις Βρυξέλλες το μεγάλο παζάρι των Δις, όπως το ακούτε, το μπλοκ 16, τη χώρα μας στη μάχη για να μην ψαλιδιστούν τα ταμεία συνοχής, η κοινή αγροτική πολιτική, η περίφημη ΚΑΠ, στην ατζέντα πέφτουν μέσα των 27 και η Ουκρανία και η Κίνα και η Μέση Ανατολή. Το λεγόμενο Nego Box είναι όλο αυτό το κομμάτι, το διαπραγματευτικό πλαίσιο δηλαδή. Nego από το negotiation, φαντάζομαι, τη διαπραγμάτευση. Box το πλαίσιο. Γιατί μάθαμε τώρα, τα λέμε όλα inbox, τα λέμε με ξενικούς όρους. Εμένα με ενοχλεί πολύ αυτό, το ξέρετε. Αλλά έχει, ρε παιδί μου, αυτή τη συνοπτικότητα η αγγλική γλώσσα, και καλώς κακώς έχει αποκτήσει και όλη αυτή την παγκοσμιότητα, που, αν υπάρχει αυτός ο όρος δικός μου, που μας κάνει να τη χρησιμοποιούμε όλοι, γίνεται πιο εύχρηστη. Αυτό είναι το μοναδικό της καλό. Κατά τα άλλα, είναι πολύ πιο φτωχή από τη δική μας. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στις Βρυξέλλες. Και από την άλλη, χθες στις Βερσαλίες και αύριο που είναι Παρασκευή στη Γενέβη, στο Birkenstock, πώς το είπαμε, Birkenstock, εξαρτάται πώς θα το πει κανείς, αυτό το φοβερό μέρος εκεί στη Λουκέρνη της Ελβετίας. Το Birkenstock λένε εδώ τα παιδιά που ξέρουν καλύτερα. Αυτό λοιπόν το περίφημο κάστρο, παλάτι, φρούριο, θα είναι ο τόπος στον οποίο θα υπογραφεί, και ελπίζω να μην αλλάξει κάτι, η περίφημη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Τραμπ πάντως, όπως αναφέρουν οι New York Times, απαιτούσε την ανεφόρον παράδοση του Ιράν, ανεφόρον παράδοση, και ανταυτού βρέθηκε αντιμέτωπος με μια έκπληξη. Και όπως πολλές φορές εγώ αναφέρω, θυμάμαι εκείνη την πολύ ωραία ελληνική ταινία που περιμένει να ζητήσει αύξηση. Τώρα ο Χατζηχρήστος είναι, ο Γιονάκης είναι, κάποιος από τους μεγάλους μας κωμικούς, περιμένει να ζητήσει αύξηση ο καημένος έξω από το γραφείο του αφεντικού του, και ανταυτού όταν βγαίνει έξω το ρωτάει ο συνάδελφος: τι έγινε, εντάξει, πήρες αύξηση? Λέει: όχι. Τότε τι πήρες? Μείωση. Νομίζω κάτι πως έτσι την έχει πατήσει ο Ντόναλντ, ο οποίος βρέθηκε στις Βερσαλίες χθες. Και έμεινε, λέει, άφωνος. Πώς να μην μείνει άφωνος? Δεν νομίζω ότι γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει ευρωπαϊκό άρωμα.
ιστορία, πολιτισμός, παράδοση αιώνων. Ελπίζω να μην πάει να αντιγράψει και να φτιάξει τίποτα kitsch πράγματα. Πάντως, ναι, αντιμετώπισε, είδε το παλάτι των Βερσαλιών εκεί που υπεγράφει συμφωνία, του το έδειχνε και ο Μακρόν, έμεινε άφωνος, λέει. Λοιπόν, αυτά με τον Τραμπ. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο όμως έχουμε εξελίξεις.

Ακριβώς έτσι θα έλεγα ότι ταιριάζει, γιατί πολλοί βουλευτές των εργατικών εκεί θεωρούν ότι ο Άντι Μπέρναμ, καινούριο πρόσωπο για μας, αποτελεί την καλύτερη ελπίδα του κόμματος για ανάκαμψη μετά τις καταστροφικές τοπικές εκλογές του Μαΐου. Θα καθορίσουν αυτές οι εκλογές μάλλον τον επόμενο πρωθυπουργό.

0: 5 και 20 πλησιάζει η ώρα. Εσείς όλοι στο Viber, Earth News Radio. Χαιρόμαστε πάρα πολύ με τα μηνύματά σας. Και επειδή και έγινε και μία μικρή παρεξήγηση χθες, δεν ξέρω αν ακούς Πέτρο. Εγώ πάντα χαίρομαι και με τα δικά σου μηνύματα και με όλα τα μηνύματα και τα μεταφέρω. Από εκεί και πέρα δεν θέλω παράπονα, γιατί δεν σημαίνει ότι περιφρονείς κάποιον ή δεν αναφέρεσαι σε αυτόν επειδή δεν είδες το μήνυμά του. Αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και εκτός από όλα τα άλλα, πολύ πολύ σημαντική είδηση θεωρώ ως συνέχεια και της χθεσινής μας επισήμανσης για το τι ακριβώς απεφάνθησαν οι ειδικοί, το ειδικοί μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά, για το ζευγάρι που τελικά ο σύζυγος σκότωσε τη σύζυγο και μετά αυτοκτόνησε, το ζευγάρι στη Δράμα. Τώρα λοιπόν μαθαίνω ότι δόθηκε εισαγγελική εντολή για καταθέσεις, να καταθέσουν δηλαδή και οι ψυχολόγοι και οι διοικητές του αστυνομικού τμήματος που υπηρετούσε, που συνυπηρετούσε το ζευγάρι. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε κάτι που ξέρετε, άνοιξε ο ασκός του αιώλου με το που είδα εγώ ένα δημοσίευμα από όλα και μία έρευνα σχετικά με το χάρτη γεννήσεων στην Ελλάδα. Λέω, εδώ είμαστε να μιλήσουμε πάλι και πάλι και πάλι για το δημογραφικό. Στο μεταξύ βγήκαν και άλλες έρευνες, λες και κάποιος συνεννοήθηκε με μένα από το σύμπαν και μου έστειλε και άλλα, και άλλες έρευνες και άλλα στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει ένα θέμα γενικότερα που ακούει και στα λεγόμενα blue zones, δηλαδή στις μπλε ζώνες όπως λέγονται, δηλαδή αν υπάρχουν στον πλανήτη σημεία στα οποία έχουν εντοπιστεί άνθρωποι που είναι αιωνόβιοι και αυτό άραγε είναι πραγματικότητα γιατί αφορά και την Ικαρία, θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή, ή είναι απλώς λάθος στο ληξιαρχείο. Ήρθε λοιπόν η κατάσταση έτσι και η κουβέντα ώστε εμείς να έχουμε να συζητήσουμε τώρα με την κυρία που θα σας πω, την καλεσμένη μας, και υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που δεν έχει καταγραφεί ούτε ένα νεογέννητο το έτος 2026. Μας έκανε τρομερή εντύπωση, είπαμε μα δεν είναι δυνατόν, και αποταθήκαμε λοιπόν στην κυρία Αλεξάνδρα Τραγάκη που είναι καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο για να το αποσαφηνίσουμε λίγο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη.
0: Πώς είστε?
1: Ωραία, εσείς?
0: Είμαστε καλά και ξέρετε εδώ παλεύουμε καθημερινά, πιάνουμε το ένα, αφήνουμε το άλλο. Είναι κάποια θέματα χρονίζοντα και νομίζω ότι αυτό που αφορά τις γεννήσεις σε σχέση με τους θανάτους και γενικά τον πληθυσμό στη χώρα μας πάντοτε είναι και επίκαιρο και μας πονάει. Και είπαμε λοιπόν να απευθυνθούμε σε εσάς, γιατί αυτός ο χάρτης γεννήσεων που λέει ότι δεν εμφανίζει νεογέννητα σε κάποιες περιοχές στην Ελλάδα, δεν μας φάνηκε ότι μπορεί να έχει πολύ σχέση με την απόλυτη πραγματικότητα. Είναι έτσι?
1: Ισχύει. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα το δημογραφικό,
0: ναι.
1: Αλλά προσφέρεται και για μεγάλη κινδυνολογία, ξέρετε. Και δημοσιογραφικά είναι πολλές φορές που ένας πολύ ενδιαφέρον ή κραυγαλαίος τίτλος

0: τραβάει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο δημοσίευμα αφορούν τις ληξιαρχικές καταγραφές. Ξέρετε, όταν ένα παιδί γεννιέται, καταγράφεται στο ληξιαρχείο της περιοχής όπου συνέβη η γέννηση.
1: Το ευτυχές γεγονός, μάλιστα.
0: Ακριβώς. Ναι. Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη μας ότι περισσότερες γεννήσεις στην Ελλάδα γίνονται με ευτήρια και σε νοσοκομεία, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν έχουν με ευτήριο και νοσοκομείο, άρα οι μητέρες μετακινούνται λίγο πριν τη γέννηση και βρίσκονται σε μια περιοχή που θα τύχουν αυτής της νοσοκομιακής και ιατρικής περίθαλψης.
1: Ναι.
0: Έτσι φαίνεται ότι σε κάποια νησιά δεν γίνονται γεννήσεις, όχι γιατί οι κάτοικοι των νησιών αυτών δεν κάνουν παιδιά, αλλά γιατί γεννούν τα παιδιά είτε σε άλλα μεγαλύτερα νησιά που είναι κοντά ή στα αστικά κέντρα.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ακόμα και στην Αθήνα ένας μεγάλος αριθμός γεννήσεων συντελείται στο Μαρούσι.
1: Ναι, δεν
0: είναι
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Στο Μαρούσι κάνουν περισσότερα παιδιά, αλλά γιατί εκεί βρίσκονται αρκετά με ευτήρια. Οπότε καταλαβαίνουμε το δημοσίευμα, χωρίς να είναι ανακαλύψη, δεν αποτυπώνει αυτό που
1: την
0: λέει ο τίτλος.
1: Την πραγματική κατάσταση, ναι, ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Βέβαια, περιμένουμε λοιπόν τα στοιχεία της Ελστάτ για να μας δείξει σε ποιες περιοχές όντως συνέβησαν ή δεν συνέβησαν γεννήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Και βέβαια είναι η συγκυρία τέτοια που σήμερα η Ελστάτ δημοσίευσε.
1: Ναι, τα είδα και εγώ και είχα πολύ χαρά. 25. Τα είχα τυπώσει και τώρα δεν τα έχω μπροστά μου, κάπου μου έπεσαν, μου παράπεσαν, αλλά είναι του 2025 της Ελστάτ. Αυτά από τα οποία ξεκινήσαμε, που είπαμε τώρα ότι εμφανίζουν κάτι σχεδόν όχι ακριβές, είναι του Υπουργείου Εσωτερικών τα στοιχεία, έτσι.
0: Είναι τα στοιχεία από τα ληξιαρχεία και αφορούν το πρώτο ούτε καν πλήρες εξάμηνο του 2026.
1: Ωραία. Επομένως, η πραγματική κατάσταση περίπου ποια είναι, αν μπορείτε να μας δώσετε έτσι σε 2-3 προτάσεις τα πραγματικά στοιχεία των γεννήσεων.
0: Δεν αμφισβητεί κανείς το γεγονός ότι οι γεννήσεις μειώνονται και μειώνονται ραγδαία, δηλαδή τα στοιχεία για το 2025, έτσι όπως τα έδειξε η Στατιστική Υπηρεσία, είναι κατά σχεδόν 3.000 λιγότερες γεννήσεις από ότι το 2024.
1: Mm-hmm.
0: Και το 2024 οι γεννήσεις ήταν άλλες 2.000 λιγότερες από ότι το 2023, και το 2023 ήταν 5.000 λιγότερες από ότι το 2022. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία ραγδαία και συνεχής μείωση του αριθμού των γεννήσεων από το 2021 και μετά.
1: Και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Όλοι μπορούμε να υποθέσουμε και πάντως να πιστοποιήσουμε αυτό που φοβόμασταν, ότι όσο προχωρούν τα χρόνια, τα ζευγάρια, οι νέοι άνθρωποι δυσκολεύονται μάλλον να τεκνοποιήσουν για διάφορους λόγους. Εγώ θα εντοπίσω κυρίως την ανασφάλεια για το οικονομικό και για το πώς θα τα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά. Για να μην βάλουμε, ας πούμε, τόση πολύ υπογονιμότητα, δεν ξέρω. Μία γενικότερη ανασφάλεια. Πάντως, βαίνει μειούμενη, θέλετε να πείτε, η όλη ιστορία, ο δείκτης, και αυτό σε κάθε περίπτωση. Και βλέπω μάλιστα οι σημαντικότερες μειώσεις είναι στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου. Αύξηση έχουμε μόνο στην περιφέρεια Κρήτης, κυρία Τραγάκη.
0: Ναι, και έχει ενδιαφέρον ότι όλες οι ηλικίες καταγράφουν μείωση των γεννήσεων, που σημαίνει ότι σε όλες τις ηλικίες, με εξαίρεση τις γυναίκες άνω των 40 ετών, παντού κάνουμε όλο και λιγότερα παιδιά.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικοί δείκτες, οι διαπιστώσεις είναι οδυνηρές και νομίζω ότι είναι, όσο και να προσπαθήσει η πολιτεία να μέσα από τα αρμόδια οργανά της να φτιάξει προγράμματα, να ακολουθήσει μια πολιτική, κάτι γενικότερο νομίζω ότι φταίει εδώ και πρέπει να το δει.
0: Κοιτάξτε, πέραν των γενικών συνθήκων, και ναι, καταλαβαίνω ότι και το οικονομικό είναι ένα τεράστιο θέμα και η ανασφάλεια για το αύριο είναι ένα τεράστιο θέμα και η έλλειψη εμπιστοσύνης ότι θα τα καταφέρω και ότι θα είναι τα πράγματα καλύτερα. Αυτή η αισιοδοξία που λείπει από τους νέους είναι πολύ σημαντικό γεγονός για αυτήν την δημογραφική συμπεριφορά. Δεν πρέπει όμως να υποτιμούμε και την ίδια την δημογραφία.
1: Δηλαδή
0: αυτή τη στιγμή ο αριθμός των ενδυνάμει γονέων έχει μειωθεί πολύ, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνουμε πολύ λίγα παιδιά.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, είναι λίγοι οι άνθρωποι, αριθμητικά λίγοι, που θα μπορούσαν να κάνουν παιδιά. Οι ηλικίες δηλαδή από τα 20-25 έως τα 40-45, ο όγκος του πληθυσμού μειώνεται.
1: Α, και αυτό μάλιστα. Μόνο του δημιουργεί... Το ένα πρόβλημα γεννάει το άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή.
0: Αυτό δημιουργεί ένα τετελεσμένο που ό,τι μέτρα και να λάβει κανείς ή όσο και να αλλάξει η γενικότερη κατάσταση, αφού έχεις λίγες ενδυνάμει μητέρες, θα έχεις και λίγες γεννήσεις. Δηλαδή δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι τα πράγματα του χρόνου μπορεί να είναι καλύτερα.
1: Mm-hmm. Σωστά. Γιατί και μόνο αριθμητικά, επειδή οι αριθμοί πράγματι είναι, πώς να το πούμε, αναμφισβήτητοι, αδιαμφισβήτητοι, είναι απόλυτοι.
0: Είναι
1: αυτό που
0: η διοίκηση της δημογραφίας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν λάβαμε αυτά τα πράγματα εγκαίρως.
1: Και τώρα έχουμε τα αποτελέσματα.
0: Και τώρα βρισκόμαστε σε αυτή την δημογραφική δίκη.
1: Μάλιστα.
0: Από την οποία δεν μπορεί. Φύγεις, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν οι προσπάθειες στήριξης της οικογένειας και των παιδιών για να μπορέσουμε σιγά σιγά να ανακάμψουμε.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά δεν υπάρχει μια άμεση διέξοδος από αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τρακάκη, για τα στοιχεία που μας παραθέσατε και τη συζήτηση που κάναμε. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Πάμε σε τίτλους. News Radio.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Μπούρκενστοκ την ώρα που καταφθάνουν οι αντιπροσωπείες για την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών. Το πετρέλαιο ρέει. Το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν. Οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλες τις χώρες ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Διασώθηκαν 59 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Εντείνονται αντιδράσεις για το κέντρο υποδοχής κοντά στο χωριό Αθάνατη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο το απόγευμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας αύριο, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Τι ωραίος ο Παύλος Παυλίδης εδώ, τον ακούμε στα δέντρα. Τα δέντρα που δεν έχουμε, ας πούμε.

0: Και επειδή και η Μαρία είναι και αυτή φαν του Παύλου Παυλίδη, με ενημερώνει ότι στις 5 Ιουλίου, όχι στις 3 που νόμιζα εγώ, στις 5 Ιουλίου την Κυριακή, η μεγάλη του συναυλία στην πλατεία νερού του Παύλου Παυλίδη. Θα τον παρακολουθήσουμε.
1: Με ωραία τα παλιά μεγάλα δέντρα.
0: Και λέω, ήδη το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει για τα καλά και όχι μόνο λόγω θερμοκρασιών, αλλά ένα σωρό ωραία δρόμενα πολιτιστικά γίνονται στην πόλη, στις πόλεις, στα μικρότερα μέρη, στα μέρη που πια έχουν καθιερωθεί και ως τόποι συναντήσεων για πάρα πολύ ωραίες δραστηριότητες. Ας πούμε, δεν μιλάω μόνο για εδώ, για το Λεκανοπέδιο, αλλά και για άλλες περιοχές. Ας πούμε, ο Χελμός κάνει ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ. Είναι αυτά τα πιο βουκολικά, να το πω έτσι, μουσικά δρόμενα που μαζεύονται κυρίως πολύ νέοι άνθρωποι και όσοι θέλουν και αισθάνονται ότι μπορούν να τα καταφέρουν, έχουν τα σκηνάκια, είναι οργανωμένα όλα ωραία και κάνουν πολύ ωραία πράγματα με καλλιτέχνες, με χορούς, με τραγούδια, με μουσικές, με ποίηση, με τα πάντα. Και φυσικά το αγαπημένο μας Ηρώδιο, το οποίο πρόκειται να κλείσει, όπως πολύ καλά ξέρετε, για 3 χρόνια θα το αποχωριστούμε, το Οδείο Ηρώδου του Αττικού θα το αποχωριστούμε για να μπορέσει να μπει σε ένα πρόγραμμα ανακαίνησης. Αποκαταστάθηκε για το Δυτικό Αέτομα στην Ακρόπολη και αυτό μας έχει κάνει πραγματικά περήφανους. Και έβλεπα ένα δημοσίευμα πάλι, διάβαζα χθες, το New York Times νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που έλεγε ας πούμε για τα ωραιότερα μέρη που μπορεί να επισκεφτεί κανείς στην Αθήνα. Το δημοσίευμα φυσικά απευθυνόταν σε ξένους τουρίστες για 3 μέρες. Έλεγε, ξέρω εγώ, 3-12-36, 3 μερόνυχτα στην Αθήνα και στα Πέριξ, τι μπορεί κανείς να κάνει. Ήταν ένα είδος τουριστικού οδηγού. Λέω και εγώ για να το ανοίξω, να το παίξω και εγώ τουρίστας, να δω τι από αυτά ξέρω και τι δεν ξέρω. Παιδιά, ούτε τα μισά από τα μέρη. Δεν, μιλάω, εννοώ τα μέρη, τα πιστοπολία, τα ποτάδικα, τα μέρη για να ακούσεις μουσική, ούτε τα μισά δεν ήξερα και αισθάνθηκα πάρα πολύ ξένη μέσα στην ίδια μας την πόλη. Δεν κατάλαβα, κυρία Σκέβη, ορίστε τώρα. Η ηλικιακή διάκριση κατευθείαν. Μου λέει, μα είναι για τους νέους ανθρώπους αυτά. Έλεγε και για ταβερνία και για πιο έτσι ήσυχα πράγματα. Ο Γιώργος Κέβης έχει αναλάβει τώρα, όπως καταλάβατε, με τα δηλητηριώδη βέλη του την κονσόλα του ήχου και θα τα πάει πολύ καλά σε αυτό. Στα άλλα θα δούμε. Μετά τις 6 θα λογαριαστούμε. Η Έλενα Καραγιάννη πάντα στο μικρόφωνο. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και βέβαια όλοι εσείς στο ραδιόφωνο μας, δηλαδή στο Air News Radio 105,8. Και τη φωνή της Ελλάδας ταυτόχρονα αυτή την ώρα. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Σπύρο, ο οποίος λέει καλησπέρα Έλενα, αναφέρεται στο Γιώργο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, ο οποίος λέει ότι η πλατφόρμα Πόσο Κάνει κόστισε πάνω από 4.612.800 ευρώ. Ο κόσμος ξέρει τις τιμές, λεφτά δεν έχει και το ερώτημα είναι ποιος πληρώνει τη νέα επικοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης, λέει ο Σπύρος. Το ποσό δεν το αμφισβητώ αφού το αναφέρεις. Αμφισβητώ γενικότερα τη δράση του ΙΝΚΑ και του κυρίου Λεχουρίτη, να σου πω την αλήθεια. Συγγνώμη, τον γνωρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι εκεί το ζήτημα όμως. Το σκέφτηκα και εγώ χθες για το πόσο κάνει. Με την έννοια περισσότερο του ότι δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε ένα ακόμα τέτοιο εργαλείο. Χρήσιμο μεν, αλλά δηλαδή όχι να μην το έχουμε και καθόλου, αλλά μπορούμε και μόνοι μας, φαντάζομαι. Λοιπόν, όμως μην ακούς και μην πιστεύεις ό,τι δημοσιεύεται. Είναι πολλά πράγματα που είναι άστο καλύτερα. Δεν θέλω να πω περισσότερα, Σπύρο. Καλησπέρα, καλή εκπομπή, λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Μαζί με τις 2 νέες θαυμάστριες θα ήταν πολύ μεγάλη μου τιμή να συμβαίνει αυτό, αλλά νομίζω ότι μάλλον υπερβάλλεις. Μάλλον τα κορίτσια δεν ξέρω αν έχουμε καταφέρει να τα κερδίσουμε, να μείνουν μαζί μας, να μένουν μαζί μας και να μας δίνουν και ιδέες, μουσικές και άλλες. Στο Γιάννη, καλησπέρα, καλό απογευματό βραδοπέμπτης, αγαπημένη μου Έλενα, λέει, όπως και εγώ το ίδιο σου στέλνω. Για καθίστε να δούμε λίγο. γιατί πράγματι μερικά μηνύματα εμφανίζονται μετά ενώ έχουν σταλεί νωρίτερα και οπότε εκεί πράγματι μπορεί να πέσω έξω ή να αδικήσω κάτι. Ο Γεράσιμος, καλησπέρα Έλενα, λέει σε όλους τους συντελεστές εκπομπής, μένουμε εδώ μια καλησπέρα. Παυλίδης και πάλι Παυλίδης, λέει. Έχει προσθεθεί και ο κήπος του Ζαπίου. Το άκουσα σε διαφήμιση, η αλήθεια είναι, Γεράσιμε, κάτι για τον έθριο χώρο του Ζαπίου. Και όντως, λέει η Έλενα, πολλές φορές είμαστε τουρίστες στην ίδια μας την πόλη.

0: Και πάμε στο επόμενό μας θέμα, καθώς έπεσε στα χέρια μας ψάχνοντας πάντοτε, αλλά εμείς την εντοπίσαμε και την βγάλαμε στην επιφάνεια, την ετήσια έκθεση της εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελαρόπουλος, που δείχνει, κυρίες και κύριοι, σημαντική ζήτηση για ατομικές συνεδρίες από τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας, από τις κινητές ομάδες ψυχικής υγείας και ψυχιατρικής φροντίδας και παρακολούθησης, προσθέτω εγώ για να καταλάβετε, με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται έτσι η ενίσχυση της κοινωτικής φροντίδας και των εξειδικευμένων δομών. Θα τα εξηγήσουμε περισσότερο. Η έκθεση αναφέρει δηλαδή γενικά αυτό που όλοι ξέρουμε και φοβόμαστε να το παραδεχτούμε, ότι αυξάνονται οι Έλληνες με προβλήματα ψυχικής υγείας, εμφανίζονται και οι περιοχές που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά δεν είναι απαραίτητα έτσι. Γι' αυτό και εμείς τώρα απευθυνθήκαμε σε μία άλλη ειδική επιστήμονα, το άλλη πηγαίνει μετά την κυρία Αλεξάνδρα Τραγάκη, την οικονομική δημογράφο, στην κοινωνική λειτουργό, επιστημονικά υπεύθυνη της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας του νομού Φωκίδας, από την εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελαρόπουλος, που είναι και ο επίσημος πάροχος υπηρεσιών ψυχικής υγείας του Υπουργείου Υγείας, την κυρία Μαρία Μπαλωμένου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Τι κάνετε?
0: Είμαι καλά. Είμαι καλά και χαίρομαι που μιλώ μαζί σας και σας έχουμε μαζί μας, κυρία Μπαλωμένου. Διότι...
1: Εγώ χαίρομαι πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα.
0: Ναι, πείτε μας, εσείς ξεκινήστε, ήθελα, τα ξέρετε καλύτερα από μας.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω έτσι, γιατί διάβασα πολύ προσεκτικά έτσι το δημοσίευμα που πράγματι απεικονίζει τις υπηρεσίες και είναι μια ετήσια έκθεση, είναι μια αναφορά δράσης, όπως λέμε εμείς, στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής, που απεικονίζεται με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία το έργο της εταιρείας στους τέσσερις νομούς της Ελλάδας, που είναι η Αττική, είναι η Φωκίδα, η Φθιώτιδα και ο Εύρος. Θα ήθελα να σταθώ λίγο και να μου επιτρέψετε να σχολιάσω τον τίτλο που λέει ότι αυξάνονται οι Έλληνες με προβλήματα ψυχικής υγείας, τρεις περιοχές με μεγάλο πρόβλημα. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι επειδή εργάζομαι πάρα πολλά χρόνια στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και στην Κοινωτική Ψυχιατρική, όταν μιλάμε για περιοχές με περισσότερα προβλήματα, όπως λέει ο τίτλος, θα ήθελα να καταθέσω ότι από την εμπειρία μας στη Φωκίδα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι είμαστε μια υπηρεσία που είμαστε παρούσα επί 45 χρόνια μέσα στην κοινότητα. Συνεργαζόμαστε με τα σχολεία, με τους εκπαιδευτικούς, με τους γονείς, τους τοπικούς φορείς, με την ίδια την κοινότητα και μέσα στην ίδια την κοινότητα. Οπότε οι άνθρωποι εμπιστεύονται περισσότερο τις υπηρεσίες μας και ζητούν ευκολότερα βοήθεια. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, αυτός είναι ένας δείκτης οριμότητας μιας κοινότητας, θα μπορούσα να πω, και όχι ένας δείκτης μεγαλύτερου προβλήματος. Η ουσία της δουλειάς μας, η ουσία της δουλειάς μιας κινητής μονάδας ψυχικής υγείας δεν είναι μόνο η θεραπεία. Είναι η πρόληψη, είναι αυτό που εμείς λέμε αγωγή κοινότητας, και με την αγωγή κοινότητας ξεκίνησε ο αείμνηστος Παναγιώτης Σακελαρόπουλος το 1981 στη Φωκίδα. Ήρθε στη Φωκίδα λοιπόν και άρχισε να μιλά στον απλό κόσμο, στα καφενεία, στις πλατείες, για να καταφέρει την άρση του στίγματος και μετά...
0: Πολύ καλά κάνετε και το λέτε.
1: Τα ιατρία. Γιατί, οπότε,
0: κόσμος, κυρία Μπαλωμένου, συγγνώμη σας διακόπτω, πολύς ο κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει τι εστί Παναγιώτης Σακελαρόπουλος. Καλό θα ήταν να κάνει μια αναζήτηση και να δει τι φοβερός επιστήμονας και άνθρωπος ήταν ο συγκεκριμένος.
1: Ακριβώς.
0: Στον οποίο οφείλει πάρα πολλά η ψυχιατρική στην Ελλάδα.
1: Θα σας πω μόνο ότι ο Παναγιώτης Σακελαρόπουλος ξεκίνησε την ψυχιατρική μεταρρύθμιση το 1981 στη Φωκίδα, με το όραμά του όμως που πάει πίσω το 1965. Από τότε οραματιζόταν ο αείμνηστος καθηγητής μας την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και το στήσιμο όλων των δομών. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι η κύρια δουλειά μας είναι η πρόληψη, είναι η ενδυνάμωση της κοινότητας και η καλλιέργεια μιας κουλτούρας όπου το να ζητήσεις βοήθεια δεν αποτελεί αδυναμία, αλλά είναι η φροντίδα του εαυτού.
0: Μάλιστα. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν το έχουμε ξεπεράσει. Γι' αυτό αναφερθήκατε νωρίτερα στην ωριμότητα των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, που ακόμα και σε μεγαλύτερες ηλικίες, επειδή δεν αισθάνονται καλά, και αναζητούν μία, όπως λέτε, μία ενδυνάμωση, μία ενίσχυση, μία συμβουλευτική φροντίδα, απευθύνονται σε εσάς, στις κινητές μονάδες, για να συζητήσουν με ειδικούς κάποια πράγματα.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς όμως, ευτυχώς, η Φωκίδα είναι τυχερή. Καλύπτουμε αυτή τη στιγμή τη Φωκίδα σε 12 σημεία με την Άμφισσα που λειτουργεί καθημερινά, με την Ιταία που λειτουργεί 4 φορές την εβδομάδα. Έχουμε το κλιμάκιο του Χρυσού, των Δελφών, της Γραβιάς του Πολυδρόσου, του Λιδωρικίου που λειτουργεί σε εβδομαδιαία βάση, γιατί και ο Δήμος Δωρίδας είναι ένας μεγάλος δήμος. Της Ερατινής, του Ευπαλίου, της Δεσφίνας, του Γαλαξιδίου και της Αμφίκλειας.
0: Μάλιστα. Έτυχε προς εκείνη την περιοχή, επειδή εκεί ίδρυσε την πρώτη κινητή μονάδα ο αείμνηστος Παναγιώτης Σακελαρόπουλος. Έτσι, ναι. Γι' αυτό το αναφέρετε τη Φωκίδα κατά 45
1: ακριβώς,
0: χρόνια.
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Και μιλάω για τη δουλειά μας στη Φωκίδα. Καλύπτουμε όλη τη Φωκίδα και όχι μόνο. Καθώς αυτή τη στιγμή στο κλιμάκιο της Δεσφίνας και στο κλιμάκιο των Δελφών έχουμε αιτήματα που αφορούν παιδιά και γονείς από βιωτεία. Οπότε τα δύο κλιμάκια, πέρα από την πρωινή λειτουργία που βλέπουμε ενήλικες, από το μεσημέρι και μετά και τελειώνοντας τα σχολεία, βλέπουμε παιδιά και γονείς. Είναι τα κλιμάκια κόμβι που λέμε για μας, γιατί έρχονται ουσιαστικά άνθρωποι όχι μόνο από τη Δεσφίνα, αλλά από άλλες περιοχές εκτός Φωκίδας.
0: Να σας πω, συγγνώμη κυρία Μπαλωμένου, νωρίτερα είπατε για περιοχές Αττική, Φωκίδα, δεν πρόλαβα να σημειώσω, αναφερθήκατε νομίζω και στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Θεότιδα και στον Εύρο, και θα σας πω το εξής.
0: Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές, για να φύγουμε λίγο από την όντως τυχερή Φωκίδα και τις Πέριξ περιοχές, γιατί τις αναφέρατε αυτές τις περιοχές?
1: Γιατί η Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής δραστηριοποιείται στους 4 νομούς.
0: Αττική, Φωκίδα, Εύρο και...
1: Και Φθιώτιδα.
0: Και Φθιώτιδα.
1: Ακριβώς. Ναι. Να ξεκινήσω λίγο από την Αττική που είναι τα κεντρικά γραφεία και η έδρα μας, που υπάρχουν οικοτροφία, προστατευμένα διαμερίσματα, υπάρχει η ψυχο-ογκολογία, υπάρχει το κέντρο ημέρας, έτσι με την ίδια λειτουργία. Η Φωκίδα που δεν έχει μόνο την κινητή μονάδα, αλλά έχει τις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με ένα οικοτροφείο, 8 προστατευμένα διαμερίσματα. Έχουμε τον κοινωνικό συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης Γιάννης Βολίκας και έχουμε και το κέντρο ημέρας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές του νομού Φωκίδας.
0: Μάλιστα. Μπορεί να μην τα ξέρει. Καλά, όσοι μένουν εκεί θα τα έχουν βρει, αλλά ο πολλής ο κόσμος μπορεί να μην τα ξέρει. Είναι εξαιρετικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Δωρεάν φυσικά, γιατί...
1: Δωρεάν οι υπηρεσίες μας, είμαστε μη κερδοσκοπικό σωματείο και χρηματοδοτούμαστε προς το παρόν τουλάχιστον από το Υπουργείο Υγείας, γιατί έχουμε και το νέο νόμο που περνάμε στις υγειονομικές περιφέρειες, μιλάει για ΕΟΠΗ και τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ θέλω ακόμα να μοιραστείτε μαζί μας, εάν θεωρείτε από την εμπειρία σας και την καθημερινή σας επαφή με τους ανθρώπους που έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα, από μικρό μέχρι μεγαλύτερο, εάν έχετε διαπιστώσει κάποιες παραμέτρους, δηλαδή, που μπορούν να μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα, δηλαδή αν έχουν αυξηθεί, αν έχουν, πώς να το πω τώρα, έχουν να κάνουν με ηλικίες, έχουν να κάνουν με κοινωνική διαστρωμάτωση, με οικονομική κατάσταση.
1: Ναι. Κοιτάξτε,
0: καθαρά εμπειρικά το λέω, δεν ζητάω ούτε αριθμούς ούτε ποσοστά.
1: Και να σας πω για τη Φωκίδα τουλάχιστον, ναι, ότι πέρα από την ανοιχτότητα που έχει πλειοψηφία του κόσμου, γιατί όπως είπατε και εσείς, ακόμη και 45 χρόνια μετά την ύπαρξη των υπηρεσιών μας στο νομό, το στίγμα υπάρχει,
0: ναι,
1: έτσι κακά,
0: ναι,
1: τα ψέματα. Ο κόσμος απευθύνεται πολύ πιο εύκολα, θα έλεγα, από την πρώτη κρίση και μετά.
0: Μάλιστα, ναι, ναι. Άρα έχουμε μία έτσι κλιμακούμενη ανάγκη.
1: Ναι. Και δεν έχει να κάνει, θα έλεγα, με κοινωνικά στρώματα ή με οτιδήποτε, γιατί δεν διαχωρίζουμε έτσι. Απλά δεχόμαστε αιτήματα που μπορεί να αφορούν οτιδήποτε, και επίσης να πω ότι δεν επικεντρωνόμαστε, όταν ένας άνθρωπος απευθύνεται σε εμάς, δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στο ψυχιατρικό πρόβλημα. Συνεργαζόμαστε με τις άλλες υπηρεσίες στο νομό ή και εκτός νομού, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες του ανθρώπου ολιστικά.
0: Mm-hmm, βέβαια, το καταλαβαίνω και είναι και πολύ σημαντικό.
1: Και όταν λέμε για αύξηση, δεν ξέρω αν πραγματικά είναι αύξηση ή με τη δουλειά που κάνουμε στα σχολεία, με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, με τα παιδιά που ξεκινάμε την πρώιμη παρέμβαση από τους παιδικούς σταθμούς, τη δουλειά με τους παιδαγωγούς. Όλο αυτό είναι ότι ο καθένας θέλει, οι γονείς για παράδειγμα, να πάρουν μια συμβουλευτική για τα παιδιά τους.
0: Ναι. Και άρα θέλετε να πείτε ότι εμφανίζεται ως αύξηση, ενώ στην πραγματικότητα απλά καταγράφονται περισσότερα περιστατικά, δηλαδή περισσότερες προσελεύσεις, ακόμα και για απλή συμβουλευτική φροντίδα.
1: Ακριβώς.
0: Και κάτι τελευταίο, κυρία Μπαλωμένη, τελευταίο για μένα, αν εσείς θέλετε κάτι να προσθέσετε, να επισημάνετε, ευχαρίστως. Διαβάζοντας λοιπόν τη βιογραφία και την πλούσια δράση του Αϊμνής του Σακελαρόπουλου, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απομονώνονται οι ψυχικά ασθενείς σε δομές δηλαδή που επισύρουν την τροπή, αλλά να πηγαίνουν οι κινητές μονάδες σε αυτούς και να τους ενσωματώνουμε στην κοινωνία. Αυτό είναι το μεγάλο σας έργο που κάνετε ήδη.
1: Και το μεγάλο στοίχημα για μας, γιατί σας ανέφερα 12 σημεία που καλύπτουμε στη Φωκίδα. Η δουλειά μας είναι να βλέπουμε τους ανθρώπους στα αγροτικά ιατρεία ή στα κέντρα υγείας για όσους μπορούν να προσέλθουν. Κάνουμε επισκέψεις κατοίκων για όσους δεν μπορούν να έρθουν, για χιλόγους είτε στο ιατρείο. Βλέπουμε τους ανθρώπους και βγαίνουμε μαζί τους στα καφενεία. Κάνουμε τις ομιλίες και συνεργαζόμαστε με τους κατατόπους φορείς για αυτόν ακριβώς τον λόγο που λέτε. Επίσης, όταν ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, ας πούμε σε μια υποτροπή, τα μηνύματα που θα έρθουν σε εμάς είναι από την ίδια την κοινότητα, είναι από τη γειτονιά. Μάλιστα. Είναι από τους συγγενείς, γιατί ενδιαφέρονται. Άρα αυτό προσπαθούμε εμείς να κάνουμε, βλέποντας τους ανθρώπους, να τους αντιμετωπίζουμε στο ίδιο το περιβάλλον τους και όχι να τους απομονώνουμε.
0: Και αυτό ας είναι το δικό μας μήνυμα που θέλαμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη συζήτηση, που ήταν διαφωτιστικότατη, χρησιμότατη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μπαλωμένου, να είστε
1: και
0: καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Γεια σας.
2: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι.
0: Πλησιάζουμε να τελειώσουμε την εκπομπή. Θα προσπαθήσουμε τις επόμενες μέρες να ασχοληθούμε και με αυτό που λέγεται λοιπόν Blue Zones, μακροζωία, με τους ανθρώπους από την Ικαρία και από άλλες περιοχές του πλανήτη που τώρα αμφισβητούνται ανοιχτά για το αν είναι όντως υπερήλικες και ξέρω εγώ μαθουσάλες ή υπάρχει λάθος στα ληξιαρχεία. Παιδιά, κάτω τα χέρια από την Ικαρία και τους φούρνους, έτσι.

0: πάλι.
1: Στο μεταξύ, περιδιαβαίνοντας έτσι λίγο γρήγορα ιστοσελίδες, πηγές και πρακτορία και τέτοια για να δω πού βρισκόμαστε, όλα τα θέματα είναι το ένα χειρότερο από το άλλο. Δηλαδή, πραγματικά πολύ ευχαρίστως δίνω τη σκητάλη στον κύριο Παπασταματίου για να τα αναλάβει εκείνος, γιατί εγώ, εμένα με ξεπερνούν. Αλλά άντε, επειδή θα γίνει πολύ viral και θα συζητηθεί πολύ, έγινε ένας άγριος καυγάς ανάμεσα στην κυρία Λατινοπούλου και τον κύριο Παϊτέρη. Αυτό που φαντάζεστε, η μία επέμενε ότι εγώ θα σας λέω γύφτους, ο άλλος απάντησε με έναν τρόπο που δηλαδή να μην απαντήσει. Με έναν τρόπο που είναι πια πολύ προσωπική επίθεση και έχει γίνει χαμός. Αυτό σας λέω πολύ διακριτικά, δεν θέλω να μεταφέρω ύβρις ή ένα κλίμα που δεν ταιριάζει σε κανένα. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι η κυρία Λατινοπούλου ίσως θα έπρεπε να σεβαστεί τουλάχιστον την ηλικία και το πραγματικά ευπρεπέστατο άτομο που λέγεται Παϊτέρης.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Μπούργκενστοκ την ώρα που καταφθάνουν οι αντιπροσωπείες για την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας, το σχέδιο εξακολουθεί να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες να συναντηθούν αύριο στο Μπούργκενστοκ για αρχικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Al Jazeera, δεν έχει ακόμα ληφθεί τελική απόφαση για το εάν το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία στην Ελβετία για τις συνομιλίες της Παρασκευής. Το πετρέλαιο ρέει. Το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν χαιρέτησε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ικανοποίηση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τη συμφωνία σχετικά με το Ιράν εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μακ Ρούτε, υποστηρίζοντας ότι η αποτροπή της απόκτησης στρατηγικών στρατιωτικών δυνατοτήτων από την Τεχεράνη αποτελεί πάγια θέση του ΝΑΤΟ. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα ακόμη το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια. Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ο Πρωθυπουργός επισήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Αναρωτήθηκε πόσοι στην πόλη αυτή μιλούσαν με καλά λόγια για την Ελλάδα πριν από 10 χρόνια και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον έμπνευση. Μετά την απάτη της πλατφόρμας «Πόσο κάνει» για την αντιμετώπιση δίθεν της ακρίβειας, σήμερα ο Πρωθυπουργός θα μπορούσε να εγκαινιάσει μια νέα πλατφόρμα με την ονομασία «Πόσο χάνει ο εργαζόμενος» από την υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τη συμπίεση των μισθών προς τα κάτω, σχολιάζει το ΚΚΕ. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλες τις χώρες έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους, προειδοποίησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα, ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα, ενθαρρύνοντας τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά γενικά έθριος ο αυριανός καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις αναμένονται στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Γενικά έθριος ο καιρός και στην Αττική, θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
7: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
7: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή,
7: άκουσε να δεις.

0: Σήμερα όμως και αυτή την ώρα είμαστε μαζί από το Earth News Radio 105,8 με το απολύτως σχετικό. Όμως μια τέτοια μέρα, δηλαδή 18 Ιουνίου του 1943, γεννήθηκε εκεί στο Λίβερπουλ ο Πολ Μακκάρτνι. Επειδή αναρωτιέται ο Γιώργος Κέβης, έχουν κυκλοφορίες από την καινούργια του δουλειά. Και όπως λέει ο Θάνος Τσιμέκας, είναι κομματάρα αυτό το καινούργιο του. Oh, I believe in yesterday. Εμείς ως ρετρό που είμαστε, ακούμε ένα κομμάτι που είναι δικό του. Βέβαια, ξέρετε, στη δημοσίευση και στη δισκογραφία αυτά πάντα συνυπέγραφε με το Λένον τα τραγούδια. Το συγκεκριμένο όμως είναι δικό του, ψυχήτε και σώματι, μουσικήτε και στίχη. Ο περίφημος λοιπόν James Paul McCartney, όπως και τα άλλα σκαθάρια παιδί της εργατικής τάξης, μουσικός ήταν ο πατέρας του, τρομπετίστας και πιανίστας. Έπαιζε μάλιστα σε μια τοπική jazz μπάντα και ο πατέρας του τον ενθάρρυνε να ασχοληθεί με τη μουσική και πολύ καλά έκανε. Τα λεφτά στο σπίτι όμως τα έφερνε η μητέρα του. Ήταν από τις πιο περιζήτητες μέες της περιοχής και αυτή ήταν που κράταγε τα οικονομικά του σπιτιού. Τα αγόρια ήταν στην τέχνη. Βέβαια αργότερα ο Μακκάρτνι έφερε μπόλικα. Είχε ενταχθεί στους Quarrymen όταν γνωρίστηκε με τον Τζον Λένον ως μπασίστας φυσικά. Εμείς με το βοτσαλοχαλί μας περπατάμε στις συστάσεις της εκπομπής, αφού σας υπενθυμίσω ότι σήμερα είναι 5η 18 Ιουνίου του 2026 και 9 λεπτά πριν από τις 8 ο ήλιος θα πάει από τη δικιά μας μεριά βέβαια να ξεκουραστεί. Είναι Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Γιορτάζουν, λέει, Θεόδουλος, Θεοδούλη, Λεόντιος, Λεοντία, Υπάτιος, Υπατία. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου ο Γιώργος Κέβης ήρθε χθες, του άρεσε, λέει θα κάτσω άλλη μια μέρα όσο αντέξω παιδιά. Στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Εσείς στα ραδιόφωνά σας, συντονισμένες και συντονισμένοι εδώ στη δημόσια ραδιοφωνία, στο Earth News Radio 105,8, και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber με δύο λεξούλες βρίσκεστε στη δικιά μας γειτονιά, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, και στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα αν είστε στο Facebook, για να μην τρέχετε από τη μια πλατφόρμα στην άλλη, πως λέγαμε με αυτό το πόσο κάνει, να μην τρέχουμε λέει από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, αλλά δεν χρειάζεται λέει, υπάρχει να δούμε, έχουμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τη Σύνοδο Κορυφής των 27 προσερχόμενος.
1: Μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το δίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές. Θα έχουμε επίσης σήμερα την ευκαιρία να κάνουμε μια ακόμα συζήτηση για το νέο πολυετές ευρωπαϊκό πλαίσιο, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω πει πολλές φορές ότι οι φιλόδοξοι στόχοι οι οποίοι έχουν θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν είναι άλλα από την πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική. Και βέβαια, ταυτόχρονα θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομικών. Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή τη για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος. Τώρα θα εξακολουθεί να αγωνίζεται να πείσει τους εταίρους μας ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά την άμυνα. Η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού που συμμετέχει φυσικά στην Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Να έπρεπε να πούνε στα παιδιά γύρω-γύρω, ενώ τους άλλους ηγέτες και το προσωπικό, λίγο ησυχία, παιδιά, πολύ φασάρια. Είχαμε συνδεθεί με το Earth News και παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Είναι αυτή η σύνοδος σήμερα και αύριο, είναι σημαντική. Θα συζητηθούν το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, μεγάλο θέμα, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Είναι ένα διήμερο πολύ γεμάτο. Είχα μείνει στους τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, Earth News, μία λέξη κενό, radio ή δεύτερη, και μπαίνετε στο Viber, στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν είστε στο Facebook, έχουμε σελίδα ως εκπομπή, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, και μόλις μπείτε στη σελίδα, είναι ο Messenger εκεί στη διάθεσή σας και σας περιμένει και λέει, πες μου, τι μήνυμα θέλεις να στείλω εκεί στην εκπομπή. Ήταν το 2014, μια τέτοια μέρα, και φεύγει στα 85 του βέβαια ένας πολύ σημαντικός μουσικός από τη ζωή, ο Χώρα Σίλβερ. Ξεκίνησε την καριέρα του ως σαξοφωνίστας, τενόρο σαξόφωνο έπαιζε, πολύ καλός ήτανε. Γρήγορα όμως στράφηκε στο πιάνο, με πολλές επιρροές και από το Thelonious Monk, καταλαβαίνετε τώρα, πραγματική εμβάθυνση στα jazz χρώματα. Και ένας άλλος σαξοφωνίστας, μεγάλη μορφή αυτή, ο Stan Getz, όταν τον άκουσε να παίζει, σου λέει αυτός... Φαίνεται ότι προέρχεται από το δικό μας όργανο, καταλάβατε, βρέθηκαν οι δύο σαξοφωνίστες και έκαναν μαζί πράγματα. Πολλούς μουσικούς έχει αναδείξει ο Stan Getz, είναι η αλήθεια, και ο Silver έχει φτιάξει είχε σχηματίσει μια σειρά από εξαιρετικά κουιντέτα. Αυτό το The Preacher που ακούμε τώρα είναι από τις πολύ γνωστές και πολύ αγαπημένες συνθέσεις του. Και αν μας ακούτε στο δρόμο και αν η κυκλοφορία λίγο έτσι και τα λοιπά, αφήστε τη jazz του Χώρα Σίλβερ λίγο να σας ανακουφίσει, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Και δεν θα μπορούσε πιανίστας, εξελίχθηκε, αλλά όταν ξεκινάς από το σαξόφωνο δεν μπορεί να μην βάλεις στη σύνθεσή σου το πνευστό που αγαπάς, ε. Λοιπόν, δύο θέματα που δεν πρέπει να τα παραλείψουμε με κανένα τρόπο. Πρώτα απ' όλα, όπου και αν, στο φανάρι, να σας το πω, είναι μια πληροφορία πολύ σοβαρή, εδώ στο φανάρι με δάγκωσε ένας λαγοκέφαλος. Μας λέει δεν είναι ψάρι, ναι ψάρι είναι, αλλά επειδή πια έχουν δαγκώσει και την καθημερινότητά μας οι λαγοκέφαλοι, διάβαζα πως ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με ανακοίνωσή του διαψεύδει την επίθεση λαγοκέφαλου σε λουόμενη στη Βάρκιζα. Για τώρα ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι κάποια ιδιαίτερα απογεύματα, δεν ξέρω γιατί, κάποια ψαράκια έρχονται και τσιμπάνε, δεν τίποτα, δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση, αλλά τώρα όλοι και όλες όπου και αν πάνε να κολυμπήσουν βλέπουν και έναν λαγοκέφαλο. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν, θέλουν προσοχή. Αλλά ξαφνικά διαβάζει στο Στιβάρι, λέει, επιτέθηκαν. Στη Βουλιαχμένη μπήκαν οι Λουόμενοι και του κυνήγησε ο Λαγοκέφαλο. Και φτάνει τώρα ένα Δήμο να πει: πήρα το λιμεναρχείο, πήρα τι υγειονομικέ υπηρεσίε, πήγα και έκανα αυτοψία, ρώταγε εκεί του λέω. Δεν είχε γίνει τίποτα. Κάποιος κάποια πάει τώρα σπίτι, σου λέει τι να κάνω στο Facebook, δεν είχα like στο προηγούμενο, έλεγα ότι ο Σκεύης είναι καλός ηχολήπτης, με 3.000 like την έβγαλα. Θα πω ότι με δάγκωσε Λαγοκέφ,

0: λίγο να χαλαρώσουμε. Δεν λέω να μην προσέχουμε, αλλά κάθε μέρα διαβάζω εδώ και μέρες 2-3 άρθρα με οδηγίες, με το σχήμα των δοντιών του, με τη θεία του που ήταν, λέει, στον Ατλαντικό και μετακόμισε. Εντάξει, όλα θέλουν ένα μέτρο, παιδιά, μέτρο. Τώρα που λέμε μέτρο, έχει γίνει πολλή συζήτηση για αυτή την καινούργια εφαρμογή, την πλατφόρμα, τι είναι, το περίφημο πόσο κάνει. Κάνοντας και λίγο πλακίτσα, γιατί εντάξει, ένα ψηφιακό εργαλείο είναι, παιδιά. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς μέτρο κατά της ακρίβειας. Η γνώση είναι καλό πράγμα, η ψηφιακή εξέλιξη είναι επίσης καλό πράγμα, αλλά από εκεί μέχρι να χτυπήσουμε, ας πούμε, την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, έχει μία απόσταση. Και κάποιοι από εμάς μπορεί και ίσως λίγο παραπάνω, γιατί είμαστε, υποτίθεται ότι είμαστε σοβαροί άνθρωποι, πρέπει να σας ενημερώνουμε. Είπαμε και την κουβέντα τώρα, άμα δηλαδή στη Ρουμανία είναι φτηνά τα πατατάκια ή τα απαξιμάδια, θα πεταχτούμε. Και άκουσα μετά σοβαρή επιχειρηματολογία, ότι εννοείται ότι δεν θα κάνει κανείς αυτό. Γιατί τι κάνει, λέει, αυτή η εφαρμογή? Βάζει τη λίστα και σου δίνει συγκριτικό αποτέλεσμα στα σούπερ μάρκετ. Άρα τι σου λέει? Ότι το συνολικό κόστος για τη λίστα, φτιάχνει μια λίστα με 15 προϊόντα και του τη βάζεις και σου λέει ότι στο τάδε, στο σούπερ μάρκετ Σκεύης, όλο μαζί θα έρθει φτηνότερα από το σούπερ μάρκετ Παπασταματίου. Άρα μην τα λέτε αυτά από εδώ και από εκεί. Εγώ μπήκα και το έκανα. Γιατί άμα έχει τέτοιο... Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι, γιατί είναι, πώς λέει και το τραγούδι, μια ζωή στην ίδια τάξη, θεωρία μα και πράξη. Είναι άλλο πράγμα η θεωρία, άλλο η πράξη. Μου βγάλε λοιπόν από τα 3-4, δεν θυμάμαι πόσα σούπερ μάρκετ, μου βγάλε το φτηνότερο. Λέω, ορίστε ρε παιδιά, δεν χρειάζεται να τρέχω σε όλα, τον πιο φτηνό λογαριασμό. Κάνω έτσι, το φτηνότερο σούπερ μάρκετ που μου δείχνει, μου είχε βγάλει μικρότερο ποσό. Του λείπανε 5 προϊόντα. Στο άλλο λείπανε 2. Άρα αυτά τα 3 προϊόντα που δεν είχε, δεν θα μου το βγάλουν έτσι κι αλλιώς. Μετά πήκα στη τεχνητή νοημοσύνη και της λέω, αν όμως έβαζα και εκείνα, δηλαδή πρέπει να βγάλεις τα 3 προϊόντα που δεν είχε αυτό από το άλλο, να βάλεις εναλλακτικά στη θέση, να το συγκρίνεις, αλλά μπορεί το προηγούμενο να μην έχει τα καινούργια που έχεις βάλει σε αυτό. Εντάξει ρε παιδιά, θα κάνω το Σάββατο μια σύσκεψη με το λογιστή μου, τους νομικούς μου συμβούλους και έναν ειδικό επί των ψηφιακών. Δεν λέω, το επαναλαμβάνω, ένα χρήσιμο ενημερωτικό εργαλείο και μάλιστα ψηφιακό που βάζει στο κινητό ή στο σπίτι είναι πολύ σημαντικό. Αλλά όχι ότι ξαφνικά θα σε πάρει από το χέρι να σε πάει στο σούπερ μάρκετ και άμα το σούπερ μάρκετ εδώ έχει ακριβότερη τιμή από την Ιταλία θα τον μαλώσει και... Έχει μία διαφορά. Ούτε αυτό με τις λίστες λοιπόν μπορεί να δουλέψει ακριβώς στην πράξη. Αφήστε το άλλο, αυτό όμως δεν το έχω ελέγξει, σας το αναφέρω πως το κάνετε εσείς, ότι κάποιες, γιατί σου λέει, είναι σε πραγματικό χρόνο οι τιμές. Αν μπεις μετά στο e-shop του σούπερ μάρκετ που έφτιαξες μια λίστα, υπάρχουν 1-2 προϊόντα που δεν έχουν την ίδια τιμή. Σου λέει, ναι, αλλά το σούπερ μάρκετ του εις ίδιας αλυσίδας εκεί το έχει, δεν ξέρω αν το έχει αλλάξει ή είχε τις προηγούμενες, δεν τα ξέρω Γιώργο μου. Θέλω να πω όμως ότι πρακτικά είναι ένα βοηθητικό εργαλείο μέχρι εκεί όμως. Δεν μπορεί να πάει παραπέρα, παιδιά. Ωραία τότε που ήμασταν παιδιά. Και πήγαινε στον Μπακάλι, βέβαια τότε δεν είχε, είχε και κάνα σούπερ μάρκετ. Και τα ψώνια και πόσο κοστίζουν τα ψώνια ασχολιόντουσαν ο μπαμπάς και η μαμά, ο παππούς, η γιαγιά και τα λοιπά. Και εμείς απλώς παίζαμε μπάλες στους δρόμους και γυρίζαμε και βάζαμε και λίγο τότε κόκκινο ιόδιο άμα είχε εκβαρθεί το γόνατο.
1: Χιλιάδες όνειρα παντρεύω τη φτωχή κι όπως σε χάνω μίλα.
0: Πες τα Γιώργο Μαρίνο, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Μαρίνος, αυτός ο ξεχωριστός καλλιτέχνης και τραγουδιστής και ηθοποιός, αλλά και αυτό που μετά το είπαμε entertainer. Πρωτοπόρος στο ζωντανό σοου στην Ελλάδα.

0: Φυλάει σφυρόαερα. Και γιατί να τα φυλάει σφυρόαερα, ποιος να τα φυλάει? Να τα φυλάει ο Μαραθιάς. Πώς τον έχουμε εκεί στη Βουλή και φυλάει το κοινοβουλευτικό έργο, να μας πει γιατί θα πάει κόσμος, λέει, αύριο να αξιολογηθεί, να δώσει συνέντευξη, να εξεταστεί. Έχουμε κάποιες πολύ σημαντικές αλλαγές σε ένα τομέα της λειτουργίας του κράτους και εμείς σας το λέμε από σήμερα. Ανδρέας Μαραθιάς μαζί μας. Λοιπόν, μέτρα μέχρι το 10, πες φτού ξελευθερία ή φτού και βγαίνω. Και έλα να μας ενημερώσεις, Ανδρέα. Γεια σου.
1: Γεια σου, Ανδρέα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ολοκληρώνεται το λεγόμενο και δικαστικό έτος στις 30 Ιουνίου. Και έτσι αύριο στην διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ξεκινούν οι ακροάσεις των ανώτατων δικαστών για την κάλυψη της θέσης σε πρώτη φάση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, καθώς η νυν Πρόεδρος, η κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, συνταξιοδοτείται στο τέλος Ιουνίου.
0: Μάλιστα. Και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έμαθα εγώ ότι συνταξιοδοτείται.
1: Το πρωί θα γίνει η ακρόαση των αντιπροέδρων του ανώτατου δικαστηρίου. Μάλιστα. Και το μεσημέρι των υπόλοιπων δικαστών που θέτουν υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα. Όπως μας είπε και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κεκλαμάνης, την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, 25 και 26 δηλαδή Ιουνίου, θα γίνουν οι ακροάσεις των υποψηφίων για το αξίωμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αφού και ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας συνταξιοδοτείται και αυτός στο τέλος του μήνα. Θα πρέπει βέβαια να σου πω ότι πριν από λίγες μέρες, στις αρχές του μήνα, είχαμε τις εκλογές, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, στο δικαστικό σώμα, προκειμένου να επιλέξουν, να προτείνουν από την πλευρά τους προς τη Βουλή ποιον θα θέλαν για την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Έτσι έγιναν αυτές οι εκλογικές διαδικασίες στο σώμα των αεροπαγητών. Εκεί πέρα πρότευσε ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος με 58 ψήφους και ακολούθησε η Χρυσούλα, ο νυν αντιπρόεδρος δηλαδή του Αρείου Πάγου.
0: Μάλιστα.
1: Και ακολούθησαν οι υπόλοιποι, όπως η Χρυσούλα Πλατιά με 51 ψήφους, ο Σωκράτης Πλαστήρας. Θα κάνει την τελική ο Σωκράτης Πλαστήρας, η Αλεξάνδρα Αποστολάκη και οι υπόλοιποι, ενώ το ίδιο έχουμε και όσον αφορά τις θέσεις του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπου ο Ευάγγελος Μπακέλας κέρδωσε τις περισσότερες ψήφους και ακολούθησε ο Βασίλης Φλωρίδης, ο Δημήτρης Μητρούλιας, η Μαρία Γκανέ και ακολούθησαν και οι υπόλοιποι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι οποίοι αποτελούν μια πρόταση προς την Βουλή. Η διάσκεψη των Προέδρων θα κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα, να το πω έτσι, η τελική απόφαση.
0: Ναι, θα κάνει κάποιες επιλογές, γιατί δεν ξεσκαρτάρει, δεν υπάρχουν σκάρτη σε αυτό το επίπεδο, είναι κορυφαίοι. Όχι, εντάξει, ήταν ωραίο, όπως τα λέμε καθημερινά. Θα κάνει μια επιλογή και μετά αυτή η επιλογή που πάει.
1: Απλά στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα πάρει και την τελική απόφαση.
0: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον, γιατί φεύγει τώρα ο κύριος Τζαβέλας και θα μπει άλλος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στη θέση του. Και έχουμε πάντα σε κρεμότητα αυτή
1: πολύ
0: την ιστορία με τις υποκλοπές.
1: Η διαδικασία είναι πολύ σημαντικό ορόσημο όσον αφορά και τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις, καθώς, καθώς μπορεί να σηματοδοτήσει και κάποιες αποφάσεις σε ευρύτερο πολιτικό επίπεδο που μπορεί να έχουν να κάνουν με τον χρόνο των εκλογών. Για παράδειγμα, που αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο Τυριακή στα πολιτικά πηγαδάκια εντός και εκτός Βουλής όσον αφορά το χρόνο των εκλογών. Εν πάση περιπτώσει θα έχουμε αυτή τη διαδικασία όπως έγινε και πέρυσι, όπως γίνεται πλέον κάθε χρόνο και βέβαια το θέμα της επιλογής των ανώτατων, της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων αποτελεί και ένα μεγάλο ζήτημα συζήτησης και στο πλαίσιο της συνταγματικής αναπιώνσης, καθώς υπάρχουν διάφορες προτάσεις.
0: Πολύ σωστό. Και άλλη μέρα θα μιλήσουμε και για τις εξελίξεις εκεί στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ωραία, Ανδρέα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου. Έτσι κι αλλιώς θα συναντηθούμε ξανά, λέω στον Ανδρέα Μαραθιά, και μας τραγουδάει η περίφημη Βέρα Λίν που έφυγε μια τέτοια μέρα το 2020 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η περίφημη Βέρα Λίν, η εμβληματική Βρετανίδα τραγουδίστρια, ήταν γνωστή παγκοσμίως ως το αγαπημένο παιδί των ενόπλων δυνάμεων, Forces Sweetheart. Τα τραγούδια της εμψύχωσαν εκατομμύρια στρατιώτες, πολίτες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αυτό είναι το περίφημο We'll Meet Again, δηλαδή εγώ πολεμάω, εσύ αυτό, αλλά θα συναντηθούμε ξανά, ένα μήνυμα, ξέρω εγώ, ελπίδας και αισιοδοξίας, όχι σκευή. Θα συναντηθούμε στα αλήθεια, εγώ στον παράδεισο αμέσως. Όταν συναντηθούν δύο που αγαπιούνται, είναι ο παράδεισος στη γη. Αξίζει να πούμε το 2009 η Βέρα Λιν ήταν 92 ετών και έφτασε στην κορυφή των βρετανικών τσάρτ, όχι με ένα τραγούδι, με το άλμπουμ We'll Meet Again, The Very Best of Vera Lynn. Κυκλοφόρησε ένας δίσκος με τις παλιές της επιτυχίες και ανέβηκε στην κορυφή και πέρασε ακόμη και τις επανακυκλοφορίες των Beatles, για να φανταστείτε. Και τη λέγαμε για McCartney πριν. Σε λίγο θα συναντηθούμε με την επικαιρότητα υπό τη μορφή των τίτλων ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο Μπούργκερστοκ. Ακυρώνεται η προγραμματισμένη για αύριο στη Γενέβη τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν Ισακ Ντάρ στο BBC. Ο λόγος της ακύρωσης είναι ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Το πετρέλαιο ρέει. Το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη συμφωνία χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μαζούτ Πεζεσκίαν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Σε δίκη ενώπιον του τριμελού εφετείου κακουργημάτων παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος κατά κόσμον Αντώνιος Παπανικολάου, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της Κιβωτού του Κόσμου για την υπόθεση των οικονομικών ατασταλιών του οργανισμού. Διασώθηκαν 59 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Εντείνονται οι αντιδράσεις για το κέντρο υποδοχής κοντά στο χωριό Αθάνατη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κατοίκων το απόγευμα. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: τη συνέχεια, έτσι και πιο χορευτική. Πριν σας βάλαμε τζαζ για να αντιμετωπίσετε την κίνηση, τώρα βάλτε κάπου δεξιά το αμάξι και βγείτε. Όχι, κάνει και ζέστη. Δεύτερο μέρος, έχετε τρομερή ρέντα, παιδιά, στα μηνύματα. Τι έγινε, τι έγινε. Δεν είναι πια κοντά μας, δυστυχώς έφυγε το 21, αλλά μια τέτοια μέρα γεννήθηκε η Ραφαέλα Ρομπέρτα Πελώνη, η Ραφαέλα Καρά δηλαδή. Και στην Πολώνια, στην Ιταλία. Νταλάρα λέγεται το στάδιο, παίζει η Μπολόνια αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχω μια φίλη νταλαριακή που στην Ιταλία λέει με Μπολόνια. Λέω δεν ασχολείσαι με το, γιατί εγώ είμαι Γιουβέντους. Λέει δεν έχει σημασία, μου αρέσει το γήπεδό της. Και αυτό το Σκόπια, Σκόπια, Μισκό το βάζαμε τότε με τη συμφωνία με τις Πρέσπες και ήταν μεγάλο σου ξέρω. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας γιατί είναι καλύτερα και δεν το λέω για να σας κολακέψω. Λοιπόν, αυτά με τις παρακολουθήσεις του Προέδρου και τα τέτοια Κώστα σήμερα δεν τα λέω, άλλες μέρες τα λέω. Η Πέπη, καλό απόγευμα, φεύγω, φιλιά σε όλους. Μπορεί να μην μας άκουσε, αλλά τα φιλιά τα στέλνουμε κι εμείς. Η Χρύσα, καλησπέρα. Θα πρέπει να μάθουμε και πόσο κάνει το πόσο κάνει. Δε, γιατί. Α, γιατί τι διαφορά έχει η πλατφόρμα αυτή από το e-καταναλωτής που έχει και πιο καλό φιλτράρισμα των προϊόντων στην αναζήτηση. Τώρα πες ότι είσαι της νοσταλγίας και θες την παλιά πλατφόρμα εσύ. Μπορείς δεν έχει καλό λειτουργικό το καινούριο σου κινητό και θες τις, τα παλιά Android τέλος πάντων. Δεν ξέρω, ναι, να ρωτήσουμε πόσο κάνει. Να ρωτήσουμε το πρόγραμμα πόσο κάνει. Πόσο κάνει, δεν ξέρω, θα μας πει. Ο Μίτσος από Δυτική Μακεδονία, καλό απόγευμα. Αχ, αυτές οι εφαρμογές. Προσπάθησα να μπω στο ανακαινήσιο 2026 και έμαθα ότι δεν δικαιούμαι, διότι το ποσοστό συνειδιοκτησίας που έχω στο σπίτι μου είναι ανεπαρκές. Ε, αυτό τώρα τι να κάνουμε, ρε Μίτσο. Α, βέβαια το σπίτι λέει είναι 100% δικό μου τα τελευταία 40 χρόνια, αλλά το app βλέπει άλλα. Ε, πήγαινε συμβολιογράφο και πες να ενημερώσει τα κτηματολόγια, τα αυτά, να βλέπει και το, τι να κάνει και το από το έρμο, δεν μπορεί να μας κάνει και όλες τις δουλειές, ρε παιδιά. Πάμε στα γρήγορα, ο Γιάννης για το McCartney μας έχει γράψει, για τον West Arkin, τον κιθαρίστα και μέλος των Guns N' Roses που γεννήθηκε το 60 τέτοια μέρα, και το 77 η Fleetwood Mac ανεβαίνουν για πρώτη και μοναδική φορά στο νούμερο 1 των singles με το Dreams. Μπράβο Γιάννη, αυτό το είχα χάσει, εγώ δεν το είχα. Ο Σπύρος, το υπεριαλιστικό κτίνος έχει υποστεί συντριπτική ήττα στο Ιράν και προσπαθεί απεγνωσμένα να το κρύψει. Πρόκειται για ένα κομβικό σημείο στην ιστορία που θα λειτουργήσει ως καταλύτης της οριστικής πτώσης της Δύσης. Εντάξει όμως ρε Σπύρο μου, σε κάποια που λες έχεις δίκιο, αλλά τώρα η πτώση της Δύσης, δεν ξέρω αν έχεις δει το χάρτη που είμαστε. Ψάξε το λιγάκι. Βέβαια κάτι άλλο θες να πεις εσύ, εντάξει. Το καλύτερο το έστειλε ο Οδυσσέας, μέχρι το επόμενο καλύτερο. Το βρήκα εύστοχο, λέει, και το στέλνω. Είναι φωτογραφία. Έχει ένα λαγοκέφαλο η φωτογραφία και γράφει: δεν μας έφταναν οι χοντροκέφαλοι, οι στενοκέφαλοι, οι ξεροκέφαλοι και οι θερμοκέφαλοι. Ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι. Ήθελα να το είχα σκεφτεί να το έχω πει εγώ, αλλά δεν πειράζει. Μπράβο στον Οδυσσέα. Α, ένας καφές ο ήλιος που ταξιδεύει σε έναν ανέφελο ουρανό προς τη Δύση, και ο Ανδρέας Παπασταματίου στο ράδιο, ο τέλειος συνδυασμός για ένα υπέροχο καλοκαιρινό απόγευμα. Τι είναι η μητέρα μου, δεν ζει πια. Α, η Μάρθα. Απολύτως σχετικό. Ευχαριστώ βρε Μάρθα μου. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Αχ, θα σου χαρίσουμε το τραγουδάκι μετά τα αθλητικά σκεύη. Έχει και άλλους ανθρώπους. Έχετε φαγωθεί εδώ. Εντάξει, ξέρω. Περιμένουν και οι δικοί μας. Η Ελένη. Αναζητήστε τη γελιογραφία του Αρκά σχετικά με τους λαγοκέφαλους. Μήπως ήταν αυτή που μου στείλε πριν ο Οδυσσέας. Παγκόσμια ημέρα καταπολέμησης της ρητορικής μίσους. Να, άλλος ένας λόγος να ανησυχούμε, επειδή για να οριστεί αυτή η παγκόσμια ημέρα σημαίνει πως μας έχει κατακλείσει και αυτό το κακό. Έχει δίκιο η Ελένη. Ο Πέτρος, πώς βλέπεις τις περίεργες δηλώσεις του νέου υφυπουργού του κυρίου Μακρόπουλου, μήπως κάτι εδώ ως προς την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου σχετικά με τον νόμο. Α, το πρωί. Κοίταξε. Καλό θα είναι να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Και αν δεν μπορούν οι άλλοι να ερμηνεύσουν τον Άριο Πάγο, να ερμηνεύσει μήπως ενώ στον κύριο Μαρκόπουλο. Δεν είμαι. Αυτό φαντάζομαι θέλεις να πεις. Αλλά να κοιτάτε λίγο τους αναγραμματισμούς, γιατί και εγώ πάνω στη φούρια μπορεί να πω αλλαντάλλον, μην νομίζετε. Λοιπόν, να ερμηνεύσει ο ίδιος ο Άριος Πάγος τον εαυτό του, για να μην έχουμε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, όχι Μακροπούλου που μου γράφεις εσύ. Ρε Πέτρο, θέλεις να παρεξηγηθώ μετά με τον υπουργό, θα πει μου σκότωσε το επίθετο στον αέρα. Για φαντάσου όμως να πενεύεσαι, λέει ο Μάκης, πως σε δάγκωσε λαγοκέφαλος. Μπορεί και μπουμπουνοκέφαλος. Καλό, καλό του Μάκη.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να μπαίνει και ο Δημήτρης Καϊμάς να δίνει καμιά assist εκεί πέρα στην αθλητική ενημέρωση. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Λοιπόν, είμαι στεναχωρημένος, μωρέ. Εντάξει.
2: Γιατί?
0: Εγώ είμαι με το Μέση, αλλά είδα και το Ρονάλντο, μπήκε και δεν ακούμπησε, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ είμαι σε καλύτερη κατάσταση. Τέλος πάντων, αυτό. Τα λιοντάρια με τους βρυχυθμούς τους.
2: Υπάρχουν και επόμενοι αγώνες.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν. Κοίταξε, ο Μέση, και καθιστός να είναι, έχει την τεχνική να σου βάλει τρία γκολ επειδή θα τη στείλει εκεί που θα τη στείλει.
2: Να δούμε τα επόμενα
0: παιχνίδια. Ο Ρονάλντο πρέπει, αν χάσει τη σωματική του ένταση, δεν έχει την ποιότητα του άλλου. Λέμε τώρα, κάνουμε εμείς μία θεωρία. Και τραγουδούν.
2: Σε ένα βαθμό είναι έτσι, αλλά δεν μπορεί να κρίνουμε από πρώτη αγωνιστική,
0: ναι,
2: από ένα παιχνίδι.
0: Καλά, από ένα μουντιάλ που ακόμα έχει παιχνίδια.
2: Για να πας στο τελικό πρέπει να κάνεις 8 παιχνίδια, έτσι.
0: Ναι. 32 ομάδες από τις 48 νομίζω θα προκριθούν έτσι κι αλλιώς. Και βλέπουμε.
2: Ναι, αλλά όχι, λέω για να φτάσεις.
0: Ναι, ναι, έχει δουλειά,
2: αγώνες,
0: δεν γίνεται.
2: Είναι πάρα πολύ, έτσι.
0: Θα δείξει. Για πες μας τώρα, γιατί ο αθλητισμός δεν αρχίζει και τελειώνει εκεί. Έχουμε κάνα καινούριο.
2: Επειδή ο φίλος μας ρωτάει τι γίνεται με τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Νομίζω και ήταν χωριστικό έτσι το διαζύγιο με το Λουτσέσκο. Χωριστικό. Τελείωσε έτσι και επίσημα.
0: Είναι σίγουρο.
2: Το διαζύγιο.
0: Α.
2: Ναι.
0: Δεν ανακοινώθηκε.
2: Αλλά όχι. Αντάλλαξε τελευταία έτσι αυτό που λέμε έγγραφα, βάλαν τις υπογραφές τους και ο καθένας έτσι θα αλλάξει. Θα έχει το δικό του δρόμο.
0: Περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
2: Ο Πούσιτς,
0: ναι,
2: είναι Ολλανδοκροάτης.
0: Ολλανδοκροάτης, μάλιστα.
2: Και τον είδαμε μέχρι πέρυσι στην Σαχτάρ Ντόνετσκ. Αυτός φαίνεται ότι είναι ο
0: γρήγορο ποδόσφαιρο, ναι.
2: Κοίταξε τώρα, εγώ επιμένω να λέω δεν έχει σημασία ποιος θα έρθει ο προπονητής, αλλά...
0: Άμα να πάμε εμείς, γιατί είναι δέσει, πολλά λεφτά. Πώς θα έχει μία με την ομάδα, μπράβο.
2: Δηλαδή, στη συνέχεια...
0: Γιατί μόλις το πες, σηκώθηκε ο Σκέβης από την τράπεζα έχου και ήταν έτοιμος να φύγει. Και λέω, κάτσε ρε, έχουμε δουλειά.
2: Δεν τον αφήνουμε εμείς.
0: Είναι και Παναθηναϊκός ο Γιώργος.
2: Όχι, αυτό δεν τον αφήνουμε εμείς, επειδή είναι χοληπτάρα.
0: Τον προτιμάμε στη δική μας ομάδα να κάνει ραδιοφωνικό πρωταθλητισμό. Έτσι κι αλλιώς ένα σκασμό λεφτά του δίνουμε. Με κοιτάω, ευτυχώς που έχουμε τα τζάμια ανάμεσα. Μάλιστα, δεν μου λες κάτι, αρχηγέ μου. Χθες μου λέγες για κληρώσεις στα ευρωπαϊκά κύπελα για τις ομάδες μας.
2: Μόνο για, ήταν ο Παναθηναϊκός που...
0: Που είναι αυτή η Ουγγρική και έλεγες ότι οφείλει να την περάσει. Νομίζω κληρώθηκε και ο ΠΑΟΚ ή κάνω λάθος.
2: Ναι, είπαμε, είναι με τη Δυναμό Κιέβου.
0: Ναι, πιο δύσκολη κλήρωση.
2: Ναι, δεν, κοιτάξτε. Το λέω
0: στους ακροατές. Από ευγένεια σε μένα.
2: Δεν είναι η Πάλε ποτέ Δυναμού Κιέβου.
0: Ναι.
2: Είναι καλή ομάδα της Ουκρανίας, αλλά δεν είναι αυτό να πεις, όχι Παναγία μου. Όχι. Από την άλλη, για αυτή την περίοδο δεν είναι εύκολη ομάδα.
0: Μάλιστα. Όχι, τώρα λέω Παναγία μου εγώ, γιατί ήρθαν πέντε μηνύματα.
2: Αλλά επιμένω να λέω είναι πώς θα εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ χωρίς του Λουτσέσκου.
0: Σωστό.
2: Όποιος και ήταν ο αντίπαλος.
0: Σωστό.
2: Δεν λέω ότι θα πάει Απατός.
0: Άλλο νέο έχουμε, κάνα παιχνίδι, τίποτα ή όχι, περιμένουμε.
2: Παιχνιδάκι, όχι. Έρχεται σήμερα, μάλλον τελειώνει σήμερα, του Ετιέ Καμαρά για τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μία από τις πολλές μεταγραφές που θα δούμε.
0: Θα μας τις λες όλες, σου έχω εμπιστοσύνη.
2: Ναι, περιμένουμε να δει, αν εξαιρέσουμε την ΑΕΚ που είναι ψιλοέτοιμη και θέλει.
0: Δεν είναι, θέλει. Μην μιλες τέτοια. Μιλες τέτοια και ησυχάζουμε.
2: Όχι, περιμένουμε. Ο Ολυμπιακός θα κάνει 10+.
0: Μπράβο.
2: Ο Παναθηναϊκός 5-6.
0: Και η ΑΕΚ 1,5.
2: Και ο ΠΑΟΚ 8.
0: Ναι.
2: Αυτός είναι ο σχεδιασμός.
0: Η ΑΕΚ πόσες. Γιατί αυτό μας καίει μας.
2: Κοίταξε, η ΑΕΚ θέλει 2-3 και μπορεί και παραπάνω 2-3, λόγω Champions League. Λόγω Champions League.
0: Ακριβώς, όχι μόνο.
2: Είναι
0: τέλος
2: πολλά
0: πάνω
2: τα παιχνίδια, ακόμη και Europa League.
0: Ωραία.
2: Πολλά τα παιχνίδια και θέλει μεταγραφές σε κανένα, όχι σε κανικτό. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Γεια σου. Λοιπόν, στα γρήγορα, γιατί όταν έχουμε συνέντευξη μετά την πατάμε. Ο Γιάννης. Σε λίγο καιρό θα έχουν τόσο εναρμονισμένη η τακτική τα σούπερ μάρκετ που λίγο ως πολύ συν το ένα πλην το άλλο θα βγαίνει ίδιος ο λογαριασμός. Ο Πέτρος. Με αυτή λαγοκέφαλη πώς τους γνωρίζουν, λέει, επιτέλους. Ψάχνουν στα δόντια ή τους τραβούν τα αυτιά. Από τα πιο πετυχημένα σου, Πέτρο. Από τα πιο πετυχημένα σου, Κωνσταντίνος. Η εφαρμογή είναι για τα σούπερ μάρκετ για να μην χρειάζεται να μιλάνε μεταξύ τους, να εναρμονίζονται αυτόματα. Νομίζω υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί και δεν επιτρέπεται. Αυτό λέγεται καρτελοποίηση και εκεί πρέπει να πέφτει, να πίπτει η ράβδο σκληρή από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Και ο Βαρθαλάκης, μην ξεχάσει να πεταχθείς μέχρι Βρυξέλλες. Είναι η σύνοδος τώρα, είναι άλλοι συνάδελφοι που την καλύπτουν. Α, θα βρεις φθηνά προϊόντα, θα δεις και τις Βρυξέλλες. Λέω, πάω να δω εδώ καμιά παραλιούλα προς Καβούρι, Βαρθαλάκη μου, και βλέπουμε.

0: και με το που τους έδωσε όνομα ο άνθρωπος, γιατί προηγήθηκε, ανέβηκε πάνω-πάνω στην ιεραρχία, ανέλαβε και μια ευθύνη απέναντί τους. Να μην καταστρέψει το φυσικό τους περιβάλλον, να μην εξαφανίσει ολόκληρα είδη. Κάποια βέβαια μπορεί να εξαφανιστούν και χωρίς τη δική μας βοήθεια, αλλά να αναλάβει και τη φροντίδα τους όταν αυτά είναι πιο ευάλωτα. Είμαστε στο καλοκαίρι, ευτυχώς πρώτες πυρκαγιές, παιδιά, να χτυπήσουμε ξύλο, να κάνουμε κάτι. Είναι πολύ καλή και γρήγορη και έγκαιρη αντιμετώπιση και πάμε πολύ καλά. Αλλά είδαμε με μεγάλη ευχαρίστηση ένα νέο που δεν ξέρω πώς το έχετε μάθει, ότι παρουσιάστηκε ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Γιατί εκεί υπάρχουν πολλοί εμπλεκόμενοι, και επίσημοι φορείς και εθελοντικοί, και να ξέρετε, στη μεγάλη ανάγκη, στην καταστροφή, τα πρωτόκολλα είναι αυτά που μπορεί να σώσουν και τα ζώα βέβαια, αλλά και τους διασώστες ακόμα. Αυτό λοιπόν τον εθνικό μηχανισμό, να μας τον περιγράψει κάποιος εννοώ το φορέα, τη μη κυβερνητική οργάνωση, δηλαδή την Dogs Voice, που αναλαμβάνει και ένα κρίσιμο ρόλο στην λειτουργία του. Η κυρία Έλενα Δέδε, που είναι δικηγόρος, είναι όμως και η ιδρύτρια του Dogs Voice, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς ήρθατε, κυρία Δέδε, ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαι καλά.
0: Δεν είστε αγχωμένοι τώρα πως θα τον τρέξουμε αυτό το μηχανισμό? Γιατί δεν είναι απλό πράγμα.
1: Είμαι λιγότερο αγχωμένη από πέρσι που δεν τον είχαμε.
0: Δεν τον είχαμε, σωστό.
1: Και αυτός ήταν και ο σκοπός της δημιουργίας του.
0: Για πείτε μας, τι είναι αυτό ακριβώς?
1: Λοιπόν, να πούμε ένα πλαίσιο για να καταλάβει ο κόσμος μας ακούει.
0: Και εγώ ζώα, να καταλάβω, μην νομίζετε.
1: Ωραία, ναι. Τα ζώα δεν είχαν ενταχθεί στα εθνικά σχέδια πολιτικής προστασίας, δηλαδή δεν υπήρχαν ειδικές δράσεις για τη διάσωση των ζώων κατά την εξέλιξη ενός φαινομένου.
0: Να ξέρουμε τι κάνουμε, δηλαδή, να είναι συγκεκριμένα ποιος κάνει τι και πώς όλο αυτό εξελίσσεται.
1: Και πώς θα κάνει? Με ατομικά μέσα προστασίας, με εκπαίδευση και με συντονισμό από την πυροσβεστική. Πήγαιναν λοιπόν εθελοντές μεμονωμένοι ή οργανωμένοι σε οργανώσεις. Και τους συντόνιζαν οι οργανώσεις ή οι φίλοι τους ή ο εαυτός τους και επιχειρούσαν, παραβιάζοντας τα μπλόκα της αστυνομίας, ανταποκρινόμενοι σε εκκλήσεις στο Facebook και στο Instagram, οι οποίες δεν ήταν όμως επαληθευμένες. Έβαζαν λοιπόν, να το πούμε έτσι απλά, τη ζωή τους σε κίνδυνο για τα ζώα, γιατί ήξεραν ότι κανένας άλλος από τον επίσημο μηχανισμό δεν θα ήταν εκεί να πάει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε το βάρος που αισθανόταν ένας απλός πολίτης ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ο απλός πολίτης όμως πήγαινε με τα ρούχα του. Ναι. Ξέρουμε όλοι ότι σε ένα μέτωπο φωτιάς υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα για να είσαι ασφαλής όταν είσαι μέσα σε ένα πεδίο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι που είναι εθελοντές στο πεδίο πρέπει να υπάγονται και να συντονίζονται από την πυροσβεστική και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
0: Προστασίας. Γιατί μέσα στην καταστροφή το χάος είναι πολύ εύκολο να επικρατήσει.
1: Και το χάος και οι αποφάσεις οι οποίες γίνονται σε άγνοια των φορέων που είναι οι επίσημοι επιχειρησιακοί φορείς. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά τα λάθη τελικά πίεζαν πολύ περισσότερο την πυροσβεστική, που έπρεπε τελευταία στιγμή να έχει στο μυαλό της ότι ένας εθελοντής κάπου κινδυνεύει. Οπότε έρχεται λοιπόν για πρώτη φορά μια αμιγώς διασωστική ομάδα ζώων, mm-hmm. εγγεγραμμένη στο Μητρό της Πολιτικής Προστασίας, δηλαδή υπό το συντονισμό αυτής και με μέσα ατομικής προστασίας πρωτόκολλα εκπαίδευση, τα οποία εξασφαλίζουν τουλάχιστον ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερον, ότι έχουν τις γνώσεις να διασώσουν και να απεγκλωβίσουν ένα ζώο. Στη δική μας ομάδα, γιατί η πρώτη αμιγώς διασωστική ομάδα είναι η ομάδα του Dogs Voice, το 70% είναι εκπαιδευτές σκύλων.
0: Μάλιστα. Άρα έχουν άλλη δύναμη, πολύ τεράστια. Γιατί μιλάνε τη γλώσσα του ζώου. Αυτό καμιά φορά, ξέρετε, οι λίγο αφηρημένα φιλόζωοι δεν καταλαβαίνουν ότι έχουμε να κάνουμε με πλάσματα που πρέπει να μπορείς να επικοινωνήσεις με το δικό τους κώδικα πριν τους μάθεις το δικό σου. Και τώρα πάνω στον πανικό, στο φόβο, στην καταστροφή, δεν μπορεί ο καθένας μας να χειριστεί ένα τέτοιο ζώο.
1: Ακριβώς.
0: Άρα είναι σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Είναι σημαντικό. Είναι θετικοί εκπαιδευτές οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά πώς να απομακρύνουν ένα ζώο με ασφάλεια. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα η ειδική διασωστική ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα υπόλοιπα δύο που έχουν να κάνουν με τους φορείς. Το πρώτο είναι ότι για πρώτη φορά εκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Στροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών συμμετέχει στο ΕΣΚΕΔΙΚ, το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού της Κρίσης, για να το πω απλά. Εκεί λοιπόν αυτό που μας επιτρέπεται είναι να έχουμε γρήγορα γνώση για την εξέλιξη του φαινομένου, άρα να κερδίσουμε πάρα πολύ χρόνο στις προληπτικές εκκαινώσεις. Να μην πάθουμε δηλαδή τον πανικό ότι ένας χώρος με πολλά ζώα πρέπει να εκκαινωθεί τελευταία στιγμή, το οποίο είναι πολύ ρυψοκίνδυνο και για τους εθελοντές, είτε είναι εκπαιδευμένοι είτε όχι, αλλά πρωτίστως και κυριότερο για τα ίδια τα ζώα.
0: Μια κρίσιμη ερώτηση, επειδή λέμε για ζώα και τα λοιπά, σε αυτό τον εθνικό μηχανισμό που θέλω να μου πείτε μετά και ποια είναι ας πούμε τα στάδια, ποιοι φορείς επικοινωνούν και τα λοιπά, υπάγονται και τα ζώα εργασίας ή τα υποειδή ή αφορά προς το παρόν τα οικόσιτα?
1: Αφορά προς το παρόν τα ζώα συντροφιάς και την άγρια πανίδα, την άγρια ζωή.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν συνέπραξε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, παρότι εκλήθηκε, πιέστηκε πολύ να το κάνει. Συνεπώς, αυτά τα ζώα προς το παρόν έχουν μείνει εκτός. Θεωρώ όμως ότι η κυρία είναι τέτοια που του χρόνου, στην επόμενη αντιπυρική δηλαδή, θα υπάγονται επίσημα και τα ζώα τα οποία αναφέρατε.
0: Μάλιστα. Γιατί τώρα ναι, δεν θέλω να του κακολογήσουμε στου ανθρώπου.
1: Για του εθελοντές τα ζώα έχουν εισάξια σημασία.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε εμείς θα μεταβούμε να τα διασώσουμε.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ότι άμα βρείτε. Αλλά θεσμικά μπορείτε να βρείτε και τον πελά σας δηλαδή. Να πούνε, έλα εδώ κυρία Δέδε, τι δουλειά έχει το γαϊδουράκι.
1: Πιθανώς ναι.
0: Αλλά άμα το κάνει θα μας το πείτε, εμάς θα βγούμε και θα φωνάζουμε έξω. Μην ανησυχείτε, γιατί δεν είναι τώρα. Δηλαδή ο εθελοντισμός και μάλιστα σε τέτοιες συνθήκες ακραίες, όταν ο άλλος βάζει ακόμα και τη ζωή του σε κίνδυνο, είναι καθήκον όλων μας να τον στηρίζουμε και να τον θαυμάζουμε και αν μπορούμε βέβαια να ακολουθήσουμε. Να μην είμαστε μόνο από μακριά χειροκροτητές.
1: Το εύχομαι και θέλω να πω ότι αυτή η ομάδα, η ειδική διασωστική, είναι η πρώτη, εύχομαι, σε μια συνέχεια από πολλές και σε όλη την Ελλάδα. Δημιουργήθηκε δηλαδή με την τροποποίηση του νόμου και τη δημιουργία αυτής της ομάδας ένα προηγούμενο για το πώς αυτές οι ομάδες πρέπει να λειτουργούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εξαρτώνται πάντα από εμάς. Η ευχή και η επιθυμία όλων είναι να δημιουργηθούν αντίστοιχες τέτοιες ομάδες παντού.
0: Εθελοντικές ή θα ήταν καλό να έχουμε και μια, ας το πούμε, κρατική της αυτοδιοίκησης, δεν ξέρω τώρα το φορέα.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Εθελοντικές είναι οι ομάδες και καλό είναι να παραμείνουν εθελοντικές. Οι επαγγελματίες πυροσβέστες έχουν λάβει εκπαίδευση για τα ζώα.
0: Όχι, εγώ λέω για μια έξτρα ομάδα, όχι η πυροσβεστική. Έχει να κάνει 100 πράγματα έτσι κι αλλιώς. Δεν το συζητάμε.
1: Αν ενισχυθεί, γιατί κοιτάξτε, οι εθελοντές μπορούμε να μεταβούμε και οι δασοπυροσβέστες και εμείς μέχρι ένα σημείο. Mm-hmm. Από τη σοβαρότητα της φωτιάς, από ένα σημείο και μετά, μόνο οι επαγγελματίες επιχειρούν. Αυτοί οι επαγγελματίες που επιχειρούν έχουν λάβει από την Ακαδημία Πυροσβεστικής γνώση για τα ζώα. Μπορεί αυτή η γνώση να εμπλουτιστεί και να ενισχυθεί.
0: Και όμως, να ενισχυθεί και με κάποιο προσωπικό, γιατί έχουν και τα μέσα, έχουν τα οχήματα.
1: Σωστά.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Οι προσβέστες μας είναι εξαιρετικοί, οπότε αν ενισχυθούν στη γνώση δεν υπολείπονται κάπου. Όμως το θέμα είναι να μην πιέζονται και επειδή τα περισσότερα ζώα συντροφιάς βρίσκονται σε ζώνες που δεν είναι δασικές περιοχές που απαιτούνται άλλο είδους μέσα και οι εθελοντικές ομάδες μπορούν να προσφέρουν τεράστιο έργο.
0: Μάλιστα. Και αυτό που θα ήθελα έτσι να καταλάβω, αυτός ο μηχανισμός πώς ακριβώς λειτουργεί, δηλαδή είναι ότι τώρα η Dogs Voice, η ομάδα που κάνει αυτή τη δουλειά, υπάγεται στον που υπάγεται, δηλαδή πώς λειτουργεί
1: λοιπόν,
0: λίγο αυτή η αλυσίδα.
1: Θα σας το εξηγήσω. Να το πάμε με ένα παράδειγμα.
0: Όπως θέλετε
1: εσείς. Ας πούμε ότι υπάρχει μια φωτιά στην Αττική.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνη τη στιγμή.
0: Μην ανησυχείτε, εδώ χτυπάγα το τραπέζι.
1: Ωραία. Ας πούμε λοιπόν ότι εκείνη τη στιγμή που ξεκινάει το φαινόμενο, ένας εκπρόσωπος από την ειδική γραμματεία εμφανίζεται, παρουσιάζεται στο ΕΣΚΕΔΙΚ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχει άμεση.
0: Τι είναι το ΕΣΚΕΔΙΚ?
1: Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων.
0: Α, ωραία.
1: Το οποίο επάγεται στην πολιτική προστασία.
0: Μάλιστα.
1: Στο Υπουργείο Πολιτικής και Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός λοιπόν ο εκπρόσωπος μιλάει με τον κεντρικό συντονιστή, εν προκειμένου τον Dogs Voice, τον οργανισμό Dogs Voice.
0: Μάλιστα.
1: Και τον ενημερώνει ότι ξέρεις, σε αυτή την περιοχή πλησιάζει φωτιά και εκεί γνωρίζουμε από εσένα που έχεις κάνει την καταγραφή ότι υπάρχουν δύο καταφύγια.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχετε θεωρητικά μια μισή ώρα να τα εκενώσετε με ασφάλεια.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί ενεργοποιείται λοιπόν η διασωστική ομάδα πεδίου, η οποία είναι ήδη στο πεδίο, αλλά ενεργοποιείται με συγκεκριμένη πληροφορία που λαμβάνει από το ΕΣΚΕΔΙΚ. Και επίσης υπάρχει και η γραμμή 1400 που την έχει φτιάξει ο οργανισμός Dogs Voice, αλλά υπάγεται επίσημα στο μηχανισμό αυτή τη γραμμή.
0: Μάλιστα.
1: Όπου οι πολίτες καλούν και επικοινωνούν
0: αιτήματα
1: διάσωσης.
0: Το 1400 λοιπόν είναι μια γραμμή που αν χρειαστεί και αφορά τη διάσωση ζώων, παίρνουμε εκεί.
1: Μπράβο, παίρνουμε εκεί. το 2026 για την Αττική, από το 27 σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα παίρνουμε εκεί. Παίρνουμε εκεί και λέμε, το ζώο μου βρίσκεται σε αυτή την οδό, εγώ είμαι στον μπλόκο, δεν με αφήνω να περάσω, παρακαλώ να το απεγκλωβίσετε. Παίρνουμε εκεί και λέμε, είμαι ο γείτονας του τάδε, βλέπω στην αυλή του τρία ζώα δεμένα, αυτός δεν θα έρθει, θα καούν ζωντανά. Μάλιστα. Ελάτε να τα απεγκλωβίσετε. Αυτά δηλαδή που κάθε χρόνο
0: έτσι, οι διαδικασίες γίνονται συγκεκριμένες, όχι πήρα το φίλο του φίλου που ξέρει έναν που ξέρει την κυρία Δέδε για να πει στον τάδε.
1: Τα αιτήματα λοιπόν καταγράφονται κλήσεις. Υπάρχει αναφορά διεκπαιρέωσης. Ο πολίτης δηλαδή του στέλνουμε ένα μήνυμα και του λέμε το ζώο διασώθηκε, έχει απομακρυνθεί, ξέρει δηλαδή αυτός που πήρε τι έγινε τελικά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, και το πιο σημαντικό είναι ότι οι διασώστες μας δεν χάνουν χρόνο με την παραπληροφόρηση, η οποία να ξέρετε ότι στις κρίσεις είναι τεράστια και σε πολλά επίπεδα.
0: Το φαντάζομαι, μπορεί να μην το ξέρω στο πεδίο, αλλά επειδή το ξέρω λόγω δουλειά σε άλλα ζητήματα.
1: Συνεπώς φιλτράρεται πάρα πολύ αυτό
0: κίνδυνος.
1: Το κομμάτι και έτσι προστατεύονται και οι άνθρωποι και τα ζώα. Μετά λοιπόν από αυτό, τα ζώα που διασώζονται μεταφέρονται σε σταθμούς υποδοχής. Για την Αττική είναι ο σταθμός του Dogs Voice στα Ολυμπιακά Κίνητα Γαλατσίου.
0: Μάλιστα.
1: Για την υπόλοιπη Ελλάδα είναι χώροι που παραχωρούνται από το Δήμο. Εκεί λοιπόν τα ζώα συγκεντρώνονται, καταγράφονται, λαμβάνουν πρώτες βοήθειες και εκεί εξυπηρετούνται οι επανενώσεις ή η μεταφορά τους σε φιλοξενίες και καταφύγια από τη στιγμή που το φαινόμενο είναι σε ύφεση.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχονται οι πολίτες να δουν αν τα ζώα που ψάχνουν είναι εκεί.
0: Πολύ ωραίο. Εύχομαι να είστε αχρίαστοι, δεν θα είστε, αλλά πόσο θα θέλαμε να μείνει αυτό. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, κυρία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

είπαμε με Μακάρτνι να τελειώσουμε, παιδιά, στα γρήγορα. Ναι, το κατάλαβα αυτό για την κυβέρνηση, Πέτρο. Τι λέει η Χρύσα? Έκλεισε τους πολίτες να μην παίρνουν μαζί τους καρότα στην παραλία, γιατί προσελκύουν τους λαγοκέφαλους. Από το βατράχι, το σατυρικό. Α, έλα ρε Χρύσα. Ο εθελοντισμός είναι κάτι που πρέπει να καταργηθεί με νόμο, λέει ο Κωνσταντίνος. Ναι, είναι μεγάλη κουβέντα, ανοίγει τώρα. Τώρα όμως θα πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα απλώσουμε όλη την επικαιρότητα μπροστά σας. Θάνος Χιαφάκας, παιδιά, γιατί δεν τον έχω δει. Άμα τον είδες μέσα, ο Θάνος. Θάνος Χιαφάκας, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Δηλαδή, πέρα του ότι φτιάχνει πάντα την εκπομπή μου, φτιάξατε και το κέφι. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Όντως είναι ο Θάνος, τώρα τον βλέπω κι εγώ. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Τι λέει ο Μακάρτνι? Band on the run. Η μπάντα στη κίνηση. On the run, on the run και εμείς. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 18 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρίς, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κέβης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Φάνος Χιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έπεσαν οι υπογραφές στις Βερσαλίες, τερματίζεται ο πόλεμος και κινούν οι διαπραγματεύσεις. Οι ηγέτες του πλανήτη χαιρετίζουν τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Ξεκίνησε η κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Ζωντανεύει ξανά η ναυσιπλοεία. Αρχίζουν αύριο στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας οι επίσημες συνομιλίες. Ανακούφιση αλλά και αβεβαιότητα για τη διάρκεια αλλά και την εφαρμογή της συμφωνίας. Το πυρηνικό πρόγραμμα, τα ασθενά, η στάση του Ισραήλ, η Χεσμπολάχ δοκιμάζουν τη νέα συνθήκη. Η συμφωνία Τραμπ-Πεζεσκιάν προκαλεί ρήγματα και στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Το ξέσπασμα του Αμερικανού Προέδρου. Ανόητοι όσοι νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν. Είναι ζηλιάριδες και κακοί άνθρωποι. Έξαλλος ο Νετανιάχου με τη συμφωνία γράφει το Άξιος. Αξιωματούχοι του Ισραήλ τη θεωρούν στρατηγική και πολιτική καταστροφή. Οργισμένος με τους Ευρωπαίους ο Πίτα Χέγκσεθ. Επέσχυντη η στάση τους απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν από 10 χρόνια κανείς δεν έλεγε καλά λόγια για την Ελλάδα. Σήμερα η χώρα είναι πρότυπο στον κοινωνικό διάλογο, δηλώνει από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η υποχρέωσή μας η μείωση του πετρελαίου να περάσει στις Αγγλίες, είπε ο Πρωθυπουργός. Προϋπολογισμός, ανταγωνιστικότητα, επενδύσεις σε άμυνα και ενέργεια Μέση Ανατολή και Ουκρανικό στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ιστορική στιγμή, το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια. Το θέαμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό, αναφέρει η Λίνα Μενδώνη. Από κόσκινο οι πολεοδομίες της χώρας, έρευνα για μαύρο χρήμα και εντολή δεσμεύσεων. 77χρονος επιτέθηκε σε δύο άντρες με τρίαινα στον Πειραιά για μια θέση πάρκινγκ. Και τέλος, ελεγκτής της Στασής ζήτησε 20 ευρώ για να μην επιβάλλει πρόστιμο επειδή δεν διέθετε εισιτήριο, καταγγέλει επιβάτης. Και θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τη διεθνή επικαιρότητα, από την πηξίδα του κόσμου και τη νέα περίοδο των 60 ημερών που ανοίγεται μπροστά μας για τις διαπραγματεύσεις μέχρι την τελική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Μετά την υπογραφή του μνημονίου από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν, αύριο υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας θα διεξαχθούν οι πρώτες τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μαζί μας στο στούντιο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τα βασικά σημεία της συμφωνίας, αλλά να διακριβώσουμε και την έντονη διπλωματική δραστηριότητα των τελευταίων ωρών. Δέσποινα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Να ξεκινήσουμε από την ίδια τη συμφωνία, να ξεκινήσουμε από την υπογραφή της χθες στις Βερσαλίες. Ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Περιμέναμε ότι την Παρασκευή, όπως είχαν πει τα πράγματα, θα γίνει όπως είχαν πει.
3: Βιάστηκε ο πρόεδρος, πήγε να πάρει όλη τη δόξα.
4: Βιάστηκε, ήθελε να κάτι άλλο, να παραλληλιστεί η κίνησή του αυτή με κάτι άλλο. Αυτό μπορούμε να το δούμε λίγο μετά.
3: Λες για τη συνθήκη των Βερσαλιών. Ακριβώς. Θα τα πούμε μετά όμως αυτά.
4: Λοιπόν, να πάμε όμως στην συμφωνία αυτή καθεαυτή, μάλλον στο μνημόνιο αυτό που θα ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση των 60 ημερών, για να υπάρξει μια οριστική συμφωνία στα θέματα τα οποία είναι τα ακαθόδη και δεν μπορούν μέχρι στιγμής, δεν υπήρχε δυνατότητα να κάνουν, να βρουν το σημείο που θα έρθουν οι δύο πλευρές κοντά. Λοιπόν, το μνημόνιο λοιπόν έχει ως εξής: έχουμε την άμεση και μόνη και πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Η συμφωνία θα καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός 60 ημερών με δυνατότητα παράτασης κατόπιν συνεννόησης. Υπάρχει η άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και η ναυσιπλοεία θα επανέλθει στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο. Οι αμερικανικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από περιοχές κοντά στο Ιράν εντός 30 ημερών μετά την τελική συμφωνία. Ως προς τα στενά του Ορμούς τώρα, θα παραμείνουν χωρίς διόδια για 60 ημέρες και μετά το Ιράν θα διαπραγματευτεί μια περιφερειακή συμφωνία με το Ομάν και άλλα κράτη του κόλπου. Υπάρχει ένα ταμείο ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και περιφερειακοί εταίροι θα δημιουργήσουν αυτό το ταμείο για την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Είναι κάτι το οποίο, εδώ να βάλουμε έναν αστερίσκο, ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι από ομοσπονδιακά χρήματα. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν βάσει του χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί. Και ως προς το πυρηνικό πρόγραμμα, συμφωνούν ότι και οι δύο ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και θα υπάρξει απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου.
3: Δέσποινα, να βάλουμε μια άνω τελεία, να πάμε στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, αυτό το θέρετρο. Εκεί βρίσκεται η απεσταλμένη του Earth News, η Άννα Παπασωτηρίου, όπου θα ξεκινήσουν οι τεχνικές συνομιλίες των δύο πλευρών με τη συμμετοχή Πακιστάν και Κατάρ. Να ακούσουμε όσα μεταδίδει.
5: Βρισκόμαστε λοιπόν στο θέρετρο Μπούργκενστοκ, όπου έχει στραφεί το ενδιαφέρον όλου του κόσμου. Η είσοδος, τους κατοίκους, τους εργαζόμενους, ακόμα και στις διπλωματικές αποστολές που έχουν αρχίσει να φτάνουν, γίνεται με έλεγχο αυτοκίνητο προς αυτοκίνητο. Η έλεγχη είναι διεξοδική. 2.000 αστυνομικοί με τη βοήθεια του στρατού έχουν αναπτυχθεί στη γύρω περιοχή για να επιβλέπουν ό,τι γίνεται και στη δασόδη περιοχή. Οι αρχές έχουν επιβάλει και ζώνη εναέριου αποκλεισμού σε ακτίνα 45 χιλιόμετρων πάνω από τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, εκεί όπου αναμένεται να καταλύσουν αύριο οι δύο αντιπροσωπείες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι ότι, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, δεν θα γίνει η τελετή υπογραφής του μνημονίου, εφόσον υπήρξε χθες το βράδυ η ηλεκτρονική υπογραφή του από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και από τον πρόεδρο του Ιράν Μασούδ Πεζεσκιάν. Να πούμε βεβαίως ότι αυτό συνδέεται άμεσα με τις πληροφορίες που έρχονται από το Ιράν, ότι ο λόγος για τον οποίο ζητήθηκε να μην γίνει η τελετή υπογραφής αποδίδεται στο γεγονός ότι το σκληροπυρηνικό κομμάτι των φρουρών της επανάστασης του Ιρανικού καθεστώτος δεν θέλει επουδενή ο Καλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Σαραγκτζή, να φωτογραφηθούν δίπλα στον Αμερικανό αντιπρόεδρο, ο οποίος φέρεται να είναι ο επικεφαλής της Αμερικανικής αποστολής που θα φτάσει εδώ μέσα στις επόμενες ώρες, και δεν θέλουν να μεταδώσουν το μήνυμα ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών, επειδή ακριβώς υπέγραψαν αυτό το μνημόνιο της κατανόησης, έχει αποκατασταθεί. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι οι συζητήσεις θα γίνουν σε τεχνικό επίπεδο, θα προσπαθήσουν να λύσουν σε τεχνικό επίπεδο διαφορές σε ό,τι αφορά το πώς θα αποκατασταθεί ο διάπλους των στενών του Ορμούς για να επιστρέψει η ναυσιπλοεία στο προπολεμικό επίπεδο. Φυσικά θα συζητηθεί και το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, που είναι και το πιο δύσκολο, και τι θα γίνει, πότε ακριβώς θα γίνουν βήμα-βήμα η άρση των οικονομικών κυρώσεων και η αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που γνωρίζουμε ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να αρχίζουν να φτάνουν όλες οι αντιπροσωπείες. Δεν έχουμε επακριβή χρόνο για το πότε αύριο το πρωί θα ξεκινήσουν όλες αυτές οι συζητήσεις. Όπως σας είπα, υπάρχει ασάφεια και για τη σύνθεση των ομάδων. Είναι όλα στον αέρα. Οι ελβετικές αρχές από την πλευρά τους αγωνίζονται να βάλουν όλα τα κομμάτια του παζλ, γιατί πιέζονται από εμάς τους δημοσιογράφους για όλο τόσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, ωστόσο δίνονται στη δημοσιότητα με το σταγονόμετρο και οι δύο πλευρές, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, τηρούν σιγεία σειρμάτου ως προς τη σύνθεση των ομάδων, τι ακριβώς θα συζητήσουν, με ποια σειρά θα τα συζητήσουν και τι ώρα θα ξεκινήσουν αυτές οι συνομιλίες.
3: Διπλωματικό σταυρόλεξο. Δεν θα γίνει η επίσημη τελετή υπογραφής, διότι δεν θέλουν οι φρουροί φωτογραφίες με τους εκπροσώπους του Ιράν να υπάρχουν δίπλα με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βάνς. Επί της ουσίας, αν κατάλαβα καλά από αυτά που μας μετέφερε η Άννα Παπασωτηρίου, αύριο ξεκινάει το παζάρι, η ουσιαστική διαπραγμάτευση.
4: Ακριβώς αυτό. Ήταν η αρχική συμφωνία μέχρι να πούμε ότι τώρα συζητάμε και τώρα θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τα πολύ πολύ βασικά
3: βέματα. Βέβαια, ρωτάτε κανείς, Δέσποινα, γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος, διότι υποτίθεται ότι υπήρχε ένα θέμα στο ξεκίνημα αυτής της κρίσης, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και τώρα μπαίνουν τα στενά. Μπαίνει το πυρηνικό πρόγραμμα, ασφαλώς, μπαίνουν οι αποζημιώσεις και μια σειρά το ξεπάγωμα των περιουσιών του Ιράν, δηλαδή μπαίνουν όλα στο τραπέζι και πραγματικά διερωτάται κανείς ποιο ήταν το νόημα αυτού του πολέμου τελικά.
4: Θάνο, θα σε διακόψω, γιατί πριν από νωρίτερα σήμερα από την πλευρά του Ιράν λεγόταν ότι το βαλιστικό τους πρόγραμμα, το πρόγραμμα των πυραυλικό τους, δεν θα τεθεί σε διαπραγμάτευση, δεν θα τεθεί ως θέμα συζήτησης. Πριν από λίγο ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, είπε ότι η τελική συμφωνία θα περιορίσει το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα. Όπως καταλαβαίνουμε, ένα-ένα τα πράγματα αρχίζουν και προστίθενται στη λίστα των θεμάτων της συζήτησης, η οποία από ό,τι φαίνεται θα είναι πολύ μεγάλη και
3: πάντως ο πρόεδρος Τραμπ προσπάθησε να πάρει τη δόξα στις Βερσαλίες, εγώ αυτό κατάλαβα χθες, και να προλάβει όλους τους υπολείπους.
4: Η αλήθεια είναι ότι οι χώρες του κόλπου χαιρέτησαν την υπογραφή της του μνημονίου. Μάλιστα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είχε την ευκαιρία να μιλήσει με ομολόγους του από το Κατάρ, από το Κουβέιτ, συγγνώμη, και την Κύπρο. Επίσης Κατάρ και Αίγυπτος μίλησαν για το πώς θα ενισχυθεί η περιφερειακή σταθερότητα. Πολύ θετικές δηλώσεις έκανε και ο Μαρκ Ρούτε, χαιρετίζοντας τις αμερικανικές ενέργειες έναντι του Ιράν.
3: Τώρα, δεν χωρά αμφιβολία ότι υπάρχει ένα μια ανακούφιση σε σχέση με όλα αυτά. Από τη στιγμή που έχουμε φτάσει σε μια λήξη, σε ένα τέλος, έτσι μοιάζει τουλάχιστον, ή στην αρχή του τέλους, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανθρωπότητα και για αυτά που ζήσαμε και που βιώσαμε.
4: Βέβαια, από την άλλη πλευρά, πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα και πρέπει να δούμε και την παρουσία του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, το Τελ Αβίβ δηλώνει ότι δεν θα αποσύρει τα στρατεύματά του από την περιοχή και θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του.
3: Μάλιστα.
4: Αυτό από την πλευρά του Ιράν εκλαμβάνεται ως παραβίαση του μνημονίου.
3: Δεν υπάρχει μνημόνιο ουσιαστικά.
4: Είναι πάρα πολλά τα αγκάθια. Πάντως, να πούμε με αυτό που ξεκινήσαμε στην αρχή, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το μνημόνιο στην αίθουσα που ένας άλλος Αμερικανός πρόεδρος, ο Γουίντρομ Βίλσον, το 1919 είχε υπογράψει τη συνθήκη των Βερσαλιών.
3: Αυτό δεν πήγε και πάρα πολύ καλά πάντως. Δεν έφερε γούρι, γιατί οδήγησε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
4: Είχε πάντως 14 σημεία.
3: Είχε 14 σημεία, ναι. Και νομίζω ότι και αυτό δεν είναι τυχαίο. Να ευχαριστήσουμε την Δέσποινα Συριοπούλου. Τώρα, ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
6: Η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως και κάθε πρωτοβουλία η οποία θα συμβάλλει στην εκτόνωση της έντασης στην περιοχή. Είμαστε πάντα υπέρμαχοι της διπλωματικής λύσης για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
3: Μετά από έναν πόλεμο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χαμένους και κερδισμένους, δήλωσε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, Γιώργος Τζογόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
7: Το Ιράν φαίνεται από το κείμενο της συμφωνίας ότι είναι κερδισμένος, αλλά με τόσους νεκρούς και τόσες καταστροφές δεν θα μπορούσα να μιλήσω για νίκη του Ιράν, παρόλο που ύστερα από αυτά τα οποία είχαν συνέβη και βάσει όσων είχε αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος τη μέρα που ξεκινούσε τον πόλεμο, προφανώς το Ιράν και μόνο που η κυβέρνηση έχει παραμείνει στην εξουσία και μόνο που καταφέρνει στο πλαίσιο της συμφωνίας να αρθούν οι κυρώσεις και μόνο που θα γίνουν επενδύσεις στη χώρα, προφανώς έχει κερδίσει αρκετά πράγματα. Προφανώς έχει δεχτεί πολύ μεγάλο πλήγμα το Ιράν σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα όμως είναι σαφές ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον ή ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να αποσύρουν και τις δυνάμεις τους από τον Περσικό κόλπο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Αν δηλαδή συνδέεται μόνο με την απομάκρυνση των στρατιωτικών τους δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί για να επιτεθούν στο Ιράν ή και κάποιες από τις βάσεις τους στον Περσικό κόλπο. Γιατί αν ισχύει το δεύτερο, προφανώς θα πρόκειται για θρίαμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Επίσης, εδώ να πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπογράψει στο μνημόνιο το συγκεκριμένο ότι μέχρι να γίνει η οριστική άρση των κυρώσεων θα έχει τη δυνατότητα το Ιράν να πουλάει το δικό του πετρέλαιο και προς άλλες χώρες. Πράγμα το οποίο αποτελεί ακόμα ένα σημείο το οποίο είναι νίκη για την Ιρανική κυβέρνηση. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι πίσω από τη συμφωνία νομίζω ότι ο μεγαλύτερος νικητής είναι η Κίνα, η οποία αγοράζει από εκεί πετρέλαιο.
3: Ακούσαμε τον κύριο Τζογόπουλο. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στο μέτωπο των καυσίμων. Σε τροχιά για τα προπολεμικά επίπεδα κινείται το πετρέλαιο. Οι αγορές ποντάρουν στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και στην επιστροφή του ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται η τοπική πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου και αυτή την ώρα βλέπουμε ότι το Brent κινείται στα 77,7 δολάρια το βαρέλι με πτώση 2,2%, ενώ μεγαλύτερη είναι η πτώση στο αργό που είναι στο 74,7 δολάρια το βαρέλι με πτώση της τάξης του 2,5%. Λίγο διαφορετικά είναι τα πράγματα σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, το οποίο φαίνεται να κρατιέται στα 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας ωστόσο πτώση της τάξης του 2,5%. Όπως είπες και εσύ, αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα οι τιμές αυτές να περάσουν στην εγχώρια αγορά, όπου ήδη καταγράφονται τιμές κάτω από τα 2 ευρώ. Και να πούμε ότι για χθες ο μέσος όρος της τιμής στην Αττική για την απλή αμόλυβδη βενζίνη ήταν στο 1,95, ενώ για τον ντίζελ ήταν στο 1,68. Σε ό,τι αφορά το σύνολο της χώρας, η αμόλυβδη βενζίνη ήταν στο 1,98, ενώ το ντίζελ κίνησης ήταν στο 1,71, και αυτό γιατί σε κάποιους νομούς ακόμα διατηρείται ψηλά η τιμή, κυρίως λόγω των μεταφορικών, και είναι οι συνήθεις περιοχές της χώρας όπου έχουν υψηλές τιμές. Για παράδειγμα, στις Κυκλάδες καταγράφεται η πιο υψηλή τιμή σε όλη τη χώρα, που είναι μέση τιμή, που είναι 2,16 ευρώ το λίτρο της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ επίσης πάνω από τα 2 ευρώ κινούνται οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης στην Ατολοκαρνανία, την Αρκαδία, στα Δωδεκάνησα, στη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά, σε όλους τους νομούς της Κρήτης και βέβαια στη Σάμο και στη Φλόρινα. Να πούμε και κάτι ακόμα πριν κλείσουμε, Θάνο. Οι παράγοντες της αγοράς πετρελαίου και κυρίως οι παράγοντες των δηληστηρίων εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών.

0: Και από τη Μέση Ανατολή να μεταφερθούμε στις Βρυξέλλες. Οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για το νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αγροτική πολιτική. Η επόμενη μέρα μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και η Ουκρανία βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων των 27 στις Βρυξέλλες. Ακούσαμε τι είπε προσερχόμενος ο Πρωθυπουργός για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Να ακούσουμε και τα άλλα ζητήματα που, όπως είπε, τίθενται στο τραπέζι.
1: Θα έχουμε επίσης σήμερα την ευκαιρία να κάνουμε μια ακόμα συζήτηση για το νέο πολυετές διεξοδικό πλαίσιο, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω πει πολλές φορές ότι οι φιλόδοξοι στόχοι οι οποίοι έχουν θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν είναι άλλα από την πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική. Και βέβαια, ταυτόχρονα θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος, αλλά θα εξακολουθεί να αγωνίζεται να πείσει τους εταίρους μας ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά την άμυνα. Η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται, και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο.
0: Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, ειδική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Βελγική πρωτεύουσα, όπου παρουσιάστηκε η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που υπεγράφει στην Ελλάδα και αναδείχθηκε ως παράδειγμα προς μίμηση και ως πρότυπο κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπερήφανος που η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία υπεγράφει από κεντροδεξιά κυβέρνηση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση νωρίτερα.
2: Ήταν ένα ορόσημο για μια χώρα που, όπως το είπατε, δεν είχε μια ισχυρή παράδοση συλλογικών συμβάσεων. Και νομίζω ότι ήρθε σε μια σημαντική στιγμή, γιατί αν κοιτάξετε τις συνολικές εξελίξεις της ελληνικής αγοράς εργασίας, όπως είπε και η Νίκη, σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Όταν πρώτα αναλάβαμε την εξουσία το 2019, εμείς καταστήσαμε τη μάχη κατά της ενεργείας στην πρώτη προτεραιότητα. Αυτές οι τομεακές συμφωνίες μπόρεσαν να φέρουν αποτελέσματα και να δώσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερους μισθούς. Αυτή η συμφωνία υπεγράφει και κυρώθηκε από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι κάτι που θα ανέμενε κανείς. Συνήθως η αριστερά πάντα μιλά για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αλλά μια κεντροδεξιά κυβέρνηση μπόρεσε να φέρει αυτό το αποτέλεσμα και να καταλήξει μια συμφωνία η οποία ωφελεί τόσο τους εργοδότες, αλλά κατά κύριο λόγο ευνοεί τους εργαζομένους. Ο μόνος τρόπος που ξέρω εγώ για οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι να διασφαλίσουμε ότι τηρείς τις δεσμεύσεις σου λόγω της επιμονής του ελληνικού λαού. Νομίζω ότι κατορθώσαμε να φέρουμε αποτέλεσμα και να κάνουμε αξιοσημείωτες μεταρρυθμίσεις. Η οικονομία μας τώρα είναι μια οικονομία η οποία παράγει πρωτογενή πλεονάσματα. Το χρέος μας μειώνεται στο πιο γοργό ρυθμό που έχει γνωρίσει οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΣΑ.
0: Την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ως παράδειγμα επιτυχημένου κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανέδειξε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας αυτή την εκδήλωση.
3: Πριν από ένα χρόνο, η Ελλάδα υπολοιπόταν σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα χρόνο μετά, η Ελλάδα αναδεικνύεται ως καλή πρακτική και η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αναδεικνύεται πλέον εδώ στις Βρυξέλλες ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη-μέλη. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα στην πράξη, αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους. Σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Και για το κράτος, καθαροί κανόνες για όλους, μια υγιής και διαφανής αγορά εργασίας.
0: Μένουμε εκτός συνόρων και συγκεκριμένα στο Βέλγιο, καθώς έχει ολοκληρωθεί η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πίτα Χέξεθ κατά των συμμάχων, μεταξύ άλλων για τη στάση τους στον πόλεμο με το Ιράν.

0: Η ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Έλενα Αποστολίδου, μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Έλενα, από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες, Θάνο. Θα αλλάξω λίγο το ρεπορτάζ μου και θα ξεκινήσω λίγο από τις ειδήσεις τελευταίες, Θάνο.
0: Επιβάλλεται.
1: Αν μου επιτρέπεις, καθώς από τη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Μάρκ Ρούτε, προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής των Υπουργών Άμυνας, προέκυψαν δύο ειδήσεις, θα έλεγα. Το πρώτο είναι ότι αφενός το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής της συμμαχίας σε επιχειρήσεις από ναρκοθέτησης στα στενά του ορμούς και αφετέρου η παραδοχή ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστούν και ευρωπαϊκή συνδρομή αλλά και συνδρομή των συμμάχων για κρίσιμες δυνατότητες γιατί, και για τα παγωγραφικά όπως είπε αλλά και για την αποναρκοθέτηση της περιοχής. Τώρα, στο ρεπορτάζ, όπως ανέφερες και εσύ, ήταν ιδιαίτερα σκληρό στις δηλώσεις του ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέξεθ, ο οποίος αναφέρθηκε ουσιαστικά στην μείωση της αμερικανικής συνεισφοράς στο μοντέλο δυνάμεων του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι εξηγήσαμε στους συμμάχους ότι αυτό θα κάνουμε. Αποκάλυψε ότι το επόμενο εξάμηνο οι ΗΠΑ θα εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτή η ανακατανομή, το λένε, αλλά ουσιαστικά είναι απόσυρση δυνάμεων από την Ευρώπη. Χρησιμοποιούν διαφορετικές ορολογίες κάθε πλευρά. Λέγοντας μάλιστα ότι θα ξεκινήσει αυτή η εξάμηνη αναθεώρηση και ότι μάλιστα οι αιτήσεις συνεισφορές του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, θα εξαρτώνται από το κατά πόσο οι άλλες χώρες τηρούν τους στόχους, το 5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες. Λέγοντας μάλιστα ότι θα παρακολουθούν στενά τους συμμάχους. Επίσης, αναφέρθηκε με πάρα πολύ σκληρά λόγια για τη στάση των Ευρωπαίων αλλά και των συμμάχων στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι ο Τραμπ τους ζήτησε να μπορούν τα αεροπλάνα να απογειώνονται τα αμερικανικά από τους συμμάχους, από αεροδρόμια των συμμάχων, το ίδιο και από τα λιμάνια των συμμάχων, λέγοντας πως το αρνήθηκαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις βρήκαν κάποιες νομικά εμπόδια, αλλά και κάποιοι, όπως είπαν, επέκριναν τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας πως αυτό ήταν τροπιαστικό. Και δήλωσε ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις τάσεις τους, να αναλάβουν μόνοι τους την άμυνα της συμμαχίας και κυρίως η άμυνα της Ευρώπης. Θα πρέπει να ξεχάσει τις ΗΠΑ, να βασίζεται σε αυτές. Και έκανε μια αναδρομή για το τι συνέβαινε παλιά και το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα.
0: Ναι, εκεί που νομίζαμε ότι θα μπορούσε να στηθεί μια γέφυρα ανάμεσα στις δύο πλευρές, φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο αυτό. Ο κύριος ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών ουσιαστικά ήταν πάρα πολύ επικριτικός σε σχέση με τους συμμάχους.
1: Ένα δεκάλεπτο θα σου έλεγα, Θάνο, δεν κράτησε η ομιλία του. Άνοιξαν τα μικρόφωνα για 10 λεπτά και η αλήθεια είναι ότι και οι δημοσιογράφοι που βρισκόμασταν στην αίθουσα δεν πιστεύαμε αυτά που ακούμε, γιατί η γλώσσα του ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Από την άλλη πλευρά, είναι πώς το παρουσιάζει κανείς. Γιατί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, και με αυτό θα κλείσω, θεωρεί ότι είναι επιτυχία το ότι παραμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ΝΑΤΟ. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν όλα αυτά τα σενάρια, αλλά και οι ίδιες οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Οπότε θεωρεί ότι κερδίζει κάτι. Από την άλλη, αν χαθεί, αυτό πιστεύει ότι με τον καιρό μπορεί να αναπληρωθεί από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσω θερμά. Στο μέτωπο της οικονομίας θα περάσουμε τώρα με βάση δεδομένων χιλιάδων προϊόντων από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας και ιστορικό τιμών στην ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων ευρείας κατανάλωσης πολλών κατηγοριών όπως τρόφιμα, ποτά, βρεφικά είδη, είδη καθαριότητας, ακόμα και είδη για κατοικίδια. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, η εφαρμογή ενημερώνεται καθημερινά.
2: Η εφαρμογή ενημερώνεται καθημερινά και όπως υπόθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου, μπορεί να ενημερώνεται μέχρι και τρεις φορές στη διάρκεια της ημέρας. Βέβαια, υποχρεώνεται το σούπερ μάρκετ να στέλνει τιμές στην αρμόδια αρχή, είναι μία φορά την ημέρα. Υπάρχει λοιπόν συνεχής ενημέρωση της πλατφόρμας, η οποία έχει προσελκύσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να πούμε, Θάνο, και αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι περίπου 140.000 χρήστες έχουν μπει μέσα και δοκιμάζουν το πώς λειτουργεί, το πόσο κάνει. Σε αυτό, όπως είπες, μπορούν οι χρήστες να βρουν τις τιμές από 10.000 κωδικούς προϊόντων από 15 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε πραγματικό χρόνο και έχει τη δυνατότητα ο καταναλωτής είτε να διαμορφώσει ένα καλάθι και να επιλέξει το σούπερ μάρκετ που είναι πιο φτηνό ή του είναι πιο εξυπηρετικό για να κάνει τις αγορές του, είτε επιτόπου όταν βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ μέσω του κινητού του τηλεφώνου να μπορεί να ελέγξει αν ένα προϊόν το οποίο θέλει να επιλέξει είναι φτηνότερο σε κάποιο κάποια άλλη πλατφόρμα. Επίσης, όπως είπες, η πλατφόρμα περιέχει δεδομένα για τους προηγούμενους δύο μήνες, έτσι ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει την πορεία ή την εξέλιξη των τιμών. Όπως επίσης, περιέχει στοιχεία για το τι συμβαίνει στις άλλες αγορές της Ευρώπης για προϊόντα που προέρχονται από πολυεθνικές εταιρείες, όπου πολλές φορές έχουμε δει να είναι αρκετά ακριβότερα στην εγχώρια αγορά από ό,τι συμβαίνει σε άλλες αγορές της Ευρώπης. Βέβαια, πάνω σε αυτό έχει υπάρξει κριτική στη λογική ότι δεν μπορεί ο καταναλωτής να επισκεφθεί ένα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, της Ρουμανίας ή του Βελγίου, έτσι ώστε να προμηθευτεί τα προϊόντα του. Και πάνω σε αυτό ρωτήθηκε σήμερα το πρωί από στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, ο οποίος είπε ότι σκοπός της εφαρμογής δεν είναι η μετακίνηση από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο και προφανώς δεν είναι η μετακίνηση από τη μία χώρα στην άλλη. Αλλά στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα καλάθι που να είναι το πλέον συμφέρον για τον καταναλωτή, ο οποίος θα έχει στα χέρια του ένα εργαλείο που θα ενισχύσει μεταξύ των άλλων και τον ανταγωνισμό μεταξύ των σούπερ μάρκετ, τα οποία θα μπορούν με τον τρόπο αυτό να μειώσουν τις τιμές. Σε αντίστοιχες δηλώσεις χώρισε σήμερα και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θοδωρικάκος, ο οποίος μίλησε ακριβώς για ένα εργαλείο που θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, αλλά και θα έχει στα χέρια του καταναλωτής για να ελέγξει την αγορά.
0: Λοιπόν, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Πώς και γιατί χρησιμεύει η νέα εφαρμογή, πόσο κάνει, ποια η στόχευση της πλατφόρμας στη μάχη κατά της ακρίβειας και πώς μπορούν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ να την αξιοποιήσουν, εξήγησε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, Ναπολέων Μαραβέγιας, στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Πρώτα απ' όλα, μπορεί κάποιος να φτιάξει το καλάθι του από ένα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ, να δει ορισμένα πράγματα ότι είναι σχετικά πιο φθηνά σε σχέση με άλλα, μια γρήγορη έτσι. Και στο σούπερ μάρκετ που θεωρεί ότι τα περισσότερα από αυτά που έχει ανάγκη είναι σε χαμηλή τιμή, να συνθέσει ένα καλάθι και να πάει να ψωνίσει από εκεί. Το εργαλείο αυτό δεν είναι μόνο για τους καταναλωτές, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να λειτουργήσει και για τα σούπερ μάρκετ. Βεβαίως, χρειάζεται προσοχή εδώ.
4: Εδώ χρειάζονται οι έλεγχοι, ωστόσο, βέβαια, κύριε Μαραβέγια. Εδώ είναι χρήσιμοι οι έλεγχοι.
3: Ωστόσο, εντάξει, αν οι έλεγχοι προφανώς θα υπάρξουν, ούτως ή άλλως υπάρχουν, αλλά λέω ότι αν τα σούπερ μάρκετ οδηγηθούν σε μια ενιαία τιμή, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα κατηγορηθούν για καρτέλ. Έτσι, πράγμα το οποίο δεν έχει νόημα. Απλώς όμως θα κάνει τις τιμές να πλησιάσουν, δηλαδή να μην είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές.
4: Με τι συχνότητα επικαιροποιούνται οι τιμές?
3: Κάθε μέρα.
0: Για την ακρίβεια και τις προσπάθειες της κυβέρνησης ώστε να αντιμετωπιστεί, μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε και στην κριτική που ασκείται για την πλατφόρμα «Πόσο κάνει». Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Μαρινάκης Νότι ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή δεν παρουσιάζεται ως η μοναδική λύση απέναντι στην ακρίβεια, αλλά ως ένα επιπλέον εργαλείο που για τους καταναλωτές είναι χρήσιμο. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Φάνο, κύριε ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα, μάλλον η πλατφόρμα πόσο κάνει.gov.gr απετέλεσε και αυτό ένα θέμα συζήτηση σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Μάλιστα, όταν πιέστηκε από ερωτήσεις των αδέλφων, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι αν ήταν η μοναδική παρέμβασή μας, εντάξει, δεν θα είχε ιδιαίτερο νόημα. Αυτό που θέλουμε να ενημερώνονται οι καταναλωτές και τα φθηνότερα εναλλακτικά προϊόντα, μάλιστα, εξήγησε και εισαγωγικά ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει και μέσα στο ίδιο το σούπερ μάρκετ. Το λέω μπακάλι και το πάγιο το μεσημέρι, δηλαδή θέλω να πάρω μπισκότα. Ψωμητός, ότι λίγο παραδίπλα εκεί ακριβώς το ίδιο σούπερ μάρκετ και το ένα στο άλλο μπορεί να βρω άλλες εταιρείες φθηνότερα. Αυτό είναι ένα, βεβαίως και συγκρίσεις με άλλα σούπερ μάρκετ και στο εξωτερικό όσο κάνουν συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά η ουσία είναι ότι δεν είναι μοναδική παρέμβαση, είναι ένα ακόμα όπλο που καταναλωτή υπογράμμισε.
0: Είναι επιπρόσθετη γνώση, απλά δεν μπορείς να αντιδράσεις, αλλά μαθαίνεις, ενημερώνεσαι.
5: Ενημερώνεσαι και μπορεί να σου δώσει και μια εναλλακτική.
0: Ναι.
5: Όπως περιέγραψα, δηλαδή λίγο παραδίπλα, όχι άλλο σούπερ μάρκετ. Μέσα στο ίδιο, σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ υπάρχει το ίδιο προϊόν από άλλη εταιρεία χαμηλότερο. Βεβαίως ομοιδώς βρίσκονται, τοποθετούνται τα περισσότερα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ και μπορεί να ελέγξει ο κατάλογος. Είναι ένα εργαλείο, είναι ένα ακόμα όπλο, είπε ο Παύλος Παρενάκης. Το ζήτημα όμως είναι ότι οι στρατηγοί της κυβέρνησης κατά το κρατικό εκπρόσωπο είναι να συγκρατηθούν οι τιμές και οι αυξήσεις όσο γίνεται περισσότερο σε μια χώρα, υπογράμμισε, που έχει υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο αποπληθωρισμός δεν είναι μια εύκολη άσκηση, άρα η λύση ποια είναι κατά την κυβερνητική ανάλυση? Είναι η ανάπτυξη που ουσιαστικά παίρνει τη δυνατότητα μείωσης των φόρων και ως αποτέλεσμα αύξηση του εισοδήματος των πολιτών. Και αυτή είναι και βεβαίως άσκηση, αλλά τι να κάνουμε, έτσι προχωράμε.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω.
5: Και τα λοιπά, υπήρχε και βεβαίως μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση.
0: Ναι. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε και σε ερώτηση για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι.
5: Ναι. Με φόντο το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκανε σκληρή επίδεση, θυμίζοντας ότι μόνο η Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, υπερψήφισε το ψήφισμα, το οποίο ουσιαστικά κλείνει την πόρτα στην Τουρκία. Χρησιμοποίησε σκληρούς όρους, έπεσαν οι μάσκες, πήγαν στον Πουβάος και έλεγαν ότι η πολιτική Μητσοτάκη είναι δήθεν ενδοτική. Υπενθύμισε ότι καταψήφισαν η πλεύση, η ελευθερία και η νίκη, ενώ απήχαν η ελληνική λύση στο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η κυρία Λατινοπούλου, το κόμμα της οποίας στην Ευρωβουλή οι πατριώτες ψήφισε κατά, και έκανε λόγο για ψευδοπατριώτες και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά να τους χαίρονται τα κόμματά τους, του τζάμπα πατριώτες. Αλλά αυτό ήταν ένα φόντο επίθεσης, πολιτικής αντιπαράθεσης. Ένα δεύτερο είχε να κάνει με το ΠΑΣΟΚ που εξαιρέθηκε, γιατί οι ευρωβουλευτές του υπερψήφισαν το προηγούμενο ψήφισμα, γιατί το κάλεσε να σταματήσει να παίζει με τις λέξεις για το άρθρο 16. Υπάρχουν 20 χαμένα χρόνια για το ΠΑΣΟΚ, δεν προχώρησε στην αναθεώρηση του άρθρο 16, και επιτέλους έχει κάθε παιδί Ελληνόπουλο το δικαίωμα, αν θέλει, να σπουδάσει το Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και να μην ξενιτεύεται για να κάνει αυτό. Και τρίτο πεδίο είχε να κάνει με το κράτος δικαίου. Ρωτήθηκε και με αφορμή την ερώτηση που του τέθη, ο Παύλος Παρενάκης τίμησε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ανέβει 14, αν δεν κάνω λάθος, θέσεις σε θέσεις της Κομισιόν. Ναι, 14 λιγότερες συστάσεις από την Κομισιόν, βήματα προόδου σε επίπεδο δημοκρατίας. Τις χαρακτήρισε σε σχέση με τις αντίστοιχες αιτιάσεις που δεχόταν η χώρα μας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος απάντησε, όπως είπαμε και νωρίτερα, σε ερώτηση για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Τουρκία.
6: Έπεσαν οι μάσκες για δύο λόγους. Πρώτος λόγος είναι γιατί για άλλη μια φορά, να το πούμε απλά, λαϊκά και κατανοητά, πήγαν στον κουβά όλοι όσοι θεωρούν ότι η τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όλα όσα κάνουμε αυτή την περίοδο που επιλέγουμε το διάλογο αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε ουσιαστικά τη χώρα, είναι μια τακτική ενδοτισμού που κανείς δεν την αναγνωρίζει και η χώρα μας απομονώνεται. Και έρχεται το ψήφισμα αυτό, η έκθεση αυτή της Επιτροπής για την Τουρκία και δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις απολύτως. Ο δεύτερος λόγος που έσανε οι μάσκες είναι η ψήφη των Ελλήνων ευρωβουλευτών αλλά και των ευρωομάδων κάποιων κομμάτων που διεκδικούν το μονοπόλιο στην πατριωτική συνείδηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει λοιπόν η πραγματικότητα, η πολιτική που αποδίδει και αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και υπάρχουν και οι ψευτοπατριώτες από όλο το φάσμα το πολιτικό της χώρας, που όταν έρχεται η ώρα να μετρηθούν και αν αναμετρηθούν με την ιστορία, είτε απέχουν είτε καταψηφίζουν. Να χαίρονται τα κόμματά τους αυτούς τους ευρωβουλευτές και βέβαια οι Έλληνες πολίτες, που είναι οι μόνοι οι οποίοι αποφασίζουν στο τέλος της ημέρας, να γνωρίζουν όλη την αλήθεια, ποιοι είναι αυτοί που πουλάνε τζάπα πατριωτισμό και όταν έρχεται η ώρα πράττουν τα αντίθετα.
0: στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα να μεταφερθούμε την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου που παγώνει τους αυξημένους στόκους στα κοκκίνα δάνεια, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με ανάρτησή του στα social media. Ο κ. Ανδρουλάκης θέτει το ερώτημα αν η κυβέρνηση είναι με τους δανειολήπτες ή με τα funds.
7: Το ΠΑΣΟΚ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Ανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
0: Και μένουμε στο ΠΑΣΟΚ, καθώς στη Σύνοδο των Σοσιαλιστικών και Δημοκρατών συμμετέχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ευγενία.
8: Καλησπέρα, Θάνο. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου μαζί με άλλους σοσιαλιστές θα μιλήσουν για τον πυρήνα του προγράμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Ένα μανιφέστο, αν θέλεις, για τις επόμενες ευρωεκλογές, το οποίο βασίζεται σε 7 άξονες που θα καθορίσουν τις πολιτικές και τις αξίες της παράταξης. Ποια είναι αυτά τα θέματα εντάχει? Είναι η προώθηση κοινωνικής συνοχής και μείωσης των ανισοτήτων με έμφαση στη δημιουργία ίσων ευκαιριών, είναι η στήριξη των πολιτών και των ευάλωτων ομάδων, θα συζητηθεί η προτεραιότητα για την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη μιας πράσινης μετάβασης, θα συζητήσουν ακόμη για την ενίσχυση της διαφάνειας της λογοδοσίας και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στο πολιτικό βίο, ακόμη για την προάσπιση των ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών για όλους, καθώς και για τη στήριξη της απασχόλησης, εκπαίδευσης και της συνεργοποίησης των νέων για συμμετοχή Μάλιστα. στην κοινωνία.
0: Ευγενία, εσωκομματικές τριβές ωστόσο προκαλεί στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης η κόντρα μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα. Η πρώην υπουργός χαρακτήρισε γελία προσέγγιση την πρόταση Δούκα για διάλογο πριν από τις εκλογές με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος τόνισε ότι οι θέσεις αυτές δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.
8: Ναι. Να πω, Θάνο μου, ότι αν και στο ΠΑΣΟΚ έχουμε δώσει όρκο σιωπής εντός εισαγωγικών, οι εσωκομματικές τριβές ή όποιες διαφορετικές απόψεις να αποσοβούνται εκ των έσω, χθες η Άννα Διαμαντοπούλου εκφράστηκε δημόσια για τις μετεκλογικές, όπως προείπε, συμμαχίες στο ΠΑΣΟΚ, κάτι που υφίσταται εδώ και καιρό, για να τα λέμε, προκαλώντας την έντονη επίσης δημόσια αντίδραση του Χάρη Δούκα. Συγκεκριμένα, Θάνο, σε συνέντευξή της η κυρία Διαμαντοπούλου στο Όπεν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, παρότι η ίδια σε άλλες τοποθετήσεις τις λίγες μέρες πριν είχε αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο, να σημειώσω. Μάλιστα, η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θετική δημοσιονομική πολιτική ως προς τις υποχρεώσεις της χώρας στο εξωτερικό και πολύ καλή εικόνα. Νωρίτερα,
0: και είπε
8: βέβαια,
0: ότι αυτό θα το δείξει η κάλπη, θα το δείξει ο ελληνικός λαός.
8: Έτσι, ναι.
0: Δεν μίλησε ανοιχτά για Νέα Δημοκρατία, έτσι, επειδή άκουσα τη συζήτηση.
8: Είναι σε μια ελεύθερη μετάφραση. Είπε συγκεκριμένα εδώ και θα στο μεταφέρω μοταμό ότι θα προκύψει για το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας, θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός. Mm-hmm. Έχουμε, είπε, βάλει τις κόκκινες γραμμές μας, όπως άκουσες και εσύ. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να δώσει την εναλλακτική που αφορά τους πολλούς. Δύο σημάδια λοιπόν. Η εναλλακτική εδώ και το θετικό σχόλιο για τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτοί που ξέρουν καλά μετάφραση στην ομιλία της κυρίας Διαμαντοπούλου ήταν σίγουροι πως έκλεινε το μάτι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα,
8: θα
0: λοιπόν.
8: Σχολιάζουν. Να σου πω ότι νωρίτερα έχει ασκήσει κριτική στις απόψεις, όπως και είπες και εσύ, στον Χάρη Δούκα. Άμεσα σχολίασε τις δημόσεις της ο Δήμαρχος Αθηναίων, τονίζοντας ότι τα εύσημα που έδωσε η κυρία Διαμαντοπούλου στη Νέα Δημοκρατία για τα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό δεν εκφράζουν το κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά τα όσα είπε, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στο προδοτικό χώρο, υπό κυρίες Δούκας. Κάπως έτσι λοιπόν μετέφρασε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, στις δηλώσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που δεν πέρασαν και παρατήρητες από τη Χαριλάου Τρικούπη, διότι και εκεί τράβηξαν λίγο τα αυτιά, αλλά σε ήπιους τόνους.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε, σε ευχαριστούμε, Ευγενία, να ακούσουμε τι είπε στο Open η Άννα Διαμαντοπούλου.
9: Αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
10: Εδώ όμως,
9: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
0: Στο πεδίο της αντιπολίτευσης θα μείνουμε. Εμφύλια διαμάχη έχει ξεσπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ με την εσωκομματική αντιπολίτευση να στρέφει τα πυρά της εναντίον της ηγεσίας του κόμματος. Στο στόχαστρο η πολιτική στρατηγική του Σοκράτη Φάμελου για την συνεννόηση και τη συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την οποία στηρίζει και η πλειοψηφία των βουλευτών του κόμματος. Στον αντίποδα τα στελέχη της αντιπολίτευσης Παπά, Θούρου και Πολάκης αντιδρούν και αμφισβητούν ανοιχτά τις επιλογές του Προέδρου του κόμματος. Πάμε να ακούσουμε τον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος ρωτήθηκε σχετικά από το Action 24.
11: Και αυτό που είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι ενώ εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που εμείς την επιδιώκαμε, δεν θα μείνουμε παρατηρητές. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο και να δουλέψουμε για να διαμορφωθούν καλύτεροι συσχετισμοί. Μακριά από μένα οποιαδήποτε σκέψη για παραιτήσεις όταν έχουμε λαϊκή εντολή να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία και να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο καθεστώς.
0: Τώρα, ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Open, είπε ότι οι δύο είναι τα ενδεχόμενα που μπορεί να συμβαίνουν.
12: Είναι! Υπάρχει συμφωνία. Φάμελου Τσίπρα, για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του, στην Ελλάς, ή είναι μία απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Εμένα Αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, εξέφρασε τη δική του άποψη.
13: Δεν θεωρώ ότι απλώς κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με την εξειδίκευση και την υλοποίηση με έναν οδικό χάρτη της απόφασης. Νομίζω ότι είναι επανθυμολογούμενο πλέον στο δημόσιο διάλογο ότι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη χρειάζεται να προσδιοριστεί στη λεπτομεριά της, να εξειδικευτεί και να δούμε πώς, με ποιους τρόπους το κάθε στέλεχος θα την υπηρετήσει. Εδώ υπάρχει μια συνθήκη η οποία δεν είναι βιώσιμη, δεν μπορεί να πηγαίνει για πολύ αυτή η κατάσταση. Πρέπει πριν το καλοκαίρι λοιπόν να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο για το πώς ξεκινάμε. Θέτω το ερώτημα.
14: Μήπως εσκεμμένα πάει η κατάσταση
13: δεν θέλω
14: αυτή.
13: Δεν θέλω να κάνω τέτοιες σκέψεις. Μακριά από μένα αυτά. Μακριά από μένα.
14: Δεν μπορεί να μην σας έχει περάσει από το μυαλό.
4: Ελάτε
13: ό,τι και να μου περνάει, δεν υπάρχει περίπτωση δημόσια να τοποθετηθώ κάνοντας δίκη προθέσεων για ανθρώπους με τους οποίους συμπεριβόμαστε.
4: Ωραία. Να σας
13: πω και ένα ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη ΔΕΘ με τον πρόεδρο και το πρόγραμμά του? Είναι απαραίτητο, είναι υποχρέωση ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στη ΔΕΘ με το πρόγραμμά του και τον πρόεδρό του? Εάν ο Σοκράτης Φάμελος θεωρεί ότι δεν πρέπει να, πρέπει να, να κάτσουμε να το συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι εκεί.
0: Αλλάζουμε θέμα. Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που έχουν εντοπιστεί στη χώρα και κυρίως στην Κρήτη εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε από το 2017 με περισσότερους από 86.000 συνδρομητές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο Γιώργος Λαμπράκης θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Γιώργο.
15: Καλησπέρα. Πράγματι, πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με την πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως αποδεικνύεται και βάσει του υλικού επιτυχία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, δείχνει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα, όχι το μεγαλύτερο τέτοιου τύπου κυκλώματος που έχει αποκαλυφθεί στη χώρα. Δεν είναι μόνο οι 7 συλλήψεις και οι 76 ακόμα άνθρωποι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, είναι η δομή της οργάνωσης που όμοιά της δεν έχουμε δει ποτέ στη χώρα, ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούσαν να ξεφύγουν από οποιοδήποτε έλεγχο των αρχών, χρησιμοποιώντας υψηλή τεχνολογία, κάνοντας συνεχώς αναβαθμίσεις στο λογισμικό και περνώντας από κόσκινο τους υποψήφιους πελάτες. Αυτός ακριβώς, παρά τη δυσκολία που υπήρχε, είναι και ο δούριος ύπος, τον οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι αστυνομικοί, εμφανίστηκαν ως πελάτες, μπήκαν στο κύκλωμα και από εκεί και πέρα ανακάλυψαν και το δεδαλώδες σύστημα πληρωμών μέσα από κρυπτονομίσματα, δεκάδες λογαριασμούς Ελλάδα και εξωτερικό, όπου προσπαθούσαν τα μέλη του κυκλώματος να ξεπλύνουν το χρήμα. 7 εκατομμύρια υπολογίζονται τα έσοδα από τη δράση τους από το 2017, 50 εκατομμύρια ευρώ τα διαφυγόντα κέρδη από τις νόμιμες εταιρείες συνδρομητικής τηλεόρασης και 86.000 άτομα στη βάση δεδομένων ως πελάτες που βρήκαν οι αρχές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Γιώργο. Ένα εξαιρετικά σημαντικό ορόσημο για την προστασία και την ανάδειξη της Ακρόπολης επιτεύχθηκε καθώς ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Παράλληλα, απομακρύνθηκαν οριστικά τα εξωτερικά εκκριώματα από τη δυτική όψη του κορυφαίου μνημείου. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η πλευρά αυτή αποδίδεται σχεδόν στην αρχική της μορφή με την αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής ενότητας του αετώματος. Η Έλενα Νεοφωτίστου είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Έλενα, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα. Αποτελεί και είναι ένα αναστηλωτικό κατόρθωμα μετά από σχεδόν δύο αιώνες, όπως σωστά είπες. Το δυτικό αέτομο του Παρθενώνα συμπληρώθηκε προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Εν ολίγης είναι πραγματικά η εικόνα ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς, έτσι όπως καμιά ζωντανή ύπαρξη μέχρι τώρα δεν έχει δείξει. Η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών κρυωμάτων, δηλαδή οι σκαλοσιές που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, απομακρύνθηκαν δίνοντας την πληρέστερη μορφή του δυτικού αετώματος. Η υπηρεσία συντήρησης μνημείων Ακροπόλεων, που πραγματοποιεί αυτό το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης των μνημείων του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, παρέδωσε στο Υπουργείο Πολιτισμού το δυτικό αέτομα στην πληρέστερη μορφή του, ύστερα από την τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντισηματικού τείχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο απέκτησε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις, γεγονός που σημείωσε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κάνοντας λόγο για μια επιτυχή ολοκλήρωση του δυτικού αετώματος, που αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού και τα στελέχη του έχουν πετύχει την ελληνική αναστηλωτική σχολή να πρωτοπορεί και να συγκαταλέγεται στις κορυφές. Η κυρία Μενδώνη συμπλήρωσε μεταξύ άλλων ότι πριν από λίγους μήνες μιλούσαμε για την πρώτη έπειτα από δεκαετίες απρόσκοπτη θέα του Παρθενώνα, χωρίς τα εξωτερικά εκκριώματα που κάλυπταν τη δυτική πλευρά. Σήμερα μιλάμε για την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά απαιτητικής αναστηλωτικής επέμβασης, χάρη στην οποία το άτομο αυτό αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή. Το θέαμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό, συμπληρώνει η κυρία Μενδώνη. Το αέτομα το οποίο γενιές Ελλήνων πολιτών και επισκεπτών από όλο τον κόσμο είχαν να συνηθίσει να βλέπουν ελλειπές, ανακτά την αρχιτεκτονική του ενότητα.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα η Λίνα Μενδώνη στο δελτίο του Earth News και τον Απόστολο Μαγκυριάδη.
16: Αυτό που βλέπει είναι το μνημείο του Παρθενώνα, τον βλέπει πλήρως απελευθερωμένο από όλες τις εξωτερικές καλοσιές. Και αυτό το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να δει είναι ότι καθώς υπήρχαν οι καλοσιές, δεν μπορούσε να δει λεπτομέρειες από την αρχιτεκτονική του μνημείου. Αυτό που ονομάζουμε γεωμετρική τελειότητα για την περίπτωση του Παρθενώνα, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε να αναδειχθεί στον πραγματικό της βαθμό εφόσον υπήρχαν αυτές οι καλοσιές στο μνημείο. Γενικά οι παρεμβάσεις επί μνημείων είναι πολύ δύσκολες και πολύ λεπτές εργασίες. Εάν παρατηρήσετε τη λεπτομέρεια θα δείτε ότι απαιτείται μια πάρα πολύ προσεκτική διαδικασία η οποία προϋποθέτει ακριβέστατες μετρήσεις, προϋποθέτει ακριβέστατη αποτύπωση. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία πίσω από τη συγκόλληση των αρχαίων θραυσμάτων και την συμπλήρωσή τους με νέο υλικό.
0: Ώρα Μουντιάλ. Λοιπόν, σε ρυθμούς Μουντιάλ, η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ έχει ήδη ξεκινήσει με τη μετάδοση του παιχνιδιού Τσεχία-Νότια Αφρική στην ΕΡΤ2 Sport και συνεχίζεται στις 10 με το παιχνίδι Ελβετία-Βοσνία. Ο Δημήτρης Καϊμάς θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, ήδη προηγείται η Τσεχία 1-0. Έτσι είναι από τα παιχνίδια που είναι νωρίς. Δηλαδή είναι νωρίς, είναι μάλλον κανονική ώρα για εμάς να μπορούμε να τη δούμε. Έτσι. Και είναι σχεδόν πρωί για τους που είναι τώρα αυτό το παιχνίδι. Είναι στην Ατλάντα. Έτσι. Οπότε είναι αρκετά νωρίς εκεί, σχεδόν μεσημέρι. Όχι σχεδόν, νωρίς το μεσημέρι είναι. 10 η ώρα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έτσι, Ελβετία-Βοσνία, γι' αυτό είναι αυτό στις 10. Τα ξημερώματα. 1 η ώρα Καναδάς-Κατάρ είναι στο Βανκούβερ το παιχνίδι και για σήμερα θα είναι Μεξικό-Νότια Κορέα, το ντέρμπι της βραδιάς, 4 ώρα το πρωί. Ο νικητής, αν υπάρχει νικητής, σε αυτό το ζευγάρι σχεδόν θα έχει σφραγεί στην πρόκλησή του στην επόμενη φάση, ενώ για το παιχνίδι που είναι τώρα, ο ηττημένος είναι πολύ χλωμός, έτσι να το πω πολύ λαϊκά, καθώς θα έχει δύο συνεχόμενες ήττες, οπότε αν υπάρχει ηττημένος, μάλλον αποχαιρετά σχετικά γρήγορα, δηλαδή στην πρώτη φάση το Μοντιάλ. Νομίζω χθες είχαμε έτσι μια ωραία βραδιά.
0: Να πάμε στο 4-2 τώρα, Αγγλία-Κροατία.
17: Ναι, είναι για πολλούς, λένε ότι ξεκίνησε χθες το Μοντιάλ, έτσι είναι άλλοι Αργεντινοί, άλλοι Αγγλόφιλοι. Οι Αγγλόφιλοι το λένε από ότι ξεκίνησε χθες το βράδυ, με το Χάρι Κέιν να σκοράρει δύο φορές. Γενικότερα ένα πολύ ωραίο θέμα και από τις δύο ομάδες, και η Αγγλία ένα από τα φορεί να ξεκινάει με το δεξί, όπως λέμε, τις υποχρεώσεις, και ένα τρελό πάρτι με τους Άγγλους και στην Αγγλία, αλλά πολύ περισσότερο και στην Αμερική όπου έγινε το παιχνίδι. Νωρίτερα όμως η Πορτογαλία, επίσης ένα από τα σχετικά φαβορί.
0: Τραγική η Πορτογαλία, έτσι.
17: Ναι. Δηλαδή εγώ θεωρούσα, μόλις έβαλε γκολ στο 5ο λεπτό, ότι από εκεί πέρα θα γίνει πάρτι πορτογαλικό, ότι θα δούμε πόσα γκολ θα ρίξει στο Κονγκό, αλλά τελικά το Κονγκό αξιοπρεπέστατο ισοφάρισε και νομίζω κράτησε με πολύ μεγάλη ευκολία το...
0: Μετά από πόσα χρόνια το Κονγκό? Πολλά χρόνια, έτσι.
17: Νομίζω ήμασταν και δύο παιδάκια.
0: Ναι. Μάλλον.
17: Παιδάκια.
0: Σωστά το λες.
17: Ναι.
0: Να σου πω τώρα κάτι. Ο Ρονάλντο δεν έδειξε το ταλέντο του.
17: Κοίταξε τώρα. Όσο καλός και ένας παίκτης, όταν ειδικότερα είναι η θέση του που θα πρέπει να παίρνει μπάλες, όταν δεν παίρνει μπάλες, δηλαδή δεν παίρνει τις κατάλληλες πάσες, δεν μπορεί να κάνει, δηλαδή δεν μπορεί και στην ηλικία του, εδώ που τα λέμε, να πάρει την μπάλα από το κέντρο και ποτέ δεν το έκανε, να τριπλάρει 10 και να βάλει γκολ. Όμως ό,τι είπαμε και χθες για άλλα παιχνίδια, έτσι λέμε και απόψε.
0: Τώρα αυτόματα εδώ θα πάει η σύγκριση με τον Μέση, αλλά...
17: Ναι, αλλά όχι, δεν σημαίνει, επειδή ήταν κακό το παιχνίδι για την Πορτογαλία ή καλό για την Αγγλία, ότι η μία θα πάει τρένο και θα προχωρήσει και η άλλη θα πάει πρόωρα σπίτι της. Μπορεί να γίνει το ίδιο, μπορεί να προχωρήσουν και οι δύο, μπορεί να αποκλειστούν και οι δύο. Είναι πρώτο παιχνίδι, πρεμιέρα για τις ομάδες, οπότε δεν σημαίνει ότι τελείωσαν ή φτάσαμε στο θρίαμβο. Υπομονή, θεωρώ ότι από τη δεύτερη αγωνιστική που σήμερα ξεκίνησε, όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη αγωνιστική, θα έχουμε μια καλύτερη άποψη τι μπορεί να κάνουν οι ομάδες, είτε τα φαβορεί είτε τα outsider.
0: Δημήτρη, τι κρατάμε μέχρι τώρα από την πρώτη αγωνιστική?
17: Ναι, σίγουρα το Μέση, έτσι, τα τρία γκολ στην ηλικία του που πέτυχε.
0: Αυτό το λες και το ξαναλες, στην ηλικία του ο Ρονάλντο, στην ηλικία του ο Μέση.
17: Ναι, μπορεί 39 ετών, είναι νέος άνθρωπος, έτσι αναφυσβήτητα, αλλά δεν είναι νέος για ποδοσφαιριστής. Είναι άλλοι προπονητές, λέω, ο νυν προπονητής του Παναθηναϊκού είναι 39 ετών.
0: Ναι.
17: Του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι σε μία, έχουν αλλάξει καταστάσεις και έχουν μεγαλώσει ηλικίες που αποσύρονται οι ποδοσφαιριστές, αλλά όχι 39 να κάνεις παπάδες σε ένα Μουντιάλ.
0: Ναι.
17: Σίγουρα κρατάμε την αστεία εμφάνιση της Ισπανίας, νομίζω χειρότερη από της Πορτογαλίας.
0: Και τον τερματοφύλακα, έτσι κρατάμε, στο πράσινο ακροτήριο.
17: Ναι, νομίζω στο τέλος, όταν ολοκληρωθεί το Μοντιάλ, θα καθίσουμε να λέμε τι ξεχώρισαν, είναι αυτή μία μορφή και για την εμφάνισή του, αλλά και τα social στη ζωή μας. Από εκεί που είχε λίγους χιλιάδες ακόλουθους ή οπαδοί των ομάδων που έπαιζε, έγινε πλέον έτσι μεγάλη φίρμα σε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη και όχι μόνο.
0: Βλέπεις την Αγγλία να δίνει έτσι ένα στίγμα τίτλου? Είναι πάρα πολύ νωρίς.
17: Η Αγγλία πάντα προχωρά, ειδικότερα στην αρχή, στα πρώτα παιχνίδια είναι καλή, σκοράρει, προσφέρει θέαμα, αλλά εκεί στο παραπέντε σκοντάφτει. Στους 4, στους 8 σκοντάφτηκε και δεν φτάνει στο τέλος. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, επειδή μου αρέσει το αγγλικό ποδόσφαιρο, μακάρι να προχωρήσει, αλλά ας δούμε τις διαγωνιστικές και για την Αγγλία ισχύει αυτό, τι μπορεί να κάνει ο Χάρι Κέιν και παρέα του. Ο Χάρι Κέιν, ο κορυφαίος σκόρερ στην Ευρώπη και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και στη Γερμανία, είναι και τώρα φαίνεται ότι συνεχίζει να είναι σε φόρμα δύο φορές να σκοράρεις δεν είναι και εύκολο. Απέναντι στην Κροατία που είναι ομαδάρα, έτσι δεν έπαιζε αυτό που λέμε μια μικρομεσαία ομάδα, μια πάρα πολύ σοβαρή ευρωπαϊκή ομάδα. Οπότε θα δούμε στο τέλος της εβδομάδας τι έχουμε κάνει.
0: Έχουμε δρόμο ακόμα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
17: Για χαρά.
18: Ο καιρός.
0: Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
19: Την Παρασκευή αναμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Η άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχή σύνταξη ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κεύης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Στις 10 δεν ξεχνάμε τον Βαγγέλη Σαρή στο τέλος της ημέρας. Από εμάς, καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
18: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
20: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ακυρώθηκε αύριο στη Γενέβη η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ ανέβαλε την επίσκεψή του στην Ελβετία αύριο, που επρόκειτο να υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για το τερματισμό του πολέμου. Η προγραμματισμένη επίσκεψη αναβλήθηκε επειδή το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά, έχει τεθεί σε ισχύ και έχει πλέον τεθεί σε εφαρμογή, δήλωσε ο Μοσάραφ Ζαϊντή, προσθέτοντας ότι το Πακιστάν, μεσολαβούσα χώρα, θα υποστηρίξει το επόμενο βήμα σε τεχνικό επίπεδο. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριος Βάνς, δήλωσε ότι τεχνικές συνομιλίες για τη συμφωνία με το Ιράν έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο, εφόσον η Ιρανική ομάδα καταφέρει να φτάσει στο τόπο των διαπραγματεύσεων. Πιστεύουμε ότι αυτές οι τεχνικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό παραμένει το σχέδιο, αλλά μπορεί και να αλλάξει, είπε ο Βάνς σε ενημέρωση τύπου στο Λευκό Οίκο. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθούν οι στενές σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ μετά τη σύναψη της Ιρανο-Αμερικανικής Συμφωνίας. Η μάχη δεν τελείωσε και άλλες προκλήσεις μας περιμένουν. Απαιτούνται οξυδέρκεια, μια αποφασιστική περάσπιση των συμφερόντων ασφαλείας του Ισραήλ και την ίδια ώρα διατήρηση της ζωτικής σημασίας σχέσης μας με τους Αμερικανούς φίλους μας, δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τελετής, σύμφωνα με δελτίο τύπου που έστειλε το γραφείο του. Το πετρέλαιο ρέει. Το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν χαιρέτησε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στις συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Χρέος ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές, ανέφερε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους, προειδοποίησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα, ενθαρρύνοντας τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση. Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου κατηγορούμενου σύμφωνα με την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη για το διπλό φωνικό της 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Επιπλέον αναφέρεται ότι δεν υπάρχει DNA στα νύχια του κατηγορούμενου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Ο 65χρονος Ιταλός βασικός κατηγορούμενος για το διπλό έγκλημα, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, επιμένει πως είναι αθώος.
18: Ο καιρός.
20: Αρχικά γενικά αίθριος αυριανός καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων. Στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
18: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης, γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Αίθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
18: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Υπέροχο τραγούδι των Oasis, Don't Look Back in Anger. Μην κοιτάς προς τα πίσω και να είσαι θυμωμένος. Εδώ είμαστε λοιπόν,

Από την προχθεσινή μας εκπομπή έχω κολλήσει στην κουβέντα που κάναμε με τον Νίκο Ευσταθίου, που διευθύνει το περιοδικό και ιστότοπο Wired, δηλαδή δικτυωμένος. Μου έχει κολλήσει ένα ερωτηματικό μέσα στο ταραγμένο μου μυαλό. Πόσο ανθρώπινο είναι το μέλλον? Από την ομορφιά και τη γλώσσα μέχρι τη δημιουργικότητα και τη δημοσιογραφία, οι μηχανές γίνονται όλο και πιο ικανές. Τι παραμένει αποκλειστικά δικό μας δηλαδή? Ίσως τολμήσω να το περάσω το ερώτημα στους τρεις καλεσμένους μας απόψε. Δεν θα παραλείψω όμως να στρέψουμε την προσοχή μας και σε άλλα σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο. Πολύ συχνά η δική μας εδώ καθημερινή επικαιρότητα, εκτός από ενοχλητικά επαναλαμβανόμενη, ιδίως στο πολιτικό της μέρος, αλλά και στο κοινωνικό της, θαρώ πως έχει κουράσει. Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας όπου, κατεβαίνοντας και ανεβαίνοντας σχεδόν κάθε μέρα τη λεωφόρο Κηφισίας, εκεί στο ύψος του Χαλανδρίου και της Φιλοθέης, βλέπω ταμπέλες που γράφουν ότι είναι υπό την δικαιοδοσία, κάπως έτσι δηλαδή, της περιφέρειας Αττικής. Ειλικρινά τώρα, γιατί πρέπει να το ξέρουμε εμείς αυτό το πράγμα?

Εδώ είμαστε λοιπόν. Πού είμαστε άραγε? Στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertaeco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, που κάθε μέρα θαρής μας δίνει τουλάχιστον μία είδηση ή και μία ανάρτηση που μας αφήνει άφωνους, όπως αυτή που επισημαίνει στο Facebook ο κύριος Νίκος Χρυσικός με τίτλο «Πέσε πίτα να σε φάω». Λέει λοιπόν, εχθές παρουσιάστηκε το app, το application, η εφαρμογή του PASOK, κάνει. Διάβασα μύδρους και κατάρες για αυτή την εφαρμογή. Μπήκα να δω γιατί ακριβώς εξανέστησαν τόσο πολύ οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ειλικρινά δεν το κατανόησα, είπε ο κύριος, λέει ο κύριος Χρυσικός. Αν μπορώ να κάνω μια παρατήρηση, είναι ότι πολλές φορές τα καλάθια αγορών δεν είναι συγκρίσιμα μεταξύ των αλυσίδων, γιατί δεν έχουν όλες οι αλυσίδες τους ίδιους επιλεγμένους από τον χρήστη κωδικούς. Κάτι όμως που να σε βγάζει από τα ρούχα σου δεν είδα. Χρησιμότητα πάλι είδα. Μπόλικη μάλιστα. Έπεσα σε ένα αφοριστικό post του κυρίου Μπογιόπουλου, ξέρετε αυτού που κανείς δεν τον ενημέρωσε ότι σφάχτηκαν χιλιάδες στο Κατίν. Κάτσε σκέφτηκα να δω τι αδυναμίες εντόπισε ο εντός εισαγωγικών δημοσιογράφος. Και τι διάβασα άραγε, συνεχίζει ο κύριος Χρυσικός. Μπόλικη ενημέρωση είδα, έπεσα μάλλον στο αφοριστικό αυτό post του κυρίου Μπογιόπουλου και σκέφτηκα να δω τι αδυναμίες εντόπισε ακριβώς ο δημοσιογράφος εντός εισαγωγικών. Και τι διάβασα? Ότι δεν έχει ενδιαφέρον αυτό το application, γιατί αν θες το φθηνότερο γιαούρτι θα πας στο Σκλαβενίτη, το φθηνότερο αρακά θα πας στο My Market και ούτω καθεξής. Άρα θα φας τα λεφτά σου στην βενζίνη. Εν πρώτης καταλήγει, απόρρισα με το μέγεθος της ανοησίας του γράφοντος, μετά όμως θυμήθηκα ότι είναι κομμουνιστής, άρα έχει επαρκή δικαιολογίες για την πάθησή του. Ίσως να μην φταίει αυτός που έγινε κομμουνιστής, μη σπέβδουμε να τον καταδικάσουμε, ας είμαστε πρωτίστως άνθρωποι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στην φροντίδα του ήχου. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαιρα. Στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Είναι 8 και 17 πρώτα λεπτά και θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Κώστας Στούπας, δημοσιογράφος, αρθρογραφεί στο Liberal και έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο το προτείνω ανεπιφύλακτα. Ο τίτλος του είναι «Η επερχόμενη αταξία», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Ο Κώστας ανοίγει για μας την πρώτη σελίδα του νυχτερινού πια καθρέφτη, ξεχωρίζοντας θέματα από την πρόσφατη δισογραφία στην Ελλάδα ή και στον υπόλοιπο κόσμο, τα συζητάμε μαζί και τα σχολιάζει. Καλησπέρα Κώστα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσω από το κομμάτι στο Liberal τώρα, το οποίο το ρούφιξα λίγο πριν ανέβω στο στούντιο. Τα περί μισθών πείνας λοιπόν τα ακούω βερεσέ, λες. Γιατί Κώστα?
1: Δεν υπάρχει, καταρχήν να πούμε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα έχει από τις μικρότερες αγοραστικές δυνάμεις, ένας Έλληνας δηλαδή, από τις μικρότερες αγοραστικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι κάτι τωρινό. Πολλά χρόνια πίσω η Ελλάδα ήταν από τις φτωχότερες χώρες στην Ευρώπη. Απλώς αυτό που μας εκπλήσει, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, αυτό που μας ευνηδιάζει μάλλον, είναι ότι πολλές ανατολικές χώρες, οι βαλκανικές και ανατολικές χώρες, που πριν τη δεκαετία του 90, πριν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και τη δεκαετία του 90, ήταν πολύ πίσω από την Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια και ειδικά στα χρόνια της χρεοκοπίας κατάφεραν να ξεπεράσουν την Ελλάδα σε οικονομικά μεγέθη και σε βιωτικό επίπεδο, σε κατακεφαλή εισόδημα.
0: Πώς το πέτυχαν αυτό, τι κάναν που εμείς δεν κάνουμε?
1: Νομίζω ότι το πέτυχαν αυτές που σοβιετοποιήθηκαν μετά το 1990, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ εμείς δεν καταφέραμε να αποσοβιετοποιηθούμε πολύ. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έκανε τραγικά λάθη σε αυτά τα τελευταία 30 χρόνια. Η Ελλάδα θα μπορούσε να το είχε αποφύγει αυτό, αποφεύγοντας τη χρεοκοπία του 2010. Ένα παράδειγμα που θα αναφέρω είναι οι μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό στις αρχές του 2000, η μεταρρύθμιση Σπράου Γιαννίτση, που βλέπαν ότι το συνταξιοδοτικό βαίνει προς αδιέξοδο και προσπίσει

0: δημογραφική μας γύρανση, τη μείωση του πληθυσμού και την αύξηση του κόστους του κοινωνικού κράτους που δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί, για την δημοκρατική υπερφόρτωση, όπως λέει. Και τι είναι αυτό? Είναι τα αδιέξοδα του λαϊκισμού και οι υποσχέσεις πολιτικών που οι οικονομίες δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Και έχουμε και την επίσης υπερχρέωση, θα μας το εξηγήσει καλύτερα ο Κώστας, τα τεράστια, τα πολύ μεγάλα επίπεδα δημόσιου και ιδιωτικού χρέους που υπονομεύουν την ανάπτυξη. Θα μάθουμε κιόλας και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το ιδιωτικό μας χρέος. Και βεβαίως παγκοσμιοποίηση και γεωπολιτική. Εκεί βλέπουμε μια άνοδο ανησυχητική των αυταρχικών καθεστώτων, όπως είναι η Κίνα και η Ρωσία, που αμφισβητούν την ηγεμονία της Δύσης. Θα βάλουμε και έτσι ένα μικρό αστερίσκο και για τον Ντόναλντ Τραμπ, και οπωσδήποτε για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή μετάβαση. Λοιπόν, νομίζω ότι αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας και καλησπερίζω πάλι τον Κώστα Στούπα. Κώστα, καλησπέρα ξανά.
1: Ναι, γεια σας. Δεν ξέρω που είχε μιλούσα και αν ακουγόμουν, που είχαμε μείνει.
0: Μπορώ
1: να συνεχίσω?
0: Ναι, είχαμε μείνει στο βιβλίο καταρχάς. Ξεκινήσαμε από αυτό, την επερχόμενη αταξία και τις πέντε παγίδες που απειλούν τις δημοκρατίες και την ευημερία της Δύσης, και απλώς σημείωσα σε τίτλους ποια είναι αυτή η κεντρική θεματολογία που έχεις. Ας το συνεχίσουμε τώρα. Ναι, Κώστα μου.
1: Λέγαμε, από όσο θυμάμαι, δεν ξέρω αν με ακούγατε εσείς, με είχατε ρωτήσει γιατί η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και αυτό προκαλεί μια μεγάλη δυσαρέσκεια και το ακούμε από παντού.
0: Ναι.
1: Αυτό που έλεγα λοιπόν και δεν ακούστηκα ίσως, ότι είναι τα τελευταία χρόνια κάναμε μερικά λάθη. Και ένα από τα λάθη αυτά είναι ότι το 2000 δεν έγινε η μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό, η μεταρρύθμιση Σπράου Γιαννίτση.
0: Ναι.
1: Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το 2010 να χρεοκοπήσουμε. Οι παλιότεροι θυμόμαστε ότι όταν χρεοκοπήσαμε, τα 2/3 περίπου του χρέους προερχόταν από το συνταξιοδοτικό, από την επιδότηση που κάνει ο κρατικός προϋπολογισμός, οι προλογούμενοι, στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Αν δεν είχαμε κάνει αυτά το 2000, το 2010 δεν θα είχαμε χρεοκοπήσει, το 2015 ενδεχομένως δεν θα μπαίναμε στο τρίτο μνημόνιο, και όλα αυτά σημαίνουν ότι η χώρα μας δεν θα έχανε το 25% του ΑΕΠ την περασμένη δεκαετία. Όλα αυτά είχαν τραγικές συνέπειες στο να έχουμε σήμερα χαμηλούς μισθούς και χαμηλή αγοραστική δύναμη. Αν δεν είχαν συμβεί αυτά, δηλαδή, η Ελλάδα θα είχε σήμερα πάνω από 350-400 δισεκατομμύρια ευρώ ΑΕΠ και οι μισθοί θα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
0: Ναι,
1: δηλαδή, όταν γκρινιάζουμε για τους μισθούς τους χαμηλούς, να έχουμε υπόψη ποια λάθη μας οδηγήσανε σε αυτούς, ώστε να μην τα επαναλάβουμε στο μέλλον.
0: Γιατί απορρίφθηκε αυτή η πρόταση των Σπράου και Γιαννίτση, που οπωσδήποτε όποιος το μελετήσει στοιχειωδώς θα καταλάβει ότι θα ήταν άλλος τόπος σήμερα η Ελλάδα αν είχαμε πάει εκεί.
1: Ακριβώς, απορρίφθηκε γιατί τόσο, από όσο θυμάμαι, ας πούμε, και θυμόμαστε όλοι οι μεγαλύτεροι, η αριστερά όσο και η δεξιά δεν δεχόταν αυτή τη μεταρρύθμιση, θεωρούσε δηλαδή ότι η χώρα δεν κινδυνεύει. Το πολιτικό σύστημα τότε, προκειμένου τότε και τώρα και συνήθως, ας πούμε, προκειμένου να υφαρπάζει ψήφους, δίνει ανταλλάγματα τα οποία δεν είναι βιώσιμα μακροπρόθεσμα. Ο καθένας που δίνει μεγάλες συντάξεις, που έδινε τότε μεγάλες συντάξεις πριν το 2000, ας πούμε, και λίγα χρόνια μετά, δεν σκεφτόταν ότι εγώ θα κερδίσω τις εκλογές σήμερα, αλλά όταν θα έρθει ο κόμπος στο χτένι, όταν αυτό το πρόβλημα θα αναδειχθεί και θα προκύψει, κάποιος άλλος είναι, σε κάποιου άλλου χέρια θα σκάσει η βόμβα. Κάπως έτσι σκέφτονται, κάπως έτσι σκεφτόμασταν κι εμείς ως λαός και τις ψηφίζαμε, και γι' αυτό φτάσαμε τότε εκεί που φτάσαμε, και γι' αυτό σήμερα ενδεχομένως. Όχι ενδεχομένως, και γι' αυτό σήμερα για ένα μεγάλο μέρος, για ένα μεγάλο λόγο, δεν έχουμε τους μισθούς που θα μπορούσαμε να είχαμε, ας πούμε, και να βρισκόμαστε κάπου κοντά στο μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι στον πάτο.
0: Θα ήταν μεγάλη η μείωση τότε αυτού του για το συνταξιοδοτικό και από το Σπράο και τον Γιαννίτση για τους εργαζόμενους?
1: Όχι, θα ήταν μικρότερη από τις μειώσεις που γίνανε μετά. Όπως ανέφερα,

0: ότι αν δεν είχαν γίνει αυτά τα λάθη και η χρεοκοπία, το ΑΕΠ σήμερα δεν θα ήταν 240 δις που είναι, θα ήταν 350 και 400 δις ενδεχομένως. Αυτό σημαίνει ότι οι σημερινές συντάξεις που είναι περίπου 35 δισεκατομμύρια το χρόνο, στα 400 δις, στα 350 θα ήταν ένα μικρότερο ποσοστό από ό,τι είναι σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα θα ήταν βιώσιμες.
1: Κώστα, το πολιτικό τοπίο όπως έχει τώρα, που και αυτό έχει, δεν θα πω ανατραπεί, έχει αλλάξει τους τελευταίους μήνες. Τα μικρότερα κόμματα φαίνεται ότι πιέζονται πλέον και ότι η μάχη για τις πρώτες θέσεις θα είναι μεταξύ λίγων κομμάτων. Θα ήθελα πολύ την δική σου την ματιά πάνω σε αυτό.
0: Ναι, από τις έρευνες, τις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία με μεγάλη διαφορά, αλλά με μικρότερο ποσοστό, με αρκετά μικρότερο ποσοστό από αυτό που πήρε στις τελευταίες εκλογές, γεγονός που ενδεχομένως θέτει σε αμφισβήτηση μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για τις επόμενες εκλογές, αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι τότε. Από εκεί και πέρα παρατηρούμε μετακύληση, μετακινήσεις στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τη θέση του ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και εμφανίζεται τρίτο, τέταρτο κόμμα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Πιστεύω αυτό που διακρίνω, ας πούμε, και θεωρώ ότι συμβαίνει, ότι όσο απομακρυνόμαστε από την περασμένη δεκαετία και την χρεοκοπία και τις συνέπειές της, ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού κατά κάποιο τρόπο ξεχνάει αυτά που περάσαμε, ξεχνάει τις συνέπειες της χρεοκοπίας, ξεχνάει τις αλλαγές, τις ανατροπές που υπήρξαν τότε στη ζωή μας και τίνει ευήκοα ότα προς φωνές που υπόσχονται τα πάντα, που υπόσχονται εύκολα πράγματα, που υπόσχονται μη βιώσιμες λύσεις και καταστάσεις.
1: Ξεχνάει ή είναι προσκολλημένος ο Έλληνας στον κομματικό του τον χώρο?
0: Δεν νομίζω ότι είναι προσκολλημένος σε κάποιο κομματικό χώρο, γιατί βλέπουμε τεράστιες ανατροπές και ανατροπές μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, δηλαδή δεξιούς να στηρίζουν αριστερά κόμματα και αριστερούς να στηρίζουν ακροδεξιά κόμματα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, που πριν μερικές δεκαετίες θα θεωρούνταν αδιανόητα. Δηλαδή βλέπουμε αυτό τον πολιτικό διαχωρισμό της μεταξύ αριστεράς και δεξιάς να ξεθοριάζει. Άρα δεν σημαίνει ότι είναι κατοχυρωμένοι, ταμπουρωμένοι κάποιοι σε κάποιες ταμπέλες με τον ορισμό της δεξιάς ή της αριστεράς. Αυτό που ενδεχομένως θα μπορούσε είναι να πει κανείς είναι πως βλέπουμε να δημιουργούνται δύο μεγάλες παρατάξεις, αυτές που φανήκαν και στο δημοψήφισμα του 2015. Από τη μία πλευρά είναι μια ορθολογική αντίληψη με ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό, και από την άλλη πλευρά είναι ένα κράμα, ένα μείγμα λαϊκιστών, άλλων με αριστερό πρόσημο και άλλων με ακροδεξιό πρόσημο, οι οποίοι αμφισβητούν τα πάντα χωρίς να έχουν κάποια απτή και ουσιαστική εναλλακτική λύση να προτείνουν, όπως το είδαμε το 2015, δηλαδή όταν έγινε η κολοτούμπα το καλοκαίρι, γιατί αυτά τα οποία ευαγγελίζονταν και επαγγέλλονταν ήταν μη εφαρμόσιμα, και όταν ήρθαν σε επαφή με την πραγματικότητα
1: συνταγή καταστροφής ήταν εκείνο. Ναι, ήταν όντως συνταγή καταστροφής και ευτυχώς που το μαζέψανε. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό όσον αφορά το πολιτικό μας το τοπίο. Διαβάζω σήμερα ότι υπάρχει και μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Δούκα, του ναι, δημάρχου μας. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν έχει επωφεληθεί από την φθορά του κυβερνώντος κόμματος?
0: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ εγκλωβίστηκε, αν και παλιότερα είχε δείξει σημεία προσαρμογής στην πραγματικότητα, δηλαδή πριν πολλά χρόνια, πριν 25-30 χρόνια, όταν εξέλεξε τον κύριο Σινίτη στην ηγεσία του κόμματος, ο οποίος δεν είχε μεγάλη απήχηση στην κομματική βάση, αλλά παρόλο αυτό, επειδή είχε μεγαλύτερη επιρροή στο κεντροδεξιό χώρο εξελέγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησε για δύο τετραετίες, το ΠΑΣΟΚ έδειξε τότε μια μεγάλη ευελιξία.
1: Κώστα
0: τώρα
1: μου,
0: δεν δείχνει ευελιξία το ΠΑΣΟΚ στο να μπορέσει να απευθυνθεί στον κεντρό και στον κεντροδεξιό κόσμο.
1: Κώστα μου, μπορούμε να σε έχουμε λίγο στο τηλέφωνο, σε ένα λεπτό να ενωθούμε πάλι, γιατί θα πρέπει να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για αύριο στη Γενέβη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως, τέθηκε άμεσα σε ισχύ και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επέκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι ίσως δεν θα έπρεπε να επιτίθενται στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που τους έχει απομείνει στον κόσμο. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθούν στενές σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη σύναψη της Ιρανο-Αμερικανικής Συμφωνίας. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές». Το περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα έθεσε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο στις Βρυξέλλες. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Ηρακλείου στη δημιουργία δομής μεταναστών. Έχουν συγκεντρωθεί έξω από τις πρώην αποθήκες Κουλούδη και έχουν κλείσει την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Φεστιβάλ στη Σκιά των Βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δίρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο μέρος της εκπομπής, και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Κώστα Στούπα, δημοσιογράφο, αρθρογραφή στο Liberal, και έχει γράψει και ένα εξαιρετικό βιβλίο. Το έχω μπροστά μου. Έχει ενδιαφέρον και το εξώφυλλο του βιβλίου. Καταρχάς λέγεται «Η επερχόμενη αταξία» και «Οι πέντε παγίδες που απειλούν τις δημοκρατίες και την ευημερία της Δύσης». Αριστερά είναι μια μαυρόασπρη φωτογραφία με ένα χέρι, κάποιος αντιφά μάλλον, κρατάει μια μολότοφ, ένα μπουκάλι μολότοφ έτοιμο να το εκτοξεύσει, και δεξιά είναι εκείνη η καταπληκτική φιγούρα ενός από αυτούς του Donald Trump, οι οποίοι μπήκανε μέσα στο Καπιτόλιο, που μπήκανε μέσα, και είναι ντυμένος σαν Ινδιάνος με ένα σωρό τατουάζ πάνω στο σώμα του. Αυτή είναι η επερχόμενη αταξία.
2: Αυτό που πραγματεύεται ένα σημαντικό μέρος του βιβλίου είναι ο τεράστιος διχασμός τον οποίον βιώνουν τα τελευταία χρόνια οι κοινωνίες της Δύσης. Δηλαδή ενισχύονται πάρα πολύ τα πολιτικά άκρα, από τη μία η λαϊκίστικη δεξιά και από, εκεί, και από την άλλη πλευρά η λαϊκίστικη αριστερά. Η ενίσχυση των άκρων έχει σαν συνέπεια την αποδυνάμωση του κέντρου, της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς, και με αυτόν τον τρόπο την αποσταθεροποίηση, την πολιτική και την κοινωνική των δυτικών δημοκρατιών. Το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει σε κάποιες χώρες. Κυριαρχούν οι λαϊκιστές, οι ακραίες φωνές. Θα το δούμε, πιστεύω, περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Καθώς αν παρατηρήσει κάποιος, μεγαλύτερο κόμμα στη Γαλλία είναι το κόμμα της Λεπέν. Οι δημοσκοπήσεις για τις επόμενες εκλογές που θα γίνουν σε ένα χρόνο φέρνουν τον υποψήφιο του κόμματος της Λεπέν, τον Μπαρντελά, σαν επικρατέστερο απέναντι στους περισσότερους αντίπαλους. Από την άλλη πλευρά ενισχύεται το κόμμα του Μελανσόν, που είναι ακραίο. Όλα αυτά οδηγούν σε μια κατάσταση που η Γαλλία ενδέχεται να βιώσει τα επόμενα χρόνια κάτι αντίστοιχο με αυτό που βιώσαμε εμείς την περασμένη δεκαετία. Μάλιστα. Ήδη το χρέος της είναι μεγάλο, οι προϋπολογισμοί δεν κλείνουν και δεν υπάρχει πολιτική συνεννόηση για να υπάρξει κάποια μεταρρύθμιση και εξισορρόπηση των πραγμάτων. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε και στη Γερμανία ότι τους τελευταίους μήνες μεγαλύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται το φιλορώσικο ακροδεξιό AfD. Ναι. Πιστεύω και η Γερμανία οδηγείται σε κάποιο τρόπο αποσταθεροποίησης. Η οικονομία της ήδη πλήττεται από το ενεργειακό, το υψηλότερο ενεργειακό κόστος μετά την ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία. Άρα είμαστε σε μια κατάσταση αταξίας, όπως λέω και στο βιβλίο μου.
1: Μάλιστα. Κώστα μου, θα διακόψουμε λίγο τώρα, αλλά θα σε προσκαλέσουμε μία από τις Παρασκευές μας να έρθεις στο στούντιο για ολόκληρη τη χώρα, χωρίς καμία διακοπή απολύτως. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, και δεν θα έχουμε ούτε την κλασική μας μινιατούρα, θα περάσουμε αμέσως στον επόμενο καλεσμένο μας, τον Κώστα Κούρκουλο. Είναι νομικός και συγγραφέας, αρθρογραφεί στον ιστότοπο Μεταρρύθμιση και είναι και πολύτιμος τροφοδότης, ας το πω έτσι, της εκπομπής. Σήμερα δημοσιεύει μάλιστα και ένα άρθρο της Χριστίνας Πουλίδου στο Μεταρρύθμιση, που δεν μπορούσε να είναι μαζί μας για να σχολιάσει και τα χάλια της Κύπρου, που ο Μακάριος Δρουσιώτης, που φιλοξενήσαμε χθες, ονομάζει και αποδεικνύει ότι η Κύπρος επί Προεδρίας Αναστασιάδη είναι πράγματι ένα κράτος μαφία. Καλησπέρα Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Ξέρω ότι είσαι στριμωγμένος. Σε ακούω. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα Κώστα.
2: Δημήτρης Κούρκουλας είμαι.
1: Ο Δημήτρης Κούρκουλας.
2: Μάλιστα.
1: Λάθος έχουν κάνει εδώ στην
2: παραγωγή.
1: Αλλά εάν έχετε άποψη πάνω σε αυτό, θα ήθελα πολύ να σας ακούσω, διότι είστε και πολιτικοποιημένο πρόσωπο. Εγώ το παίρνω πάνω μου και συμβαίνουν καμιά φορά αυτά.
2: Θα μου κάνετε χάρη να επαναλάβετε το ερώτημα.
1: Έχετε παρακολουθήσει καθόλου τις εξελίξεις στην Κύπρο αυτές τις δύο τελευταίες μέρες με αφορμή το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρούς?
2: Όχι. Ναι. Παρακολουθώ το Κυπριακό από την διεθνοπολιτική πτυχή, αν θέλετε. Mm-hmm. Παρακολουθώ και τη Μέση Ανατολή πολύ συστηματικά και τα Βαλκάνια, αλλά δεν, τα εσωτερικά της Κύπρου δεν τα, όπως και τα εσωτερικά τα ελληνικά, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι τα παρακολουθώ στενά. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει ευχαριστώ πολύ.
1: Όχι. ο Άλκης είναι.
2: Είναι ο αδερφός μου.
1: Αδερφός. Θυμάμαι που όταν ήμασταν στο BBC που μας έδινε ανταποκρίσεις από την πόλη.
2: Ακριβώς.
1: Τώρα διαβάζουμε και μαθαίνουμε ότι ίσως έχει κολλήσει η απόφαση για λήξη του πολέμου με το Ιράν. Υπάρχουν κάποια προβλήματα εντοπίστηκαν, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι θα πάνε όλα καλά. Τι βλέπετε εσείς?
2: Κοιτάξτε, όλα καλά. Όλοι ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι η εκεχηρία των 60 ημερών θα οδηγήσει σε μια πιο σταθερή ειρήνη. Αλλά το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι με την συμφωνία αυτή όχι μόνο δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά αντιθέτως η κατάσταση είναι ακόμα πιο δυσάρεστη από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο.
1: Ναι.
2: Άρα ο πόλεμος όχι μόνο ήταν μια τρύπα στο νερό, για να το πω έτσι λαϊκά, αλλά επιπλέον οδηγεί σε μια κατάσταση χειρότερη και για την Αμερική και για την Ευρώπη και για τη Δύση γενικότερα από ότι η προτέρα κατάσταση πριν από την 28η Φεβρουαρίου. Δεύτερον, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, θα το δούμε αυτό στο μέλλον, εάν αυτή η εκεχηρία έστω θα μπορέσει να κρατήσει, διότι υπενθυμίζω ότι στο θέμα του Λιβάνου, όπου η συμφωνία από ό,τι φαίνεται λέει ότι συμπεριλαμβάνεται στην εκεχηρία, το Ισραήλ δημόσια και ανοιχτά, δεν το κρύβει, θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσει ο στρατός του Ισραήλ να βρίσκεται στην επικράτεια του Λιβάνου, άρα δεν είναι σίγουρο ότι τελικά παρά την πίεση που ασκείται από την Ουάσιγκτον θα μπορέσει να επιτευχθεί μια συμφωνία σε αυτό το θέμα του Λιβάνου, που κινδυνεύει ακόμα μια φορά να τεινάξει στον αέρα την όλη διαδικασία.
1: Είναι κακό να εκτιμήσει κανείς ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να συνεχίσει τον πόλεμο.
2: Κοιτάξτε, αλλά σίγουρα αυτό νομίζω είναι δεδομένο και εξάλλου δεν το κρύβει.
1: Θέλει να χτυπήσει το Λίβανο τώρα, να μπει.
2: Βέβαια, αυτό που νομίζω είναι ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι το Ισραήλ ολόκληρο, όχι ο Νετανιάχου μόνο, όχι μόνο δεν έχει πετύχει τους στόχους του, αλλά βρίσκεται σήμερα σε δυσκολότερη θέση, διότι το πάντα θεωρούσε το Ιράν σαν ένα στρατηγικό εχθρό και επεδίωκε με τη βοήθεια των ΗΠΑ την εξασθένιση του Ιράν. Το Ιράν σήμερα όχι μόνο δεν έχει εξασθενήσει, αλλά βγαίνει ισχυρότερο.
1: Μάλιστα.
2: Άρα νομίζω ότι και το Ισραήλ δεν έχει πετύχει τους στόχους του και γι' αυτό νομίζω ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να προσπαθεί, βέβαια υπάρχουν ορισμένα όρια πόσο μπορεί να το κάνει αυτό, θα προσπαθήσει να υπονομεύσει αυτή την ειρηνευτική διαδικασία, διότι δεν θεωρεί ότι δεν ικανοποιεί τα στρατηγικά του συμφέροντα.
1: Μπορεί να σκεφτεί κάποιος ή να υπολογίσει το πώς, αν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία από τον Πούτιν? Δύσκολο είναι όντως.
2: Είναι δύσκολο διότι υπάρχει δυστυχώς αυτή η αμφίσιμη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ουσιαστικά έχει ανατρέψει
3: όλη τη στρατηγική. Ευτυχώς υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συνεχίζει με μεγάλη δυσκολία να στηρίζει τον ηρωικό αγώνα του ουκρανικού λαού, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι η Ευρώπη δυστυχώς ακόμα αμυντικά στρατηγικά δεν είναι αυτόνομη. Και μέχρι να αποκτήσει τη στρατηγική της αυτονομία απαιτείται και η συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι όλοι περιμένουμε να δούμε, και γι' αυτό όλοι συμπεριφέρονται με κατανόηση, για να το πω διπλωματικά, στις διάφορες περίεργες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, προσπαθώντας να διασώσουν ό,τι είναι να περιστροφεί. Άρα το πότε θα λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία, και θα λήξει σύντομα, εξαρτάται αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανανύψουν και θα ακολουθήσουν μια πολιτική η οποία θα αναγκάσει τον Πούτιν να συνθηκολογήσει, να κάνει ειρήνη, γιατί μόνο με στρατιωτική δύναμη θα μπορέσει η Δύση και η Ευρώπη και η Αμερική να φέρουν το τέλος του πολέμου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
3: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Yeah. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 9 παρά τέταρτο, μια μικρή ανάσα για να περάσουμε στο ένθετο μας για τα social media.

0: Και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη, βεβαίως, η οποία μας εξηγεί τι είναι το σώμα Claude. Μάλιστα αναρωτιέται σε ένα κειμενάκι που μου έστειλε, μα ποιος είναι επιτέλους αυτός ο Elias Thron, ο φαροφύλακας που εμφανίζεται ξανά και ξανά στις ιστορίες των chatbox. Μου αρέσει που ρωτάει εμάς η Βάλια μας.
1: Βέβαια, εσύ πρέπει να μου πεις, δεν είναι. Λοιπόν, αυτό θα το αφήσουμε για την άλλη εβδομάδα, να πούμε λίγο για το σώμα Κλοντ τώρα. Ναι. Και μετά θα αφήσουμε όλους να αναρωτιούνται, γι' αυτό το έστειλα κιόλας, για να αφήσουμε όλους να αναρωτιούνται, να το ψάξουν κιόλας, μήπως το βρουν και καλύτερα από μένα. Ποιος είναι αυτός ο Elias. Λοιπόν, το σώμα Κλοντ. Το Κλοντ είναι το λογισμικό της ανθρώπικης, για το οποίο, τη τεχνητή νοημοσύνη, για το οποίο έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Τι κάνει τώρα η Anthropic? Σου λέει, θα βάλω 150 εκατομμύρια και θα τα δώσω σε 4.000 νέους ανθρώπους, ώστε να πάνε επί ένα χρόνο να εργαστούν μαζί με οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, σχολεία γενικώς, και να τους μάθουν τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι. Γι' αυτό είπα ότι είναι λίγο σαν ειρηνευτικό σώμα, έτσι. Αυτό είναι σαν τεχνολογικό σώμα. Θα ξεχυθεί λοιπόν σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα οι οργανισμοί ή τα σχολεία ή οποιοδήποτε είναι αυτός που θα υποδεχθεί και ένα τέτοιο φύλακα θα πάρει και 10.000 ευρώ δολάρια επιχορήγηση. Ναι. Τώρα αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, έχει ένα μικρό πρόβλημα, γιατί αν εκπαιδεύσεις κάποιον ακόμα και δωρεάν στα δικά σου εργαλεία, μετά τα δικά σου εργαλεία θα χρησιμοποιεί, έτσι δεν είναι?
0: Ναι,
1: οπότε υπάρχει έτσι ένα θέμα για το ποιος, αν τελικά αυτή η πρωτοβουλία είναι πραγματικά φιλανθρωπικού σκοπού ή τελικά είναι κερδοσκοπικού.
0: Ναι, ποιος μπορεί να το ελέγξει τώρα αυτό, δηλαδή, όπως μας γράφεις εδώ, ότι ξέραμε τα ειρηνευτικά σώματα, γιατρούς χωρίς σύνορα και άλλες τέτοιες παρόμοιες πρωτοβουλίες. Αυτό τώρα το σώμα Κλοντ είναι αναγνωρισμένο?
1: Όχι, δεν είναι αναγνωρισμένο. Απλώς και μόνο που διάλεξε αυτή την ονομασία, έτσι, η οποία κυρίως αναφέρεται σε κάτι το οποίο κάνει καλό, έτσι. Δεν είναι σε κάτι που δεν είναι πόλεμος, είναι με την έννοια το ειρηνευτικό σώμα, είναι αυτοί που πάνε ενοπλημένα να επιβάλλουν την ειρήνη. Αυτοί το κάνουν για την τεχνολογία, αλλά και μόνο η επιλογή του ονόματος είναι λίγο περίεργο. Θα μπορούσα να πούνε κομμάντος Κλοντ, ας πούμε, αλλά μετά δεν θα ηχούσε και πολύ καλά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε
1: λοιπόν,
0: πάλι.
1: Να μην ξεχάσουν όλοι να ψάξουν τον Elias, έτσι.
0: Την Elias, ναι, ναι.
1: Τον
0: Elias.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εγώ θα το ψάξω σίγουρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.

0: Και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, που μας προτρέπει να μην μεμψιμηρούμε και να δεχόμαστε καρτερικά όσα μας φέρνει η ζωή. Έχει τίτλο, τι άλλο, Gracias a la vida.
1: Η άνοιξη μπήκε δυναμικά, διαταράσσοντα στο συνηθισμένο ρυθμό του καιρού. Με θερμοκρασίες πρωτόγνωρες δοκιμάζει την επίγνωσή μας, αφού όλο αυτό μοιάζει αφύσικο. Και μπορεί μεν κάποιοι να αρνούνται τη θεωρία της κλιματικής αλλαγής, ενώ αντίστοιχα κάποιοι άλλοι την υπερασπίζονται με πάθος, εγώ όμως προτιμώ να κρίνω με αυτά που παρατηρώ πέρα από θεωρίες. Στην Πάρο, όπου έχω ένα κτήμα, εδώ και ένα μήνα δεν έχει βρέξει παρά ελάχιστα. Η ζωή μου δεν θα αλλάξει αν δηλώσει υποταγή στην ή στην άλλη άποψη. Θα αλλάξει όμως αν φερθώ με σύνεση και σταθμίσω ποια δέντρα χρειάζεται νερό, πότε και πόσο το χρειάζονται, αδιαφορώντας για τη γενναιόδορη απόδοση του πηγαδιού και της γιώτρης. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει πολύ νερό. Μόνο που σκέφτομαι πως δεν μου ανήκει. Είμαστε συνδιαχειριστές του υδροφόρου ορίζοντα. Γι' αυτό και από την αρχή, σαν παλιός δάσκαλος που είμαι, σκέφτηκα πως τα δέντρα κινδυνεύουν και αυτά από κακομαθησιά. Τα δέντρα στα ζωντανή οργανισμοί εκπαιδεύονται. Και ναι μεν όταν οι ελιές και οι σικές ήταν μικρές περιζόρισαν συχνά, τώρα όμως πρέπει να δοκιμαστούν στο άνετρο περιβάλλον του νησιού. Βλέποντας ένα δέντρο μέσα στο περιβάλλον του, ανακάλυψε τη σημασία του μικροκλίματος. Ακόμα και το πώς είναι φυτεμένα με τον αέρα να περνάει ανάμεσά τους, το μικροκλίμα διαφοροποιείται. Και αυτό το πιστοποιούν τα έντομα που βλέπεις να ζουζουνίζουν, αλλά και οι μέλισσες από τα μελίσια που φιλοξενούνται στο κτήμα. Όλα ένας κύκλος ζωής. Και αυτό που έχει περισσότερο σημασία από την πιστοποίηση του κτήματος σαν βιολογικού είναι σεβασμός στην έννοια αυτού του κύκλου. Γι' αυτό δεν ασχολούμαι με την αλήθεια ή μη της θεωρίας της κλιματικής αλλαγής. Αλήθεια, αν κάποια στιγμή η θεωρία κατέρεε, θα σταματούσαμε να κοιτάζουμε έτσι το περιβάλλον γύρω μας. Το κίνητρό μας είναι αποκλειστικά χρηστηματικό ή υπάρχει κάτι περισσότερο που για μένα δεν είναι άλλο από την επίθεση της ζωής, ιδίως τώρα την άνοιξη. Είναι η θερμότητα που νιώθεις να πλημμυρίζει την ψυχή σου, ακόμα και αν παρατηρείς το σώμα σου, να μην σε ακολουθεί όπως τα νιάτα σου. Μόνο που τότε όλη αυτή τη μαγεία της ζωής και της άνοιξης τη θεωρούσαμε δεδομένη και συχνά διαφορούσαμε, ενώ τώρα την εκτιμάμε και νιώθουμε ευγνωμοσύνη για τη ζωή. Μου έρχεται λοιπόν στο νου η φωνή της Μερσέντες Σόσα από την Αργεντινή να τραγουδάει το τραγούδι «Gracias a la vida». Ευχαριστώ τη ζωή που μου έδωσε τόσα πολλά. Μου έδωσε δύο μάτια και όταν τα άνοιξα μπόρεσα να ξεχωρίσω το μαύρο από το άσπρο και τα αστέρια στην απέραντο ουρανό. Ευχαριστώ τη ζωή που μου έδωσε τόσα πολλά. Μου έδωσε τον ήχο μέσα στη μεγαλοσύνη του καταγράφη. Μέρα και νύχτα, τους γρίλους και τα καναρίνια, φυριά κινητήρες γαυγής με τα σκύλων, καταιγίδες και τη φωνή την τόσο τρυφερή αυτού που αγαπώ. Ναι φίλοι ακροατές, αφήστε για λίγο, ελάχιστο, τη σκέψη και τα προβλήματα και να ζητήσετε την παρουσία της ζωής ακόμα και σαν λουλούδι ανάμεσα στις πλάκες του πεζοδρομίου. Και πιστέψτε με, τα επόμενα βήματά σας θα είναι λίγο πιο ανάλαφρα. Θα ενθαρρείτε ότι το σχόλιο αυτό δεν είναι σοβαρό, επειδή δεν ασχολείται με την τελευταία πολιτική επισημαχία, σας αντιλέγω πως δεν υπάρχει τίποτα πιο πολιτικό από τη διάσωση της θετικής στάσης στη ζωή. Ενώ γύρω μας οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να σφαχτούν για λόγους που οι ίδιοι δεν έχουν καλά-καλά σκεφτεί.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό με τίτλο «Gracias a la vida». Κάντε λιγάκι υπομονή. Στο τέλος της εκπομπής θα κλείσουμε με αυτό ακριβώς το τραγούδι, με την μεγάλη, την Mercedes Sosa. Μέχρι τότε θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο θέμα ότι μέσα από τον πολιτικό ζόφο ευτυχώς υπάρχει και η τέχνη. Γιατί το λέω? Δεν περνάει μέρα, όπου και να είμαι, όπως και να είμαι, χαλαρός στη τσίτα, απογοητευμένος, αγχωμένος, προβληματισμένος, σκεπτικός, αισιόδοξος, αδιάφορος, που να μην επισκεφτώ το Fact News, μια ανεξάρτητη ελληνική ενημερωτική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από την Vivian Ευθυμιοπούλου, η οποία έχει σπουδάσει αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης, αλλά τα τελευταία 26 χρόνια εργάζεται στη διαφήμιση και την επικοινωνία. Σκοπός και στόχος της, λέει, είναι να φιλτράρει την υπερπληροφόρηση από τον καθημερινό θόρυβο των ειδήσεων. Θα το επαναλάβω αυτό. Στόχος και σκοπός της είναι να φιλτράρει την υπερπληροφόρηση από τον καθημερινό θόρυβο των ειδήσεων. Πόσο δίκιο έχει. Εδώ και 4 χρόνια περίπου η Vivian τροφοδοτεί κατά καιρούς την εκπομπή μας, τον Καθρέφτη, και εσχάτως αρθρογραφεί και στον ενημερωτικό ιστότοπο News 24/7.

Και κάπως έτσι, πολύ περιπετειωδώς, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και ζητάω συγγνώμη για τις μικρές έτσι ή και μεγάλες παρεκτροπές μου στην εκπομπή σήμερα. Ποιος ξέρει, μπορεί να είναι η νύχτα που με βαραίνει. Έτσι κι αλλιώς δεν ήμουνα ποτέ άνθρωπος της νύχτας, ούτε και θα γίνω. Ας κλείσουμε λοιπόν με μια πολύ σπουδαία φωνή, την Mercedes Sosa, Gracias a la vida. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, είπε ότι έδωσε την έγκρισή του για τη συμφωνία, αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκαν να προστατεύσουν τα εθνικά συμφέροντα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Διευκρίνησε ότι αν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα τις αποδεχτούν και προειδοποίησε ότι μελλοντικές διαζώσεις διαπραγματεύσεις δεν θα ισοδυναμούν με αποδοχή της θέσης του εχθρού. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, επέκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι ίσως δεν θα έπρεπε να επιτίθεται στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που τους έχει απομείνει στον κόσμο. Το πρόβλημα για το Ισραήλ δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και όποιος το Ισραήλ πιστεύει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά του είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει να ξυπνήσει και να δει την πραγματικότητα στην οποία βρίσκεται η χώρα του, δήλωσε ο Vance. Από την πλευρά του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν στενές σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη σύναψη της Αμερικανο-Ιρανικής Συμφωνίας. Η μάχη δεν τελείωσε και άλλες προκλήσεις μας περιμένουν. Απαιτούνται οξυδέρκεια, αποφασιστική υπεράσπιση των συμφερόντων ασφαλείας του Ισραήλ και διατήρηση της ζωτικής σημασίας σχέσης μας με τους Αμερικανούς φίλους μας, δήλωσε κατά τη διάρκεια τελετής, σύμφωνα με δελτίο τύπου που έστειλε το γραφείο του. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ήραν τον αποκλεισμό σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με τις οδηγίες του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν εμποδίζουν τη διέλευση πλοίων από ή προς τα ιρανικά λιμάνια στον Περζικό κόλπο και τον κόλπο του Ομάν, ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή της στο X. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στις συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Ένας 30χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας, αφού ένα αγόρι 3 ετών κατέληξε μέσα στο χώρο των κροκοδίλων σε ζωολογικό κήπο στην κεντρική Αγγλία, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την αστυνομία. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και βρίσκεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά γενικά έθριος ο αυριανός καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σήμερα Πέμπτη. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο. Και πάμε να αρχίσουμε.

μετά την υπογραφή της συμφωνίας είναι όλοι κερδισμένοι. Δηλαδή, λέει το Ιράν, που από απελπισμένος Τραμπ πίεσε για υπογραφή, άντε του τη δώσαμε. Λέει ο Τραμπ, για μας δεν υπάρχει παρά μόνο επιτυχία. Εμείς λέμε δόξα τω Θεώ που υπογράφηκε αυτό, άντε να πάμε παρακάτω. Αν και νομίζω ότι όποιος το καλοσκέφτεται καταλαβαίνει ότι αυτό το παρακάτω ούτε άμεσο είναι, ούτε εύκολο.

πώς τα βλέπετε τα πράγματα στην Ισπανία. Πάντως ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Πέντρο Σάντσεφ, είναι ανοιχτός σε εκλογές εάν, δηλαδή στην περίπτωση που απορριφθεί ο προϋπολογισμός. Η κυβέρνηση των σοσιαλιστών σήμερα δεν διαθέτει την απαραίτητη κοινοβουλευτική στήριξη, άρα δεν μπορεί να περάσει τα συγκεκριμένα, όπως λέει, απαραίτητα μέτρα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ισπανικών εφημερίδων, η κυβέρνηση του Σάντσεφ εμφανίζεται ανοιχτή στο ενδεχόμενο προκήρυξη πρώην εκλογών, ό,τι σημαίνει αυτό, και τα πράγματα για την Ισπανία αρχίζουν και γίνονται λίγο θολά, λίγο περίεργα. Νομίζω ότι είναι πολύ πρόωρο να πούμε ότι μπαίνει σε πολιτική κρίση. Όχι. Θέλετε να σας πω για την ιστορία του Τζόναθαν? Ο Τζόναθαν είναι 194 ετών. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, είναι μια χελώνα. Είναι το γυρεότερο χερσαίο ζώο στον κόσμο. Και η πρώτη φωτογραφία, σκεφτείτε ότι ο Τζόναθαν περιπλανιόταν στη γη πριν καν τραβηχτεί η πρώτη φωτογραφία, πριν πραγματοποιηθεί η πρώτη τηλεφωνική κλήση, πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή του πύργου του Άιφελ. Τι έχει δει, τι έχει ακούσει αυτός ο Τζόναθαν? Είναι αυτή η χελώνα που κάθε τόσο μας λένε ότι έφυγε από τη ζωή και το διαψεύδουν. Όχι, ο Τζόναθαν ζει και βασιλεύει. Έχει καλά ξεπεράσει, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ, έχει μπει στο Guinness World Records και είναι γιγαντιαία χελώνα των συχελών. Και ήταν 50 ετών όταν μεταφέρθηκε το 1882 στην Ίσο της Αγίας Ελένης. Και η πραγματική του ηλικία ενδέχεται να είναι ακόμα μεγαλύτερα. Δηλαδή τα 194 χρόνια είναι μια συντηρητική εκτίμηση.

βρήκαμε έναν έξυπνο από αυτούς τους έξυπνους που υπάρχουν γύρω μας, ένας ελεγκτής ο οποίος ζητούσε 20 ευρώ από επιβάτες για να μην κόβει πρόστιμα. Είχε ξεκινήσει από θηρορός, είχε αναβαθμιστεί στη σταθμάρχης μετά από εσωτερική διαδικασία και ολοκληρώσε την απαιτούμενη εκπαίδευση, έγινε ελεγκτής και πολύ καλά τα πήγε. Η δράση του όμως καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας σε διαφορετικές μέρες, ώρες, διαφορετικούς σταθμούς και την

θέλετε να σας πω ένα υπέροχο νέο. Ο εμβόλιο HPV, δηλαδή ο εμβολιασμός κατά του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων, έχει σχεδόν μηδενίσει τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του τραχύλου της μήτρας πριν από την ηλικία των 30 ετών. Αυτό μας λέει μια νέα μελέτη που χαρακτηρίζεται ορόσημο για τη δημόσια υγεία. Έχουν σωθεί εκατοντάδες ζωές χάρη σε αυτόν τον εμβολιασμό.

Σκεφτείτε να σας έχουν κλέψει ένα μηχανάκι. Περιμένεις μήπως και το βρεις. Σκεφτείτε να σας έχουν κλέψει ένα μηχανάκι και να έχουν περάσει 42 χρόνια από τότε. Νομίζω ότι δεν το σκέφτεσαι. Οι ελπίδες έχουν πεθάνει. Παρ' όλα αυτά στην Ιταλία βρέθηκε μετά από 42 χρόνια ένα μηχανάκι που είχαν κλέψει από τον Αντώνιο Σμίλιο το 1984. Ήταν 16 ετών, είχε μαλλιά, τώρα δεν έχει μαλάκια, έχει κάπως μεγαλώσει, αλλά χάρηκε με την είδηση, φωτογραφήθηκε με το μηχανάκι του ανάμεσα στις δύο πολύ συμπαθητικές κυρίες από την αστυνομία. Τώρα το εντόπισε τυχαία, να σας πω, κατά τη διάρκεια ελέγχου. Απορώ και που υπάρχει αυτό το μηχανάκι μετά από 40 χρόνια και δεν έγινε παλιοσίδερα. Σκεφτείτε αυτή την απρόσμενη τηλεφωνική κλίση. Βρήκαμε το μηχανάκι σας. Ποιο μηχανάκι?

Λοιπόν, στις 27 Ιουνίου έχουμε μια πολύ δυνατή συναυλία, διότι έρχονται οι Foreigner, οι οποίοι γιορτάζουν και 50 χρόνια. Οι θρύλοι της κλασικής ροκ μουσικής έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ακούστε, απολαύστε!

0: την εκτελεί ένα γραφείο, η Stellar Productions, που είναι ενός φίλου μου, και απλά και μόνο τα παρακολουθώ, βοηθάω κτλ. Αλλά και εγώ θέλω να μιλήσω για τους foreigners, ναι, τους οποίους έτσι κι αλλιώς προσωπικά τους λάτρευα πάντα, διότι ήταν από τους από τα λίγα συγκροτήματα, τα rock συγκροτήματα, που μπορούσαν και πάντρευαν το rock με τη μελωδία, με την καλή μουσική. Δηλαδή, όπως ήταν και οι Beatles αναμφισβήτητα, όπως ήταν και οι Pink Floyd αναμφισβήτητα κλπ. Λοιπόν, τώρα, επίσης, εγώ πρότεινα να έχουμε και τον Κώστα το Τουρνά να ανοίγει την παράσταση.
1: Και θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό. Πώς το παντρέψατε στο μυαλό σας?
0: Κοιτάξτε, το παντρέψα. Και πρώτον, εντάξει, ο Κώστας είναι πολύ καλός μου φίλος. Γνωριζόμαστε, μεγαλώσαμε και δύο στη Φωκίωνος Νέγρη και είμαστε φίλοι εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν φίλοι, παρακολουθώ, ξέρω τι κάνει, ξέρω τον ίδιο σαν άνθρωπο πως είναι, και συνειδητοποίησα όταν έψαχνα να βρω ποιον να βάλουμε μπροστά, ότι ο Κώστας ο Τουρνάς αφενός μεν συνυπήρχε εκείνη την εποχή, είναι και αυτός και οι Foreigner στην δεκαετία του 80 πραγματικά πέρασαν στον κόσμο και κάνανε τις μεγάλες τις επιτυχίες, ναι, και έχουν και οι δύο το ίδιο ακριβώς το ίδιο ακριβώς στοιχείο, ότι παντρεύουν το rock με την μελωδία και την καλή μουσική. Και χάρηκα πάρα πολύ που όταν έγινε αυτό, το ότι ανακοινώσαμε τον Κώστα τον Τουρνά, πήραμε πάρα πολλά συγχαρητήρια από τον κόσμο, ότι μπράβο, ωραίο πάντρεμα αυτό κτλ. Και έτσι κανονίσαμε να ξεκινήσει στις 8 η ώρα ο Τουρνάς, να τραγουδήσει 3 τέταρτα, και στις 9 θα βγουν και οι Foreigner να τραγουδήσουν όλο τους το πρόγραμμα.
1: Φανταστικά. Λοιπόν, για το ΆΚΑ να το ξαναπούμε, έτσι 27 Ιουνίου.
0: Δεν είναι το ΆΚΑ το γήπεδο ποδοσφαίρου, είναι το ΆΚΑ του τένις.
1: Τένις ο ΆΚΑ.
0: Ναι, τένις ο ΆΚΑ, που είναι και αυτό εκεί κοντά, και το οποίο από ό,τι γνωρίζω θα ανοίξει γύρω στις 6 και 4 με 6,5 τις πόρτες για να μπει ο κόσμος μέσα. Τώρα, να πω επίσης, επειδή είπατε πριν ότι ξέρω εγώ ότι έχει αρχίσει η προπόληση.
1: Ναι, έτσι περίοδο, διάβασα, όχι.
0: Δεν έχει αρχίσει, κοντεύει να τελειώσει.
1: Οπότε πρέπει να σπεύσουμε.
0: Ακριβώς, όποιος θέλει να πάει θα πρέπει να πάρει στο ticket services, ναι, και να κλείσει να δει τι θέσεις υπάρχουν ακόμα ελεύθερες και να τα κλείσει, διότι είναι σίγουρο έτσι όπως πάμε ότι θα είμαστε sold out, γιατί έχουν μείνει πολύ λίγα εισιτήρια, οπότε ούτε 10 μέρες, 9 μέρες,
1: ναι, ναι, 9 μέρες.
0: Οπότε όποιος θέλει να έρθει πραγματικά πρέπει να το φροντίσει άμεσα.
1: Και θα είναι μια μουσική εμπειρία ζωής να απολαύσεις αυτό το συγκρότημα με τις απίστευτες επιτυχίες. Δηλαδή τώρα κάποιος αν μας ακούει και σου λέει, ναι, κάτι μου πραγματικά αξίζει να μπει, να δει τι έχουν πει αυτό, τι έχει πει αυτό το συγκρότημα, τι τραγούδια έχει υπογράψει.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αυτοί γιορτάζουν φέτος τα 50 χρόνια. Ναι. Έτσι κι αλλιώς η περιοδία λέγεται Celebrating 50 Years. Λοιπόν, να πω επίσης ότι η Foreigner, ενώ είναι τόσα χρόνια συγκρότημα, πριν από 2 χρόνια, το 24, αποκτήσανε και μέρη του Rock and Roll Hall of Fame, και εκείνη τη χρονιά ξαναμπήκαν πάρα πολύ δυναμικά, και ένα σημαντικό είναι ότι το μεγαλύτερο τους τραγούδι, η πιο μεγάλη τους επιτυχία εκείνη τη χρονιά, κατάφερε κάτι που δεν είχαν καταφέρει μέχρι τότε ο Bob Dylan, η Pink Floyd, η Who, η Journey, η Aerosmith και πολλά μεγάλα άλλα συγκροτήματα, ότι ένα τους

0: τραγούδι, το I want to know what love is, κατάφερε να περάσει τα 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify. Mm-hmm. Πρωτοφανές. Και το I want to know what love is, πρέπει να πω ότι εκτός από το γεγονός ότι είναι ένα σπουδαίο τραγούδι, τώρα πρόσφατα σε ένα γκάλοπ που έκανε μια αμερικάνικη εφημερίδα, δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν, που ζήτησε από τον κόσμο να ψηφίσει από όλα τα τραγούδια που έχουν βγει σε όλο τον κόσμο, ποια είναι τα 3 πιο ερωτικά τραγούδια από όλα.
1: Ναι.
0: Και το I want to know what love is μπήκε μέσα στην τριάδα. Δηλαδή,
1: και δικαίως θα έλεγα εγώ.
0: Ναι, γιατί είναι καταπληκτικό τραγούδι.
1: Είναι υπέροχο.
0: Και είναι ένα τραγούδι που θα το λατρέψουν και οι ροκάδες, αλλά είναι ένα τραγούδι που θα το λατρέψουν και όλοι οι άνθρωποι που ακούνε καλά τραγούδια.
1: Ναι. Ναι, εγώ τώρα προτείνω που θα το κλείσουμε, κύριε Καρατζάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να ακούσουμε λίγο Foreigner, γιατί δεν τους ευχαριστηθήκαμε, και παρακαλώ, να προτρέψουμε τον κόσμο να σπεύσει, όπως είπατε, γιατί τα εισιτήρια εξαντλούνται. Να είστε
0: αν
1: καλά.
0: Μας παίρνει να, ναι, βάλετε 2 τραγούδια.
1: Μας παίρνει ό,τι θέλουμε κάνουμε εδώ.
0: Ναι.
1: Εσάς έχουμε καλεσμένο, δεν μπορείτε να κάνετε παραγγελίες, αν είναι δυνατόν, πείτε μας.
0: Λοιπόν, θα ήθελα ακριβώς για να δείξω αυτό που σας είπα, ότι είναι εξαιρετικοί ροκάδες, αλλά γράφουν και υπέροχα τραγούδια, ότι θα ήταν ωραίο να βάλετε να ακούσουν το I want to know what love is, να δείξουν ένα υπέροχο τραγούδι τι είναι. Και μετά υπάρχουν τραγούδια όπως είναι το Urgent,
1: ναι,
0: το οποίο είναι πραγματική ροκιά, και είναι ένα τραγούδι το οποίο και αυτό έχει κάνει τρομερά μεγάλα, έχει πάρα πολλά εκατομμύρια και streams και τα λοιπά, και ήταν για πολλά χρόνια στο top 30, ας πούμε, ήταν πολλά χρόνια, για πάρα πολλές εβδομάδες ήταν στο top 10, και για νομίζω ή 8 ή 9 εβδομάδες ήταν νούμερο 1.
1: Το είπατε και έγινε, το ακούτε ήδη. Με αυτό σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Έτσι θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσάμπα Χαμενεΐ, αναφερόμενος στη Συμφωνία ΗΠΑ, είπε ότι έδωσε την έγκρισή του αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκε να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου ΗΠΑ-Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για το πρωτόκολλο που υπέγραψε ο πρόεδρος Τραμπ με το Ιράν, θεωρώντας ότι ευνοεί την Τεχεράνη. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, αναφέροντας μεταξύ άλλων χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία. Το περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα έθεσε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο στις Βρυξέλλες. Στη Βρετανία συνελήφθη άνδρας που πέταξε αγοράκι 3 ετών σε κλουβί με κροκόδιλους. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 31 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τίτλοι ειδήσεων μετά από μια ώρα.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Όχι απλά επιστρέψαμε Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού, αλλά έχουμε και την Αλεξάνδρα Σκαράκη από την Καθημερινή μαζί μας, όπου θα μας πει και για την καινούργια κινηματογραφική εβδομάδα, αλλά και διάφορα νέα για την Οδύσσια. Ξεκίνησε η προπόληση. Εγώ να ξέρω ότι έκλεισα τα εισιτήριά μου, Αλεξάνδρα.
1: Έτσι, μπράβο, Νεφέλη. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
1: Ξεκίνησε η προπόληση και η αντίστροφη μέτρηση.
0: Ναι.
1: Για την πρεμιέρα της ταινίας, ούτε ένας μήνας έμεινε. Να πούμε ότι 16 Ιουλίου κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα, 17 είναι η παγκόσμια πρεμιέρα της Οδύσσιας.
0: Ναι.
1: Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά βιντεάκια που έχουν κυκλοφορήσει στα social media της ταινίας. Και όχι μόνο, όπου δείχνουν κάποιες σκηνές από το φιλμ, δείχνουν συνεντεύξεις με ηθοποιούς και συντελεστές της ταινίας για το πώς γυρίστηκε, τι κάμερες χρησιμοποιήθηκαν, η τεχνολογία IMAX που είναι πάρα πολύ πρωτότυπη και πρωτοποριακή. Και γενικά σε βάζουν σε ένα κλίμα αναμονής όλα αυτά.
0: Είναι μια ταινία που νιώθω, Αλεξάνδρα. Και σαν το έχεις αισθανθεί, πως είναι κάποιες ταινίες που τις περιμένουμε και τελικά εντάξει έρχονται και κάπως αυτή νομίζω ότι δεν θα μας διαψεύσει. Δεν θα μας απογοητεύσει.
1: Μακάρι, γιατί είναι μεγάλη η αναμονή, η αγωνία και στο εξωτερικό, όχι μόνο στην Ελλάδα φυσικά. Για να δούμε τι έχει ετοιμάσει ο Κρίστοφερ Νόλαν, που έχει πει πολλές φορές στις συνεντεύξεις του ότι πρόκειται για την πιο δύσκολη ταινία που έχει γυρίσει μέχρι στιγμής στην καριέρα του.
0: Και το έχουν πει και οι ηθοποιοί του. Το έχει πει ο Ματ Ντέιμον.
1: Ναι. Ο Ματ Ντέιμον δήλωσε ότι εντάξει, έχω κάνει πάρα πολλές ταινίες, αλλά σαν και αυτήν, στον βαθμό δυσκολίας, ήταν πάρα πολύ απαιτητική. Ήταν μια ταινία που αποκλείεται να γύριζα. Κανείς άλλος δεν το είχε κάνει σε ηλικία των 50, που είναι εκείνος.
0: Ναι. Καλά, είναι μόνο 50. Ενώ έχει κάνει ταινίες, έχει κάνει.
1: Έχει κάνει πάρα πολλές ταινίες και έχει συνεργαστεί ξανά με τον Όλαν. Όμως είπε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα από όσο περιμέναμε, αλλά τα κατάφεραν και ότι ελπίζουν το αποτέλεσμα να μας δικαιώσει. Για να δούμε. Για να δούμε. Το περιμένουμε. Λίγο έμεινε ακόμα.
0: Λίγο, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε στις ταινίες αυτής της εβδομάδας, γιατί και εδώ έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις. Καταρχάς, θα ξεκινήσω με την ταινία που θα κόψει τα περισσότερα εισιτήρια. Και αυτή είναι το Toy Story 5.
0: Θα πάω να το δω οπωσδήποτε. Ξεκινάει σήμερα.
1: Ξεκινάει αύριο.
0: Αύριο. Άρα εγώ Σαββατοκύριακο αύριο, ναι, θα πάω με το γιο μου να το δω.
1: Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ τώρα. Εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες ταινίες. Καθώς οι ήρωες, ο Woody, ο Buzz Lightyear και η Jessie και όλοι οι υπόλοιποι παρέα τους έρχονται αντιμέτωποι με την τεχνολογία. Μια καινούργια συσκευή tablet που καταφτάνει με δικές της ιδέες ανατρεπτικές για το τι είναι καλύτερο για το παιδί του στην Bonnie. Οπότε τώρα δεν γνωρίζουμε αν η Bonnie που έχει τις κούκλες αυτές θα ξετρελαθεί με το νέο παιχνίδι το tablet ή όχι. Θα είναι ξανά ποτέ το παιχνίδι το ίδιο με πριν. Οπότε καταπιάνεται με τέτοια θέματα πάρα πολύ σύγχρονα. Έχουμε την τεχνολογία πρωταγωνίστρια στην ταινία. Και βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Την περιμένουμε πάντως. Την περιμένουμε. Λοιπόν, τώρα έχουμε την αιμονή. Η ταινία το Obsession. Εδώ πέρα έχουμε ένα θρίλερ. Καθαρό αιμο θρίλερ. Το οποίο να πούμε μια παρένθεση. Τα θρίλερ πηγαίνουν πάρα πολύ καλά.
0: Έχουν το κοινό τους.
1: Μα πολύ καλά. Δηλαδή τα θρίλερ, τι να πω. Ό,τι κυκλοφορεί σε horror movie, θρίλερ ή ψυχολογικό θρίλερ που είναι πολύ δημοφιλές και αυτό το είδος. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
0: Okay.
1: Το Objection, στην αιμονή.
0: Να σου πω, μπορείς να μου πεις τι είναι αυτό το φαινόμενο. Όχι, είναι φαινόμενο. Δεν θα μας το πεις έτσι απλά. Τι γίνεται. Το βλέπω παντού στο TikTok. Το βλέπω, είναι κάτι, λέει, με την Gen Z και αυτό. Τι είναι αυτή η ταινία.
1: Είναι με την Gen Z ακριβώς, η γενιά Z που έχει επιστρέψει, να πούμε, στα σινεμά. Και ευτυχώς, γιατί είναι η γενιά της οθόνης, του tablet, του streaming platforms και όλων αυτών των υπηρεσιών. Επιστρέφει στο σινεμά και θέλει horror movie, θέλει thriller. Η αρχή έγινε με το Break Room που ήταν πριν από μερικές εβδομάδες, κυκλοφόρησε και πήγε πάρα πολύ καλά. Και τώρα με την αιμονή, το Obsession, που είναι στο ίδιο μοτίβο, πάλι με πρωταγωνιστή ένα νεαρό άντρα, ο οποίος είναι και πολύ ρομαντικός και ερωτευμένος, κάνει μια μαγική ευχή για να βρει ανταπόκριση και να εκπληρώσει το όνειρό του. Mm. Αλλά πολύ σύντομα θα ανακαλύψει ότι κάποιες επιθυμίες του έχουν ένα δυσίωνο τίμημα. Mm. Αυτές οι ιστορίες αρέσουν, λοιπόν. Που είναι οι τρομακτικές, έχουν λίγο και το νεανικό στοιχείο μέσα, έχουν λίγο και το ρομάντσο, έχουν λίγο και το κοινωνικό το μήνυμα, αλλά τελικά καταλήγουν να είναι θρίλερ για γερά νεύρα και γερά στομάχια. Είναι φαινόμενο, πράγματι, είναι φαινόμενο. Ναι. Είναι φαινόμενο και πιστεύω ότι θα υπάρξει και άλλη και συνέχεια. Δηλαδή, τώρα μετά από αυτές τις δύο ταινίες, που και αυτή θα πάει πολύ καλά, το Obsession, πιστεύω ότι θα λέμε για πολύ καιρό ακόμα για θρίλερ.
0: Δηλαδή ότι θα δούμε κι άλλα.
1: Θα δούμε κι άλλα, ναι.
0: Ναι. Όταν πάει καλά ένα είδος, ξεκινάει. Έχεις δίκιο, ναι.
1: Ξεκινάνε μετά, είναι ντόμινο.
0: Ναι.
1: Άλλη μια ταινία είναι το Θανάσιμα Πλούσιος. Εδώ πέρα έχουμε ένα cast λαμπερό. Έχουμε Glenn Powell, έχουμε Margaret Qualley, έχουμε Topher Grace, Ed Harris. Εδώ πέρα έχουμε κάτι διαφορετικό τώρα, τον Beckett Redfellow, ο οποίος αυτός είναι αποκληρωμένος από την πάμπλουτη οικογένειά του. Mm-hmm. Και είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει την κληρονομιά που θεωρεί που του ανήκει την κληρονομιά.
0: Mm-hmm.
1: Για να το πετύχει δεν θα διστάσει μπροστά σε τίποτα και στον δρόμο θα βρεθούν πολλοί, θα βρεθούν και συγγενείς και φίλοι. Οπότε ουσιαστικά εδώ θα προσπαθήσει να διαγράψει, όχι με καλό τρόπο, να το πω έτσι κομψά, όλους όσους βρεθούν σε αυτόν εμπόδιο στον δρόμο του.
0: Mm.
1: Και εδώ έχουμε και στοιχεία θρίλερ, έχουμε και δράμα, έχουμε διάφορα στοιχεία εδώ στην ταινία στο Θανάσιμα Πλούσιος.
0: No.
1: Και για τους πιο ρομαντικούς που θα πάνε οπωσδήποτε να δουν θερινό σινεμά, εγώ προτείνω την επανέκδοση, επανακυκλοφορία της Αμελή.
0: Αχ ναι, έχεις δίκιο.
1: Βγήκε στο σινεμά 25 χρόνια μετά την πρεμιέρα της. Γιατί πέρασαν και 25 χρόνια από τότε. Mm. Λοιπόν, η Αμελή, για όσους δεν έχουν δει την ταινία, είναι έτσι, μια μοναχική νεαρή γυναίκα που ζει στο Παρίσι, εργάζεται ως σερβιτόρα σε ένα μικρό καφέ της Μονμάρτης. Είναι μεγαλωμένη σε ένα περιβάλλον που περιόρισε τη φαντασία και την κοινωνικότητά της. Έχει πλούσιο εσωτερικό κόσμο, έχει μικρές αιμονές, έχει ενδυροπολίσεις πολλές, παρατηρήσεις. Τυχαία λοιπόν θα ανακαλύψει ένα κρυμμένο κουτί με αναμνηστικά από την παιδική ηλικία ενός άγνωστου άνδρα και αποφασίζει να το επιστρέψει. Και η αντίδραση του άνδρα αυτού θα την εμπνεύσει να αφιερώσει τη ζωή της στο να βελτιώνει την καθημερινότητα ανθρώπων γύρω της. Πολύ έτσι διακριτικά. Εντάξει, τι να πούμε για αυτή την ταινία. Είναι αγαπημένη προσωπικά, να πω.
0: Μια ολόκληρη γενιά, δηλαδή τους millennials τους καθόρισε.
1: Τους καθόρισε, ακριβώς.
0: Νομίζω ότι είναι από αυτές τις ταινίες που κάπως είναι ορόσημο.
1: Είναι ορόσημο και μάλιστα είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι δεν επιλέχθηκε τότε για τις Κάνες το 2001 από το έχει κυκλοφορήσει. Και γιατί τις θεώρησαν πολύ ρομαντική, πολύ έτσι, πώς θα το πω, κάτι διαφορετικό. Φάνταζε ταινία, δεν τους άρεσε και πάρα πολύ. Και όμως μετά η επιτυχία νομίζω ότι... Του αποστόμωσε. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που επανακυκλοφορεί λόγω της επετείου. Είναι και στη Γαλλία και στη Βρετανία. Πολλά σινεμά παίζουν την Αμελή ξανά και ξανά. Και πηγαίνει ο κόσμος και το παρακολουθεί. Τι να πει κανείς, η χιούμορ, η μουσική του Γιάννη Τίρισεν, τα χρώματα.
0: Και ξέρεις τι, Αλεξάνδρα, εγώ ξέρεις τι, όλα, η πρωταγωνίστρια, το κουρεμά της, η αισθητική, τα χρώματα, το Παρίσι.
1: Ναι.
0: Η αισιοδοξία.
1: Έχει μια διστακιά. Με ένα χαμόγελο, δηλαδή αυτό... όταν δεις την ταινία σου μένει ένα χαμόγελο.
0: Είναι, που ζούμε σε αυτό, κάπως που όλα δίπλα μας είναι και σκοτεινά και απεσιόδοξα και καχύποπτα. Έχει μια αισιοδοξία, μια γλύκα ρε παιδί μου.
1: Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι από σήμερα που κυκλοφορεί ξανά θα έχει το κοινό, το κοινό της. Είναι ιδανική για θερινό σινεμά.
0: Mm, ωραία.
1: Είναι ιδανική.
0: Λοιπόν, τι βλέπεις εσύ τώρα, να μας πεις καλά.
1: Έχω να πω μόνο ότι έχουμε και Steven Spielberg που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα και η μέρα αποκάλυψη.
0: Το είδα με το γιο μου. Το δεκάχρονο. Που δεν είναι ταινία, δεν είναι τι. Ενώ θέλει λίγο να το. Του άρεσε πάρα πολύ.
1: Του άρεσε. Ναι.
0: Εμένα μου άρεσε. Κοίτα, μου άρεσε. Δεν είναι η καλύτερη ταινία που έχω δει. Αλλά είδα Spielberg. Δηλαδή πάντα ναι. θέλω να βλέπω τις ταινίες του. Mm-hmm. Κατάλαβα mm-hmm. αυτό που λέει. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με τους εξωγήινους, έχει να κάνει με εμάς. Παιδιά, ναι. ελάτε λίγο να το πάρουμε μετά από την αρχή το πράγμα. Κάπως ναι, το ναι. χάσαμε. Mm-hmm. Δεν κοιτάει έξω από αυτό το πλανήτη, μέσα μας κοιτάει. Και μ' άρεσε. Δεν μπορώ να σου πω. Γιατί άκουσα ανθρώπους που μου λέγαν, δηλαδή άτομα που τα εμπιστεύομαι, που πάνε σινεμά πολύ και μου λένε πω ήταν σαν παιδική ταινία, υπήρχε μια αφέλεια.
1: Δεν
0: συμφωνώ.
1: Όχι, όχι, δεν ήταν παιδική ταινία. Ήταν μια καλογυρισμένη ταινία με ωραίους πρωταγωνιστές. Εντάξει, έχουμε και μια συμπάθεια παραπάνω στην Emily Blunt, η οποία είναι πολύ καλή πάντα. Ήταν μια ταινία Spielberg.
0: Ήταν μια ταινία Spielberg.
1: Ναι, ναι. Τώρα εντάξει, απόψεις πάντα ενδιαφέρουν. Είναι και υποκειμενικό το αν θα αρέσει μια ταινία ή όχι. Πάντως θα παίζεται και πολύ καιρό ακόμα η μέρα αποκάλυψης. Και νομίζω ότι θα πρέπει ο κόσμος να πάει να τη δει.
0: Ναι.
1: Πριν την Οδύσσια.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Που έρχεται. Τώρα από τηλεόραση, θα πω σειρές που έρχονται. Έρχεται η τρίτη σεζόν, την κυριακή αυτή, η τρίτη σεζόν του House of the Dragon. Και... Game of Thrones σύμπαν. Και μια σεζόν που την περιμένει πολλοί κόσμος, γιατί υπήρξε και ένα αρκετά μεγάλο διάστημα μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης σεζόν. Τώρα έρχεται, επιστρέφει πολύ δυναμικά αυτή την Κυριακή και μάλιστα επιστρέφει με μια μεγάλη μάχη κιόλας. Δεν θα πω παραπάνω, γιατί είναι μια σειρά που έχει πολλές εξελίξεις, πολλές ανατροπές. Εντάξει, είμαστε στο σύμπαν του Game of Thrones, έχει πάρα πολλούς θαυμαστές στον κόσμο, οι οποίοι θα συντονιστούν αυτή την Κυριακή για να δουν την πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του House of the Dragon.
0: Λοιπόν, εγώ ξέρω τι θα κάνω. Ναι. Θα δω το ναι. Θα πάω πίσω-πίσω, γιατί έχω χαθεί ναι. μόνο μία σεζόν του Game of Thrones. Θέλω ναι. να το ξαναδώ. Πιστεύεις ότι θα με μπορώ, ενώ είναι μια σειρά που μετά από τόσα χρόνια βλέπετε.
1: Βλέπετε, βλέπετε. Η αδερφή μου, για παράδειγμα, την ξαναβλέπει τώρα.
0: Άρα βλέπετε.
1: Βλέπετε. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Βλέπετε και το απολαμβάνεις κιόλας.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: είναι μόνο ότι βλέπετε, απλά για να ξέρεις τι συμβαίνει και να είσαι μέρος της συζήτησης που ακόμα καλά κρατεί.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όχι, είναι πάντα επίκαιρη. Οπότε κρατάμε ένα αυτό και μία πρεμιέρα ακόμα. 25 Ιουνίου έρχεται η πέμπτη και τελευταία σεζόν του The Bear.
0: Α, του The Bear, μάλιστα.
1: Λοιπόν, και εκεί μεγάλη, έτσι, μεγάλη σειρά, πολύ δημοφιλής, με πάρα πολλά βραβεία. Έρχεται στο τέλος της, φτάνει. Κλείνει ο κύκλος. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε και εκεί.
0: Ωραία. Αλεξάνδρα Σκαράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, σε διαβάζουμε στην Καθημερινή. Γεια σου, καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, με την Αλεξάνδρα θα κλείσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε, θα σας καληνυχτήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευούλα. Τραλαλαλαλα. Όχι, δεν είμαστε χαρούμενοι που θα κάτσουμε το Σαββατοκύριακο. Η Μαρία Σφυροερέτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στον ήχο ήρθε ο Θάνος Τσιμέκας. Έφυγε, με μπέρδεψε και μετά ήρθε ο Γιώργος Κεύης, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Earth News Radio 105,8. Μην πάτε πουθενά. Ακολουθεί η 2 ώρη πολιτική μας εκπομπή. Ο πολιτικός επίλογος. Τι έγινε με τον Δημήτρη Σαρή και τον. Α, είναι μόνο Σαρή. Ο Βαγγέλης σήμερα, okay, με τον Βαγγέλη Σαρή. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Εμείς τα λέμε αύριο 9 η ώρα, πάντα από Earth News Radio. Στο μικρόφωνο, φίλοι γερού, είπα εμένα. Τώρα μου είπα. Να είστε όλοι καλά, γεια.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Με δήλωσή του ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοζταμπά Χαμενεΐ, αναφερόμενος στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, είπε ότι έδωσε την έγκρισή του αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκαν να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Διευκρίνησε ότι αν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα τις αποδεχθούν και προειδοποίησε ότι μελλοντικές διαπραγματεύσεις δεν θα ισοδυναμούν με αποδοχή της θέσης του εχθρού. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ. Ενθαρρύνουμε όλους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους, ώστε οι διαπραγματεύσεις μας να εξελιχθούν όμορφα, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Απαντώντας στους αντιπάλους του, μεταξύ των οποίων και ρεπουμπλικανοί βουλευτές, δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες, έγραψε στο Truth Social. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι ίσως δεν θα έπρεπε να επιτίθεται στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που τους έχει απομείνει στον κόσμο. Το πρόβλημα για το Ισραήλ δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, και όποιος στο Ισραήλ το πιστεύει πρέπει να ξυπνήσει και να δει την πραγματικότητα στην οποία βρίσκεται η χώρα του, δήλωσε ο Vance. Από την πλευρά του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν στενές σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ μετά τη σύναψη της συμφωνίας. Η μάχη δεν τελείωσε και άλλες προκλήσεις μας περιμένουν. Απαιτούνται οξυδέρκεια, αποφασιστική υπεράσπιση των συμφερόντων ασφαλείας του Ισραήλ και η διατήρηση της ζωτικής σημασίας σχέσης μας με τους Αμερικανούς φίλους μας, δήλωσε κατά τη διάρκεια τελετής, σύμφωνα με δελτίο τύπου που έστειλε το γραφείο του. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στις συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές, ανέφερε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκιο τρόπο, ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Ένας 30χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας, αφού ένα αγόρι 3 ετών κατέληξε μέσα στο χώρο των κροκοδίλων σε ζωολογικό κήπο στην κεντρική Αγγλία, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την αστυνομία. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 στο τέλος της ημέρας, που σήμερα η εκπομπή μας ήταν λίγο διαφορετική, γιατί λείπει το έτερον ίμιση, ο Δημήτρης ο Φαναριώτης, για μια προγραμματισμένη οδοντιατρική επέμβαση στην οποία υπευλήθη σήμερα, και να του, ευχηθούμε γρήγορα περαστικά. Περιμέναμε, όπως είπε πολύ σωστά και ο Γιώργος Κεύης, που ρυθμίζει τον ήχο μας, το μενού από το χθεσινό γεύμα να μας δώσει, να μας περιγράψει τι έφαγαν ακριβώς στο παλάτι των Βερσαλιών εκεί, στο δείπνο που παρέθεσε το ζεύγος Μακρόν στον Ντόναλντ Τραμπ. Επειδή όμως οι εξελίξεις τρέχουν, δεν μπορούσε η θέση δίπλα μου, τουλάχιστον αρχικά, να παραμείνει άδεια, γι' αυτό και γέμισε με τον καλύτερο τρόπο η Δέσποινα Συριοπούλου, καταχρηστικά να πω, με βάση το ωράριό της, είναι εδώ μαζί μου και θα με βοηθήσει να καταλάβουμε λίγο όλα όσα γίνονται με την συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, καθώς αύριο το πλάνο είναι ότι, αυτό είναι το σενάριο εργασίας, ότι αύριο ξεκινούν οι τεχνικές πλέον συνομιλίες για να γίνει προσπάθεια να επιληθούν όλα τα εκκρεμή ζητήματα, που δεν είναι λίγα βέβαια. Και από την άλλη, είχαμε και ένα μήνυμα, το πρώτο μετά από την υπογραφή της συμφωνίας αυτής, από το Μοσντάμπα Χαμενή. Δέσποινα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ πολύ για την, πρόσκληση. Λοιπόν, οι εξελίξεις και οι πληροφορίες διαδέχονται η μία την άλλη. Πριν από λίγο, ενώ αύριο περιμένουμε ότι θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο πια, για να μπούμε στη διαδικασία επίλυσης όλων των προβλημάτων. Πριν από λίγο το πρακτορείο ΦΑΡΣ, να τονίσουμε ότι συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης, αναφέρει ότι η Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα αναμένεται να αναστείλει οποιασδήποτε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως ότι οι επιθέσεις στο Λίβανο έχουν σταματήσει και ότι η Ουάσιγκτον τηρεί αυτό που έχει γραφεί στο μνημόνιο κατανόησης αναφορικά με το Λίβανο.
0: Άρα ανεβαίνει πολύ το ζήτημα του Λιβάνου, που είναι ούτως ή άλλως ένα από τα μεγάλα αγκάθια της συμφωνίας, γιατί το Ισραήλ, ακόμη και όταν ήταν στο κόκκινο οι συνομιλίες για την συμφωνία αυτή, συνέχιζε να επιτίθεται.
1: Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα και ο J.D. Vance στη συνέντευξη τύπου από το Λευκό Οίκο, και ο πρόεδρος Τραμπ πριν από λίγο σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social, που ανέφερε κατηγορηματικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν την πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου, της Χεσμπολάχ και του Ισραήλ.
0: Ήτανε μήνυμα τώρα αυτό,
1: ήτανε,
0: έτσι, ακριβώς, από τον Αμερικανό Πρόεδρο.
1: Ακριβώς, και ο J.D. Vance μίλησε με πολύ σκληρότερα λόγια. Μάλλον ήταν πολύ πιο αυστηρός απέναντι στο Ισραήλ, φτάνοντας να πει ότι, να υπενθυμίσει μάλλον, ότι η πλειονότητα των αμυντικών όπλων στο Ισραήλ χρηματοδοτείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Να μου το θυμίσω ότι σε λίγο καιρό θα δημιουργηθεί αντιπαλότητα και θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν και βαρύς χαρακτηρισμούς η μία πλευρά για την άλλη. Μιλώ για τον Τραμπ και τον Μπένσαμιν Νετανιάχου.
1: Γιατί το Τελ Αβίβ σήμερα είπε ότι δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Νότιο Λίβανο, ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις, μάλιστα η IDF.
0: Σε αυτή τη ζώνη ασφαλείας.
1: Ακριβώς. Ότι η IDF είπαν ότι οι δυνάμεις τους βρίσκονται 10 χιλιόμετρα εντός του Λιβάνου για επιχειρησιακούς λόγους. Βέβαια, να σου πω ότι ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και Ηνωμένων Πολιτειών θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, 23 και 25 Ιουνίου, στην Ουάσιγκτον.
0: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο καθένας τώρα προσπαθεί να βρει τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να πλασάρει αυτήν την συμφωνία και στο εσωτερικό του ακροατήριο.
1: Το βάλουμε διαφορετικά. Πουλάει τη συμφωνία όπως θέλει, προκειμένου να έχει το αποτέλεσμα. Μάλλον ουσιαστικά να καθησυχάσει τις ανησυχίες, γιατί και στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε την...
0: Και από τους Ρεπουμπλικάνους μέσα,
1: ακριβώς,
0: έτσι,
1: επικρίσεις. Βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε, τους χαρακτήρισε είτε ότι ζηλεύουν, είτε ότι είναι κακοί, είτε ότι είναι ανόητοι. Αλλά από την άλλη είπε ότι αυτό αποτελεί νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νίκη μπορεί να μην αποτελεί, αλλά αποτελεί σίγουρα έξοδο από μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και από την άλλη, σήμερα όμως Ντάμπα Χαμενεΐ, στο πρώτο μήνυμά του που έφερε, που δημοσιεύθηκε πριν από λίγο, είπε ότι
0: ο
1: Ντόναλντ Τραμπ ενήργησε από απελπισία.
0: Από απελπισία και πίεσε για αυτή τη συμφωνία.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, απελπισμένος όντως.
1: Νωρίτερα βέβαια ο Πεζεσκιάν είχε τις αντιρρήσεις του στο μήνυμά του, λέει ότι είχα τις αντιρρήσεις μου, αλλά είχα τις δεσμεύσεις από τον πρόεδρο τον Πεζεσκιάν, ο οποίος να σημειώσουμε ότι ιστορικό κείμενο χαρακτήρισε την συμφωνία, από την είχε τις διαβεβαιώσει και από άλλα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Ασφαλείας, ότι θα
0: διασφαλιστούν όλα τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, έτσι,
1: ακριβώς,
0: της Ιρανικής πλευράς.
1: Ακριβώς. Και ότι είπε βέβαια ότι αν υπάρχουν υπερβολικές απαιτήσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι θα τις δεχτούμε.
0: Mm-hmm. Και ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν ο εχθρός, γιατί πάντοτε πετάει και τη λέξη εχθρός, δηλαδή μπορεί να είναι τώρα ένα συμβαλόμενο μέρος αυτής της συμφωνίας, αλλά πάντοτε πετάει και τη λέξη εχθρός, ότι δηλαδή ότι αν ο εχθρός επανέλθει και πάλι επανενεργοποιήσει τις στρατιωτικές του δυνάμεις ή προσπαθήσει να, τότε και εμείς
1: έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή υπάρχει πάντοτε αυτό.
1: Εδώ να σου πω και το εξής. Πριν από δύο μέρες το CNN είχε δημοσιεύσει κάποιες πληροφορίες με βάση Αμερικανούς αξιωματούχους που έλεγαν ότι η ασάφεια η οποία υπάρχει στο μνημόνιο κατανόησης είναι σκόπιμη ώστε να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσεις.
0: Αυτό το τεχνικό στάδιο.
1: Ακριβώς.
0: Που ξεκινάει αύριο, έτσι.
1: Λοιπόν, είναι μια
0: δημιουργική ασάφεια. Παραπέμπει αλλού αυτό τώρα,
1: διότι, αλλά... Ναι, δεν έχει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο, επειδή πολλά δεν έχουν τεθεί. Ας πούμε, πριν από λίγο ο J.T. Vance στη συνέντευξη τύπου είπε ότι το Ιράν δεν θα έχει βαλιστικούς πυράβλους.
0: Mm-hmm.
1: Το πρωί σήμερα από την πλευρά της Τεχεράνης τονίστηκε ότι το πρόγραμμα των πυράβλων δεν αποτελεί μέρος της διαπραγμάτευσης.
0: Mm-hmm. Άρα υπάρχουν τέτοιες αντικρουόμενες δηλώσεις.
1: Υπάρχουν πολλές αντικρουόμενες. Και επίσης ότι αν αύριο ξεκινήσουν όλα με το καλό στην Ελβετία.
0: Ναι, αν αύριο. Τώρα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αυτό που είπαμε Δέσποινα και Μένη είναι ότι ο καθένας προσπαθεί πλέον να φέρει στη χώρα του τη συμφωνία αυτή, παρουσιάζοντάς την ως μια νίκη και το σαν απόφθεγμα στη συμφωνία αυτή. Και από την άλλη έχουμε το Ισραήλ, όπου εκεί το Ισραήλ φαίνεται να είναι ο μόνος παίκτης ο οποίος και δεν εμπλέκεται στη συμφωνία. Δεν ξεχνώ ότι χθες λέγαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη ότι αρνούνταν καν να δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη συμφωνία στο Ισραήλ που το ζητούσε, και από την άλλη φαίνεται να είναι ο μόνος παίκτης εμπλεκόμενος που φαίνεται ότι μόνο έχει να χάσει από αυτό, γιατί δεν έχει επιτύχει τους στόχους και ούτε έχει τρόπο να παρουσιάσει στο εσωτερικό του τη συμφωνία αυτή ως μια επιτυχία.
1: Σίγουρα, και ο ίδιος ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι ο πρωθυπουργός ο οποίος αντιμετωπίζει και άλλα πράγματα και άλλες εσωτερικές υποθέσεις και με τη δικαιοσύνη, αλλά και, με τις επικρίσεις και με τις κριτικές που του ασκούν.
0: Βλέπω πάντως ότι και ο Πεζεσκιάν αυτό που λέει είναι ότι το Ιράν δεν αντάλλαξε την αξιοπρέπειά του για το μνημόνιο αυτό ή με το μνημόνιο αυτό συνεργασίας, και αυτό το κείμενο αποτελεί την αντανάκλαση της φωνής ενός έθνους που δεν αντάλλαξε την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία του με καμία απειλή ή πίεση. Αυτό που καταγράφηκε ήταν το αποτέλεσμα της εθνικής ανθεκτικότητας, της πολιτικής ορθολογικότητας και της υπεύθυνης διπλωματίας. Αυτό ήταν το μήνυμα από την πλευρά του Πεζεσκιάν, του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν, απέναντι στη συμφωνία αυτή που κλήθηκε και υπέγραψε με τη σύμφωνη γνώμη, όπως μας είπες, και του Μοσδάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με το τελευταίο του μήνυμα.
1: Έτσι, παρά τις αντιρρήσεις που είχε.
0: Που αρχικώς είχε εκφράσει.
1: Πάντως, για να γυρίσουμε στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθούν οι στενές σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ.
0: Mm-hmm. και σίγουρα τις θέλει τις στενές σχέσεις. Απλά φοβάμαι που θα οδηγήσει αυτό το μεσοδιάστημα τώρα, το επόμενο διάστημα, με τις τεχνικές συνομιλίες και με την μπάλα που θα καθίσει στις λεπτομέρειες αυτής της περίεργης συμφωνίας. Μένει να το δούμε.
1: Και το βασικό είναι αυτό που, με αυτό που ξεκινήσαμε, την τελευταία ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, την πλήρη κατάπαυση σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα την ανταποκρίτριά μας στην Ελβετία, την Άννα Παπασωτηρίου, που περιγράφει ακριβώς πως σιγά σιγά όλες οι πλευρές εκεί φτάνουν στο θέρετρο εκεί στο Μπούρκεστοκ, προκειμένου να ξεκινήσουν αύριο αυτές οι τεχνικές συνομιλίες. Δέσποινα, και πάλι σε ευχαριστούμε.
2: Βρισκόμαστε λοιπόν στο θέρετρο Μπούργκενστοκ, όπου έχει στραφεί το ενδιαφέρον όλο του κόσμου. Η είσοδος, στους κατοίκους, στους εργαζόμενους, ακόμα και στις διπλωματικές αποστολές που έχουν αρχίσει να φτάνουν, γίνεται με έλεγχο αυτοκίνητο προς αυτοκίνητο. Η έλεγχη είναι διεξοδική. 2.000 αστυνομικοί με τη βοήθεια του στρατού έχουν αναπτυχθεί στη γύρω περιοχή για να επιβλέπουν ό,τι γίνεται και στη δασόδη περιοχή. Οι αρχές έχουν επιβάλει και ζώνη εναέριου αποκλεισμού σε ακτίνα 45 χιλιόμετρων πάνω από τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, εκεί όπου αναμένεται να καταλύσουν αύριο οι δύο αντιπροσωπείες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι ότι, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, δεν θα γίνει η τελετή υπογραφής του μνημονίου, εφόσον υπήρξε χθες το βράδυ η ηλεκτρονική υπογραφή του από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και από τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούδ Πεζεσκιάν. Να πούμε βεβαίως ότι αυτό συνδέεται άμεσα με τις πληροφορίες που έρχονται από το Ιράν, ότι ο λόγος για τον οποίο ζητήθηκε να μην γίνει η τελετή υπογραφής αποδίδεται στο γεγονός ότι το σκληροπυρηνικό κομμάτι των φρουρών της επανάστασης του Ιρανικού καθεστώτος δεν θέλει επουδενή ο Καλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Σαραγκτζή, να φωτογραφηθούν δίπλα στον Αμερικανό αντιπρόεδρο, ο οποίος φέρεται να είναι ο επικεφαλής της Αμερικανικής αποστολής που θα φτάσει εδώ μέσα στις επόμενες ώρες, και δεν θέλουν να μεταδώσουν το μήνυμα ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών, επειδή ακριβώς υπέγραψαν αυτό το μνημόνιο της κατανόησης, έχει αποκατασταθεί. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι οι συζητήσεις θα γίνουν σε τεχνικό επίπεδο, θα προσπαθήσουν να λύσουν σε τεχνικό επίπεδο διαφορές σε ό,τι αφορά το πώς θα αποκατασταθεί ο διάπλους των στενών του Ορμούζ για να επιστρέψει η ναυσιπλοεία στο προπολεμικό επίπεδο. Φυσικά θα συζητηθεί και το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, που είναι και το πιο δύσκολο, και τι θα γίνει, πότε ακριβώς θα γίνουν βήμα-βήμα η άρση των οικονομικών κυρώσεων και η αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που γνωρίζουμε ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να αρχίσουν να φτάνουν όλες οι αντιπροσωπείες. Δεν έχουμε επακριβή χρόνο για το πότε αύριο το πρωί θα ξεκινήσουν όλες αυτές οι συζητήσεις. Όπως σας είπα, υπάρχει ασάφεια και για τη σύνθεση των ομάδων. Είναι όλα στον αέρα. Οι ελβετικές αρχές από την πλευρά τους

Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο τέλος της ημέρας, κυρίες και κύριοι, στο Air News Radio 105,8. Μένουμε στα της Μέσης Ανατολής και στην συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, ρίχνοντας μια ματιά στις τελευταίες σημαντικότερες εξελίξεις που είχαμε τη σημερινή ημέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν και το Ιράν έχουν υπογράψει ηλεκτρονικά τη συμφωνία που περιλαμβάνει το τέλος του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε επίσημα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ήραν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό και ζητούσε επιτάσσεως η Τεχεράνη. Τα εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο δεξαμενόπλια άρχισαν να περνούν τα στενά. Η συμφωνία θέτει τέλος στον πόλεμο σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, όπως είπαμε και νωρίτερα με την Δέσποινα Συριοπούλου, εκεί όμως όπου το Ισραήλ συνέχιζε να πραγματοποιεί επιθέσεις. Και ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, ο Ισακ Ντάρ, δήλωσε στο BBC ότι η αυριανή τελετή στην Γενέβη ακυρώνεται, αφού το μνημόνιο κατανόησης έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Ακούσαμε και την Άννα Παπασωτηρίου να μας το μεταδίδει από την Ελβετία. Και να πούμε και ότι ο Ισραηλινός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε, και αυτό δείχνει μια διαλλακτικότητα, μια σχετική αλλαγή στη στάση του Ισραήλ μέσα σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, δήλωσε ότι εμπιστευόμαστε τον Τραμπ. Η χώρα του εμπιστεύεται τον Αμερικανό Πρόεδρο για τη διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις βέβαια στο Λίβανο, γεγονός που εκφράζεται φόβος ότι μπορεί να δημιουργήσει αβεβαιότητα στις διπλωματικές προσπάθειες.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι μετά από το σύντομο μουσικό διάλειμμα. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας να πούμε και ο Γιώργος Σοτσολάκης επιμελείται την μουσική.

μουσική. Γιώργος Σκεύης στον ήχο μας βέβαια. Λέγαμε για τις εξελίξεις αναφορικά με την συμφωνία στην Μέση Ανατολή και τα ευχάριστα ποια είναι, είναι ότι στα στενά του Ορμούς η κίνηση έχει αποκατασταθεί σε ένα βαθμό και ως εκ τούτου και η τιμή του πετρελαίου επιστρέφει, μπορεί μεν αργά αλλά σταθερά, στα επίπεδα προ-κρίσης. Είναι στα 78 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο σήμερα και σταθεροποιείται αυτή η πτωτική τάση που έχουμε και βλέπουμε, παρατηρούμε όλες τις προηγούμενες ημέρες και ήδη είναι αρκετά τα δεξαμενόπλια, υπάρχει μια ανάκαμψη στην δραστηριότητα με την ανακοίνωση βέβαια της εκεχηρίας από τότε και έπειτα και περνούν πλέον εκατομμύρια βαρέλια. Σήμερα τρία σούπερ τάνκερ με σαουδαραβική σημαία περνούν το Ορμούς και 11 ιρανικά. Υπολογίζεται ότι και αυτήν την ώρα από τα στενά διέρχονται 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα και άλλα 1,6 εκατομμύρια βαρέλια διακινούνται μέσω του κόλπου του Ομάν στην έξοδο των στενών. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ζητά άμεσα να αποκατασταθεί πλήρως η κίνηση εκεί στα στενά. Δεν είναι βέβαια τόσο εύκολο αυτό. Η ομαλότητα στα στενά του Ορμούς αναμένεται να αποκατασταθεί τον επόμενο σίγουρα μήνα και οι εκτιμήσεις λένε ότι το Ορμούς δεν θα επιστρέψει στα προ-κρίσης επίπεδα αλλά θα διακινούνται περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερως σημαντικό για την αποκατάσταση σιγά σιγά της ομαλότητας, της κανονικότητας. Σημασία βέβαια έχει πότε θα δούμε στην Αγγλία σημαντική αποκλιμάκωση της τιμής, στις Αγγλίες της βενζίνης και του πετρελαίου, στο πετρέλαιο στο οποίο υπάρχει ακόμη και η επιδότηση των 15 λεπτών από το Οικονομικό Επιτελείο στην Αγγλία. Μένει να δούμε μέχρι πότε θα διαρκέσει η επιδότηση αυτή όσο οι τιμές πέφτουν. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι ήδη βλέπουμε μια μικρή αλλά σταδιακή και συνεχόμενη αποκλιμάκωση στις τιμές στις αντλίες καυσίμων. Μένει να διδούμε να πλησιάζει στα προ-πολέμου επίπεδα εκεί που ήμασταν γύρω στο 1,75 για παράδειγμα η τιμή της αμόλυβδης. Και εμείς τώρα κυρίες και κύριοι θα περάσουμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι στο τέλος της μέρας εδώ στο Ethnews Radio 105,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, αναφερόμενος στη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ, είπε ότι έδωσε την έγκρισή του αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκε να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι νίκη για τις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις ΗΠΑ. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Το Ισραήλ πρέπει να σεβαστεί αυτή την ειρηνευτική διαδικασία, τόνισε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance από το Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι οι θάνατοι αμάχων είναι απαράδεκτοι. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Θα φανεί άμεσα στον καταναλωτή η μείωση τιμών των καυσίμων από τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν, τόνισε. Το περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα έθεσε ο Πρωθυπουργός και στη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο στις Βρυξέλλες. Συνελήφθη 36χρονος που διακινούσε ναρκωτικά στο σπίτι του στην περιοχή του Μενιδίου. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο δράστης έκρυβε τα ναρκωτικά μέσα στην ντουζιέρα του σπιτιού του. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 31 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, εδώ, Earth News Radio 105,8, στο τέλος της ημέρας, χωρίς τον Δημήτρη Φαναριώτη σήμερα, που όπως είπαμε λείπει για προγραμματισμένη οδοντιατρική επέμβαση και θα είναι και πάλι μαζί μας από αύριο. Περαστικά να του ευχηθούμε, αν μας ακούει. Παρακολουθούμε εντωμεταξύ και τις εξελίξεις από το Μουντιάλ. Θα είμαστε και σήμερα και απόψε πιστοί στο ραντεβού μας στις 11.45 ακριβώς, 12 παρατέταρτο. Θα συνδεθούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη για όλα τα νέα, για αυτά που έφερε η μέρα που φεύγει, αλλά και για αυτά που μας φέρνει η επόμενη. Και η Σουηδία με την Βοσνία αυτή τη στιγμή παίζουν και το αποτέλεσμα είναι στο 0-0. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Να πούμε για να κλείσουμε σιγά σιγά το θέμα της Μέσης Ανατολής, παρακολουθώντας βέβαια πάντοτε τις εξελίξεις και για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε, να δούμε τις δηλώσεις που έκανε από τις Βρυξέλλες σχολιάζοντας την συμφωνία ο Έλληνας Πρωθυπουργός, από τη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως και κάθε πρωτοβουλία η οποία θα συμβάλλει στην εκτόνωση της έντασης στην περιοχή. Είμαστε πάντα υπέρμαχοι της διπλωματικής λύσης για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
0: Δίδεται μεγάλη έμφαση από την κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο στην αποκλιμάκωση των τιμών, όπως ακούσαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει, από τις Βρυξέλλες, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής. Θα δούμε στη συνέχεια εκεί και τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν. Θα ήθελα όμως να ακούσουμε πώς σχολίασε τις εξελίξεις και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην καθιερωμένη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
2: Στη συζήτηση για τη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα έχει ταχθεί από την πρώτη στιγμή υπέρ της αποκλιμάκωσης και της ανάγκης εξέβρεσης διπλωματικής λύσης. Η χώρα μας καλωσορίζει τις τελευταίες εξελίξεις και επιμένει στη σημασία της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούζ και της άμεσης αποκατάστασης της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Η Ελλάδα άλλωστε συμμετέχει στην γαλλοβρετανική πρωτοβουλία για τα στενά του Ορμούζ.

0: Ακούσαμε λοιπόν τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, που σχολίασαν τις εξελίξεις αναφορικά με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στάθηκαν και δύο ιδιαιτέρως στο ζήτημα των οικονομικών επιπτώσεων, άρα και την αποκλιμάκωση των τιμών που όλοι περιμένουμε στα καύσιμα. Και όσο, όπως είπαμε, ανεβαίνει το ζήτημα τους, ανεβαίνει και η κίνηση, έτσι, επιταχύνεται η κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς, τόσο, όπως είναι λογικό, θα πρέπει να βλέπουμε αποκλιμάκωση και στις τιμές και εδώ στην Αντλία. Στις Βρυξέλλες όμως θα επιστρέψουμε και πάλι εκεί. Οι διαπραγματεύσεις για το νέο επταετές προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αγροτική πολιτική, η επόμενη μέρα βέβαια της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αλλά και η Ουκρανία βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων των 27. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είχε συνάντηση πριν από την έναρξη της Συνόδου με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν στο τραπέζι οι τελευταίες εξελίξεις βέβαια στο Ουκρανικό, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη σταθερή στήριξη της χώρας μας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, ενώ παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης και έκανε ειδική αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στην Λευκάδα. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης βέβαια και η προοπτική της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί και πάλι στο παρελθόν. Έχει ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πλέον η συζήτηση για την Ουκρανία, με έμφαση στη συνέχιση της στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης προς το Κίεβο, στην περαιτέρω ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και στις διπλωματικές προσπάθειες για μια μελλοντική ειρηνευτική διευθέτηση, κατά την υποδοχή του Ουκρανού Προέδρου από τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έγινε αναφορά και στις διαδικασίες ευρωπαϊκής προοπτικής της Ουκρανίας, με έμφαση στο άνοιγμα διαπραγματευτικών κεφαλαίων για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ηγέτες μπήκαν στη συνέχεια στην συζήτηση για την ευρωπαϊκή οικονομία και την ανταγωνιστικότητα, με επίκεντρο την ενιαία αγορά και τις σχέσεις με την Κίνα, που αναδεικνύεται σε κεντρικό στρατηγικό ζήτημα της Συνόδου. Και στην Ελένα Αποστολίδου μίλησε μάλιστα Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος είπε ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζουν εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα και ότι συνολικά η Ευρώπη χάνει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ κάθε ημέρα. Κάτι που δείχνει, όπως είπε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχωρεί σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας, και αυτό και υπάρχει δίλημα για την ευρωπαϊκή στάση: πιο σκληρή προσέγγιση και διαπραγμάτευση ή η ανάγκη διατήρησης ανοιχτού διαλόγου, καθώς υπάρχει μια μορφή εξάρτησης, όπως είναι λογικό. Λοιπόν, να δούμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος. Τον ακούσαμε για την Συμφωνία της Μέσης Ανατολής. Να τον ακούσουμε και για τα υπόλοιπα θέματα. Τι σχολίασε προσερχόμενος όταν ρωτήθηκε?
1: Θα έχουμε επίσης σήμερα την ευκαιρία να κάνουμε μια ακόμα συζήτηση για το νέο πολυετές διεξοδικό πλαίσιο, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω πει πολλές φορές ότι οι φιλόδοξοι στόχοι οι οποίοι έχουν θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν είναι άλλα από την πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική. Και βέβαια ταυτόχρονα θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος, αλλά θα εξακολουθεί να αγωνίζεται να πείσει τους εταίρους μας ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά την άμυνα. Η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται, και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο.
0: Thank you. για να δούμε τώρα τις θέσεις με τις οποίες προσέρχεται η χώρα μας στη συζήτηση για τα οικονομικά και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που θα καλύπτει τις αυξημένες φιλοδοξίες των κρατών μελών. Φέρεται να ζητά η Αθήνα. Τα έσοδα του νέου προϋπολογισμού πρέπει επίσης να υπηρετούν τα αυξημένα στρατηγικά και επενδυτικά θέλω της ευρωπαϊκής οικογένειας, με προτεραιότητα για την χώρα μας να παραμένει ότι η ελληνική πρωτεύουσα ζητά κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένου κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού για επενδύσεις σε κοινά αγαθά όπως η ενέργεια και η άμυνα, ενώ σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, επεφρασμένη θέση της Ελλάδας είναι η ανάγκη η συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα να καλύπτει τις απειλές έναντι ολόκληρης της Ηπείρου. Δηλαδή, μια προσέγγιση 360 μοιρών. Όσον αφορά στη συζήτηση για την Μέση Ανατολή, καλωσορίζει η Αθήνα τις τελευταίες εξελίξεις και επιμένει στη σημασία επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς, και πριν τη σύνοδο ο Πρωθυπουργός έδωσε το παρόν και σε άτυπη σύνοδο για το μεταναστευτικό. Συναντήθηκε πριν από την έναρξη της συνόδου, όπως είπαμε, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, και εκεί έθεσε και το ζήτημα του ντρόουν στην Λευκάδα. Ενώ στη σύνοδο του ΕΛΚ ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τον νέο πρωθυπουργό της Ουγγαρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκείνος για την φορολογική πολιτική της κυβέρνησης. Και ενώ ο αγώνας βλέπω της Σουηδίας παραμένει στο 0-0, και εμείς θα επιστρέψουμε τώρα, θα έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, αφού όμως πρώτα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο Air News Radio, στο τέλος της ημέρας και πριν περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και στα ζητήματα που υπάρχουν τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να δούμε τις τελευταίες δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν αναφορικά με τις εξελίξεις που έχουμε και τη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Ο Μακρόν λοιπόν είπε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου θα πρέπει να επιδείξει υπευθυνότητα και ορθολογισμό, εκτιμώντας ότι οι επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στα νότια του Λιβάνου, τα λέγαμε λίγο νωρίτερα και με την Δέσποινα Σύριοπούλου, είναι μακροπρόθεσμα, αντίθετες προς τα συμφέροντα του ίδιου του Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ, τονίζει ο Γάλλος Πρόεδρος, αποτελεί κίνδυνο για το Ισραήλ. Αυτό είναι απολύτως αληθές, αλλά η ασφάλεια του εβραϊκού κράτους δεν μπορεί να διασφαλιστεί με την κατάκτηση γειτονικών εδαφών, είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας, μίλησε στο France 2 και συμπλήρωσε ότι η πολιτική του Νετανιάχου τόσο στον Λίβανο όσο επίσης στην Γάζα και τη Δυτική Όχθη τροφοδοτεί τη μνησικακία και τη βία μεταξύ των πληθυσμών της περιοχής. Και τέλος προανήγγειλε ότι θα επιδιώξει εκ νέου να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα για να βοηθήσει τον στρατό του Λιβάνου να ανακτήσει τον έλεγχο της επικράτειάς του. Και αυτό ήταν έτσι μια προσθήκη σε όσα έχουμε μπροστά μας απέναντι στη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, που όπως είπαμε αύριο μπαίνει στο τεχνικό της κομμάτι, στο ελβετικό θέρετρο, όπου θα ξεκινήσουν οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές και με όλους όσους συμμετέχουν βέβαια βοηθώντας την όλη διαδικασία. Και επειδή στην έναρξη της εκπομπής σας είπα ότι ο Δημήτρης ο Φαναριώτης, που δεν είναι απόψε μαζί μας, μας χρωστούσε το μενού από το γεύμα, το δείπνο χθες, το ιδιαίτερα ξεχωριστό δείπνο που παρέθεσε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας, Εμμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν, στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Να σας πούμε λοιπόν ότι το μενού περιελάμβανε μαύρο χείρο από το Μπιγκόρ, σπαράγγια από τον Λίγυρα, πουλερικά από το Μπουρμπονέ, πιάτο με διάφορα γαλλικά τυριά και τάρτα σοκολάτας για επιδόρπιο. Αυτό για να μην, και αν μας ακούει ο Δημήτρης, για να κάνει όρεξη, γιατί χθες προσπαθούσαμε να βρούμε το μενού και δεν μπορούσαμε για αρκετή ώρα και είχε δυσαρεστηθεί που δεν είχε καταφέρει να βρει το μενού. Και τώρα θα επιστρέψουμε εδώ στην εσωτερική μας επικαιρότητα και τους στριγμούς που έχουμε στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ από την κόντρα ανάμεσα στην κυρία Άννα Διαμαντοπούλου και τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Η πρώην υπουργός χαρακτήρισε γελία προσέγγιση την πρόταση του κυρίου Δούκα για διάλογο πριν από τις εκλογές με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με αποτέλεσμα, όπως ήταν λογικό, την έντονη αντίδραση από τον Δήμαρχο της Αθήνας, ο οποίος τόνισε ότι οι θέσεις αυτές δεν εκφράζουν σε καμία περίπτωση τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Η δημόσια σύγκρουση των δύο κορυφαίων στελεχών βέβαια έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια, όπως είναι λογικό, στην Χαριλάου Τρικούπη. Η κυρία Διαμαντοπούλου δήλωσε χθες, μιλώντας στο Open, ότι το από πριν να συζητάς είναι συνταγή να ανοίξουν πόρτες, παράθυρα και να αρχίζουν να φεύγουν ψηφοφόροι. Πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ, αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά έναν στους 20, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αντέδρασε επικρίνοντας και την αναφορά για τα καλά δημοσιονομικά της χώρας μας από την κυρία Διαμαντοπούλου. Είπε ότι οι θέσεις που εξέφρασε, με τις οποίες δίνει τα εύσημα ουσιαστικά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Όπως είπαμε, δημιουργήθηκε μια εύλογη δυσαρέσκεια στην Χαριλάου Τρικούπη. στελέχη της να παίρνουν αποστάσεις και πηγές της Χαριλάου Τρικούπη να αναφέρουν ότι αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει από αυτά να επικοινωνούν τις προτάσεις του Πασόκ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη. Στελέχη του Πασόκ εξέφρασαν δυσαρέσκεια για αυτή τη δημόσια αντιπαράθεση και σε κάθε περίπτωση είδαμε ότι η δυσαρέσκεια αυτή έχει οδηγήσει και σε εσωτερικούς τριγμούς το κόμμα. Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, αυτό στο οποίο επικεντρώνεται είναι τα ζητήματα της οικονομίας, και τα ζητήματα της οικονομίας όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα κυριαρχούν στην πολιτική αντιπαράθεση. Και βλέπουμε ότι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα προγράμματά τους, τις παροχές τις οποίες αναφέρονται εν όψει των εκλογών, στέκονται πολύ στα ζητήματα της οικονομίας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μάλιστα έθεσε και το ερώτημα αν η κυβέρνηση είναι με τους δανειολήπτες ή με τα funds, μέσα με αφορμή για την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου που παγώνει τους αυξημένους στόκους στα κόκκινα δάνεια. Ζήτησε να έχουμε την πλήρη εφαρμογή της απόφασης αυτής και αναρωτήθηκε λοιπόν αν είναι με δανειολήπτες ή με funds η κυβερνητική πλευρά.
1: Το ΠΑΣΟΚ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Πανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
0: Και μπορούμε να ακούσουμε τώρα και την κυρία Διαμαντοπούλου για την κόντρα αυτή η οποία δημιουργήθηκε με τον Δήμαρχο Αθηναίων τον κύριο Δούκα, όπου και χαρακτήρισε γελία προσέγγιση την πρόταση του Δήμαρχου Αθηναίων.
2: Αυτό το θέμα τι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
3: Εδώ όμως,
2: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
0: Από τη Χαριλάου Τρικούπη πηγές λένε βέβαια ότι δεν εξυπηρετεί κανέναν και τίποτε μέσα στο κόμμα αυτή η δημόσια αντιπαράθεση, γι' αυτό και λαμβάνουν τα περισσότερα στελέχη αποστάσεις από αυτήν. Εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News μίλησε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης.
4: Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ οφείλουν να συντάσσονται απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Δεν μπαίνω σε προσωπικές αναφορές. Είπα, οι πολίτες απαιτούν από εμάς να επικοινωνούμε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ.

πάλι ήλθαμε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 11 παρα 2 πρώτα λεπτά, οδεύουμε σιγά σιγά προς το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, είμαστε πάντοτε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή στο τέλος της ημέρας και βλέπω ότι η Ελβετία με την Βοσνία παραμένουν στο 0-0, μιλούμε για το Μουντιάλ το οποίο προβάλλει η R2 Sport βέβαια απευθείας όπως και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια του Μουντιάλ και εμείς σε 46 λεπτά από τώρα θα συνδεθούμε στις 11:45 ακριβώς όπως πάντοτε κάθε μέρα πιστοί στο ραντεβού μας με τον αθλητικό μας συντάκτη προκειμένου να μας μεταφέρει όλα τα νέα από το Μουντιάλ εκεί όπου χτυπά η καρδιά του ποδοσφαίρου αυτήν την τόσο ξεχωριστή περίοδο.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Με δήλωση του ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, αναφερόμενος στη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν, είπε ότι έδωσε την έγκρισή του αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκε να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Διευκρίνησε ότι αν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα τις αποδεχθούν και προειδοποίησε ότι μελλοντικές διαζώσεις, διαπραγματεύσεις δεν θα ισοδυναμούν με αποδοχή της θέσης του εχθρού. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ. Ενθαρρύνουμε όλους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους ώστε οι διαπραγματεύσεις μας να εξελιχθούν όμορφα, έγραψε στο Truth Social. Απαντώντας τους αντιπάλους του, μεταξύ των οποίων και ρεπουμπλικανοί βουλευτές, δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες, έγραψε στο Truth Social. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν ήταν μια απόφαση αυθορμητισμού, η οποία ωστόσο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στο France 2. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα πρέπει να επιδείξει υπευθυνότητα και ορθολογισμό, τόνισε, εκτιμώντας πως οι επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο είναι μακροπρόθεσμα αντίθετες προς τα συμφέροντα του Ισραήλ. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, επέκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι ίσως δεν θα έπρεπε να επιτίθενται στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που τους έχει απομείνει στον κόσμο. Το πρόβλημα για το Ισραήλ δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, και όποιος το Ισραήλ το πιστεύει πρέπει να ξυπνήσει και να δει την πραγματικότητα στην οποία βρίσκεται η χώρα του, δήλωσε ο Vance. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι διακόπτει κάθε επαφή με την κορυφαία διπλωμάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, μετά από σχόλια στα οποία φέρεται να συνέκρινε το Ισραήλ με τη Νότια Αφρική της εποχής του Απαρτχάιντ. Ο Γκιντόν Σαρ την κατηγόρησε ότι ενεργεί με αιμονή και με κατάφορη αδικία απέναντι στη χώρα του. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στις συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές, ανέφερε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις συζητήσεις για το επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Ένας 30χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας αφού ένα αγόρι 3 ετών κατέληξε μέσα στο χώρο των κροκοδίλων σε ζωολογικό κήπο στην κεντρική Αγγλία, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα σύμφωνα με την αστυνομία. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Σαρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8. Είμαστε στο τέλος της ημέρας. Εδώ στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής, χωρίς τον Δημήτρη Φαναριώτη σήμερα, για προγραμματισμένη οδοντιατρική επέμβαση, όπως είπαμε. Θα είναι και σύντομα πάλι κοντά μας όμως. Και εμείς θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, για να κλείσουμε με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, αφού πρώτα δούμε αυτόν τον εμφύλιο που έχει ξεσπάσει στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί η εσωκομματική αντιπολίτευση από τον Νίκο Παπά, τον Παύλο Πολάκη και την Ρένα Δούρου αμφισβητεί ευθέως τις επιλογές του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου για εκλογική συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, την οποία και στηρίζει και η πλειοψηφία των βουλευτών του κόμματος, όπως φάνηκε στην Κεντρική Επιτροπή που έλαβε και την σχετική αυτή απόφαση. Βρίσκεται λοιπόν ένας μίνι εμφύλιος σε εξέλιξη, με τον Νίκο Παπά να μιλά στην τηλεόραση του Αντένα λέγοντας τι θα γίνει, θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ και ο Σοκράτης Φάμελος πρέπει να το ξεκαθαρίσει, θα δώσει συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβρη, έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία, εάν δεν θέλει ο Σοκράτης Φάμελος πρέπει να το συζητήσουμε. Αλλιώς πώς θα έχουμε παρουσία εκεί? Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι η σταθερή θέση από την άλλη του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος μίλησε στο Άξιον και είπε ότι συνεχίζουμε τον πολιτικό σχεδιασμό μας καθαρά και με αυτοτέλεια και κανείς δεν έχει αμφισβητήσει αυτό. Ταυτόχρονα επιδιώκω να δουλεύουμε για να υπάρχουν γρηγορότερες εξελίξεις, γιατί η χώρα έχει ανάγκη να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Τώρα, ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ανοιχτά παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που έχουμε εξελίξεις. Δεν καταλαβαίνω, λέει, την απόφαση. Δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα γάμο που δεν με έχουν καλεσμένο και να επιμένεις. Μα δεν σε καλέσανε. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσανε. Δεν σε θέλω. Όχι, εγώ θα πάω. Δεν είναι αυτό, είπε, το πράγμα λογικό. Είναι απόλυτος παραλογισμός. Και μπορούμε στο σημείο αυτό να πάρουμε μια μικρή γεύση ακούγοντας τον Σοκράτη Φάμελο, τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παπά.
1: Και αυτό που είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι ενώ εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που εμείς την επιδιώκαμε, δεν θα μείνουμε παρατηρητές. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο και να δουλέψουμε για να διαμορφωθούν καλύτεροι συσχετισμοί. Μακριά από μένα οποιαδήποτε σκέψη για παραιτήσεις όταν έχουμε λαϊκή εντολή να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία και να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο καθεστώς.
2: Τσίπρα, για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς, ή είναι μια απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δεν θεωρώ ότι απλώς κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητάμε την εξειδίκευση και την υλοποίηση με έναν οδικό χάρτη της απόφασης. Νομίζω ότι είναι επανθυμολογούμενο πλέον στο δημόσιο διάλογο ότι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη χρειάζεται να προσδιοριστεί στη λεπτομεριά της, να εξειδικευτεί και να δούμε πώς, με ποιους τρόπους το κάθε στέλεχος θα την υπηρετήσει. Εδώ υπάρχει μια συνθήκη η οποία δεν είναι βιώσιμη, δεν μπορεί να πηγαίνει για πολύ αυτή η κατάσταση. Πρέπει πριν το καλοκαίρι λοιπόν να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο για το πώς ξεκινάμε. Θέτω το ερώτημα.
4: Μήπως εσκεμένα πάει η κατάσταση
3: δεν
4: αυτή.
3: Δεν θέλω να κάνω τέτοιες σκέψεις. Μακριά από μένα αυτά. Μακριά από μένα.
4: Δεν μπορεί να μην σας έχει περάσει από το μυαλό.
5: Ελάτε
3: ό,τι
5: τώρα.
3: Και να μου περνάει, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση δημόσια να τοποθετηθώ κάνοντας δίκη προθέσεων για ανθρώπους με τους οποίους συμπεριβόμαστε.
5: Ωραία. Να σας
3: πω και ένα ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη ΔΕΘ με τον πρόεδρο και το πρόγραμμά του? Είναι απαραίτητο, είναι υποχρέωση, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στη ΔΕΘ με το πρόγραμμά του και τον πρόεδρό του? Εάν ο Σοκράτης Φάμελος θεωρεί ότι δεν πρέπει, να κάτσουμε να το συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι εκεί.
0: Αυτό. αυτές τις απορίες που εν πολλοίς είναι και εύλογες έθεσε ο Νίκος Παπάς μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Φεύγουμε τώρα από την πολιτική επικαιρότητα. Λίγο πολύ σε γενικές γραμμές δώσαμε όλο το σημερινό πλαίσιο των ζητημάτων που την απασχόλησαν για να πάμε στον Παρθενώνα. Για πρώτη φορά έπειτα από περίπου 220 χρόνια λοιπόν το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή του, καθώς ολοκληρώθηκε η αναστηλωτική επέμβαση και οι σκαλοσιές απομακρύνθηκαν, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τις μοναδικές αναλογίες και τη γεωματρική τελειότητα της δυτικής όψης του Παρθενώνα, ένα έργο ιστορικής σημασίας για το μνημείο αλλά και τον παγκόσμιο πολιτισμό. Μην ξεχνάμε πόσοι είναι οι άνθρωποι που φτάνουν καθημερινά από όλο τον πλανήτη προκειμένου να επισκεφθούν τον Ιερό Βράχο. Το δυτικό αέτομα λοιπόν ανέκτησε την αρχιτεκτονική του ενότητα με την τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντιθυματικού τείχου που επέτρεψε και την απομάκρυνση βέβαια των ικριωμάτων. Η κυρία Αλίνα Μενδώνη μίλησε εδώ στο Earth News και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 6 με τον Απόστολο Μαγκυριάδη για αυτήν την αλλαγή και το τι πλέον διαφορετικό μπορεί να δει κάποιος υψώνοντας το βλέμμα του απέναντι στον Παρθενώνα.
5: Αυτό που βλέπει είναι το μνημείο, τον Παρθενώνα, τον βλέπει πλήρως απελευθερωμένο από όλες τις εξωτερικές καλοσιές. Και αυτό το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να δει είναι ότι καθώς υπήρχαν οι σκαλοσιές, δεν μπορούσε να δει λεπτομέρειες από την αρχιτεκτονική του μνημείου. Αυτό που ονομάζουμε γεωμετρική τελειότητα για την περίπτωση του Παρθενώνα είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε να αναδειχθεί στον πραγματικό της βαθμό εφόσον υπήρχαν αυτές οι σκαλοσιές στο μνημείο. Γενικά οι παρεμβάσεις επί μνημείων είναι πολύ δύσκολες και πολύ λεπτές εργασίες. Εάν παρατηρήσετε τη λεπτομέρεια θα δείτε ότι απαιτείται μια πάρα πολύ προσεκτική διαδικασία η οποία προϋποθέτει ακριβέστατες μετρήσεις, προϋποθέτει ακριβέστατη αποτύπωση, είναι μια ολόκληρη διαδικασία πίσω από τη συγκόλληση των αρχαίων θραυσμάτων και την συμπλήρωσή τους με νέο υλικό.

Η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος απέτησε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις, απόλυτη ακρίβεια στην συγκόλυση των σωζόμενων αρχαίων θραυσμάτων με νέο μάρμαρο από τους ειδικούς της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η μετατροπή του παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως επί του Ιερού Βράχου με ευρήματα από την Ακρόπολη αλλά και από την αρχαία πόλη των Αθηνών. Στο παλαιό μουσείο της Ακρόπολης, όπως δήλωσε η κυρία Μενδώνη, το οποίο πρόκειται να επαναλειτουργήσει το ερχόμενο φθινόπωρο, θα υπάρχει και ένας χώρος όπου με την βοήθεια των τεχνολογιών αιχμής και της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί να βλέπει ο επισκέπτης ανεπτυγμένα διάφορα σημεία από τον Παρθενώνα. Οι επισκέπτες πλέον του Ιερού Βράχου μπορούν να θαυμάσουν απρόσκοπτα την αρχιτεκτονική αρτιότητα του Παρθενώνα χωρίς τις καλωσιές που κάλυπταν τη δυτική του πλευρά.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ μετά από την μικρή μουσική ανάπαυλα. Earth News Radio 105,8 και η εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Σαρής. Να πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε νέες δηλώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και είπε ότι πιθανότατα θα τον υποστηρίξει στις φθινοπορεινές εκλογές του Ισραήλ, αλλά πρώτα θέλει να δει ποιοι άλλοι θα είναι υποψήφοι εναντίον του. Ενδεχομένως θα μπορούσα να πιθανολογήσω και να πω, έτσι πονηρά σκεπτόμενος, ότι θα ήθελε να δει και το πώς θα πάει μέχρι τότε στη συμπεριφορά του απέναντι και στη συμφωνία που ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε μαζί με τον Ιρανό ομόλογό του. Θα πρέπει να δω ποιοι θα είναι υποψήφοι, αλλά συμπαθώ πολύ τον Μπίμπι, είπε ο Τραμπ, πιθανότατα θα τον στηρίξω. Η πιο ισχυρή αντίπαλη του Νετανιάχου αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων και αρχηγός του κόμματος Γιασάρ, ο Άιζενκοτ, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμματος Together, Ναφτάλι Μπένετ. Κάνει πολύ καλή δουλειά, αλλά πρέπει να είναι λίγο πιο ορθολογικός, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή από τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος προφανώς στις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, τις οποίες και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ιδιαιτέρως αδιάκριτες. Είδαμε ότι συνολικά η αμερικανική πλευρά εκφράζει ανησυχίες απέναντι σε αυτό. Για να επιστρέψουμε όμως τώρα στα δικά μας και να δούμε τα προβλήματα που δημιούργησε η κακοκαιρία με μικρή διάρκεια, αλλά με έντονα φαινόμενα που είχαμε ισχυρή χαλαζόπτωση με καταρακτώδη βροχή και θυελλώδεις ανέμους το απόγευμα σε περιοχές, το απόγευμα χθες σε περιοχές του Δήμου Βυσαλτίας στις Σέρες. Εκεί σήμερα το πρώτο φως της ημέρας ήταν λίγο αποκαρδιωτικό, προκλήθηκαν εκτεταμένες

Διέργειες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των παραγωγών, η καταστροφή σε καρυδιές, ελαιόδεντρα και αμυδαλιές είναι σε πολλές περιπτώσεις ολοκληρωτική, όπως λένε, αφού το χαλάζι που έπεσε χτύπησε τους καρπούς σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην φετινή παραγωγή. Και θα ήθελα τώρα να πάμε λίγο και να δούμε την έκθεση αυτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αφορά στην Τουρκία. Στην Τουρκία και την ενταξιακή της πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον δρόμο της, το μονοπάτι το οποίο θεωρητικά θέλει να ακολουθήσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζουμε ότι η έκθεση ήταν καταπέλτης για την Άγκυρα. Την ικανοποίησή της εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με την έκθεση η οποία αναφέρεται και στις προκλήσεις της Τουρκίας έναντι Ελλάδας αλλά και Κύπρου, και προκλήθηκε ένας νέος κύκλος πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση με φόντο τις ψήφους των ευρωβουλευτών στο σχετικό ψήφισμα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλά για ψευτοπατριώτες οι οποίοι στο εσωτερικό κοκορεύονται και στην Ευρωβουλή ωστόσο τα κόμματα και οι σχηματισμοί στους οποίους ανήκουν δεν στήριξαν το συγκεκριμένο ψήφισμα, τη συγκεκριμένη έκθεση της Κομισιόν. Η Αθήνα, όπως είπαμε, εκφράζει ικανοποίηση για τα συμπεράσματα της έκθεσης σε μια από τις πιο αυστηρές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών, όπου καταδικάζεται απερίφραστα η τουρκική παραβατικότητα σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας-Κύπρου και εστιάζεται και στο αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Θεωρούμε ότι η έκθεση αποτυπώνει με ορθό τρόπο την κατάσταση στην Τουρκία, επισημαίνεται από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Να θυμίσουμε ότι το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε απορρίψει τις κατηγορίες που περιλαμβάνει η συγκεκριμένη έκθεση. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι κατά της έκθεσης αυτής ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της πλεύσης Ελευθερίας και του κόμματος Νίκη, ενώ απήχαν ο ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης, κύριος Φράγκος, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αρβανίτης και η κυρία Κουντουρά, και οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, κύριε Αλαβάνος Νικολάου και Παπαδάκης, και η κυρία Λατινοπούλου, απήχαν. Υπάρχουν και οι ψευτοπατριώτες, σχολίας ο κύριος Μαρινάκης, από όλο το φάσμα το πολιτικό της χώρας, που όταν έρχεται η ώρα να μετρηθούν και να αναμετρηθούν με την ιστορία, είτε επέχουν είτε καταψηφίζουν να τους χαίρονται τα κόμματά τους. Από τις Βρυξέλλες ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι η έκθεση συντάχθηκε με πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Από την Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ σχολιάστηκε ότι άλλη μια έκθεση για την Τουρκία, τον στρατηγικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς καταδίκη της εισβολής και κατοχής στην Κύπρο. Ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε από την πλευρά του ότι η Πύριος νίκη ονομάζεται από την κυβέρνηση θρίαμβος, και το γεγονός ότι η Τουρκία δεν αποκόπτεται και δεν τιμωρείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ονομάζεται νίκη. Και ο Δημήτρης Νατσιός σχολίασε ότι η έκθεση αυτή για την Τουρκία δεν θα έπρεπε να είναι παρά μόνο η αρχή.

0: μπορούμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της συγκεκριμένης έκθεσης, ενώ εξαπέλυσε τα πειρά του και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση τους.
1: Έπεσαν οι μάσκες για δύο λόγους. Πρώτος λόγος είναι γιατί για άλλη μια φορά, να το πούμε απλά, λαϊκά και κατανοητά, πήγαν στον κουβά όλοι όσοι θεωρούν ότι η τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όλα όσα κάνουμε αυτή την περίοδο που επιλέγουμε το διάλογο αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε ουσιαστικά τη χώρα, είναι μια τακτική ενδοτισμού που κανείς δεν την αναγνωρίζει και η χώρα μας απομονώνεται. Και έρχεται το ψήφισμα, αυτό η έκθεση αυτή της Επιτροπής για την Τουρκία και δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις απολύτως. Ο δεύτερος λόγος που πέσανε οι μάσκες είναι η ψήφη των Ελλήνων Ευρωβουλευτών αλλά και των ευρωομάδων κάποιων κομμάτων που διεκδικούν το μονοπόλιο στην πατριωτική συνείδηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει λοιπόν η πραγματικότητα,

η πολιτική που αποδίδει και αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και υπάρχουν και οι ψευτοπατριώτες από όλο το φάσμα το πολιτικό της χώρας, που όταν έρχεται η ώρα να μετρηθούν, και αν αναμετρηθούν με την ιστορία, είτε απέχουν είτε καταψηφίζουν. Να χαίρονται τα κόμματά τους αυτούς τους ευρωβουλευτές, και βέβαια οι Έλληνες πολίτες, που είναι οι μόνοι οι οποίοι αποφασίζουν στο τέλος της ημέρας, να γνωρίζουν όλη την αλήθεια, ποιοι είναι αυτοί που πουλάνε τζάπα πατριωτισμό και όταν έρχεται η ώρα πράττουν τα αντίθετα.

Και σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και εμείς θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της ημέρας, μπαίνοντας στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής που περιλαμβάνει και την αθλητική μας ενημέρωση στις 11:45 ακριβώς. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, αναφερόμενος στη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ, είπε ότι έδεσε την έγκρισή του αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκε να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Το Ισραήλ πρέπει να σεβαστεί αυτή την ειρηνευτική διαδικασία, τόνισε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance από το Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι οι θάνατοι αμάχων είναι απαράδεκτοι. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προτρέπει τον Νετανιάχου να επιδείξει υπευθυνότητα και ορθολογισμό για το Λίβανο. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντες στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Αναφέροντας μεταξύ άλλων, χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 31 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής, καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Μοιραίας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Health News Radio 105,8 στο τέλος της ημέρας, στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής, και συνεχίζουμε με δύο ειδήσεις που έρχονται από το αστυνομικό μας δελτίο και έχουν απασχολήσει, η αλήθεια είναι, τα τελευταία 24 ώρα ιδιαίτερα. Καταρχάς, η πρώτη έχει να κάνει με την υπόθεση του διπλού φωνικού μητέρας και γιου στο Αίγιο. Βγήκαν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, στα οποία δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ του μιλάμε για τον 65χρονο Ιταλό, ενώ δεν βρέθηκε και γενετικό υλικό στα θύματα του φερόμενου ως δράστη, του συλληφθέντα κατηγορούμενου ως δράστη. Δεν βρέθηκαν και αποτυπώματα του ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι. Μάρτυρας κλειδί στην ιστορία αυτή θεωρείται να είναι και ο φίλος του 65χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος ήταν και ο πρώτος άνθρωπος, αν δεν κάνω λάθος, που έσπευσε να τον ενημερώσει τηλεφωνικώς ότι βρήκε τη γυναίκα και το παιδί νεκρούς. Από την πρώτη στιγμή μετά το διπλό φωνικό, που οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι της οικογένειας εκεί στο λόγκο του Αιγείου, διαπίστωσα ότι η εικόνα που αντίκριζαν δεν συμβάδιζε με ένα χώρο που είχε μόλις διαπραχθεί τόσο βίαιο έγκλημα. Φαίνεται ότι υπήρξε παρέμβαση, ήταν έντονη μυρωδιά καθαριστικών, δεν υπήρχαν όμως σφουγγαρίστερες, σκούπες κλπ. Είχαν όλα εξαφανιστεί. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις αρχικές υποψίες των αρχών, αφού προκύπτει ότι τόσο στα ρούχα του 65χρονου δεν βρέθηκε αίμα, αλλά ούτε δείγμα DNA, κάτι το οποίο προβληματίζει. Έχει ορίσει ο 65χρονος, να πούμε, ως τεχνικό σύμβουλο γνωστό γενετιστή με εξειδικευμένα τεχνολογικά μέσα για να παρακολουθήσει εξετάσεις και αναλύσεις. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που στο παρελθόν φαίνεται να έχει εξεχνιάσει πολύκροτες υποθέσεις. Ο ίδιος, παρά την προφυλάξησή του, εμένει από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώος. Υποστηρίζει ότι την ώρα που η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της δολοφονούνταν, εκείνος βρίσκονταν σε άλλο δωμάτιο. Λέει ότι δεν είχα καμία σχέση, αλλά αντίθετα η σύντροφός μου και ο γιος μου αλληλοσκοτώθηκαν χωρίς να το αντιληφθώ, είπε. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της προανάκρισης πάρθηκαν και δύο καταθέσεις από άτομα που ενισχύουν τη θέση του φερόμενου ως δράστη. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο φίλος του Ιταλού, που ήταν και ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε και στο σπίτι έπειτα από το φωνικό, αποτελεί τον μάρτυρα κλειδί, αφού η περιγραφή του για το τι είδε στον τόπο του εγκλήματος αναμένεται να δώσει απαντήσεις στο ερώτημα περί αλλίωσης. Το άλλο μεγάλο ζήτημα που προέρχεται και πάλι από το αστυνομικό δελτίο είναι αυτό με το κύκλωμα στις πολεοδομίες. Φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις ποθενέσκες, αγορές ακινήτων και κάθε περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε κατά τα προηγούμενα χρόνια από υψηλόβαθμους υπαλλήλους στις πολεοδομίες της χώρας έχουν μπει στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι ελεκτές περνούν από κόσκινο τους υπαλλήλους. Η έρευνα επεκτείνεται και σε συγγενικά τους πρόσωπα, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ύποπτα εμβάσματα και να αποκαλυφθεί η δράση και νέων κυκλωμάτων. Η υπόθεση είναι μεγάλη και η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος στις πολεοδομίες, και ήδη σε βάρος 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Ερευνάται αν πηγή προέλευσή τους είναι οι δωροδοκίες, όπως στην περίπτωση υπαλλήλου Δήμου που το Μάρτιο που μας πέρασε επέστρεψε στο σπίτι του με ένα φάκελο και ένα λευκό πακέτο στα χέρια έπειτα από συνάντηση με δύο μηχανικούς. Εκεί φέρεται να χρηματίστηκε για να μεσολαβήσει σε υπόθεση προέγκρισης άδειας για την ανέγερση τριώροφης κατοικίας με πισίνα στην περιοχή της Κηφισιάς. Το σαφάρι επεκτείνεται σε όλη την επικράτεια, να πούμε, σε όλες τις υπηρεσίες δόμησης της χώρας. Πρώτοι στο στόχαστρο μπαίνουν οι ψηλόβαθμοι που υπηρετούν στις υπηρεσίες αυτές, διευθυντές, υποδιευθυντές, γραμματείς. Ξεσκονίζονται οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί, κινητά και ακίνητα, οι δηλώσεις ποθενέσχες, και όπου υπάρχει παραμικρή υποψία σκανδάλου, τότε παγώνουν όλα τα στοιχεία, δεσμεύονται και ξεκινά εξονυχιστική έρευνα. Όπου υπάρχουν ευρήματα, σχηματίζεται δικογραφή άμεσα και στέλνεται στη δικαιοσύνη, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τα περαιτέρω, και το μήνυμα είναι σαφές, δεν πρόκειται κανείς να μείνει στο απειρόβλητο, κανείς δεν είναι εκτός πλαισίου ελέγχου. Και επειδή πλησιάζουμε σιγά σιγά
προς την αθλητική μας ενημέρωση, να σας να κλείσουμε με την λίγο πριν με την υπόθεση αυτή, με την παράνομη συνδρομητική. 6 ιδιωτικοί υπάλληλοι και ένα συνταξιούχος είναι αυτοί που βρίσκονται πίσω από την πειρατική συνδρομητική τηλεόραση. Μιλάμε για συνδρομητές που ανέρχονται στις 86.000 τόσο εδώ στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με τα κέρδη της συγκεκριμένης πείρας να φτάνουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Αστυνομικοί που προσποιήθηκαν τους πελάτες φαίνεται ότι ξεδίπλωσαν την παράνομη δράση τους, η οποία ήταν υποδειγματική με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν. Χιλιάδες πελάτες λοιπόν σε Ελλάδα και εξωτερικό, τουλάχιστον από το 2017, οι συλληφθέντες του κυκλώματος θησάβριζαν με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και λογισμικού, συγκέντρωναν το περιεχόμενο και το αναμετέδιδαν έπειτα μέσω διαδικτύου στους πελάτες τους. Είχαν πρόσβαση σε χιλιάδες τηλεοπτικά κανάλια, αθλητικές διοργανώσεις, κινηματογραφικές ταινίες, σειρές και άλλο ψηφιακό περιεχόμενο, σε τιμές βέβαια πολύ χαμηλότερες από εκείνες των νόμιμων συνδρομών. Έτσι, και αυτό ακριβώς εκμεταλλεύονταν. Παρήχαν τόσο ταινίες όσο και αθλητικές διοργανώσεις στις τιμές αυτές τις ανταγωνιστικές. Παρήχαν ακόμη και τεχνική υποστήριξη προς τους πελάτες. Υπήρχε δηλαδή εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως. Έπαιρνες τηλέφωνο την τεχνική εξυπηρέτηση και τους έλεγες ποιο είναι το πρόβλημα και στο έλυναν άμεσα. Οι δε πελάτες πλήρωναν από 10 έως 125 ευρώ ανάλογα με την διάρκεια της συνδρομής και τον αριθμό των παράνομων προσφάσεων, και για την αγορά του αποκωδικοποιητή κατέβαλαν 130 ευρώ. Για τη δε εγκατάσταση της εφαρμογής στις σύγχρονες smart τηλεοράσεις με 25 ευρώ. Οι αστυνομικοί του τμήματος αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης κατάφεραν να φτάσουν ωστόσο στα ίχνη του κυκλώματος, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούσε στεγανά και περνούσε από κόσκινο τους υποψήφιους πελάτες ακριβώς για να αποφύγουν τυχόν διαρροές. Βέβαια, αν έχεις 86.000 συνδρομητές, μπορούμε να καταλάβουμε ότι πόσο κόσκινο άραγε να τους έχουν περάσει. Τα κέρδη ήταν πολλά και μαζί και η συστηματική εξαγωγή κεφαλαίων σε τουλάχιστον 58 τραπεζικούς λογαριασμούς σε 12 χώρες του εξωτερικού. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν ιδιαίτερος οργανωμένοι. Παράλληλα, τα μέλη του κυκλώματος που ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι και ένα συνταξιούχος δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν βέβαια από τα νόμιμα έσοδά τους τις αγορές και τον πολυτελή αυτόν βίο που έκαναν. Δαπανούσαν χρηματικά κεφάλαια μεγάλα που προέρχονταν από τη δράση τους σε πολυήμερες διακοπές και κρατήσεις ξενοδοχείων, ενώ αγόραζαν πολυτελή οχήματα και ακίνητα και εδώ στην Αττική αλλά και στο Αγρίνιο. Η βάση δεδομένων τους εμφανίζει αριθμό άνω των 86.000 πελατών. Όπως είπαμε, τα ωφέλη, το συνολικό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται τουλάχιστον σε 7 εκατομμύρια και η ζημιά για τους νόμιμους παρόχους ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι ίδιοι για να πετύχουν όλα αυτά είχαν επενδύσει κιόλα σημαντικά ποσά άνω των 280.000 ευρώ σε υλικοτεχνική υποδομή. Τώρα, για να αποκτήσει η αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος τις αποδείξεις που χρειάζονταν, αστυνομικός, όπως είπαμε, της υπηρεσίας προσποιήθηκε τον πελάτη, απέκτησε πρόσβαση και εκτός από τους 7 συλληφθέντες στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 συνεργοί τους, μέλη της οργάνωσης και 71 πελάτες του συγκεκριμένου κυκλώματος.

0: Earth News Radio 105,8 στο τέλος της ημέρας και ήρθε η ώρα να περάσουμε στα του Μουντιάλ.
1: Ώρα Μουντιάλ.
0: Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Έχουμε ωραίο ματσάκι αυτή την ώρα.
0: Σε εξέλιξη, έτσι.
2: Το μακρινό Λος Άντζελες πάει προς το τέλος. Ελβετία, Βοσνία 2-0. Ενώ είχαμε ένα πρώτο ημίχρονο ως βαρετό. Ήταν στο δεύτερο ημίχρονο η Ελβετία ανέβηκαν κατακόρυβα. Πέτυχαν 2 γκολ. Έχουν αναγκάσει τους αντιπάλους να παίζουν με 10 παίχτες λόγω κόκκινης κάρτας για ένα μαρκάρισμα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Οπότε νομίζω ότι οι Ελβετοί δίκαια φτάνουν στο τέλος να είναι νικητές. Mm-hmm. Τώρα, λέμε Ελβετία, αλλά έτσι πώς έχει αλλάξει ο κόσμος, το βλέπουμε και στη χώρα μας, αλλά πολύ περισσότερο σε χώρες άλλες που έχουν πολύ περισσότερους μετανάστες. Mm-hmm. Γενικότερα η ομάδα της Ελβετίας προέρχεται οι ποδοσφαιριστές από 17 διαφορετικές εθνότητες. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένας ΟΗΕ. Δηλαδή τώρα συνήθως λέμε ότι είναι, ξέρω εγώ, οι Γερμανοί και είναι ένας Διογκανέζοι ή ένας, ξέρω εγώ, Έλληνας. Ναι, έχουν καταγωγή δεύτερης γενιάς. Εδώ έχουμε ποδοσφαιριστές 26-25 στο σύνολο, mm-hmm, από 17 διαφορετικές εθνότητες, έτσι που είναι δεύτερης ή τρίτης γενιάς πλέον Ελβετοί, αλλά έχουν καταγωγή έτσι, από 17 διαφορετικές χώρες. Νωρίτερα, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1. Οπότε δέχομαι και τις δύο ομάδες να περιμένουν την τρίτη αγωνιστική, γιατί αυτή είναι η δεύτερη. Πλέον ξεκίνησε η δεύτερη αγωνιστική. Οι Τσέχοι είχαν προηγηθεί, όμως σοφάρισαν οι Νοτιοαφρικανοί στο τέλος. Οπότε είναι ένα αποτέλεσμα που κανένα από τους δύο δεν αρέσει. Πάλι καλά βέβαια για τους Νοτιοαφρικανούς που ισοφάρισαν, γιατί λογικά από πολύ νωρίς θα έλεγαν αντίο στο θεσμό. Τώρα δεν σταματάμε εδώ, γιατί έχουμε άλλα δύο παιχνίδια για απόψε. Mm-hmm. Μία ώρα τα ξημερώματα Καναδάς Κατάρ στο Βανκούβερ και 4 ώρα τα ξημερώματα Μεξικό Νότια Κορέα. Εδώ και οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκη. Οπότε αν υπάρχει νικητής σε αυτό το παιχνίδι, ο νικητής από τώρα θα είναι ήρεμος και άνετος καθώς θα έχει περάσει στην επόμενη φάση. Απλά δεν θα ξέρει αν θα είναι πρώτος ή δεύτερος στον ομιλό του. Γενικότερα τώρα όσο περνάνε οι μέρες μπορεί να μην βλέπουμε τρομερό, φοβερό θέαμα, αλλά είναι παιχνίδια που έχουν ενδιαφέρον στο τέλος, δεν είναι βαρετά. Γιατί από εδώ και πέρα κρίνεται αν θα προκριθούν ή όχι στην επόμενη φάση του θεσμού. Στην Πορτογαλία, πάω στο χθεσινό παιχνίδι, mm-hmm, για λόγια τι έγινε σήμερα. Υπάρχει γκρίνια και στην Πορτογαλία και υπάρχει το ερώτημα αν ο Ρονάλντο πρέπει να παίζει βασικός ή όχι. Ή όταν δεν παίζει καλά, γιατί δεν γίνεται αλλαγή όπως θα μπορούσε να γίνει με άλλους παίχτες.
0: Ναι.
2: Βέβαια νομίζω αν ήμουν εγώ προπονητής χθες στην Πορτογαλία, θα τους έλεγα όλους. Όχι μόνο τον Ρονάλντο, γιατί κανένας δεν τα πήγε καλά. Ένα ωραίο ντεσού όμως είναι το εξής. Ότι ο νυν προπονητής της εθνικής Πορτογαλίας είναι πολύ πιθανό το καλοκαίρι, δηλαδή σε ένα μήνα από τώρα, έτσι αλλιώς θα φύγει σίγουρα από την εθνική, όμως να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα που παίζει ο Ρονάλντο. Έτσι, δεν είπα να το σκεφτούμε τέτοια καλά πονηρά,
0: γιατί
2: είναι ο Ρονάλντο, αλλά εντάξει, μπορεί να είναι και αυτό να λέμε τώρα, ας τώρα παιδάκι μου, που να τον αλλάξω, πώς το λένε, σε 1,5 μήνα θα είμαστε μαζί Δευτέρα Κυριακή. Είναι να τον αλλάξω και να μου γκρινιάζει, λέω εγώ τώρα, έτσι δεν είναι,
0: έτσι.
2: Να το βάλω το τραπέζι, δεν ξέρω κατά πόσο παίζει αυτό, αλλά να το σκεφτούμε και λίγο πονηρά, που τα πάντα είναι πονηρά, μπορεί να έρθει πονηρά στη ζωή, θα συναντηθούν μάλλον σε ένα μήνα από τώρα, αν τελειώσει και το Μουντιάλ, και οι δύο θα είναι στην ίδια ομάδα. Εχθές λέγαμε πόσα χρήματα θα εισπράττει η Fox, είναι η εταιρεία που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Τα δικαιώματα, ναι.
2: Ναι, λοιπόν.
0: Τα βρεγγές.
2: Ναι. Λοιπόν, κατά προσέγγιση, χωρίς να είμαι έτσι εκπρόσωπο της Cox, λοιπόν, είναι το κάθε ένα, καταρχήν έχουμε 832 σποτ από την αρχή έως το τέλος.
0: Να βγάλω κομπιουτεράκι, 832. Τα έχεις κάνει ήδη,
2: είναι 30 δεύτερα το κάθε ένα σποτ.
0: Mm-hmm.
2: Είναι στη χειρότερη περίπτωση, θα είναι 200.000 για το κάθε ένα σποτ. Και όταν παίζει η Εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών ή θα είναι στο τελικό, τότε τα χρήματα θα πάνε 750.000 ευρώ.
0: Για τα 30 δευτερόλεπτα, έτσι.
2: Ναι. Mm-hmm. Αγόρεσε τα δικαιώματα, 485 mm-hmm. εκατομμύρια. Και θα εισπράξει από 250 μέχρι 330. Δηλαδή, μόνο από τα break για να πίνει νεράκι,
0: mm-hmm.
2: Θα βγάλει σχεδόν όσα έδωσε.
0: Όσα έδωσε, ναι. Άρα,
2: χώρια τα του ημιχρόνου ή πριν που είναι τα καθιερωμένα. Mm-hmm. Και εδώ έχουμε το εξής. Υπάρχει πλέον μια κουβέντα στο ποδοσφαιρικό στερέωμα τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Η FIFA, η UEFA, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, λέει όχι. Και η Γαλλία δεν θέλει. Αλλά λέω εγώ τώρα, αν ξαφνικά θα πούνε στο Champions League ή στο Europa League ή και στο δικό μας το πρωτάθλημα, έτσι, να βρεθεί.
0: Η Βοσνία έβαλε γκολάρα η Βοσνία.
2: Οπότε μειώσαμε 2-1. Ναι.
0: Πολύ εντυπωσιακό.
2: Οπότε λέω, επειδή τα χρήματα είναι χρήματα και mm-hmm. είναι επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, αν ξαφνικά υπάρχει μια ισχυρή χορηγία που να πούνε ότι εγώ θέλω ένα διάλειμμα αντίστοιχο στα μέσα των ημιχρόνων και θα εισπράτεται χίποσο. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι ομοσπονδίες ή mm-hmm. οι δικοί μας. Έτσι, δεν είπα ότι κάτι θα γίνει, το βάζω στο τραπέζι αφού έχει γίνει εκεί, γιατί να μην γίνει μετά και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα, αλλά για την ώρα υπάρχουν αντιδράσεις. Και πρώτη φορά που είχαμε τέτοια διακοπή ήταν πάλι σε Μουντιάλ, ναι, το 2014 στη Βραζιλία.
0: Ναι.
2: Ήταν παιχνίδι της Ολλανδίας, νομίζω με το Μεξικό, χωράμε σίγουρος και το Μεξικό, αλλά την ώρα εκείνη η θερμοκρασία ήταν 39 βαθμοί.
0: Ναι.
2: Και το, δεν το είπε τότε η FIFA, η κυβέρνηση της Βραζιλίας και λέει θα πεθάνουν οι άνθρωποι, θα πρέπει να υπάρχει διακοπή για να πίνουν νεράκι.
0: Για cooling break, έτσι.
2: Μπράβο. Ναι, το ανθρώπινο είναι απόλυτα λογικό.
0: Ναι,
2: αλλά 39
0: ναι.
2: βαθμούς, έτσι. Όχι ναι. 20 και 18 και 24, που είναι μια χαρά θερμοκρασία για να παίζουν μπαλίτσα.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Αυτά. Αν έχεις κάποια ερώτηση.
0: Εγώ, καταρχάς, επειδή μιλάγαμε και χθες και λέγαμε και για το αυξημένο της ηλικίας των συμμετεχόντων ποδοσφαιριστών, διάβαζα για τον Νόγερ. Είπε ότι θα αποσυρθεί οριστικά από την εθνική της Γερμανίας μετά από το τέλος αυτού του Μουντιάλ.
2: Νομίζω θα τελειώσει και την καριέρα του. Και τώρα, με τη Βοσνία, παίζει ο Τζέκο που είναι 40.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ένα Μουντιάλ που παίζουν μεγάλοι. Όχι όμως θα πει κάποιος, είδατε, δεν υπάρχουν παίχτες. Υπάρχουν, απλά όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, έχει ανέβει και το προσδόκιμο των αθλητών.
0: Σωστή.
2: Λόγω της διαφορετικής ζωής, της τεχνολογίας, της διαφορετικής προπόνησης, έχει ανεβεί πάρα πολύ και το προσδόκιμο των αθλητών εκεί που στα 30 κάτι σταματάγανε, τώρα είναι 35 πλάς και αρκετοί με επιτυχία αγωνίζονται και μέχρι τα 40. Και τα υπερβαίνουν όπως ο Ρονάλντο.
0: Βεβαίως. Και για τον Μέση γίνεται πολλή συζήτηση με αφορμή και το κλάμα που έριξε μετά από το πρώτο γκολ με την Αλγερία. Εξέδωσε ανακοίνωση η οικογένεια του Λίονελ Μέση, όπου επιβεβαιώνει ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας ο πατέρας του Αργεντίνου Σούπερσταρ, ο Χόρχε Μέση. Και γι' αυτό και ήταν ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά και ξέσπασε κλάματα αφού σημείωσε το πρώτο γκολ της ομάδας του κόντρα στην Αλγερία.
2: Υπάρχουν διάφορες ιστορίες, έτσι, με αθλητές, είτε σωματικά είτε ατομικά, ειδικότερα σε ομαδικά, που να έχουν αγωνιστεί ενώ έχει πεθάνει ο πατέρας τους ή μάλλον ένας από τους δύο γονείς. Το ξέρανε ή δεν το ξέρανε. Και τους το είπαν μετά αφού λήξε το αγώνα ή το ξέρανε, αλλά επειδή ήταν επαγγελματίας, είπαν όχι, θα παίξω και μετά θα αφοσιωθώ έτσι στον πέρθος για τον πατέρα μου ή τη μητέρα μου.
0: Ναι. Είναι φοβερό αυτό, γιατί, και είναι μια ερώτηση που πάντοτε Κάναμε εμείς οι δημοσιογράφοι και στους, στους ηθοποιούς ή στους καλλιτέχνες συνολικά, τους διασκεδαστές καλλιτέχνες. Ένας τραγουδιστής, για παράδειγμα, ή ένας ηθοποιός, ο οποίος πρέπει να ανέβει στο θεατρικό σανίδι
2: ή
0: στην πίστα. Ακριβώς.
2: Το θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο εκεί.
0: Είναι σίγουρα πάρα πολύ δύσκολο. Η συναισθηματική φόρτιση παρόλα αυτά και ο πόνος είναι κοινός. Ό,τι
2: και
0: αν κάνεις,
2: με
0: ό,τι και αν ασχολείσαι. Έτσι.
2: Ναι, ό,τι και να κάνουμε, αλλά λέω από όλους αυτούς τους κλάδους θεωρώ ένας τραγουδιστής ή ένας ηθοποιός είναι πιο δύσκολο. Έτσι, όταν πενθεί ή όταν πονάει γενικότερα να ανέβει πάνω στην σκηνή.
0: Έχουμε πέναλτι για την Ελβετία τώρα που πάει να κάνει το 4-1.
2: Όσο μιλάμε εμείς, λέω, τι θα γίνει, λέω.
0: Ναι, 4-1. 4-1 λοιπόν η Ελβετία. Η συμμετοχή στις κερκίδες πώς είναι, πώς πάνε τα πράγματα, γιατί είχαμε ανοίξει και την κουβέντα για το αυξημένο κόστος των εισιτηρίων. Πώς βαίνει η συμμετοχή των φιλάθλων στις κερκίδες?
2: Υπάρχουν αγώνες που είναι sold out. Mm-hmm. Υπάρχουν αγώνες, δεν είναι που είναι άδεια, που είναι, δεν είναι υπό την άδεια γήπεδα, αλλά υπάρχουν κενά. Και για Μουντιάλ κακοφαίνεται αυτό γενικότερα. Γιατί σύντος τα Μουντιάλ δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα. Γιατί και να μην παίζει η χώρα, δηλαδή να ήταν εδώ στην Ελλάδα το Μουντιάλ, δεν σημαίνει είναι αν θα έπαιζε ένας αγώνας όπως ο σημερινός, δηλαδή Ελβετία, Βοσνία, θα ήταν οι επισκέπτες Ελβετοί, Βοσνία, θα ήταν αρκετοί Έλληνες για να δουν.
0: Σωστά, για να δουν ένα ωραίο αγώνα. Βεβαίως.
2: Όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 4 για μας, δεν ήταν πηγαίναμε μόνο όταν οι δικοί μας αθλητές, αλλά τώρα είμαστε σε μια χώρα, η Αμερική, που το ποδόσφαιρο είναι τρίτο, τέταρτο άθλημα. Είναι και τα ακριβά εισιτήρια, έτσι, mm-hmm. είναι και τα ακριβά εισιτήρια, mm-hmm. αλλά η προοπτική πια είναι ότι αφού βγάζω παραπάνω χρήματα, μπορεί να έχω κενά, αλλά τα έσοδά μου είναι πολλά παραπάνω σε σχέση με άλλες διοργανώσεις που είχαμε sold out. Αλλά ήταν πιο φθηνά εισιτήρια, με συμφέρει έτσι. Αλλά και στο Κατάρ υπήρχε, δεν μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό, αλλά βλέπαμε τώρα, σαν να λέμε να παίζει η Κορέα mm-hmm. και να είναι στην κερκίδα των Κορεατών πάρα πολύ μαύροι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πόσοι Κορεάτες μαύροι είναι.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό είπα Κορεάτες, δηλαδή να δώσω παραδείγματα.
0: Εύλογο.
2: Ήταν αυτό που λέμε συσταγωγικά νοικιασμένοι οπαδοί.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι, ακούγεται λίγο υπερβολικό αυτό που λέω. Αλλά κάπως έτσι ήταν, αλλά είναι πλέον νέες εποχές, νέα δεδομένα, έχουμε και αυτά τα εικόνατα. Δεν είναι πάντως, είναι κάποια γήπεδα που είναι sold out σε μεγάλα παιχνίδια όπως το χθεσινό του Αγγλία, mm-hmm. Κροατία, δεν έχω καρπίτσα, και άλλα παιχνιδάκια που έχει λιγότερο κόσμο, όχι άδεια, αλλά όχι sold out.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν και απόψε μαζί μας, ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας. Εμείς κυρίες και κύριοι οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Το τέλος της ημέρας είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο ήταν για 2 ώρες μαζί σας ο Βαγγέλης Σαρής, χωρίς την παρουσία του παρτενέρ μου Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος λείπει λόγω προγραμματισμένης οδοντιατρικής επέμβασης σήμερα. Εμείς σιγά σιγά οδεύουμε προς το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12 και από εμένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Με δήλωσή του ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, αναφερόμενος στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, είπε ότι έδωσε την έγκρισή του αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκε να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Διευκρίνησε ότι αν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει υπερβολικές απαιτήσεις δεν θα τις αποδεχθούν και προειδοποίησε ότι οι μελλοντικές διαζώσεις διαπραγματεύσεις δεν θα ισοδυναμούν με αποδοχή της θέσης του εχθρού. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου, της Χεζμπολά και του Ισραήλ. Ενθαρρύνουμε όλους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους, ώστε οι διαπραγματεύσεις μας να εξελιχθούν όμορφα, έγραψε στο Truth Social. Απαντώντας στους αντιπάλους του, μεταξύ των οποίων και ρεπουμπλικανοί βουλευτές, δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες, έγραψε στο Truth Social. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και νομικά θεωρείται ενεργή. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ήταν μια απόφαση αυθορμητισμού, η οποία ωστόσο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στο France 2. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα πρέπει να επιδείξει υπευθυνότητα και ορθολογισμό, τόνισε, εκτιμώντας πως οι επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο είναι μακροπρόθεσμα αντίθετες προς τα συμφέροντα του Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ αποτελεί κίνδυνο για το Ισραήλ. Αυτό είναι απολύτως αληθές. Αλλά η ασφάλεια του εβραϊκού κράτους δεν μπορεί να διασφαλιστεί με την κατάκτηση γειτονικών εδαφών, είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, συμπληρώνοντας πως η πολιτική του Νετανιάχου τόσο στο Λίβανο όσο επίσης στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη τροφοδοτεί τη μνησικακία και τη βία μεταξύ των πληθυσμών της περιοχής. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, επέκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι ίσως δεν θα έπρεπε να επιτίθενται στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που τους έχει απομείνει στον κόσμο. Το πρόβλημα για το Ισραήλ δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Και όποιος το Ισραήλ το πιστεύει, πρέπει να ξυπνήσει και να δει την πραγματικότητα στην οποία βρίσκεται η χώρα του, δήλωσε ο Vance. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι διακόπτει κάθε επαφή με την κορυφαία διπλωμάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας μετά από σχόλια στα οποία φέρεται να συνέκρινε το Ισραήλ με τη Νότια Αφρική της εποχής του Απαρτχάιντ. Ο Γκίντεον Σαρ την κατηγόρησε ότι ενεργεί με αιμονή και με κατάφορη αδικία απέναντι στη χώρα του. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντες στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές, τόνισε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις συζητήσεις για το επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου θα κυμανθεί η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Earth News Radio 105,8.

την είδηση. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αρχίζουν σήμερα στο ελβετικό θέατρο του Μπούργκενστοκ οι προκαταρκτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο μέσα στο επόμενο δίμηνο να διαμορφωθεί το οριστικό πλαίσιο συμφωνίας. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων το καθεστώς λειτουργίας των στενών του Ορμούς και το μέλλον του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Στις συνομιλίες συμμετέχουν επίσης διπλωματικοί εκπρόσωποι από το Πακιστάν, το Κατάρ και άλλες χώρες του κόλπου. Η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου ΗΠΑ-Ιράν στη Γενέβη ακυρώθηκε καθώς το κείμενο έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και έχει τεθεί σε ισχύ. Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ο οποίος δήλωσε ότι ενέκρινε τη συμφωνία αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν και το ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, πώς θα προστατευτούν τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα στρατηγικά συμφέροντα του Ιράν. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί υπερβολικές απαιτήσεις από την αμερικανική πλευρά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει πλήρη εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου. Στο ίδιο μήκος σχήματος, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι μπορεί να χάσει τον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που του έχει απομείνει. Έκκληση για υπευθυνότητα και ορθολογισμό απίθυνε και ο Γάλλος πρόεδρος Μανουέλ Μακρόν προς τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ ανακοίνωσε τη διακοπή επαφών με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας, αντιδρώντας σε σχόλια στα οποία φέρεται να συνέκρινε το Ισραήλ με την Νότια Αφρική της εποχής του Απαρτχάιντ. Η κίνηση στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αποκαθίσταται σταδιακά. Χθες βγήκαν από τα λιμάνια 3 σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας και 11 ιρανικά πλοία. Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση θα αποκατασταθεί πλήρως στο τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών που πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Με φόντο την υπογραφή του μνημονίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αλλά και τις αποφάσεις της G7 για τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες κυριαρχούν ο νέος 7ετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών στην ενέργεια πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα τόνισε ότι η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τις βασικές πολιτικές συνοχής και στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, ώστε να μην διευρυνθούν οι οικονομικές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών. Οι 27 συμφώνησαν επίσης να ανανεώσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν με τα ουκρανικά πλήγματα να στοχεύουν κρίσιμες ενεργειακές πηγές της ρωσικής πρωτεύουσας. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ιχνή αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Οι αρχές εστιάζουν πλέον στον τόπο του εγκλήματος και στις παρεμβάσεις που φαίνεται να έγιναν εκεί, ενώ κομβική σημασία θεωρείται η μαρτυρία του φίλου του 65χρονου που έφτασε πρώτος στο σημείο του εγκλήματος.
0: Ο καιρός.
1: Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός σήμερα θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

στην είδηση. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αρχίζουν σήμερα στο ελβετικό θέρετρο του Μπούρκενστοκ οι προκαταρκτικές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με στόχο μέσα στο επόμενο δίμηνο να διαμορφωθεί το οριστικό πλαίσιο συμφωνίας. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων το καθεστώς λειτουργίας των στενών του Ορμούζ και το μέλλον του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος. Στις συνομιλίες συμμετέχουν επίσης διπλωματικοί εκπρόσωποι από Πακιστάν, Κατάρ και άλλες χώρες του κόλπου. Η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου ΗΠΑ-Ιράν στη Γενέβη ακυρώθηκε, καθώς το κείμενο έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και έχει τεθεί σε ισχύ. Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοζντάμπα Χαμενεΐ, τονίζει ότι στην αρχή είχε αντίθετη άποψη, αλλά έδωσε την έγκρισή του μετά από προσωπικές δεσμεύσεις και εγγυήσεις του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν. Παράλληλα προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί υπερβολικές απαιτήσεις από τη ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει πλήρη κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, αποδοκιμάζοντας με σφοδρότητα όσους κάνουν λόγο για μια ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία. Στο ίδιο μήκος κύματος ο αντιπρόεδρος J.D. Vance κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι μπορεί να χάσει τον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που του έχει απομείνει. Έκκληση για υπευθυνότητα και ορθολογισμό απίθυνε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Την ίδια ώρα το Ισραήλ ανακοίνωσε τη διακοπή επαφών με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας, αντιδρώντας σε σχόλια στα οποία φέρεται να συνέκρινε το Ισραήλ με τη Νότια Αφρική της εποχής του Απαρχάιντ. Στο μεταξύ η κίνηση στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αποκαθίσταται σταδιακά. Χθες βγήκαν από τα λιμάνια 3 σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας και 11 Ιρακινά πλοία. Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση θα αποκατασταθεί πλήρως το τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας τη τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Στον απόϊχο των εξελίξεων στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, κυριαρχούν ο νέος επταετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα τόνισε ότι η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τις πολιτικές συνοχής και στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Οι 27 συμφώνησαν να ανανεώσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν, με τα ουκρανικά πλήγματα να στοχεύουν κρίσιμες ενεργειακές πηγές της ρωσικής πρωτεύουσας. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. από 21 έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Earth News Radio 105,8.

ελληνικά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Ξημέρωμα Παρασκευής 19 του Ιούνιου. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Θέλω να βάλω ένα τραγούδι να τα αφιερώσω σε έναν καλό φίλο που έφυγε χθες. Κυδεύεται σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο στις 12. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που μου έδωσε μεροκάματο στην Αθήνα όταν τελείωσα. Μάλλον δεν είχα τελειώσει ακόμα τη σχολή του Αντένα. Ο Ανδρέας ο Μαζαράκης. Δούλευα στην εκπομπή του στον Αντένα. Παραγωγή και προς τιμήν του άνθρωπος με πλήρωνε από την τσέπη του. Και μετά ξεκίνησαμε μια φιλία χρόνια. Βγαίναμε μαζί, πηγαίναμε στα ξενυχτάδικα, ειδικά στα ρεπετάδικα, στον Κολέ, στο Γέρο του Πολυκανδριώτη, σε πολλούς. Και επειδή ο ίδιος τραγουδούσε κιόλα και αγαπούσε αυτό το τραγούδι, το έχω, έψαξα να βρω την ταινία που ήταν, είναι σε μπομπίνα, τον έχω γραμμένο να το τραγουδάει το Άγβρε Πάλιο Μισοφόρια, του Χατζηδάκη με το Πρετεντέρι, μέσα του ένα τραγούδι του 57 που ο Αυλονίτης το τραγουδάει στην ταινία Λατέρνα Φτώχεια και Γαρίφαλο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Αυλονίτη. Καλό κατεβόδιο, Ανδρέα, και καλό ταξίδι στο φως. Να είσαι καλά.

μάτια σας τα γούρια, τι τραβάρια σας τα γούρια. Αχρε πανιο μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα γούρια, τι τραβάρια σας τα γούρια.

0: βάρια σα στα γούρια, τι τραβάνια σα στα γούρια. Αχ ρε παλιό μισοφούρια, τι τραβάνια σα στα γούρια, τι τραβάνια σα στα γούρια.
1: Συνήθως πηγαίναμε σε ρεμπετάδικα, ειδικά στον παππού του Πολυκανδριώτη, εκεί σε ένα στενό στην Αλεξάνδρας, και όταν ερχόταν στο γέφι έπαινε και κάνα ποτηράκι, ανέβαινε στην πίστα και έπαιρνε το μικρόφωνο και τραγούδαγε αυτό. Εν τω μεταξύ χόρευε απτάλικο, τι γινόταν, αλλά ήταν και νευρόσπασμα. Επειδή ήταν παλαβός με τα ποδόσφαιρα και με τα τέτοια, ήταν και πρόεδρος του Αστέρα Εξαρχείων, πήγαιναμε στο γήπεδο μαζί και τον μάζευα. Πήδαγε πάνω, τσακώνονταν, γινόταν, έλα να δεις. Θεός χωρέστον. Καλό ταξίδι στο φως, Αντρίκο. Να σε καλά και σε ευχαριστώ για ό,τι έκανες.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, σε όλη τη ραδιοπαρέα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ρούλα από τον Καναδά. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και εσύ να είσαι καλά και να τον θυμάσαι. Ωραίες εποχές τότε, κάναμε καλή παρέα, μπορεί να δουλεύαμε μαζί, αλλά να δούλευα σε εκείνον, αλλά το βράδυ γινόταν τώρα να δεις. Βλέπω εδώ στο δίκτυο φωσικωμένες φωτογραφίες με τον Μπάμπι τον Τζέρτο, που και εκεί εντωμεταξύ πηγαίναμε σε ένα ρεμπετάδικο, νομίζω ότι ήταν ο Γκολές εκεί, ήταν στην Ακρόπολη από κάτω, σε ένα στενό μέσα, το οποίο βεβαίως λόγω του μετρό τα γκρέμισαν αυτά τότε. Λοιπόν, καλό ταξίδι, λέει η Μάχη, φοβερή φωνή, ραδιοφωνική. Ήταν πολύ πολυσχηδές ταλέντο. Είχε τελειώσει το οικονομικό πανεπιστήμιο και μετά τελείωσε και νομική. Είχε ασχοληθεί με ιστορία, με πολλά πράγματα. Τελικά τον κέρδισε το ραδιόφωνο και με πολύ οξύ και αψί λόγο. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο. Α, έχουμε κι άλλο. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη την παρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο φίλος μας. Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Πασχαλάκι, ο δικός μου ο δρόμος. Καλά αυτό, γύριζα από Αμερική και βρήκα τη δρότσα στο δρόμο στο αεροπλάνο και της λέω, καλά τι σκεφτόσαν όταν το έγραφες αυτό? Άστο με, πόναγε, μου λέει.

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλιο Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα. Ένας άνθρωπος...
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, υπόψη σου.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.

0: Λοιπόν, Γιώργος Σταλιούρης, Στολίδη είσαι από μόνη σου και πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι έχει εμάς, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Ένα γλέντι στη Θεσσαλονίκη με το Σπύρο το Ζαγοραίο. Πάμε Γιάννη δυνατά, λέει, αυτά είναι. Ντότα πρες. Να και τα αρβανίτικα.

0: κάτι παραπάνω.
1: Μόλις άκουσε Χατζή ο άλλος από το ΕΠΑ το εμφανίστηκε. Τι έγινε Σωτηράκη? Καλημέρα σας κύριε Ευθυμίου, λέει. Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Ρισβάς και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Όπως πάντα μέσα από το Ερτιμς Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Το δουλεύω καλά το σύστημα, Γιώργη. Αν τόσα χρόνια φούρναρες. Άντε να βάλουμε το καπάκι να κλείσουμε την ώρα. Κέρασέ μας ρε Μανώλη. Ο Γενίτσαρης παίζει μουσική και γράφει τους στίχους και τη μουσική.

Όπως τρελαίνονταν ο σχορεμένος ο Μαζαράκης με τα μισοφόρια, έτσι κι εγώ με αυτό. Όπου η μπουζούκα και λαϊβάει. Έξω λέει ο Σταυρακάκης.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο Μπούργκεστοκ της Ελβετίας στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς αρχίζει νέος κύκλος συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τη διαμόρφωση της οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να διαρκέσουν έως 2 μήνες με βασικά ζητήματα το μέλλον των στενών του Ορμούζ μετά τη μεταβατική περίοδο των 60 ημερών και το πλαίσιο διαχείρισης του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Όμως Ντάμπα Χαμενεΐ τονίζει ότι πίστηκε από τις εγγυήσεις του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, αν και διαφωνούσε στην αρχή με το μνημόνιο που υπεγράφει, και τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποδεχθεί υπερβολικές απαιτήσεις από τη ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει με αποφασιστικό και ισχυρό τρόπο σε περίπτωση που οι ΗΠΑ παραβιάσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει πλήρη κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, αποδοκιμάζοντας με σφοδρότητα όσους κάνουν λόγο για μία ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι μπορεί να χάσει τον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που του έχει απομείνει. Έκκληση για υπευθυνότητα και ορθολογισμό απίφθινε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο μεταξύ, η κίνηση στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αποκαθίσταται σταδιακά. Χθες βγήκαν από τα λιμάνια 3 σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας και 11 ιρανικά πλοία. Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση θα αποκατασταθεί πλήρως το τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Στον απόϊχο των εξελίξεων στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες κυριαρχούν ο νέος 7ετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο